το έδαφος αρχίζει να σύεται βία. Ένας αδιανόητος σεισμός, πιθανώς ισχυρότερος από οποιονδήποτε γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, ανοίγει κυριολεκτικά σε κάποια σημεία τη γη στα δύο και καταβροχθίζει τους γιγαντιαίους απίκους της. Όσοι κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, κάνουν μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν το τεράστιο σώμα τους όρθιο και τελικά καταφέρνουν να σωθούν. Για την ώρα. Οι μικρότεροι του είδους είναι πιο τυχεροί, αφού βρίσκουν μέσα στο γενικό χάος ένα φυσικό καταφύγιο. Τα μοναδικά καταφύγια όμως, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σπηλιές, και αυτές, σε αντίθεση με τους πάρα πολλούς πληγέντες, ήταν λίγες. Το αποτέλεσμα, μέσα σε μια σπηλιά να συναντηθούν είδη δεινοσαύρων που σίγουρα κάποιο θα ήταν η υποψήφια τροφή ενός άλλου. Μπορεί το κλίμα μέσα στις σπηλιές να ήταν τεταμένο, όμως μπροστά στην τεράστια απειλή που υπήρχε έξω από εκεί, ακόμη και η άγρια φύση μπορεί να κάνει υποχωρήσεις. Φυτοφάγα και σαρκοφάγα ήδη συνυπάρχουν μέσα σε έναν μικροσκοπικό, σε σχέση με τα μεγέθη τους, κλειστό χώρο, καταλαβαίνοντας πως είναι κομβική σημασίας η επιβίωση όλων. Αρκετές ώρες μετά, οι διασωθέντες βρίσκουν το θάρρος να βγουν και πάλι έξω. Όμως αυτό που συναντούν είναι στην κυριολεξία μια φλεγόμενη γη. Η αυξημένη θερμοκρασία απορρόφησε κάθε ίχνος υγρασίας από την βλάστηση, η οποία δεν άργησε να τυλιχτεί στις φλόγες. Τα πυκνά δάση έχουν μετατραπεί σε γιγάντιες εστίες φωτιάς που καίνε ζωντανό οτιδήποτε ζούσε μέσα τους. Οι άνεμοι λισομανούν με ταχύτητες τυφώνα. Παίρνουν τη φωτιά και την σηκώνουν σε ύψη θεόρατα. Ο τοξικός καπνός από αυτό το παγκόσμιο ολοκαύτωμα αρχίζει να κρύβει ολοκληρωτικά τον ήλιο και να κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή, αρχίζουν σιγά σιγά να χάνουν τις δυνάμεις τους, αφού τα πνευμόνια τους δεν μπορούν να αντέξουν τον καπνό που εισέρχεται μέσα τους. Σιγά σιγά, γίγαντες που ζύγιζαν 70 τόνους λυγίζουν και πεθαίνουν από ασφυξία.

Όμως, παρά την παγκόσμια καταστροφή, ορισμένες περιοχές του πλανήτη προσφέρουν προσωρινά λίγη περισσότερη προστασία στους επιζώντες. Βαθιές κοιλάδες, φυσικές λεκάνες και περιοχές καλυμμένες από πυκνή ομίχλη ή σύννεφα μειώνουν σε κάποιο βαθμό την θερμότητα που φτάνει στην επιφάνεια. Εκεί, μικρές ομάδες δεινοσαύρων συνεχίζουν ακόμη να επιβιώνουν. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα μόλις έχει αρχίσει. Οι φυτοφάγοι δεινόσαυροι που πρέπει να καταναλώνουν εκατοντάδες κιλά καθημερινά δεν βρίσκουν τίποτα απολύτως να φάνε και οι σαρκοφάγοι δεν τολμούν να κυνηγήσουν τους πρώτους διότι η δύναμη της αγέλης στο τέλος ξέρουν πως θα τους νικήσει, ειδικά στην αδύναμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι μεν αλλά και οι δε. Έτσι λοιπόν, οι θηρευτές σαρκοφάγοι αρκούνται στην κατανάλωση πτωμάτων, ενώ οι ευγενικοί γίγαντες φυτοφάγοι δεινόσαυροι ξεκινούν ένα τεράστιο ταξίδι προς αναζήτηση τροφής, το οποίο για κάποιους φαινόταν να έχει θετική κατάληξη. Μακριά στον ορίζοντα, μικρά νησιά και απομονωμένες περιοχές μοιάζουν ακόμη πράσινες μέσα στο γκρίζο τοπίο της καταστροφής. Οι ανυποψίαστοι δεινόσαυροι, βλέποντας αυτή την όαση μπροστά στα μάτια τους, προχωρούν εξαντλημένοι με όση δύναμη έχουν προς τα εκεί, αφού το νερό που κάποτε τα χώριζε από την στεριά, πλέον δεν μοιάζει να βρίσκεται εκεί. Βαθιά κάτω από την επιφάνεια, ο πυθμένας του ωκεανού ταρακουνήθηκε βία από την αρχική πρόσκρουση του αστεροειδούς. Ο ειζηματογενής βράχος διαλύεται κάτω από την πίεση και καταραίει εκατοντάδες μέτρα μέσα στον πυθμένα του ωκεανού. Στην επιφάνεια, η στάθμη της θάλασσας πέφτει απότομα. Ο ωκεανός έχει τραβηχτεί πίσω εκατοντάδες μέτρα από τη στεριά, αποκαλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις του πυθμένα. Πάνω σε αυτόν, αυτή τη στιγμή περπατούν οι πεινασμένοι διασωθέντες δεινόσαυροι, μη γνωρίζοντας πως στην πραγματικότητα είχαν μόλις μπει μέσα σε μία παγίδα θανάτου. Από πίσω τους ένας υδάτινος στίχος ύψους 100 μέτρων υψώνεται. Ένα μέγα τσουνάμι παρασέρνει τους άτυχους δεινόσαυρους, αλλά και ό,τι άλλο υπήρχε σε απόσταση 20.000 χιλιόμετρων από την ακτογραμμή, αφήνοντας πίσω του αμέτρητους νεκρούς.

Ακόμα και τα πλάσματα που ζούσαν στη θάλασσα όμως δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν από την καταστροφή. Μπορεί οι ωκεανοί να μην είναι δυνατόν να καούν, όμως μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου με άλλους τρόπους. Στους βράχους του Γιουκατάν το ορυκτό υλικό που βρίσκεται σε αφθονία είναι ο γύψος. Εκτός από τον κρατήρα Τσιξουλούμπ, όπου οι επιστήμονες παρατήρησαν πως δεν υπάρχει ούτε ίχνος του ορυκτού αυτού υλικού. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πως και αυτός μαζί με τα υπόλοιπα υλικά βρέθηκε στην ατμόσφαιρα μετά την πρόσκρουση. Όμως ο γύψος περιέχει ένα πολύ τοξικό υλικό. Θείο. Τα σωματίδια γύψου που φτάνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα, μετά από λίγο καιρό, φτάνει η ώρα να επιστρέψουν στη γη με τη μορφή τοξικής βροχής. Το νερό που πέφτει από τους ουρανούς περιέχει θηϊκό οξύ, το οποίο καταλήγει μέσα σε ωκεανούς, σε λίμνες και σε ποτάμια, δηλητηριάζοντας το νερό και κατ' επέκταση την υδρόβια πανίδα. Όσοι δεινόσαυροι κατάφεραν να σωθούν από όλα αυτά τα δεινά, δεν είχαν καθόλου λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Το παχύ στρώμα σκόνης, θείου και εθάλης που κατέκλυζε την ατμόσφαιρα φράζει τον ήλιο και ψυχραίνει τη γη, αφού αντανακλά πίσω το ηλιακό φως στο διάστημα. Η φωτοσύνθεση σταμάτησε σε στεριά και θάλασσα, καθώς το σκοτάδι επικρατεί. Η γη πλέον δεν ήταν σε θέση να συντηρήσει τους γιγαντιαίους απίκους της. Η τροφή, λόγω του πυρηνικού χειμώνα, τελειώνει πρώτα για τους φυτοφάγους του είδους και πολύ γρήγορα το ίδιο συμβαίνει και με τους σαρκοφάγους. Δεινόσαυροι, αλλά και σχεδόν το 75% των γνωστών ειδών τότε εξαφανίζονται διαπαντός. Η εποχή των δεινοσαύρων έχει φτάσει πλέον στο τέλος της.

δεινόσαυροι, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν τα μοναδικά πλάσματα που ζούσαν στον πλανήτη εκείνη την εποχή. Ήταν όμως τα κυρίαρχα. Και όταν ο κόσμος τους κατέρευσε, άλλες μορφές ζωής που για εκατομμύρια χρόνια ζούσαν στη σκιά τους κατάφεραν να επιβιώσουν. Μικρά θηλαστικά, έντομα, πτηνά, ερπετά και πλάσματα που μπορούσαν να κρυφτούν κάτω από τη γη ή να επιβιώσουν με ελάχιστη τροφή, ξέφυγαν από την παγκόσμια πύρινη λέλαπα που ακολούθησε την σύγκρουση. Μάλιστα, τα πτηνά που ζουν ανάμεσά μας μέχρι και σήμερα θεωρούνται οι τελευταίοι ζωντανοί απόγονοι των δεινοσαύρων. Ο χειμώνας του κρατήρα, όπως ονομάστηκε η περίοδος κατά την οποία οι ακτίνες του ηλίου δεν μπορούσαν να φτάσουν στην επιφάνεια της γης εξαιτίας του νέφους σκόνης και εκτοξευμένου υλικού, κράτησε για σχεδόν 20 χρόνια. Όμως κάποια στιγμή ακόμη και αυτό πέρασε. Η ζωή άρχισε ξανά να ανακτά τη δύναμή της. Η φωτοσύνθεση επέστρεψε. Τα οικοσυστήματα άρχισαν αργά να ξαναχτίζονται από την αρχή. Και πλέον, με τους δεινόσαυρους να έχουν εξαφανιστεί, η κορυφή της τροφικής αλυσίδας είχε μείνει κενή. Ένα νέο είδος ζωής, λοιπόν, επρόκειτο να την καλύψει και να κυριαρχήσει στον πλανήτη. Όχι γρήγορα, όχι εύκολα. Θα χρειάζονταν εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά. Μικρά δενδρόδια πλάσματα που έμοιαζαν περισσότερο με σημερινά ποντίκια και λεμούριους παρά με ανθρώπους. Όμως από αυτά τα πλάσματα θα προέκυπταν τελικά όλα τα πρωτεύοντα είδη. Και ένα από αυτά θα ήταν και ο σύγχρονος άνθρωπος ή αλλιώς ο Homo sapiens. Μπορεί ήδη να έχετε ζαλιστεί από τα τεράστια νούμερα που έχετε ακούσει στο σημερινό επεισόδιο, όμως αυτό ίσως σας κάνει να νιώσετε κάπως περίεργα. 65,7 εκατομμύρια χρόνια χωρίζουν τους τελευταίους δεινόσαυρους από τον σύγχρονο άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το αδιανόητο χρονικό κενό, ένα μικρό θηλαστικό εξελίχθηκε τελικά στο κυρίαρχο είδος του πλανήτη, όπως προαναφέραμε. Ένα είδος που διέσχισε υπήρους, καλλιέργησε τη γη, έκτισε πόλεις, βασίλεια, αυτοκρατορίες. Κατασκεύασε μηχανές που δάμασαν τη φύση. Κατάφερε να ερμηνεύσει τους νόμους του σύμπαντος, να αποκωδικοποιήσει το ίδιο του το DNA, να ανακαλύψει το παρελθόν του και να πατήσει σε έδαφος που βρίσκεται έξω από τον πλανήτη που το γέννησε. Ίσως όμως τίποτα από όλα αυτά να μην είχε ποτέ συμβεί χωρίς μια τυχαία σύγκρουση πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια που προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του πλανήτη. Αν ο αστεροειδής έφτανε λίγα λεπτά νωρίτερα ή αργότερα, η περιστροφή της Γης θα είχε αλλάξει το σημείο της πρόσκρουσης. Ίσως τότε να έπεφτε βαθιά μέσα στον Ατλαντικό ή τον Ειρηνικό ωκεανό. Ίσως η καταστροφή να ήταν μικρότερη. Ίσως να μην εκτοξεύονταν τόσο μεγάλες ποσότητες θείου και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Ίσως οι δεινόσαυροι να επιβίωναν. Και αν εκείνοι επιβίωναν, τότε μάλλον δεν θα ήταν κανείς μας εδώ αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει το πιο απίθανο πράγμα, αλλά και να το καταστρέψει, γιατί την ίδια του την ύπαρξη τη χρωστά σε μια γιγαντιαία καταστροφή.

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως κατά κάποιο τρόπο ακόμη ζούμε στην εποχή των δεινοσαύρων, αφού τα πτηνά που βλέπουμε γύρω μας θεωρούνται οι τελευταίοι άμεσοι απογονοί τους. Και το μόνο σίγουρο είναι πως τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να ανακαλύπτει νέα στοιχεία για τα πλάσματα που κυριάρχησαν στη Γη για περισσότερα από 165 εκατομμύρια χρόνια. Και ποιος ξέρει πως θα μοιάζει ο κόσμος αν ο άνθρωπος, ένα είδος που υπάρχει εδώ και μόλις 300.000 χρόνια, καταφέρει να επιβιώσει όσο και εκείνη. Εγώ είμαι ο Θωμάς Πάλης. Αν σου αρέσουν οι μεγάλες καταστροφές, πάτησε το κουμπί του like και της εγγραφής στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα επεισόδια. Α, και αν σου έχει μείνει, πάτησε και το hype για να δουν περισσότερα μάτια αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε όλοι και όλες όμορφα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής, κυρίως όμως ένα πρόσωπο με το δικό του πάντα διακριτό δημόσιο λόγο, έργο και γραφή, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
15: Καλημέρα και όλες μου τις ευχές για τις μέρες αυτές.
14: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή περισσότερο θέλω να αναλωθούμε στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, που πολλοί μου ζήτησαν μάλιστα σε αυτό ακριβώς το σημείο, που είναι ένα σημείο καμπής, να ακουστεί ο Γιώργος Κοντογιώργης, παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις κάνετε με αυτή την παγκόσμια εικόνα, εικόνα φρενοκομείου, σφαγίου και προβολής ισχύως ηγετών, οι οποίοι, θα το πω λαϊκά, είναι άλλα ντάλλον τελικώς.
15: Να σας πω κάτι. Όταν μελετούσα το Θουκυδίδη, όπως ξέρετε έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος» στο Θουκυδίδη, είχα και εγώ αυτή την εντύπωση του φρενοκομείου που κινείται σε ένα επίπεδο στιγνών συμφερόντων που μπορεί να τα θεραπεύσει η ηθική, ο ανθρωπισμός και πολλά άλλα. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι πρέπει κανείς να αναζητήσει τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Το πρωταρχικό αίτιο είναι αυτό που ζούμε και σήμερα ή που ζούσε και ο Θουκυδίδης εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό που αποκαλώ κρατοκεντρισμός. Το ένα κράτος δίπλα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? ότι δεν υπάρχει στο διακρατικό πεδίο μία σχέση πολιτιακή ώστε να ρυθμίζεται η πραγματικότητα με νόμους σε ένα πολιτιακό πλαίσιο και εκεί να ξέρει κανείς πώς θα παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι του συμφέροντος. Υπάρχει μία τάξη πραγμάτων. Προσπαθούν να βάζουν κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως παραβιάζονται από αυτούς που τους βάζουν, από τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι σχέσεις δύναμης, που σε τελική ανάλυση επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα συμφέροντα σε επίπεδο πολέμου,

0: κοινωνική πραγματικότητα η οποία κατατείνει στο να κρατήσει από την παγκόσμια κυριαρχία της η Αμερική όσο γίνεται περισσότερα και επομένως μια νέα αναδιανομή του κόσμου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι όποιος ελέγχει, όπως και στο παρελθόν, τις πρώτες ύλες, αυτός κατορθώνει να διατηρεί την ισχύ του στο παγκόσμιο επίπεδο. Εν προκειμένου λοιπόν αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μία προσπάθεια η Δύση και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν αυτό που είναι το ουσιώδες για την ατμομηχανή του κόσμου, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιχειρήθηκε με δύο τρόπους, όπως ξέρετε, να γίνει αυτό. Το πρώτο ήταν με τη λεγόμενη άνοιξη στις αραβικές χώρες, δηλαδή την εσωτερική αποσταθεροποίηση κατά τον παλαιό τρόπο που όταν δεν μας βόλευε μια πολιτική αλλάζαμε κυβέρνηση ή επιβάλαμε δικτατορία, και πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλη αποσταθεροποίηση την περιοχή με τις γνωστές στη συνέχεια μετακινήσεις στο επίπεδο των προσφυγικών ροών. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα όπου με τον Τραμπ καταβάλλεται μια διπλή προσπάθεια, αφενός να ελεγχθούν με την άμεση επίκληση της βίας, της εξωτερικής βίας. Έχουν καταφέρει να ελέγξουν την υπόλοιπη περιοχή στη Μέση Ανατολή, απέμενε ο μέγας κίνδυνος που είναι το Ιράν. Δεν είναι που θα ήταν, αν θέλετε, στις σκέψεις πολλών ανθρώπων το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα αυτού του πολέμου. Είναι αυτό που το είπε με πολύ απλό τρόπο ο Τραμπ: να ελέγξουμε τα πετρέλαια. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα νόμιζε κανείς. Έχει παρατηρηθεί δε ότι παντού όπου παρενέβησαν με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Από το Βιετνάμ μέχρι και άλλα σημεία. Και στο Αφγανιστάν κλπ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν το ιστορικό βάθος της γνώσης που επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους δυναμική παρέμβαση μιας υπερδύναμης για να ξέρει τα όρια της.
1: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή δεν θέλω να σταθούμε σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η εισαγωγή σας με βάζει στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Επειδή πάντα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μιλάγαμε μαζί για αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της εθνικής κυριαρχίας, χώρες ή χώροι. Και επειδή στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών επανέρχεται διαρκώς ένα κρίσιμο δίλημα. Θέλουμε χώρες ή απλούς χώρους? Και η διάκριση δεν είναι λεκτική, είναι βαθιά πολιτική, ιστορική, θα έλεγα και υπαρξιακή, για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να ορίζει το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα είναι συλλογικό υποκείμενο. Θυμίζω αυτά που έχετε πει περιληπτικά. Διαθέτει ιστορική μνήμη, πολιτιστική συνέχεια, θεσμούς που εκφράζουν τη βούληση των πολιτών και ένα κοινό δημόσιο χώρο. Αντίθετα, ένας χώρος είναι κάτι ουδέτερο, ένας γεωγραφικός χάρτης. Πιστεύετε ότι αυτό θα βιώνουν οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής στην παγκόσμια σφαίρα?
0: Όπως ξέρετε, έχω εισαγάγει την έννοια της διαφοράς μεταξύ χώρου και χώρας για να δείξω ακριβώς ότι η διεθνής των αγορών και μία εκδοχή των υπερδυνάμεων περισσότερο εκφράστηκε από την πρώτου Τραμπ περίοδο, θέλουν ακριβώς την αποεθνικοποίηση των χωρών ή την πολυεθνικοποίηση, ώστε να γίνουν εσωτερικό παρανάλωμα βίας, γιατί οι ταυτότητες είναι πολύ ισχυρό ελαττήριο για την κίνηση των ανθρώπων, και έτσι να κυβερνούν οι διεθνείς των αγορών και οι υπόλοιποι που συνηγορούν με τις πολιτικές αυτές χωρίς έλεγχο, διότι ο

0: έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα στις χώρες μόνο και όχι στην παγκοσμιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Υπάρχει η βία. Και εδώ λοιπόν υπησέρχεται το μεγάλο δίλημα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός να υποστηρίξουν αυτού τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει και διάρρηξη της εσωτερικής εθνικής συνοχής, άρα και της εθνικής ανεξαρτησίας, και από την άλλη να πάρουν πίσω ό,τι συνέβη προηγουμένως, δηλαδή να μεταφερθεί η παραγωγική βάση της Δύσος στην Κίνα και στις άλλες περιοχές της Ασίας, που αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η Δύση. Δεν ξέρω πόσο πολύ το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες, αμφιβάλλω, διότι αυτοί που καθορίζουν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση μια στρατηγική όλη αυτή την πολιτική, είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από το τραπεζικό μέχρι το χρηματιστηριακό, που παράγει πλούτο χωρίς παραγωγική βάση, και απ' την άλλη η παγκόσμια εκμετάλλευση της υπεραξίας.
1: Αφήνω... Ναι, παρακαλώ.
0: Το κεντρικό ζήτημα σήμερα, ότι επειδή αισθάνεται, και ο φόβος, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για την κίνηση των χωρών και όλων των άλλων συντελεστών της παγκόσμιας κατάστασης, επειδή αισθάνονται λοιπόν ότι κάτι φεύγει κάτω από τα πόδια τους, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτό που αποτελεί διεθνές σύστημα. Έχει βάλει ως στόχο να καταστρέψει ένα κράτος που δεν του αναγνωρίζει την ύπαρξη, διότι ιστορικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το έχει περικυκλώσει. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούτις, πώς λέγονται οι άλλοι κλπ. Και που αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή και στα διεθνή δίκτυα διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών και πλούτου και πρώτων υλών, αλλά και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή που συμπλέκεται με αυτό που είναι εντελώς δευτερεύον, αλλά που έχει την αξία του, το γεγονός δηλαδή ότι συγκρούονται επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς με χώρες οι οποίες έχουν αυτό που δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που είναι εκλόγιμη μοναρχία.
1: Θέλω με αφορμή αυτό και κάνοντας γέφυρα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, να έρθουμε στα καθημάς. Αυτό για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με τρία μεγάλα κατά βάση μέτωπα. Θυμίζω, υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, Τέμπη και ο ΠΚΠ. Είναι δυνατόν στη δημόσια σφαίρα του πολιτικού συστήματος η συζήτηση να γίνεται αν είναι ένα μικρορουσφετάκι εξυπηρέτησης πολιτικής διαμεσολάβησης του ψηφοφόρου, αν είναι 2 χιλιάρικα το ρουσφέτι ή 5, αυτό είναι το ζήτημα τελικώς, στην επιφάνεια, ή μιλάμε για βαθιά σκάνδαλα τα οποία στην ουσία κατακριμνίζουν κάθε αντίληψη που μπορεί να είχε και ο πιο καλοπροαίρετος περιθεσμικών λειτουργιών στην Ελλάδα.
0: Σας θυμίζω ότι την κατακλίδα του τι συμβαίνει σήμερα την αποτύπωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς θα αποφασίσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο, και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ μία πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλώ κομματοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που είναι συντελεστές του πολιτικού συστήματος και οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετημένοι για να υπερασπίζονται το δικό τους σύνταγμα, είναι αυτοί που το κάνουν, πώς να το πω για να είμαι ήπιος, κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο διότι το παραβιάζουν οι ίδιοι κατά κόρον. Κουρελόχαρτο διότι σε όλα σχεδόν τα άρθρα του βάζουν τη ρήτρα όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή όπως μας γουστάρει θα το ρυθμίζουμε. Και κουρελόχαρτο επίσης, διότι όλα τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος τα ακυρώνουν ακόμα και τις θεμελιώδεις βασικές αρχές που καθιερώνονται σε αυτά που δεν είναι μεταρρυθμίσιμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουμε, και η πραγματικότητα αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το τι είναι το καθεστώς αυτό που ζούμε, και το δεύτερο είναι πώς εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς. Έχουμε λοιπόν, και μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα σκάνδαλα, μία εκλόγιμη μοναρχία και δεύτερον μία εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Δεν το λέω από παραξενιά, ξέρετε, ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά αναλογιστείτε ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο οτιδήποτε που να λέει ότι εκτός από το δικό μας, από το σημερινό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει το σημερινό πολιτικό σύστημα και υπάρχει και η εκτροπή του, δηλαδή ο αυταρχισμός. Όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το δίλημα, και είναι μαρξισμός και φιλελευθερισμός εδώ, που μας δηλώνει ακριβώς αυτό το δίλημα, ότι μόνο η οικονομία κινεί τα πράγματα, ενώ η πολιτική, το σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής και όλα τα άλλα θα παραμείνουν εδώ και δεν πρόκειται να πάνε πιο πέρα. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε σήμερα την πεμπτουσία της εξέλιξης που ζουν τα λιοντάρια, τα ζώα που δεν εξελίσσονται, δεν συσσωρεύουν γνώσεις και δεν μπορούν να παραγάγουν ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και το θέτω ως κρίσιμο ζήτημα γιατί πρώτα να ξεκινήσουμε από τον εκφυλισμό του. Ποιο είναι το κέριο θεσμικό ζήτημα το οποίο δεν προβλέπει το σύνταγμά μας? Τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση ως προς το τι είναι τα κόμματα, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πώς ελέγχονται, τίποτε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, ας μπούμε, θα σας πρότεινα σε μία συζήτηση,
1: ναι,
0: ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, με την υπόθεση των τεμπών. Τι ακούμε? Ότι πρέπει να ψάξουμε εάν ο υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει ή όχι. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι στην πολιτική εξετάζεται η εξαντικειμένου βλάβη και όχι η πρόθεση, αν είχε δηλαδή πρόθεση να βλάψει ή όχι. Και αυτό είναι προφανές γιατί. Διότι δεν λειτουργεί για δικό του συμφέρον κάποιος όπως στην ιδιωτική του ζωή, λειτουργεί ως υποτιθέμενος εντολοδόχος. Δεν είναι εντολοδόχος, αλλά όμως εάν δεν δεχθείς ότι η εξαντικειμένου βλάβη αξιολογείται ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη, τότε σημαίνει ότι είσαι όπως ο Λουδοβίκος. Έχεις όλη τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε και να μην υπάρχει καμία ευθύνη. Ποιος θα μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έφτιαξε κάποιος σήμερα για να βλάψει την κοινωνία? Ότι είχε πρόθεση να βλάψει την κοινωνία. Ήθελε να διευκολύνει κάποιους. Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Όταν πηγαίνει ο υποψήφιος για εξυπηρέτηση πολίτης για να ζητήσει την διευκόλυνσή του, να το πω έτσι, θα έχει δύο λόγους. Είτε ότι θέλει να παραβεί τον νόμο και κατά παράβαση να ευνοηθεί, είτε διότι δεν εξυπηρετείται και επομένως ζητάει τη βοήθεια του πολιτικού για να έχει αυτό το οποίο δικαιούται. Προσέξτε, ο μεν βουλευτής ή ο υπουργός δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να μην ξανάρθει αυτός και διαμαρτυρηθεί, ή για να μην ξανάρθει να ζητήσει παραβατική δική μου συμπεριφορά. Mm-hmm. κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο. Δηλαδή να προβεί και σε μια νέα παράβαση καθήκοντος. Γιατί εάν εξυπηρετήσεις τον έναν, ακόμα και για ένα δίκαιο αίτημα, σημαίνει ότι παρακάμπτεις το γεγονός ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αναγκάζεται να έρθει σε σένα για εξυπηρέτηση.
1: Είναι μόνο αυτό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς δεν θα κάνουμε περιπτωσιολογία.
0: Είναι γενική αρχή αυτή, ναι, γιατί, ναι, μιλάνε για ρουσφέτη.
1: Άλλο ρωτώ, είναι μόνο αυτό ή εδώ μιλάμε για κοινοτικό χρήμα και δικό μας χρήμα? Όταν λέμε κοινοτικό, δεν είναι γενικός και ουδέτερα η κοινότητα. Είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι μόνο αυτό ή είναι στοχευμένες παρεμβάσεις από ένα σύστημα που θέλει να ελέγξει για λόγους ψηφοθυρίας, ικανοποιώντας, αν θέλετε, μια εκλογική πελατεία?
0: Είναι καθετοποιημένη η διαφθορά. Δεν αφορά μόνο τον πολιτικό, αφορά το σύνολο και τον τελευταίο υπάλληλο. Πείτε μου κάτι, εάν έχετε ένα πρόβλημα και πάτε στον υπάλληλο να σας εξυπηρετήσει και δεν σας εξυπηρετεί και σας προτείνει και αυτό διαφθορά, να τον καρτζιλικώσετε. Και πάτε να το καταγγείλετε. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Απλώς θα τιμωρηθείτε και θα χάσετε και αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε με τα χίλια παρακάλια ή με τη διαφθορά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει καμία δυνατότητα να ζητήσει ευθύνες. Γνωρίζω υπόθεση που είναι στα δικαστήρια 18,5 χρόνια και προδικάζεται ότι θα συνεχίσει κι άλλο. Γνωρίζω υπόθεση που χρειάζεται μία απλή βεβαίωση που παραμένει σε εκκρεμότητα στην οικοδομία της χώρας επί ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβάλλει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα που έχει, το δικαίωμα που έχει να ζητήσει την εξυπηρέτησή του. Τι θα κάνει ο πολίτης λοιπόν όταν το σύστημα, το καθεστώς μάλλον, λειτουργεί έτσι? Στην απελπισία του θα πάει και στο πολιτικό. Θα κάνει τι δηλαδή? Θα του γίνει εθισμός στο τέλος ο τρόπος που θα λύσει τα προβλήματά του.
1: Άρα σε αυτό το καθετοποιημένο, όπως το αναφέρετε, σύστημα διαφθοράς που εντάσσεται σε ένα πολιτικό σύστημα με εκλεγμένο μονάρχη, εσείς το έχετε πει, εσείς το έχετε καθιερώσει στη δημόσια σφαίρα, θέλω να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται από το ίδιο σύστημα, είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη σας? Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο?
0: Είναι προφανές. Θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η τραγικότητα του πράγματος που δεν την αγγίζει κανείς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος θα τις πληρώσει? Ποιος πληρώνει την καταδίκη ενός υπαλλήλου ή του δημοσίου για κάτι το οποίο δεν έκανε? Το δημόσιο. Ο υπάλληλος ή ο πολιτικός που ευθύνεται εκλήθη να πληρώσει με την περιουσία του? Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο καθετοποιημένο είναι το σύστημα. Αντί να ζητήσει, αντί πρώτα να ευθύνεται ο υπάλληλος, το σύνολο των υπαλλήλων και που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, είτε είναι μεγάλο σκάνδαλο είτε είναι μια μικρή παραβατικότητα, δεν έχει σημασία. Αντί να εμπλέκεται και να ευθύνεται ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο για ό,τι παραβατικά γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται. Γιατί άκουγα κάποιον που έλεγε, μα εάν ευθύνεται κάποιος για τις πράξεις του, δεν θα υπογράφει. Μα και αυτό πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το σκοπό είναι εκεί, για να υπογράφει και να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος και τι σημαίνει δημόσιες πολιτικές?
1: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μια μικρή παύση. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφοντας, σας προειδοποιώ όσο μπορεί κανείς να προειδοποιήσει τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι θα σας συντριγκάρω λίγο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επανήρθαμε. Υπενθυμίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούμε με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, Σε όλα αυτά που περιγράφετε και επειδή εισαγωγικά αναφερθήκατε στην τοποθέτηση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και υπουργού υγείας, εγώ θα το προεκτείνω. Ο ίδιος άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πει, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός που θα κριθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που μας λέει είναι ποινικά κολάσιμα και στην τελική μπορεί να κάνει και πολιτική από τις Βρυξέλλες σε βάρος της κυβέρνησης. Και αν τα αποπληθωρήσω, σε 3,5 δις που διακινεί ετησίως ο ΠΚΠ, μιλάμε συνολικά, αν πούμε ότι όλοι φταίγαν, για 700 με 800 χιλιάδες, ούτε το 1%. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
0: Δεν θα γίνει και ένα ευρώ να ήταν κατάχρηση, είναι αξιόπινο. Δεν μετριέται με το ποσόν. Αλλά εδώ παρακάμπτεται κάτι στο συλλογισμό αυτό. Ότι χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα Έλληνες εισαγγελείς που έχουν την κάλυψη της Ευρώπης, γιατί διαφορετικά δεν θα έκαναν τέτοιες πράξεις που κάνουν, για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Εάν δεν παρενέβαινε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπήρχε σκάνδαλο? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Προσέξτε, μιλάνε όλοι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να μην διορίζεται από την κυβέρνηση. Μα τελικά έτσι που είναι η δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να τεθεί έτσι το ζήτημα, διότι πρώτα-πρώτα υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη είναι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ότι δεν απονέμει δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται, ακούστε κάτι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την δικαιοσύνη που απονέμεται με μεγάλο κόστος και μετά από πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αλλά όταν δηλαδή δεν υπάρχει πια αντικείμενο. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα πεπραγμένα των μεγάλων θεσμών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, εσείς καλά το λέτε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι φέρους αντίληψη έχει η κοινωνία όταν ένας υπουργός, εν προκειμένου ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, στην υπόθεση των Ντεμπών πέρασε και δεν ακούμπησε, καν δεν έδωσε εξηγήσεις, απαλλάχτηκε στην εξεταστική και τώρα ενδέχεται να διωχθεί για κακούργημα για την υπόθεση που κατά τα άλλα τα κυβερνητικά χείλη λένε ότι είναι απλές υποθέσεις ρουσφετιού. Καταλαβαίνετε?
0: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι τώρα εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό δεν θα τη γλιτώσει κατά πάσα πιθανότητα. Αν και κανείς δεν ξέρει πώς θα το διαχειριστούν. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε σε μια ευνομούμενη χώρα τι θα σήμαινε. Ο υπουργός για τα Τέμπη να έχει σύμβουλό του το γιο του εισαγγελέα, πρώτο σύμβουλό του, το γιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι κουμπάρος του θείου του. Και αυτό το θεωρούν ομαλότητα. Ποιος το είπε αυτό για τον κύριο Ντογιάκο? Πείτε μου σας παρακαλώ. Γιατί τον ξέρω από παλιά. Ξέρω την πολιτεία του. Ο γιος του, χρειάστηκε να ψάξω λίγο, είναι σε όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εφοπλιστές καλώς ή με τα δάνεια που δόθηκαν στα funds και που αφαιρούνται οι ιδιοκτησίες από τους πολίτες. Για ποιο είναι το σύνολο έτσι, το οποίο το έχουν οικοδομήσει σε επίπεδο πολιτικού καθεστώτος. Όταν βλέπετε τον Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση παραπέμποντας στο Σύνταγμα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, ψηφίζανε ένα καινούριο νόμο, αλλά δεν άγγιζαν το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τώρα ακούμε μια εξελιγμένη μορφή. Παραπέμπει στο Σύνταγμα και στην αναθεώρησή του. Και τι μας λέει? Ότι δύο πράγματα θα διορθώσουν την κατάσταση. Να γίνουν οι βουλευτές λιγότεροι και να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
1: Μερικώς ασυμβίβαστο βέβαια, γιατί θα υπάρχει επιλογών και θα επανέρχεται. Αλλά γιατί δεν είναι ένα βήμα, θα σας πει κάποιος?
0: Δεν είναι ούτε μισό.
1: Ούτε μισό.
0: Το γελίο πεθαίνει. Πρώτα-πρώτα, εάν οι βουλευτές δεν είναι 300 και είναι 150, τότε δεν θα γίνεται η διασπορά της διαφθοράς στους βουλευτές. Οι 150 αν δεν προλαβαίνουν, θα φτιάξουν και εταιρείες για να, για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Οι βουλευτές θα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Τι μας λέει? Δηλαδή ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, το είπε και με αναστολή, πόσο γελίο ακόμα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είστε εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, που δεν είμαστε βουλευτές για να επανέλθουμε με ελπίδες. Τι σημαίνει δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για ίδιον όφελος, αφού δεν ελέγχεται, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για λογαριασμό διείσδυσης του κόμματος και για πολλά άλλα? Ξέρετε, όταν το μυαλό του ανθρώπου, ενός πολιτικού αρχηγού που παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού, κινείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κομματοκρατίας και της διαφθοράς και του τρόπου της μεταβολής του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό χώρο, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακούω τώρα ότι επικαλούνται και ένα σχέδιο, σχολιασμό μάλλον συντάγματος που έφτιαξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος, ο Γουρλούμης, που ουσιαστικά δηλαδή τους το έφτιαξε αυτός που προαλήφεται τώρα να φτιάξει και την νέα αναθεώρηση, να προτείνει λύσεις, ο Αλιβιζάτος. Ξέρετε τι λέει εκεί? Είναι τραγικό για τους υπαλλήλους. Πρέπει, λέει, σας λέω τώρα τα δευτερεύοντα, γιατί τα πρωτεύοντα είναι ακόμα πιο τραγικά. Γι' αυτό θεωρείται καινοτόμο, λέει, σύνταγμα. Πρέπει, λέει, να επιλέγουμε υπαλλήλους που να απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης. Δεν διανοούνται ότι ο πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να ζητάει ευθύνες και να ελέγχονται οι υπάλληλοι που ενέχονται σε αυτό αμέσως μέσα στο μήνα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όταν καταγγείλεις έναν υπάλληλο και θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα κριθεί η τύχη του, δεν έχει κανέναν. Όλα είναι φτιαγμένα κατά τρόπο που να δουλεύουν για λογαριασμό της κομματοκρατίας και των συμφερόντων τους. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δω, να ελέγξω μία υπόθεση ανάθεσης έργου, εργολαβίας. Ο υπεύθυνος εκεί που υποτίθεται ότι τον ενδιέφερε, ένας μεγάλος φορέας, έφτιαξε τη μελέτη, την προσέφερε δωρεάν, λέει, στο Υπουργείο και το Υπουργείο του την ανέθεσε και εννοείται έκανε τον προϋπολογισμό και όπως θα ήθελε, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέρετε τι έφτιαξε? Ένα φαραωνικό έργο για να ελέγξει έναν πολύ δευτερεύοντα χήμαρο. Λοιπόν, πού πάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Εάν ο πλούτος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα, εάν ο πλούτος που έχει εισέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλούτος που έχει εισέλθει από τους Έλληνες στο εξωτερικό, όποιο και αν είναι, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή του πλούτου, του εισοδήματος του ΑΕΠ στην Ευρώπη και όχι στην τελευταία.
1: Άρα οι συζητήσεις αυτές είναι στην ουσία, επαναλαμβάνω, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εσείς έχετε πει και σχετικά πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν ότι έχουμε ένα σύστημα πολιτικό με τέτοιο τείχος προστασίας των πολιτικών που δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας νόμος. Τέτοιο περίτεχνο, λέτε, στο παρελθόν καλλιτέχνημα δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
0: Κοιτάξτε, έχω πει κάτι χειρότερο, ότι τόσο εφάνταστα προστατευτικό είναι που αν εκαλείτο ο πιο διακεκριμένος κακοποιός του κόσμου, ο Αλ Καπόνε, δεν θα το είχε φτιάξει τόσο περίτεχνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Προσέξτε, η πρώτη αρχή για να διορθωθεί μια πραγματικότητα είναι η ευθύνη. Η ευθύνη από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό ή τον βουλευτή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Η άμεση απόδοση ευθύνης στην οποία θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης βλάπτεται. Όχι ο διαπλεκόμενος, αλλά ο πολίτης ως πολίτης. Και αυτός που υποχρεούται ή θέλει να πάει να γίνει διαπλεκόμενος, διότι ο κανόνας, εάν εφαρμόζεται και είναι ουδέτερος, δηλαδή ισχύει έναντι όλων, τότε προστατεύει και αυτόν που θέλει να γίνει ήρωας, να παίξει το δημόσιο ρόλο του ή να γίνει ηγέτης, αλλά και αυτόν ο οποίος είναι αδύναμος ή επιρρεπής στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Αυτό δεν υπάρχει. Η ευθύνη λοιπόν. Εάν υπάρχει η ευθύνη καθετοποιημένη και προσωπική, όπως είπα πριν, εάν βλάψεις το δημόσιο και ζητηθεί αποζημίωση από οπουδήποτε επιστροφή χρημάτων, εσύ θα πληρώσεις με την περιουσία σου πρώτα και με τη φυλάκησή σου και μετά οι άλλοι. Κατακόρυφα. Αφού υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και ο έλεγχος για να αναζητηθεί η ευθύνη. Και αφού υπάρχει αυτή η ευθύνη, υπάρχει και η ανάκληση, κύριε Σαχίνη. Οι πλειοψηφίες είναι στιγμιαίες, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Η πλειοψηφία οποιοδήποτε κόμματος ή η μειοψηφία του, αν είναι στην αντιπολίτευση, έχει να κάνει με την ώρα της εκλογής. Δεν σημαίνει ότι την έχει πρίκα για τη συνέχεια. Αυτά είναι η πονηρά φύση του καθεστώτος. Πρέπει να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα. Υπάρχουν τρόποι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Όποιος θέλει, ας το συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα για να της δώσει νομιμοποίηση, πρέπει αμέσως να ανακληθεί ο ένας βουλευτής ή το σύνολο της κυβέρνησης. Και λέω και η αντιπολίτευση. Προσέξτε.
1: Ναι, λέτε και η αντιπολίτευση, αλλά θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση ίντριγκα. Σε αυτή τη φάση η αντιπολίτευση και να ήθελε, σου λέει δεν μπορώ. Είναι 41%. Ό,τι και να έχει προκύψει, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμη και υποκλοπές. Γιατί εδώ τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ. Πώς θα οδηγήσω σε μία διέξοδο εκλογών, για παράδειγμα.
0: Ακούστε λίγο.
1: Με το υφιστάμενο σύστημα, κύριε Κοντογιώργη.
0: Το υφιστάμενο σύστημα έχει συνενέσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Συνενεί να είναι δυσανάλογη η εκλογή, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος σε σχέση με την πλειοψηφία της Βουλής. Γιατί συνενεί? Ας μας πει λοιπόν κάποιος γιατί ενώ παίρνει 15% βγάζει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το σύνταγμα που ψήφισε και η αντιπολίτευση. Μάλλον η τότε αντιπολίτευση. Δηλαδή του γεγονότος ότι η όποια νομοθετική διαδικασία εναπόκειται στην κυβέρνηση. Αν διαβάσετε το Σύνταγμα θα δείτε. Για να ψηφιστεί νόμος πρέπει να περάσει από την κυβέρνηση ή να το εισηγηθεί η κυβέρνηση, πέραν του ότι κατέχει την πλειοψηφία. Ακούμε απ' την άλλη την αντιπολίτευση να λέει πρέπει να μας παραδώσει την έδρα ο βουλευτής που διαφώνησε. Μα αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το επικαλείται? Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι τα ίδια, μην πω τι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει πολιτική διέξοδος. Εδώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με όρους επικαιρότητας. Ακούω πολλούς, ακούστε κύριε Κοντογιώργη, ακούω πολλούς που λένε ότι αν η αντιπολίτευση σύσσωμη πραγματικά έβλεπε ότι εδώ πέρα έχουμε παρακμή στο απόγειο των θεσμών, δεν είχε παρά να πάνε μες στη Βουλή, να παραιτηθούν όλοι, να υποχρεώσουν και τους επιλεχόντες τους να μην καταλάβουν τις έδρες και να οδηγηθούμε έστω σε αναπληρωματικές εκλογές.
0: Εγώ πρόσεξα κάτι, κύριε Σαχίνη, ότι καμία πλευρά της αντιπολίτευσης, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναθεώρηση του συντάγματος, δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και πάλι την ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών την παραπέμπουν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια και στα άλλα.
1: Γιατί το άρθρο 86 δεν πρέπει να αλλάξει? Εσείς είστε από τους πρώτους που το έχετε πει.
0: Προτείνει στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων να ανασταλεί.
1: Μάλιστα. Τώρα αλλά που ανοίγει αυτή η συζήτηση, εσείς είστε αρνητικός, θα πει κάποιος? Ή δεν λέτε αυτό?
0: Για ποια συζήτηση?
1: Για το άρθρο 86.
0: Μα το έχω πει επανειλημμένα. Ακούστε, εάν μπείτε στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι με τον τότε βουλευτή και υπουργό και μετά πρόεδρο του κράτους, του είχα πει γιατί δεν αναστέλλεται το 86 του συντάγματος, να πάνε ακόμα και οι πεθαμένοι στη φυλακή. Να τους αναστήσουμε, να τους δικάσουμε να πάνε, γιατί είναι...
1: Σωστά, το είχατε πει. Εγώ ρωτώ τώρα, κύριε Κοντογιώργη, αφού λένε όλα τα κόμματα ότι πάμε σε αναθεώρηση του άρθρου 86, ή λέτε ότι αυτό που πάνε δεν είναι στην ουσία η αναθεώρησή του?
0: Σημαίνεται, κύριε Σαχίνη. Έχω προτείνει επίσης λύση και στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία μάλιστα την είχα κάνει διάλογο στην τηλεόραση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Προσέξτε, να έρθει ο φάκελος λοιπόν, ξέρετε η πονηρά φύση του Συντάγματος λέει αφθορεί, δηλαδή αν διαπιστώσει, υποψιαστεί ο ανακριτής ότι ο υπουργός έχει διαπράξει αδίκημα, να μην το εξετάσει, να το στείλει κατευθείαν εκεί για να μην εκτεθεί. Προσέξτε λίγο, εγώ είπα κάτι πολύ απλό, να σταλεί η δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή να μην την ανοίξει και να τη στείλει κατευθείαν σε αυτή την σαθρή σε σύνθεση δικαιοσύνη που έχουν βάλει τους δικούς του εκεί, δικούς τους, για να τους εξοραίζουν και να τους απαλλάσσουν. Αλλά έστω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και βρέθηκε συνταγματολόγος να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε σκοπό να πάψει η Βουλή να έχει δικαστική αρμοδιότητα για να λευκάνει έναν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τα Τέμπη. Βλέπετε δηλαδή πόση ευφυΐα διαστροφής κατέχει τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και επίσης βεβαίως με πρωταρχικούς δράστες τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι θα το διατηρήσουμε όπως είναι, βλέπουμε τους υπουργούς του να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται με όλους, όλοι να πάνε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Το Βυζάντιο που δεν τους αρέσει, ξέρετε, είχε μία ρήτρα, ότι οτιδήποτε αφορά στο δημόσιο, περιουσία ή οφειλή, είναι απαράγραφτη. Και αυτοί ψήφισαν στο Σύνταγμα μετά από μια εκλογική αναμέτρηση να παραγράφονται τα αδικήματα των πολιτικών εναντίον του δημοσίου. Ας εμπνευστούν λοιπόν, αλλά δεν έχουν την πρόθεση αυτή να αλλάξουν το καθεστώς. Το θεωρούν τόσο φυσικό και στη συνέχεια έχουν και μια τάση άλλη να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους πιέζει. Μα η κοινωνία τους πιέζει πρώτον γιατί την έχουν συνηθίσει να φέρεται έτσι και δεύτερον διότι είναι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει ο πολίτης που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του? Τι θα κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι σαφώς αντισυνταγματικές και οι οποίες μαζί με την πολιτική της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, εξαφανίζουν την ύπαιθρο, την κάνουν νεκρά φύση?
1: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω τη δεύτερη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συνομιλίας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, με βάση αυτά που περιγράφετε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα να αντιλαμβάνομαι σωστά από τη σκέψη σας, η συζήτηση περί αναθεώρησης βαθύτερης, επιφανειακότερης του συντάγματος του υπάρχοντος είναι σε εντελώς λάθος βάση? Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτό που θα έπρεπε να ανοίξει ως συζήτηση από την ίδια την κοινωνία ή με την ίδια την κοινωνία να πρωταγωνιστεί είναι η αλλαγή πολιτεύματος, είναι η αλλαγή του ίδιου του συντάγματος σε συντακτική βάση, ή δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά το πώς το κατέντησαν το πολιτικό σύστημα? Ποια είναι η πραγματική απάντηση εδώ?
0: Ακούστε λίγο. Έχει περισσότερα του ενός επίπεδα η απάντηση. Το πρώτο είναι, εάν υπάρχει αρμονία μεταξύ της κοινωνικής βούλησης και της πολιτικής τάξης για το τι πολιτικό σύστημα θέλει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως προς αυτό ότι εάν σε μένα και σε εσάς μας έδιναν μία εκπομπή και μία δημοσκοπική εταιρεία κεντρικού καναλιού και βάζαμε τα ζητήματα ως προς το πολιτικό σύστημα που θέλει η κοινωνία, σας διαβεβαιώ ότι η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Θα είχε η κοινωνική συλλογικότητα ως συλλογικότητα και όχι το κάθε άτομο χωριστά, θα είχε εντελώς ανατρέψει τα δεδομένα. Γίνεται τρομακτική χειραγώγηση, κύριε Σαχίνη, με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης. Δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς. Δεν παίζει έτσι το σύστημα στα μυαλά των ανθρώπων, εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης έξω από τις παροπίδες και το σπήλαιο του ενιαίου χαρακτήρα του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ως προς το πώς μου το διατυπώσατε για να, για να είμαι συγκεκριμένος, να μην πλατιάσω.
1: Αν μιλάτε για αλλαγή πολιτεύματος, δεν εννοώ αλλαγή πολιτεύματος. για να μην έχουμε παρεξηγήσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σπέβδω να πω. Αλλά εσείς έχετε πει ότι αυτό δεν είναι καν δημοκρατία.
0: Το πολιτικό αυτό καθεστώς είναι καθεστώς. Καλά, δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία κυβερνάει η κοινωνία. Αντιπροσώπευση μοιράζονται εντολέα και εντολοδόχο. Τώρα είναι εντολές και εντολοδόχος ένας. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα διδάσκει. Και κυρίως διδάσκει και αυτούς που παίζουν τους διανοούμενους παγκοσμίως, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι, αποδεικνύονται ότι είναι οι μεγάλοι απατεώνες, που έχουν πιστέψει βέβαια ότι δεν είναι απατεώνες σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Λοιπόν, εάν είναι ανατάξιμο, είναι το ερώτημα. Mm. Μπορεί αυτό το καθεστώς να λειτουργεί όπως λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα δυτικό καθεστώς που έχει τα λόμπι στην κορυφή, έχει διαφθορά και αυτό, αλλά λειτουργεί και ο δημόσιος χώρος. Εξυπηρετείται και ο πολίτης εφού ετάχθη. Όχι. Πάνε φυλακοί και κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Πάνε. Εδώ όλα αυτά δεν υπάρχουν. Και δεν θέλουν να τα αλλάξουν, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν δεν είναι ανατάξιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ζουν μέσα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είναι βαθιά χωμένοι μέσα στην κομματοκρατία και δεν θα το αλλάξουν. Το δεύτερο είναι ότι και παγκοσμίως πάμε σε μια άλλη εποχή όπου η σχέση κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει. Διότι, κύριε Σαχίνη, όταν η οικονομία γίνεται πανίσχυρη, δεν μπορεί να αλλάξει με τον πόλεμο στις διακρατικές σχέσεις για να γίνει παγκόσμια η πολιτική στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Μέσα στις χώρες θα διαμορφωθεί η καινούργια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άλλο πολίτευμα εκτός αυτό η αυταρχική εκτροπή, και να πούμε ότι αυτά είναι στο παρελθόν πια, εξυπηρέτησαν συνθήκες της εξόδου από τη φεουδαρχία και σήμερα πάμε σε άλλη εποχή που την επιτάσσει η ψηφιακή τεχνολογία, που είναι η μετάβαση σε μία έστω κατά προσωμείωση αντιπροσώπευση. Δηλαδή σε ευθύνη, σε έλεγχο, σε ευθύνη και σε πλήρη ανάκληση, αν θέλετε, της εντολής. Με άλλα λόγια, να γίνει αντιπροσωπευτικό, έστω κατά το ελάχιστο, αλλά που να αφορά το σύνολο. Ο βουλευτής να ελέγχεται ανά εξάμηνο στην τοπική του περιφέρεια, ο υπάλληλος να ελέγχεται καθημερινά για τη συμπεριφορά του και να απονέμεται η δικαιοσύνη στον πολίτη μέσα σε κλάσμα χρόνου, ο πολιτικός στην περιοχή ευθύνης του να υπέχει την ευθύνη συν τον υπάλληλο και βεβαίως όπου απαιτείται να δοθεί αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε, πρώτος υπεύθυνος να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το πρόβλημα και όχι κάποιος άλλος. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό και τον υπάλληλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό συνιστά την έννοια της μεταβολής πολιτείας. Αυτό είναι η παγκόσμια κίνηση που θα φτάσει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.
1: Άρα ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται και μέχρι τότε πώς.
0: ένα νέο σύνταγμα, αλλά εάν θέλουν να διασωθούν ή να διασώσουν τη χώρα, διότι έτσι την οδήγησαν σε υπαρξιακό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν μέτρα τα οποία θα τους βάζουν τους ίδιους σε καθεστώς ευθύνης. Αναλογιστείτε, προσέξτε, τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν ξέρει ότι θα υποστεί προσωπικά τις συνέπειες με την περιουσία του και με την ποινική του ευθύνη εάν δεν εξυπηρετήσει τον πολίτη ή αν διαπράξει παρανομία. Δεν θα προσέχει να μην το ξανακάνει. Ο ίδιος ο πολιτικός τι θα κάνει εάν ξέρει ότι οποιαδήποτε ρουσφετολογική ή άλλη διαφθορά εάν ανακαλυφθεί θα υπάρχει ευθύνη. Να πάμε στο πολιτικό χρήμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρουμε ότι το κράτος πληρώνει, χρηματοδοτεί τα κόμματα. Ελέγχει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πείτε μου, δεν θα έπρεπε να καταθέτει πρόταση εναρμονισμένη αναλογικά με τα άλλα κόμματα, κάθε κόμμα, και να λέει τόσα μου χρειάζονται και να καθορίζεται από το κράτος. Δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να κάνει απολογισμό, να φέρνει αποδείξεις που να ελέγχονται για την πραγματικότητά τους, ώστε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η ιδιωτική χρηματοδότηση. Όταν κάποιος παίρνει ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε κόμμα είτε πρόσωπο, σημαίνει ότι δημιουργεί ευθύνες απέναντι σε αυτόν που το χρηματοδοτεί. Αλλιώς οι ευθύνες αυτές θα πληρωθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πληρωθούν από τον υπάλληλο που παίρνει τις απολαβές αυτές ή από τον πολιτικό. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν έχουμε ελπίδα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα γίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή κάνουν κλέφτοπόλεμο και απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να πέσουν στα μαλακά. Και μην ακούτε, γιατί εδώ στήθηκε όλο αυτό το πλέγμα της διαφθοράς που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξαφανιστεί κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, δηλαδή η ύπαιθρος στην Ελλάδα τίνει να γίνει σε ελληνιακό τοπίο και μάλιστα όπως μας λένε στο όνομα της, του περιβάλλοντος, αλλά αυτή η πραγματικότητα όμως συνεπάγεται ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τέτοια μέτρα εναντίον της οποιασδήποτε ανάπτυξης της υπαίθρου, εναντίον της ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλλον το Σύνταγμα, προβλέπει ότι η αρχή της επικουρικότητας επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αναγνωρίζει δρόμους. Δηλαδή, κατά λογική ακολουθία, εάν έχετε μία ιδιοκτησία, πού την επιβεβαιώνετε ότι το συμβόλαιό σας ανάγεται μέχρι 100 ή 200 χρόνια, σημαίνει ότι είχατε δρόμο να μπείτε μέσα. Τότε ο δρόμος ήταν το μονοπάτι με έμφορτο γαϊδουράκι, όπως λεγόταν. Σήμερα λοιπόν έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει πρέπει να αποδείξεις ότι από το 1923 υπήρχε δρόμος. Πώς θα το αποδείξεις? Με 5 χιλιάρικα, μου είπε κάποιος εμένα όταν ρώτησα. Διαφθορά. Λοιπόν, πήρε την απόφαση λοιπόν αυτή και την έκανε υπόθεση του Υπουργείου. Τελείωσε η ιδιοκτησία στην ύπαιθρο. Κατά την ίδια έννοια που έχει προσθέσει 1002. Αν θα ήθελε το Σύνταγμα, η πολιτική τάξη, να φτιάξει ένα Σύνταγμα που θα αναβιώσει την ύπαιθρο, θα έπρεπε να όριζε παραδείγματος χάρη την έννοια του δάσους. Τη συγκροτούν αυτά τα δέντρα και αυτή η έκταση. Και να είναι δάσος που θα είναι παραγωγικό για τη ζωή των κατοίκων. Όπως είναι παντού. Το δάσος δεν είναι νεκρά φύση. Είναι τρόπος ζωής των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Έχουν αφήσει σε ασάφεια το τι είναι δάσος και έχουν εισαγάγει παγκόσμια πρωτοτυπία την έννοια της δασικής έκτασης. Ξέρετε γιατί? για να μην μπορέσει ο ιδιώτης που άφησε το χωράφι του και μετανάστευσε, ή ο ιδιώτης που ήταν αριστερός ή δεξιός αναλόγως με τις συνθήκες, ή οποιοδήποτε άλλος, να επανέλθει και να ασχοληθεί με το χωράφι, την ιδιοκτησία του. Βγήκε, λέει, αήφιλο και πλατήφιλο, πουρναράκι δηλαδή. Μετέβαλαν την, το πουρναράκι και τα αήφιλα σε ιερά δέντρα όπως η Ινδί την Αγελάδα. Και αυτό το θεωρούν πολιτική.
1: Για να έρθουν μετά μεγάλες αλυσίδες εταιριών να επενδύουν σε αυτούς τους ίδιους χώρους. Ε?
0: Θα αλλάξουν την νομοθεσία όταν θα εξαϊλώσουν. Μέχρι τώρα δεν λέγανε στον κόσμο να επενδύει στη γη. Και πλήρωσε πάρα πολλά ο καθένας να αγοράσει ένα χωράφι, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο. Σήμερα του λέει αν δεν έχεις 25 μέτρα, το λένε τυφλό αυτό που δεν έχει αναγνώριση με ΦΕΚ. Προσέξτε. Και αυτό το θεωρούν πολιτική και στη συνέχεια είναι δακρύβρεχτη γιατί η Ήπεθρος ερημώνει. Μα την ερημώνουν αυτοί και την ερημώνουν διαχειρός του συντάγματος που έφτιαξαν.
1: Άρα κύριε Κοντογιώργη, φτάνοντας προς το τέλος μιας ακόμη ενδιαφέρουσης συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ θέτεται θέματα βαθύτερου εκδημοκρατισμού που θα έπρεπε να αφορούν την κοινωνία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η διατύπωση του όρου εκλόγη μοναρχία στις μέρες μας είναι έτσι απλά ξερή ή έχει και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν?
0: Η εκλόγιμη μοναρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, κύριε Σαχίνη, που καθορίζει τα πάντα. Ότι την πολιτική, το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει το κράτος και δια του κράτους ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός με την παρέα του. Σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στις κάλπες με ένα περιεχόμενο ψήφου που λέει θα εκλέξεις τον επόμενο μονάρχη μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί θα σου προσδιορίσουν. 2, 3, 1 όση. Και στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι σου, στον ιδιωτικό σου χώρο. Δεν έχεις καμία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι ιδιώτης. Αυτή είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Εντολέας και εντολοδόχος είναι ο ένας μαζί με την παρέα του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή τη δική μας που τοποθετεί τον μονάρχη και την παρέα του στην υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια της ασυλίας και όλων των άλλων του 86 κλπ, σημαίνει τι? Ότι δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει την ανάσα της κοινωνίας. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλήσει με την κοινωνία και τα συμφέροντα της χώρας. Έχει όλους τους λόγους να κλειστεί σε ένα γραφείο με 2, 3, 5 μεγαλοεπιχειρηματίες, με αυτούς που θα διαπλακεί και θα μοιράσει τον ουφέ και να κάνει τις δουλειές του. Και εσύ δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις καν ένομο συμφέρον να ζητήσεις το φάκελο για ένα αδίκημα, για μια διαφθορά που κατήγγειλες. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε θα τελειώσει μετά από 15-20 χρόνια. Είναι φτιαγμένα όλα στην εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία τη δική μας σε αυτή τη βάση. Αυτό δεν έχουμε ελπίδα. Όταν λοιπόν μιλάω για εκλόγιμη μοναρχία, πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην εναλλαγή των κομμάτων, γίνεται συνένοχος στο έγκλημα, διότι και ο επόμενος τα ίδια θα κάνει, όπως δείχνει και η διαχρονία του ελληνικού προβλήματος, εάν πάει να ψηφίσει. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει απέναντι με μαστίγιο λόγου και πράξης, να τους αναγκάσει να προβούν σε αυτό που θα όφυλαν να κάνουν για να μείνουν έστω στην ιστορία, διότι αυτό το σύστημα δεν παράγει και φιλοδοξία, ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που θα φιλοδοξήσει να ανέβει. Λένε είναι, δεν εργάστηκε ποτέ, είναι από αστική οικογένεια, είναι ότι είτε είναι από την τελευταία αγροτική οικογένεια, είτε είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, το ίδιο θα πράξει, διότι το ίδιο καθεστώς μέσα στον κομματικό σωλήνα εκεί οδηγεί. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Με ρωτάνε πολλοί, μια και το κλείνουμε το θέμα αυτής της συζήτησης, με ρωτάνε πολλοί γιατί δεν παρεμβαίνω στα μέσα ενημέρωσης. Μα στα μέσα ενημέρωσης, εάν θα καλούσαν εμένα, το είπα πριν, θα άλλαζα την ατζέντα. Όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν θέλει αλλαγή ατζέντα, θέλει μέσα στο καθεστώς αυτό να προχωρήσει, όπως και οι άλλοι πολιτικοί. Τα άλλα κόμματα. Πρόσφατα, μου αρέσει να λέω παραδείγματα. Βρέθηκα σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και όταν του έθεσα αυτά τα ζητήματα, η απάντησή του ήταν: σας ξέρουμε, κύριε Κοντογιώργη, σας διαβάζουμε. Αλλά δεν είναι αυτά που είναι επιλογή μας.
1: Έχω ένα τελευταίο γενικότερο ερώτημα, φτάνοντας στο τέλος. Κύριε Κοντογιώργη, σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως τον περιγράψατε στην αρχή, και αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο, και με τις κοινωνίες, με τη δικιά τους πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον τόπο αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η αγωνία μου είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα ή θα είναι ακροτηριασμένη η χώρα ή θα είναι ο πληθυσμός της ίσως και μειοψηφία. Πάντως θα έχει μικρύνει δραματικά με καμία ελπίδα ανάταξης. Δυστυχώς, αν θέλουμε η χώρα αυτή να υπάρξει και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να υπάρξει, είναι μια ιστορική χώρα που αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μέρος του, έστω στην εκφυλισμένη αυτή εκδοχή, είναι μια χώρα που οφείλουμε, έχουμε καθήκον να την προστατεύσουμε. Ούτε σε χώρο να τη μετατρέψουμε, ούτε σε οτιδήποτε που να είναι η ντροπή της εποχής μας. Γιατί εκεί καταλήγουμε αυτή τη στιγμή. Και τα εξοραίζουν όλα, όπως ξέρετε. Επομένως, η υπόθεση δεν είναι της ύπαρξής μας, δεν εξαρτάται από τους ξένους, εξαρτάται από μας. Είτε μιλάμε για συσχετισμούς με τους γείτονες, είτε μιλάμε για οικονομική πραγματικότητα, για κοινωνική, για οτιδήποτε, για παρουσία μας στο διεθνές επίπεδο, είναι δική μας ευθύνη. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τι κάνουμε στο πλαίσιο αυτό? Ποιος λέει λάτισε τη χώρα, κύριε Σαχίνη, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Ποιος την εξευτέλισε και μετά την παρέδωσε στους δανειστές όταν την πτώχευσαν για να μας αποτελειώσουν? Ξέρετε κανέναν από αυτούς να προσήχθει στη δικαιοσύνη για να ξέρουν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και πώς θα προσέχουν? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και όχι ποιο κόμμα θα βγει. Είναι οι ίδιοι και μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού όλοι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και όλοι είναι σύμφωνοι να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουν. Μηδενικού διαμετρήματος δεν μας βγάζουν ούτε στο ελάχιστο από αυτή την πραγματικότητα. Και να σας πω και ένα νέο, αν θέλετε. Πραγματοποίησα 5-3 ώρες διαλέξεις με το ερώτημα τι σύνταγμα θέλουμε, τι πολιτεύμα θέλουμε, το οποίο θα βγει σε βιβλίο. Θα περιέχονται και οι προτάσεις και η αιτιολογία των προτάσεων και γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο παρά μόνον αυτή. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δυστυχώς, αν αποτιμήσουμε την ελληνική ιστορία από την ώρα που συγκροτήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα αυτού του κράτους, το οποίο οδηγεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στην εξαφάνιση του ελληνικού κόσμου, εξιστήματος. Οι μεγάλες ήττες του ελληνικού κόσμου, δεν πάω να το επαναλαμβάνω, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαχειρός της ελληνικής πολιτικής τάξης.
1: Να υποθέσω από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Καλά υπέθεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Και αντί άλλης ευχής, θα ήταν εύκολο να πω ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του για τη δική του Ανάσταση. Θα πω αυτό το απλό που έλεγε ο παππούς μου που ήταν αγρότης. Καλή λαμπρή, κύριε Κοντογιώργη.
0: Βεβαίως καλή λαμπρή. Διότι αυτό είναι το καθιερωμένο ιστορικά πανηγυρικό ύφος και ήθος των Ελλήνων για τις μέρες αυτές που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Από μένα. Ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: πολιτική λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
3: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
2: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
4: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
4: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
14: Earth Open, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
15: Όταν το παλαιό βασίλειο της Αιγύπτου κατέρευσε, έμοιαζε σαν το τέλος του κόσμου.

0: αλλά δεν ξεθόριασε αργά, διαλύθηκε απότομα.
1: Η Ρώμη χρειάστηκε αιώνες για να πεθάνει. Οι Μάγια εξαφανίστηκαν μέσα σε γενιές. Αλλά η πρώτη αυτοκρατορία της Αιγύπτου διαλύθηκε μέσα σε μόλις 20 χρόνια, καθώς 18 ηγεμόνες πέρασαν από τον θρόνο. Για 500 χρόνια πριν από αυτό, η Αίγυπτος ήταν σχεδόν απρόσβλητη. Ο Νείλος τάιζε τον λαό, οι ελίτ πνίγονταν στα πλούτη. Ο Φαραώ δεν ήταν απλώς ένας ηγέτης, ήταν ένας ζωντανός θεός.
2: Μέχρι που ο Νείλος απέτυχε και ο λαός που κάποτε λάτρευε τους ηγέτες του άρχισε να στρέφεται εναντίον τους.
0: Γιατί ο πιο γρήγορος τρόπος να καταστρέψεις έναν θεό είναι να αφήσεις τον κόσμο να τον δει να αποτυγχάνει. Κεφάλαιο 1. Η αλαζονία της μηχανής.
1: Στον αρχαίο κόσμο, το μοιραίο ελάττωμα κάθε δύναμης ήταν η ύβρις.
0: Όταν η καιρή ήταν καλή, στο παλιό βασίλειο της Αιγύπτου, η αυτοπεποίθηση έρεε όπως η άφθονη μπύρα που έπιναν οι εργάτες όταν έχτιζαν τις πυραμίδες.
2: Αλλά μαζί με την αυτοπεποίθηση ερχόταν συχνά μια αλαζονία και μια ματαιοδοξία που έλεγε «Εμείς και μόνο εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού», που έλεγε ότι οι καλές εποχές δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Μέσα από την ευρηματικότητα και τη βιομηχανία, η φύση υποτάχθηκε στη θέληση των Αιγυπτίων.
1: Στο επίκεντρο όλης αυτής της ύβριος βρίσκονταν οι βασιλιάδες, οι Φαραώ,
0: που έλεγαν στο λαό τους ότι δεν ήταν απλώς εκπρόσωποι των θεών, αλλά ζωντανοί θεοί, οι άρχοντες του σύμπαντος.
1: Είχαν δημιουργήσει έναν από τους σπουδαιότερους πολιτισμούς στην ιστορία.
0: Έχτισαν επιβλητικές πυραμίδες, απίστευτα έργα μηχανικής που αποτελούσαν μαρτυρία της ευφυΐας τους.
1: Το Παλαιό Βασίλειο, από το 2700 π.Χ. έως το 2200 π.Χ., ήταν απόδειξη από μόνο του ότι ο Θεός μπορούσε να πάρει ανθρώπινη μορφή.
0: Για πολλά από αυτά τα χρόνια ήταν μια περίοδος ειρήνης και ευημερίας, όταν ακόμα και οι φτωχοί είχαν φαγητό στα τραπέζια τους.
1: Αλλά μέσα στην αλαζονία τους, οι Αιγύπτιοι βασιλείς παρέβλεψαν την απόλυτη απρόβλεπτη φύση του περιβάλλοντος που νόμιζαν ότι έλεγχαν.
0: Αυτό ήταν ένα βασίλειο χτισμένο γύρω από ένα και μόνο σημείο αποτυχίας. Κάθε χρόνο ο μεγάλος ποταμός Νείλος πλημμύριζε τις πεδιάδες. Το γόνιμο έδαφος δημιουργούσε αφθονία καλλιεργειών, μια τροφική προμήθεια που χρόνο με το χρόνο ήταν αρκετή για να θρέψει τον πληθυσμό. Ήταν ένα τέλειο σύστημα.
1: Για τις μάζες, οι βασιλιάδες τηρούσαν την υπόσχεσή τους να φροντίζουν για όλους. Αλλά όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά, όταν τα καταγεγραμμένα επίπεδα πλημμύρας έπεφταν χρόνο με το χρόνο, οι βασιλιάδες δεν είχαν απαντήσεις.
0: Χωρίς λύσεις, η δύναμή τους άρχισε να εξασθενεί. Ο λαός έχασε την πίστη του στο σύστημα για το οποίο είχε μοχθήσει όλη του τη ζωή.
1: Και αυτό το σύστημα ήταν ήδη στημένο εναντίον του απλού ανθρώπου. Όλος ο πλούτος κατευθυνόταν προς τα πάνω και σταματούσε στους Φαραώ.
0: Κυβερνώντας από τη Μέμφυδα, την πρωτεύουσα στις όχθες του Νείλου, η εξουσία τους ήταν απόλυτη. Όταν ο Φαραώ έβγαινε από το παλάτι του, οι αξιωματούχοι έπεφταν στα πόδια του. Τον αντιμετώπιζαν σαν θεότητα πάνω στη γη.
1: Κάτω από τους ισχυρούς βασιλείς βρισκόταν η γραφειοκρατία. Μια μικρή ελίτ εγγράμματων αξιωματούχων που διαχειρίζονταν το βασίλειο.
0: Μερικοί ήταν σπουδαίοι γραφείς που χρησιμοποιούσαν ιερογλυφικά για να γράφουν διοικητικά αρχεία και ιστορίες πόνου και ηρωισμού. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ζούσαν σε κτήματα που τους παραχωρούσε ο βασιλιάς, αλλά θεωρητικά εκείνος ήταν ο ιδιοκτήτης των πάντων.
1: Κάθε χωριό και πόλη διασκορπισμένα στις 42 επαρχίες ή νομούς, όπου ο πληθυσμός καλλιεργούσε τη γη.
0: Όταν οι αξιωματούχοι πέθαιναν, τα κτήματά τους επέστρεφαν στο στέμα. Το Παλαιό Βασίλειο δεν λειτουργούσε με ένα πραγματικό νομισματικό σύστημα. Οι αγρότες πλήρωναν τους ιδιοκτήτες των κτημάτων με σοδιές και εργασία. Το σύστημα ήταν στημένο.
1: Όλος ο πλούτος, η τροφή και η εργασία κατευθύνονταν προς έναν μόνο άντρα στη Μέμφυδα και όλοι οι υπόλοιποι επιβίωναν με ό,τι περίσσευε.
0: Οι πλούσιοι επεδεικνύαν το κύρος τους μέσω εισαγόμενων πολυτελών αγαθών, σε ένα σύστημα που για πολύ καιρό φαινόταν άθραυστο και αυστηρά ιεραρχικό. Στη βάση βρίσκονταν οι μάζες, οι απλοί εργάτες, αγράμματοι και εντελώς το έλεος του στέματος. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούσαν ίσως το 98% του πληθυσμού.
1: Πέρασαν τη ζωή τους θυσιάζοντας την εργασία τους για το μεγάλο βασίλειο και πληρώνονταν με τροφή, στέγη και αγαθά. Αυτοί είχαν χτίσει τις πυραμίδες, τα παλάτια, τους ναούς, τα οδικά έργα και τα φράγματα.
0: Πολέμησαν σε στρατιωτικές εκστρατείες στην Ουβία ή στη Βόρεια Αφρική. Και το έκαναν επειδή ήξεραν ότι βρίσκονταν στο επίκεντρο κάποιου τεράστιου πράγματος.
1: Το βασίλειό τους ήταν το σπίτι των πιο προηγμένων ανθρώπων στη γη. Ενός πολιτισμού που για αιώνες ήταν πολύ ισχυρός για να κατακτηθεί από οποιονδήποτε ξένο εισβολέα.
0: Όσο οι πλημμύδες έρχονταν, η γη παρέμενε πράσινη. Τα μνημεία υψώνονταν και η θεϊκή τάξη διατηρούνταν.
1: Στην ουσία αυτή ήταν μια ολόκληρη οικονομία που βασιζόταν στον καιρό. Όλος αυτός ο πλούτος ήταν συγκεντρωμένος σε μια και μόνο βασιλική οικογένεια, που δεν μπορούσε να αντέξει μια αλλαγή στο κλίμα.
0: Βασιλιάδες, που αντί να χτίζουν μεγαλύτερες κρατικές αποθήκες σιτηρών για περιόδους λοιμού, έχτιζαν τεράστια μνημεία για τον εγωισμό τους. Άνδρες που θάβονταν με πλούτη για τη μεταθανάτια ζωή.
1: Κάποιοι μάλιστα θάβονταν μαζί με θυσιασμένους αξιωματούχους και υπηρέτες.
2: αλλά όσο οι βασιλείς τηρούσαν τις υποσχέσεις τους, οι τροχοί αυτού του συστήματος όλα για έναν συνέχιζαν να γυρίζουν. Το βασίλειο είχε σχεδιαστεί τόσο τέλεια για την επιτυχία, που οι ηγεμόνες του δεν είχαν σχεδόν κανένα εναλλακτικό σχέδιο. Οποιαδήποτε σοβαρή απόκληση από το συνηθισμένο ισοδυναμούσε με θανατική καταδίκη. Αυτοί οι Φαραώ δεν ήταν υπέρτατα όντα. Ήταν απλοί φνητοί. Και σύντομα θα ανακάλυπταν προς φρίκη τους ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν τη φύση. Κεφάλαιο 2. Το γεωγραφικό κλουβί. Το κλίμα του κόσμου αλλάζει. Το καταλαβαίνουμε αυτό σήμερα. Αλλά κατά την παλαιά βασιλεία, ούτε ο βασιλιάς, ούτε ο κυβερνήτης, ούτε ο σοφός γραφέας καταλάβαιναν τη επικίνδυνη φύση των τοπικών κλιματικών αλλαγών ή την επίδρασή τους στους κύκλους πλημμύρας του Νείλ. Μέσα στην απίθμενη αλαζονία τους, οι βασιλιάδες πίστευαν ότι όταν πέθαιναν, ταξίδευαν στους ουρανούς μαζί με τον δημιουργό κάθε ζωής, τον θεό του ήλιου, Ρα. Κατ' επέκταση, η Αιγυπτιακή βασιλεία θεωρούνταν δεμένη με τη φυσική τάξη. Αλλά στην πραγματικότητα, οι βασιλιάδες δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω στον ουρανό ή το ποτάμι. Για αιώνες, υπήρχε μια σχεδόν τέλεια σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αλλά τότε το ποτάμι απλώς σταμάτησε να ανεβαίνει. Ο θεός βασιλιάς δεν είχε απαντήσεις. Στην αρχή η αλλαγή ήταν ανεπαίσθητη. Τα νερά της πλημμύρας άρχισαν σταδιακά να πέφτουν, όπως μετρούνταν από τους αξιωματούχους στα νηλόμετρα. Γύρω στο 3000 π.Χ., οι αξιωματούχοι υπό τον βασιλιά Νάρμερ έστειλαν μια προειδοποίηση. Κάτι δεν πάει καλά. Τα επίπεδα της πλημμύρας έχουν χαμηλώσει. Ύστερα ήρθε η παρατεταμένη ξηρασία. Η παρακμή είχε αρχίσει. Μια σκοτεινή εποχή έπεσε πάνω στο λαό της Αιγύπτου. Μεγάλες πυραμίδες δεν χτίζονταν πια. Τα τεράστια έργα ναών επιβραδύνθηκαν ή σταμάτησαν εντελώς. Καθώς το κλίμα γινόταν πιο ξηρό, η βλάστηση υποχωρούσε. Κάποια φυτά εξαφανίστηκαν καθώς οι αμόλοφοι πλησίαζαν τους ανθρώπινους οικισμούς. Οι κυβερνήτες των 42 επαρχιών, οι νομάρχες, απέκτησαν περισσότερη δύναμη καθώς ο λαός έχαλε την πίστη του στο κεντρικό κράτος. Οι τοπικοί δικαστές και άρχοντες επέβαλαν τη δική τους εξουσία. Οι πλούσιοι ιερείς άρχισαν να στηρίζουν τους τοπικούς ηγεμόνες, όχι τον Φαραώ και την κυβέρνησή του στη Μέμφυδα. Σε αυτό που εξελίχθηκε σε έναν βίαιο αγώνα για επιβίωση, οι απλοί άνθρωποι δεν στρέφονταν πια στον θεϊκό τους βασιλιά για σωτήρι. Στράφηκαν σε όποιον είχε το φαγητό. Κάλεσαν τους κυβερνήτες, όχι τον παντοδύναμο βασιλιά τους, να τους βγάλουν από αυτό που είχε γίνει μια κρίση ζωής ή θανάτου. Όπως το έβλεπε ο λαός, ο λοιμός ήταν άμεσο αποτέλεσμα της θεϊκής οργής. Αν οι βασιλιάδες είχαν επαφή με το θείο, τότε το ότι η γη έγινε άγονη έπρεπε να είναι λάθος του βασιλιά. Αλλά δεν είχε απαντήσεις για τον τρόμο που είχε πλήξει το λαό του. Τα αρχεία δείχνουν ότι υπήρχαν μέτρα ανακούφισης για τη διανομή σιτηρών σε περιόδους κρίσης. Αλλά ο βασιλιάς έκανε εκκλήσεις στους θεούς για βοήθεια. Και όταν αυτή δεν ήρθε, είχε αποτύχει στα μάτια του λαού του. Υπήρξαν πολλοί βασιλιάδες κατά τη διάρκεια των 500 χρόνων του Παλαιού Βασιλείου, ίσως 25 με 30 συνολικά. Αλλά ήταν οι ηγεμόνες της 4ης δυναστείας που έγιναν το απόλυτο σύμβολο της Αιγυπτιακής δύναμης, υψώνοντας τις μεγαλύτερες πυραμίδες που χτίστηκαν ποτέ. Αλλά μέχρι την 6η δυναστεία, από το 2345 π.Χ. έως το 2181 π.Χ., αυτά τα μνημεία της ανθρώπινης ευφυΐας ήταν υπενθυμίσεις ενός μεγαλείου που είχε περάσει προπολού. Η κρίση του Παλαιού Βασιλείου κορυφώθηκε μέσα από μια περίοδο βίων πολιτικών αναταραχών. Ο Πέπι ο δεύτερος, ο τελευταίος σημαντικός βασιλιάς της 6ης δυναστείας, κυβέρνησε την Αίγυπτο για 90 χρόνια. Όταν πέθανε στα 94 του, μια αιματηρή καταστροφή είχε ήδη ξεκινήσει. Η ψευδέστηση της θεϊκότητάς του είχε εξαφανιστεί εντελώς. Η γη και οι κόρες του είχαν γεράσει περιμένοντας τον θρόνο, και τη στιγμή που πέθανε, οι πεινασμένες μάζες κατέστρεψαν τον τάφο του και πήραν τα πάντα. Ακόμα και η μούμια του. Ο ναός του πατέρα του, Πέπι του Πρώτου, κάηκε ολοσχερός. Όλη η οικογένειά του μισήθηκε. Στο κενό που άφησε ο θάνατός του, το βασίλειο διασπάστηκε. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, 18 διαφορετικοί ηγεμόνες διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλον στον θρόνο με γρήγορη διαδοχή. Αλλά μέχρι τότε, η κεντρική εξουσία του Φαραώ στη Μέμφυδα ήταν ήδη φάντασμα. Η πραγματική εξουσία ανήκε πλέον στους τοπικούς νομάρχες, που έθεταν τους δικούς τους κανόνες. Τα αξιώματά τους έγιναν κληρονομικά, δημιουργώντας ισχυρές δυναστείες που ισχυρίζονταν ότι ήταν μεγάλοι αρχηγοί. Ήταν ηγέτες που πολεμούσαν εναντίον άλλων επαρχιών, προκαλώντας μια κατάσταση σχεδόν διαρκών εμφυλίων πολέμων. Αποδείξεις για τέτοια μαζική αιματοχυσία υπάρχουν σε έναν τάφο που αργότερα ανέσκαψαν οι αρχαιολόγοι. Οι Αιγύπτιοι συνήθως στάβονταν μόνοι ή με στενά μέλη της οικογένειάς τους. Αλλά αυτός, ο ομαδικός τάφος μούμιων της ύστερης παλαιάς βασιλείας, περιείχε 60 σώματα, όλα αντρικά και όλοι είχαν πεθάνει βία. Είχαν δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι από πέτρες, είχαν σοριαστεί από χτύπημα ροπάλου και έφεραν τραύματα που έδειχαν ότι βέλη είχαν κάποτε διαπεράσει τα σώματά τους. Αυτοί οι άντρες πέθαναν στη μάχη. Είναι δύσκολο να πούμε με ακρίβεια πώς εξελίχθηκε αυτή η κρίση ή ποια περιοχή υπέφερε περισσότερο από την Ξηρασία και τον Λοιμό. Όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας, έχουμε πολύ λίγα στοιχεία για να σχηματίσουμε μια απολύτως ακριβή εικόνα. Αλλά είναι βέβαιο ότι για αμέτρητους ανθρώπους σε όλο το βασίλειο, η καταστροφή χτύπησε αμήλικτα. Πολλοί ήταν ουσιαστικά παγιδευμένοι μέσα σε μια στενή λωρίδα πολιτισμού που περιβαλλόταν από μια επεκτηνόμενη έρημο. Στα δυτικά βρισκόταν η Σαχάρα. Στα ανατολικά, σκληρές ερήμοι και βουνά. Στα νότια, δύσκολες καταράκτες και αντίπαλες περιοχές. Και στα βόρεια, Βάλτη και η Μεσόγειος. Για τον απλό άνθρωπο, που ήταν ήδη εξασθενημένος από την πείνα, δεν υπήρχαν προμήθειες για ένα μακρύ επικίνδυνο ταξίδι μέσα από ξένες χώρες όπου παραμόνευαν ληστές.
0: Δεν υπήρχαν πραγματικοί χάρτες για πλοήγηση, ούτε μεταφορικά μέσα που να μπορούν να πληρώσουν.
2: Έτσι, ο απλός άνθρωπος ήταν δεμένος με το κράτος. Έναν πολιτισμό χτισμένο γύρω από μια στενή όαση, περικυκλωμένη από εδάφη που ήταν σχεδόν αδύνατο να διασχίσει κανείς, χωρίς αποθέματα τροφής, νερού και όπλων.
0: Ακόμα και μόνο ένας άνθρωπος να προσπαθούσε να φύγει ήταν σχεδόν αδύνατο, πόσο μάλλον με την οικογένειά του.
2: Η Αίγυπτος δεν ήταν Ρώμη. Κατά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι πιο απελπισμένοι άνθρωποι μπορούσαν να μεταναστεύσουν σε γειτονικές επαρχίες. Μπορούσαν να διασχίσουν δάση, να ταξιδέψουν σε ποτάμια και να εγκατασταθούν σχεδόν όπου ήθελαν. Ούτε η Αίγυπτος ένοιαζε με τον μεσογειακό κόσμο κατά την κατάρρευση της εποχής του Χαλκού, τον 12ο και 13ο αιώνα από Χριστού.
0: Ολόκληρες ομάδες κατάφεραν να διαφύγουν διαθαλάσσεις και μετανάστευσαν κατά μήκος των ακτών και των νησιών.
2: Ο λαός της Αιγύπτου δεν είχε τέτοια διαδρομή διαφυγής.
0: Ήταν παγιδευμένοι κάτω από έναν καυτό ήλιο, περιμένοντας να πεθάνουν ή να πολεμήσουν μέχρι τέλους.
2: Αυτή ήταν μια ψυχολογική κρίση, όχι μόνο μια σωματική. Κεφάλαιο 3. Όταν οι θεοί απέτυχαν. Ο λαός είχε χάσει την πίστη του. Έγιναν κυνικοί και θυμωμένοι. Κοίταζαν αυτές τις επιβλητικές πυραμίδες και τους χρυσούς τάφους ως αποδείξεις απληστίας και υπερβολής. Ψέματα, ένα ξόρκι που είχε ρηχτεί και τώρα είχε θρηματιστεί σε 1000 κομμάτια. Οι τάφοι τα έλεγαν όλα. Οι επιγραφές των ομάρχων που ισχυρίζονταν ότι έσωσαν το λαό τους από τα χειρότερα της καταστροφής. Έδωσα ψωμί στους πεινασμένους και ρούχα στους γυμνούς. Όλη η Άνω Αίγυπτος πέθαινε από την πείνα.
0: Το πιο τρομακτικό μέρος αυτού του μηνύματος, οι άνθρωποι έτρωγαν τα παιδιά τους.
2: Η Μέμφης είχε ακόμα το βασιλιά, αλλά η εξουσία του, πιθανότατα, μόλις που έφτανε μέχρι τα όρια της πόλης. Το υπόλοιπο της χώρας τώρα κυβερνιόταν από αυτούς τους επαρχιακούς διοικητές. Οι επιγραφές στους τάφους τους διακήρυταν ως επόπτες της Άνω Αιγύπτου στον Μέσο Νομό, ή ακόμα και ως σφραγιδοφύλακες του Θεού. Δεν τους ένοιαζε ούτε ο Φαραώ ούτε ο λαός.
0: Τους ένοιαζαν τα πλούτη και η επιρροή που θα είχαν στη μετά-θάνατον ζωή.
2: Όταν οι πλημμύρες απέτυχαν, κάποιοι ίσως ήταν εξίσου ανίκανοι με το βασιλιά να διορθώσουν την πορεία της καταστροφής. Οι αποθήκες τους με τα σιτηρά πιθανότατα άδειασαν. Οι αγρότες θα προσπαθούσαν απερνοσμένα να καλλιεργήσουν τις οδιές τους σε αμουδερές όχθες χωρίς αποτέλεσμα. Οι ηγέτες τους είχαν αποδειχθεί εξίσου ανίκανοι με την κεντρική κυβέρνηση. Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή την αναταραχή, κάποιοι διοικητές διακήρυξαν τώρα στο λαό τους ότι ο Θεός δεν τους είχε εγκαταλείψει. Ένας από αυτούς ήταν ο Αν Κάνκτιφι, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που φαίνεται πως θεωρούσε τον εαυτό του Φαραώ, ή με δικά του λόγια, έναν μεγάλο αρχηγό.
0: Όταν μεγάλο μέρος της Αιγύπτου πεινούσε, ισχυρίστηκε ότι τάιζε τους απελπισμένους.
2: Έδινε συζύγους σε άντρες που δεν είχαν. Έδινε παπούτσια σε όσους περπατούσαν ξυπόλοιτοι στη ζεστή γη.
0: Καθώς άντρες και γυναίκες έξω από την επαρχία του έψαχναν για φαγητό ή λαιλατούσαν ναούς, ο Αν Κάνκτιφι ισχυρίστηκε ότι η ευφυΐα του βρισκόταν στην κατασκευή φραγμάτων και στη διανομή των αποθεμάτων τροφίμων.
2: Οι επιγραφές στον τάφο του τον κάνουν να ακούγεται ανίκητος. Είμαι ένας άντρας χωρίς ίσο. Είμαι το μέτωπο του λαού και η πλάτη του λαού. Και τότε ήρθε ο νομάρχης Χάτι ο Δεύτερος της Ασούτ, ένας άντρας με φλογερή αφοσίωση στον βασιλιά του. Αλλά όπως και άλλοι νομάρχες, και αυτός αντιμετώπισε κακές οδιές, όταν οι πλημμύρες δεν έφταναν πια με αρκετή δύναμη για να κάνουν το έδαφος γόνιμο. Αντιμέτωπος με το λοιμό και τον αργό λοιμό των ανθρώπων που βασίζονταν σε αυτόν για καθοδήγηση, αργότερα ισχυρίστηκε ότι είχε γλιτώσει την επαρχία του από τις φρίκες που υπέφεραν οι περισσότεροι. Τάισα την πόλη μου.
0: Ενεργούσα ως ο ίδιος ο λογιστής μου όσον αφορά το φαγητό και ως δότης νερού στη μέση της ημέρας.
2: Έσκαψε ένα κανάλι 10 πύχιων πλάτος για να εκτρέψει το νερό στα χωράφια.
0: Όπως ο Ανκτιφί, ήταν αρκετά σοφός για να κατασκευάσει φράγματα.
2: Βγαίνει με το σιτάρι με δελτίο και τοποθέτησε φρουρού στα σιταποθήκες για να προστατεύσει την ελάχιστη τροφή που είχε απομείνει από τους κλέφτες. Αλλά αυτοί οι άντρες ίσως ήταν οι εξαιρέσεις. Όπως ο ιερέας Ίκανοκ που έγραψε: Κοίτα, όλη η χώρα είναι νεκρή και εσύ δεν πείνασες.
0: Και αυτός ήταν μάρτυρας του φάσματος του κανιβαλισμού.
2: Κοίτα, εδώ έχουν αρχίσει να τρώνε ανθρώπους. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι κατέφυγαν στα πιο ακραία ανθρώπινα ταμπού, ξέσπασε βία. Οι φτωχοί δεν είχαν άλλη επιλογή. Έφαραν τα γαϊδούρια και τελικά τα παιδιά. Τελικά αντεπιτέθηκαν.
0: Αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
2: και όσο πολύ φρουροί και αν φύλαγαν τα κτήματα των πλουσίων, ή όσες όπλα και αν στόλιζαν τους τοίχους τους, οι ελίτ δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τις μάζες για πάντα. Οι πιο ανησυχητικές αφηγήσεις για αυτό το τρομερό χάος προέρχονται από τα γραπτά που αποδίδονται σε έναν σοφό ονόματι Ήπουερ. Οι ιστορικοί εξακολουθούν να συζητούν για το πόσο ακριβείς ήταν τα λόγια του. Ορισμένοι Αιγυπτιολόγοι πίστευαν ότι οι περιγραφές του βασίζονταν σε πραγματικά γεγονότα, αλλά άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν πολιτική προπαγάνδα από μεταγενέστερη εποχή. Μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει όταν η μοναρχία και η θεϊκή τάξη καταραίουν.
0: Όποια και αν είναι η αλήθεια, ο λοιμός και η πείνα ήταν αναμφίβολα πραγματικά. Οι εφιαλτικές περιγραφές που έγραψε ο Ήπουερ ίσως να έχουν κάποια βάση στην πραγματικότητα. Η Βου, η έρημος καταλαμβάνει τη γη. Οι πόλεις έχουν λαιλατηθεί. Η Άνω Αίγυπτος έγινε έρημος. Έγραψε ότι οι πεινασμένες μάζες πήραν τον νόμο στα χέρια τους, καθώς έψαχναν και πάλευαν για φαγητό. Μέσα στην οργή τους συνέτριβαν τα κεφάλια των ευγενών βρεφών στους τοίχους. Μερικοί γονείς εγκατέλειψαν τα ίδια τους τα παιδιά. Η ζήλια και η πικρία εξαπλώθηκαν παντού. Άντρες, δυμένοι με ωραία ρούχα, ξυλοκοπήθηκαν στους δρόμους. Ακόμα και οι πλούσιες γυναίκες δεν ήταν πια ασφαλείς. Μερικοί σύρθηκαν μακριά και σφραγίστηκαν μέσα σε φυλακές, για να πεθάνουν από την πείνα. Άντρες προκαλούν διχόνοια χωρίς αντίσταση. Στεναγμοί ακούγονται σε όλη τη χώρα, αναμεμειγμένοι με θρήνους. Δες τώρα τη γη στερημένη από βασιλεία.
2: Η Παλούκλα σάρωσε τις επαρχίες.
0: Σώματα επέπλεαν στα ποτάμια και τα κανάλια. Τα νερά βάφτηκαν κόκκινα από αίμα και αρρώστια. Οι φτωχοί λαιλάτισαν τους πλούσιους και φώναξαν. Ας καταπιέσουμε τους ισχυρούς ανάμεσά μας. Οι οικογένειες στράφηκαν η μία εναντίον της άλλης. Ένας άντρας θεωρεί το γιο του εχθρό του. Αυτός που θάβει τον αδερφό του βρίσκεται παντού. Σε έναν τέτοιο κόσμο, όπου η απληστία και ο κινησμός οδηγούσαν τους ανθρώπους στα χειρότερα τους ένστικτα, ο σοφός γραφέας δεν είχε πια επιρροή. Τα λόγια του αγνοούνταν από έναν απελπισμένο λαό που προσπαθούσε να πάρει ό,τι μπορούσε. Ολόκληρες πόλεις καταστράφηκαν. Η χώρα μετατράπηκε σε έρημο, και μέσα σε αυτή την αδυναμία, ασιατικοί βάρβαροι έφτασαν για να αποτελειώσουν έναν λαό που ήταν πολύ διχασμένος για να αντισταθεί. Η δημιουργία μιας κεντρικής εξουσίας για να αντεπιτεθεί ήταν αδύνατη. Τα φορολογικά αρχεία και τα κυβερνητικά έγγραφα που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία μιας χώρας είχαν ήδη καταστραφεί. Φτωχοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, ποδοπάτησαν τα αρχαία έθιμα όταν πήγαν εκεί όπου προηγουμένως τους απαγορευόταν η είσοδος. Ιδού, η μεγάλη αίθουσα του Συμβουλίου καταλαμβάνεται. Ζητιάνοι μπαινοβγαίνουν στα μεγάλα αρχοντικά. Τα μυστικά των βασιλιάδων της Αιγύπτου αποκαλύπτονται. Αυτοί οι άνθρωποι έκλεψαν τα αρχεία και δολοφόνησαν τους γραφείς.
2: Κατέστρεψαν βιβλία, τη γεωργική γνώση που για αιώνες βοηθούσε τους Αιγύπτιους να καλλιεργούν.
0: Καθώς οι τραμπούκοι πήραν τον έλεγχο των πόλεων και η αναρχία εξαπλώθηκε, τα έσοδα που προορίζονταν για έργα κατέληγαν κατευθείαν στις τσέπες τους. Μέσα σε 2 δεκαετίες, οι βασιλιάδες της Μέμφυδας είχαν καταστραφεί. Οι αγρότες που κατάφεραν με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν ήταν τώρα αποθαρρυμένοι. Δεν είχαν καμία προστασία από τους κακούς και είχαν χάσει κάθε πίστη στην εξουσία. Το να γεννιέσαι ήταν κατάρα.
3: Εύχομαι να ήμουν νεκρός, λένε τα μικρά παιδιά. Δεν έπρεπε να μου είχε δώσει ζωή.
0: Για τον Ήπουερ, αυτό που χρειαζόταν η Αίγυπτος ήταν η αποκατάσταση της βασιλικής οικογένειας. Χρειαζόταν μια ζωντανή καρδιά στο κέντρο του έθνους, ικανή να επιβάλλει τάξη μέσα στο χάος. Όπως το περιέγραψε ένας ιστορικός, αυτό ήταν ένα δελεαστικό όνειρο και για κάποιους ακόμη και αναγκαιότητα για επιβίωση. Η μαρτυρία ενός μόνο ανθρώπου δεν είναι αρκετή για να καταλάβουμε τι συνέβη. Όπως συμβαίνει τόσο συχνά στην ιστορία, οι φωνές της συντριπτικής πλειοψηφίας χάθηκαν επειδή δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν ούτε να διαβάσουν. Η αρχαία Αίγυπτος καταγράφηκε κυρίως μέσα από το βλέμμα της άρχουσας τάξης της. Ωστόσο, είναι μέσα από τις πλάξεις φωναπλών ανθρώπων που μπορούν να επιβεβαιωθούν τμήματα της οπτικής του Ήπουερ για την κοινωνική κατάρρευση. Κεφάλαιο 4. Ο Θεός, αιμορραγή. Οι πεινασμένες μάζες είχαν βιώσει μια πλήρη ψυχολογική ρήξη. Η ψευδαίσθηση της θεϊκής εξουσίας είχε καταρρεύσει. Και μέσα από αυτό το χάος αναδύθηκε μια εγκληματική οικονομία, η λαιλασία τάφων. Η κλοπή από τάφους υπήρχε πάντα στο παλαιό βασίλειο. Αλλά όταν ο νόμος και η τάξη κατέρευσαν, επικράτησε το απόλυτο χάος. Ούτε καν οι φρουροί που ήταν τοποθετημένοι έξω από τα ταφικά συγκροτήματα δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τους κλιατσικολόγους. Οι φτωχοί, πλέον απογοητευμένοι από τους ηγεμόνες, κατέβηκαν στα μεγάλα μνημεία όπου οι βασιλιάδες είχαν ταφεί μαζί με αμύθιτους θησαυρούς. Οι πιατσικολόγοι έσκαψαν τούνελ μέσα από χοντρούς πέτρινους τοίχους και λαιλάτισαν κρυμμένους θαλάμους βαθιά μέσα στις πυραμίδες και τους τάφους.
2: Χωρίς ένα σταθερό κεντρικό κράτος να επιτηρεί το βασίλειο, ήταν σχεδόν αδύνατο να σταματήσει αυτό. Χρυσά αγάλματα, κοσμήματα, ακόμα και χρυσές μάσκες που κάποτε στόλιζαν το πρόσωπο του βασιλιά, πουλήθηκαν στις αγορές. Ήταν η απόλυτη προσβολή για τους άντρες που κάποτε έκαναν τους απλούς πολίτες να τρέμουν μόνο με την εμφάνισή τους. Όταν οι αρχαιολόγοι βρήκαν αυτούς τους τάφους χιλιάδες χρόνια αργότερα, βρήκαν μούμιες βεβηλωμένες και διαλυμένες. Οι διαρρήκτες δεν είχαν απλώς κλέψει,
1: αλλά είχαν καταστρέψει τα πάντα γύρω τους.
2: Η έλλειψη σεβασμού που έδειχνε αυτό ήταν πρωτοφανής. Στην αρχαία Αίγυπτο, η ασφαλής μετάβαση στη μετάθανατον ζωή σήμαινε περισσότερα και από την ίδια τη ζωή.
1: Οι Αιγύπτιοι έκαναν τα πάντα για να φέρουν τα σώματα των νεκρών ευγενών πίσω από μακρινούς πολέμους, ώστε να τα θάψουν σωστά και να τους δώσουν την ευκαιρία να φτάσουν στον παράδεισο.
2: Η καταστροφή του τάφου ουσιαστικά δολοφονούσε αυτούς τους άντρες, στερώντας τους την αιωνιότητα. Οι αξιωματούχοι έκαναν τα πάντα για να σταματήσουν τη λαιλασία.
1: Καθώς η λαιλασία των τάφων συνεχιζόταν στη Μέση Βασιλεία, κατάρες χαράζονταν στις εισόδους των τάφων για να τρομοκρατήσουν τους κλέφτες. Αγάλματα τοποθετούνταν σαν αιώνιοι φρουροί, προσέχοντας τους νεκρούς.
2: Όταν αυτό απέτυχε, οι ταφικοί θάλαμοι φράζονταν με μπάζα κρυμμένα πίσω από στρώματα πέτρας.
1: Και όταν ούτε αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό, οι ηγεμόνες άρχισαν να τοποθετούν τους τάφους τους βαθιά κάτω από πυραμίδες και υπόγεια συγκροτήματα. Αλλά ποτέ δεν ήταν αρκετό.
2: Οι Τιμβορύχοι έγιναν μια διαρκής πηγή ανησυχίας για τους ηγεμόνες της Νέας Αιγύπτου. Αν υπήρχε ένας τρόπος να το σταματήσουν, ήταν ο φόβος, η βία, ο πόνος, ο θάνατος. Όσοι συλλαμβάνονταν να διακινούν κλεμμένα ταφικά αντικείμενα, μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εκτέλεση.
1: Κάποιοι ξυλοκοπήθηκαν. Και για τους καταδικασμένους, οι τελευταίες τους στιγμές στη γη ήταν φρικτές. Οι κλέφτες έγιναν πιο έξυπνοι.
2: Έκαιραν τα φέρετρα και έλειωναν το χρυσάφι που υπήρχε μέσα τους, με την προέλευσή του πλέον άγνωστη. Λαιλάτισαν πολύτιμα αρωματικά έλαια, αλλά τα πούλησαν σε ταξιδιώτες στη διεθνή αγορά. Φυλαχτά από πολύτιμους λίθους, εξωτικά αντικείμενα που δεν πουλήθηκαν τοπικά, αλλά διοχετεύτηκαν σε άντρες που τα πούλησαν σε καραβάνια που περνούσαν. Δεν ήταν για να βγάλω λίγα παραπάνω χρήματα. Ήταν θέμα επιβίωσης.
1: Επιβίωση στο βασίλειο που είχε απογοητεύσει το λαό του. Όταν οι άρχοντες απέτυχαν να προστατεύσουν, όταν ο κυβερνήτης άρχισε να φέρεται σαν αρχηγός φυλής με εγωισμό στο μέγεθος του ήλιου, για τους καταρακωμένους που κάποτε είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στο κράτος, αυτή ήταν η ανταπόδοση.
2: Για αυτούς η μεταθάνατον ζωή ήταν πάντα κλειστή. Φτωχή σε αυτόν τον κόσμο, ανύπαρκτη στον άλλον. Μετά την κατάρρευση, και αυτό θα άλλαζε.
1: Κεφάλαιο 5. Η κλεμμένη μεταθάνατον ζωή.
2: Μετά την πτώση του παλιού βασιλείου, ήρθε η πρώτη μεταβατική περίοδος. Μια εποχή κατά την οποία η Αίγυπτος διασπάστηκε σε αντίπαλα κέντρα εξουσίας. Ένα στην Ηρακλεόπολη, η μεγάλη στην Κάτω Αίγυπτο, και το άλλο στις Θήβες, στην Άνω Αίγυπτο. Ήταν ένας νέος κόσμος, ένας κόσμος με νέες μεγάλες αφηγήσεις, για να αντικαταστήσουν τις παλιές ιστορίες ανθρώπων που ήταν θεοί με ανθρώπινη μορφή. Καθώς τοπικοί ισχυροί άντρες και επαρχιακοί ηγεμόνες μάχονταν για τον έλεγχο σε μια διασπασμένη χώρα, οι πύλες της μεταθανάτιας ζωής άνοιξαν διάπλατα για τον απλό λαό. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν βρίσκονται μόνο σε ιστορικά κείμενα, αλλά και στους τάφους απλών ανθρώπων. Κάποια στιγμή, γύρω στην αρχή της πρώτης μεταβατικής περίοδου, μαγικά ξόρκια και εποδές άρχισαν να εμφανίζονται στα φέρετρα των απλών Αιγυπτίων. Ήταν μια πρακτική που κάποτε προοριζόταν μόνο για τη βασιλική οικογένεια και την ελίτ. Η βίαιη κατάρρευση της χρυσής τάξης βοήθησε να γεννηθεί κάτι ριζοσπαστικό. Μια πιο δημοκρατική αντίληψη του παραδείσου. Δύο κόσμοι που κάποτε ήταν χωρισμένοι, ο άρχοντας και ο κοινός άνθρωπος, είχαν αρχίσει μέσα από ταλαιπωρία και αναταραχή να έρχονται πιο κοντά ο ένας τον άλλο. Το βιβλίο των Δύο Δρόμων, μια αρχαία κοσμογραφία που περιγράφει πώς να φτάσει κανείς στον αιώνιο παράδεισο, βρισκόταν κάποτε μόνο σε επιγραφές τάφων και ταφικούς οδηγούς που μονοπολούνταν από τους μονάρχες. Στη συνέχεια διαδόθηκε σταδιακά προς τα κάτω. Πρώτα σε κατώτερους ευγενείς, μετά σε αυλικούς αξιωματούχους και γραφειοκράτες και τελικά σε απλούς ανθρώπους. Αν είχαν τα χρήματα να αγοράσουν φέρετρο, αυτά τα κείμενα περίχαν χάρτες για να βοηθήσουν τους νεκρούς να πλογηθούν σε ποτάμια και να αποφύγουν τη φοβερή λίμνη της φωτιάς. Περίχαν τις ιερές λέξεις που χρειάζονταν για να περάσουν από φυλασσόμενες πύλες, όπου οι άξιοι θα αγκαλιάζονταν και θα καλωσορίζονταν. Χωρίς αυτή τη γνώση, οι νεκροί διέτρεχαν τον κίνδυνο ακροτηριασμού και αφανισμού στη μετάθανατον ζωή. Οι μύτες και τα χείλη τους θα κόβονταν και το αιώνιο ταξίδι τους θα έφτανε σε ένα αιματηρό και οδυνηρό τέλος.
1: Τα κείμενα των πυραμίδων που συνόδευαν κάποτε μεγάλους βασιλιάδες έγιναν τα κείμενα των φερέτρων για σχεδόν όλους. Ο απλός άνθρωπος είχε κατακτήσει την αιώνια ζωή.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αρχαία Αίγυπτος ήταν ένας προηγμένος πολιτισμός. Αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν είχαν κάποιες παράξενες πεπιθήσεις. Ανακαλύψτε την περίεργη πλευρά των Φαραώ σε 50 τρελά γεγονότα για την αρχαία Αίγυπτο. Ή παρακολουθήστε αυτό ανταυτού.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
7: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
8: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
9: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
10: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
11: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
12: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: Προπόληση more.com.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
23: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
24: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
25: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Απριλίου του 1826 είχαμε ένα πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός. Είναι η έξοδος του Μεσολογγίου. Για αυτό το γεγονός θα μιλήσουμε με έναν εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα από μια οπτική γωνία η οποία θα έλεγα ότι είναι εντυπωσιακή. Απέναντί μου στο στούντιο του Military Channel, ο κύριος Σπύρος Αλεξίου. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
26: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
25: Έχετε γράψει, μεταξύ άλλων, το βιβλίο Προδομένο Μεσολόγγι. Να ρωτήσω καταρχήν, προδομένη δεν ήταν όλη η επανάσταση, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα?
26: Όπως εξελίχθηκαν, θα μπορούσα να πω ότι έχετε δίκιο. Θα συμπλήρωνα όμως ότι ένα καθοριστικό στοιχείο για να είναι προδομένη η επανάσταση είναι το Μεσολόγγι.
25: Το Μεσολόγγι.
26: Το Μεσολόγγι δεν ήταν ένα ακόμα από τα πάρα πολλά σημαντικά γεγονότα της επανάστασης. Ήταν το σημαντικό γεγονός. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο της επανάστασης. Είναι εκεί που κρίθηκε. Όχι απλά η πορεία της, αλλά κρίθηκε και τι είδους μόρφωμα, κρατικό μόρφωμα, θα δημιουργηθεί μετά το πέρας. Όταν γίνεται το Μεσολόγγι, όλοι πια και στην Ελλάδα και ενώ και κυρίως διεθνώς οι μεγάλες δυνάμεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επιστροφή στο status quo ante, στην προτεραιά κατάσταση δηλαδή, ήταν αδύνατη. Με κάποιο τρόπο, κάποιο μόρφωμα θα δημιουργείται στη Νότια Βαλκανική, στην άκρη της Νότιας Βαλκανικής. Το τι είδους όμως μόρφωμα, τι χαρακτηριστικά, τι έκταση και κυρίως τι βαθμό ανεξαρτησίας θα είχε, τυπικά και ουσιαστικά, σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε στο Μεσολόγγι. Έτσι. Και με αυτή την έννοια η προδοσία στο Μεσολόγγι ουσιαστικά σηματοδοτεί και με μία έννοια την προδοσία της Επανάστασης. Βέβαια, μην το απολυτοποιήσουμε με την έννοια ότι το ότι δημιουργήθηκε έστω αυτό το κρατικό μόρφωμα ήταν αποτέλεσμα της Επανάστασης. Αυτή την έννοια, ναι, πολλά προδόθηκαν, αλλά η Επανάσταση νίκησε. Mm. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Ναι. Δημιουργήθηκε ελληνικό κράτος. Δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία πριν τις 3 του Φλεβάρι του 30, δεν υπήρχε κράτος με το όνομα Ελλάδα. Η Επανάσταση το έκανε.
25: Ναι.
26: Γιατί θα το πούμε και αργότερα ίσως στη συζήτηση, ακούμε πολλά ότι οι ξένοι μας απελευθέρωσαν και τα λοιπά. Όχι. Οι 200.000 άνθρωποι που σκοτώθηκαν μας απελευθέρωσαν.
25: Να μου κάνετε μια χάρη, γιατί πάντα όταν πιάνουμε τέτοια θέματα, έχω στο μυαλό μου νέα παιδιά για τα οποία εμείς οι γονείς ευθυνόμαστε, που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Οπότε θα έλεγα πολύ συνοπτικά να θυμίσουμε τι είναι η έξοδος του Μεσολογγίου και μετά να πάμε στην προδοσία του.
26: Σωστά. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα παιδιά πριν απ' όλα δεν γνωρίζουν τη γεωγραφία. Αυτές ναι. τις μέρες στα σχολεία που είναι γενικά μια συζήτηση μεγάλη για αυτά τα θέματα, ξεκινάμε από το πού είναι το Μεσολόγγιο. Και έχει τη σημασία του αυτό ότι το Μεσολόγγιο είναι στην άκρη της Δυτικής Θεραίας, είναι μια στρατηγικής σημασίας πόλη, ελέγχει ειδικά με τα μέτρα τότε, του τότε πολέμου φυσικά, έλεγχε όλη τη δίωδο στη Δυτική Ελλάδα και φυσικά είναι μια πόλη που λόγω της λιμνοθάλασσας, Μεσολόγγι είναι ιταλική λέξη, μέτζο, λάγκι, ανάμεσα στη μέση της λίμνης, έτσι, μέτζο και λάγκι, λάγκι, λίμνη. Μια πόλη που είναι χτισμένη μες στη λιμνοθάλασσα έχει τη δυνατότητα να αμήνεται και να ανεφοδιάζεται. Και αυτό είναι σημαντικό για τη συζήτησή μας. Τι είναι η έξοδος λοιπόν? Η έξοδος ήταν το αποκορύφωμα της πολιορκίας, της δεύτερης πολιορκίας. Γιατί έχει γίνει και πρώτη εξίσου σημαντική, που είναι λιγότερο τραγουδισμένη. Γιατί η δεύτερη είναι και πολύ τραγουδισμένη. Το Μεσολόγγι είναι μια πόλη, και αξίζει να το πούμε αυτό, με μεγάλη ιστορία. Το 1806, ας πούμε, είναι μια πόλη 12.000 κατοίκων. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση, η Αθήνα έχει 10.000 κατοίκους. Έτσι. Μια πόλη με πολύ σημαντική οικονομία και πολύ σημαντική εσωτερική δομή. Είναι μια πόλη δημοκρατική που εκλέγει το συμβούλιο που τη διοικεί, που έχει αυτοδιοίκηση κτλ. Κτλ. Αυτό ας το κρατήσουμε. Δεύτερο ζήτημα. Το Μεσολόγγι θα, λόγω της θέσης του, θα γίνει αντικείμενο σύγκρουσης. Στην πρώτη πολιορκία, αν θέλετε και εγώ να το συζητήσουμε, θα κερδίσουν σχετικά εύκολα οι Έλληνες, θα αποκρούσουν δηλαδή την επίθεση. Η δεύτερη πολιορκία είναι σημαντική, γιατί πλέον διαπλέκεται και με ολόκληρο το διπλωματικό ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Αν δηλαδή δεν δούμε τη δεύτερη πολιορκία σε αυτό το μεγάλο κάδρο, όπως να πω και εγώ αυτή τη φράση του Σιρμού, έτσι, ναι. το μεγάλο κάδρο, δεν θα καταλάβουμε, δεν ήταν απλά κάποιοι οπλαρχηγοί από εδώ και κάποιοι άλλοι από εκεί που απλά αλλάσαν του φεκές. Έχουμε ένα μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι που στο κέντρο του είναι το Μεσολόγγι. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία για πρώτη φορά στον 19ο αιώνα συγκέντρωσε το σύνολο των δυνάμεών της εκεί. Τις Οθωμανικές στρατιές, τις στρατιές της Αιγύπτου, του Μοχάμετ Άλι με το γιο του τον Ιμπραήμ, και, τους τέσσερις στόλους των υποτελών, των δικών της και τους τρεις στόλους, Αίγυπτο, Αλγέρι, Τινησία. Δεν είχε ξανασυγκεντρωθεί ποτέ τέτοια δύναμη. Παρ' όλα αυτά το Μεσολόγγι άντεξε ένα χρόνο και θα πούμε και πώς και έφτασε στο τέλος όμως να ιτηθεί, στρατιωτικά δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να ιτηθεί, από αυτό που δεν νίκησε κανείς, έτσι, την πείνα. Και γι' αυτό στις 10 του Απρίλη έγινε η έξοδος, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί επίσης αυτές τις μέρες ακούγονται πολλά, δεν υπάρχει κάποια θυσία. Δεν ήταν χριστιανοί στο Κολοσσέο, που θυσιάζονταν για κάποια πίστη, για να επιβιώσουν βγήκαν.
25: Ναι.
26: Μέσα στο Μεσολόγγι είχαν φτάσει στο σημείο της πτωματοφαγίας. Είχαμε δηλαδή πια, έχουμε μαρτυρίες, γιατί έχουμε πολλές μαρτυρίες για το Μεσολόγγι, ότι είχε πια φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είχαν φάει τα πάντα και αρχίσαν και τρώγαν και πτώματα. Οπότε οι άνθρωποι βγήκαν για να επιβιώσουν στη λογική του χαμένος και χαμένος που λέμε.
25: Ακριβώς.
26: Έτσι. Οπότε όσοι ζήσουμε και όσοι πεθάνουμε. Αυτό ήταν η έξοδος. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία και κατά την ταπεινή μου γνώμη και αναδεικνύεται από τις πηγές, να συζητήσουμε είναι το γιατί έφτασε εκεί. Ο Σολομός λέει τον περίφημο στίχο: τα μάτια η πείνα εμαύρισαν. Γιατί τα μαύρισε τα μάτια πείνα? Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Η απάντηση που δίνουν οι πηγές κατά τη γνώμη είναι ότι μπορούσε. Γιατί μείνανε μόνοι τους ακάλυπτοι στρατιωτικά? Δεν υπήρχαν στρατεύματα? Η απάντηση είναι ότι υπήρχαν. Οπότε πάμε πάλι στη διεθνή διπλωματία και
25: στο διπλωματικό παιχνίδι που λέγατε.
26: Και στην πολιτική αντανάκλασή της στην Ελλάδα για να δούμε το γιατί έγινε αυτό.
25: Απαντήστε μου κάτι. Είπατε ότι ήταν αδύνατο να ιτηθεί στρατιωτικά. Γιατί?
26: Καταρχάς αποδείχθηκε πρακτικά. Στην πρώτη πολιορκία, ξαναλέω, που ακόμα οι οχυρώσεις δεν ήταν αυτές που ήταν μετά, νίκησαν πολύ εύκολα. Αυτό το οποίο έχει το μεσολόγιο είναι ότι λόγω της λιμνοθάλασσας από τις τρεις, από τις τέσσερις πλευρές, ουσιαστικά είναι απρόσβλητο. Η λιμνοθάλασσα, εκτός του ότι είναι θάλασσα, είναι πάρα πολύ ρηχή.
25: Ναι.
26: Δηλαδή, κοντά στο μεσολόγιο είναι μισογόνατο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσαν να μπουν πλοία να βομβαρδίσουν. Και στην εξωτερική, στη μία πλευρά που είναι με τη στεριά, είχαν ανοίξει μια μεγάλη τάφρο μήκους 9 μέτρων και αρκετού βάθους, το οποίο πέρασαν τον νερό της λιμνοθάλασσας. Αυτό το έκανε σχεδόν απρόσβλητο.
25: Μάλιστα.
26: Δεν είναι τυχαίο ότι γίνανε μεγάλος αριθμός από απόπειρες κατάληψης και έλυγαν όλες με συντριβή των επιτιθέμενων και με τεράστιες απώλειες. Τεράστιες απώλειες. Δεν υπήρχε περίπτωση, και αυτό δεν το λέμε εμείς. Έχουμε τη μαρτυρία του Γάλλου ναύαρχου του Δεριγνή, ένας από τους τρεις, έτσι, του Ναβαρίνου νικητές, που έχει τη συνομιλία με τον Ιμπραήμ, τη διασώζει στα κείμενά του, στα απομνημονέματά του, και λέει ότι, του λέει ο Ιμπραήμ, βλέπεις αυτό το χιόνι στα βουνά, όπως λιώνει, έτσι θα λιώναμε κι εμείς, αν το Μεσολόγγι είχε 15 μέρες ακόμα τροφές. Δηλαδή είχαν φτάσει και αυτοί στα όρια τους, δεν υπήρχε περίπτωση να ιτηθούν στρατιωτικά. Δηλαδή δεν μπορούσαν να το καταλάβουν.
25: Ναι.
26: Κανείς δεν μπορούσε να το καταλάβει. Αν είχε τροφές, ακόμα εκεί θα ήταν που λέμε σχηματικά.
25: Πάμε λοιπόν στο διπλωματικό παιχνίδι που φαίνεται ότι καταδίκασε το Μεσολόγγι.
26: Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι, οι Έλληνες το καταδίκασαν. Το Μεσολόγγι, η αντανάκλαση πολιτική αυτού του διπλωματικού παιχνιδιού. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξέρουμε ότι είναι μια αυτοκρατορία που σάπιζε. Ήταν βαθιά διαβρωμένη, το μόνο που την κρατούσε ζωντανή, τον μεγάλο ασθενή, όπως τον λέγανε έτσι, σε όλο το 19ο αιώνα, ήταν η επιδίωξη των δυτικών δυνάμεων και πρωτίστως της Αγγλίας να εμποδίσουν την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Αυτό ήταν το διπλωματικό παιχνίδι που για αιώνες ξέρουμε ότι καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή. Και ταυτόχρονα να την αποτρέψουν από την προσέγγιση στους δρόμους προς το πετράδι του στέματος στην Ινδία, τότε απικία της Αγγλίας. Με αυτή την έννοια κρατούσαν ζωντανή με τεχνητές ανάσες την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αξίζει να πούμε ότι το 1820 αυτή η αμφιλεγόμενη επίσης μορφή, ο Μαυροκορδάτος, έχει γράψει ένα δοκίμιο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το έχει στείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αγγλίας, όπου τους λέει ότι αυτοί καταραίουν. Η μόνη προσπάθεια και λύση που μπορείτε να έχετε είναι ένα κράτος ελληνικό στη Νότια Βαλκανική που δεν θα είναι σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτοί πάντα φοβόντουσαν το ομόδοξο, έτσι, το ότι επειδή είχαν κοινό θρησκεύμα και μάλιστα κοινό δόγμα, αλλά θα είναι σύμμαχος Αγγλίας. Και στο ρόλο αυτό θα έρθει το ελληνικό κράτος. Η Αγγλία στην αρχή είναι εχθρική απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Όταν το 1823-24 αναλαμβάνει ο George Canning, μια μεγαλοφυής προσωπικότητα, το μεγαλοφυής ξεκαθαρίζουν στην ιστορία, δεν σημαίνει με ηθικούς όρους καλός κακός, αυτά περί φιλέλληνα και τα λοιπά για υπουργούς εξωτερικών υπερδυνάμεων είναι αστεία, έτσι. Ο Κάνινγκ αλλάζει λοιπόν την πολιτική της Αγγλίας, προσχωρεί σε αυτή τη γραμμή του Μαυροκορδάτου, την αποδέχεται και ξεκινάει, βάζει όμως δύο προϋποθέσεις, τις οποίες τις λέει κιόλας, δεν είναι κάτι κρυφό, ότι το κρατήδιο που θα δημιουργηθεί θα είναι οικονομικά εξαρτημένο. Και δεύτερον, ότι η έκτασή του θα είναι, το λέει επιλέξει, η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά. Θυμίζω ότι το Μεσολόγγι είναι στερεά Ελλάδα, έτσι.
25: Ναι.
26: Λοιπόν, από εκεί αρχίζει ένα παιχνίδι, ένας διαγωνισμός των δύο πραγματικά μεγάλων δυνάμεων. Η Γαλλία ακόμα δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο, της Ρωσίας και της Αγγλίας. Η Ρωσία απαντάει με το σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο ξέρει ότι θα απορριφθεί από όλους, τρεις αυτόνομες ηγεμονίες δηλαδή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στο διπλωματικό παιχνίδι. Παίρνει μια πρωτοβουλία και πλέον βάζει στο χάρτη το διπλωματικό το ελληνικό ζήτημα. Και ο Κάνινγκ απαντάει με δύο τρόπους στη γραμμή αυτή. Ένα είναι τα δάνεια. Έτσι, το 24-25 παίρνουμε τα δύο δάνεια. Είναι μεγάλη αφέλεια να πιστέψει κάποιος ότι οι τραπεζίτες του City, του Λονδίνου, δώσαν δάνεια σε μια, όχι απλά υψηλού ρίσκου, κάτι παραπάνω. Μιλάμε για μια επαναστατική κυβέρνηση που οι πιθανότητες να νικήσει δεν ήταν και μεγάλες. Χωρίς την άδεια του Αγγλικού κράτους. Αυτό είναι προφανές ότι δεν ισχύει. Yeah. Έτσι, και δεύτερον, ότι να περιοριστεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο και στα ολίγα νησιά, την Ήδρα, τις Πέτσες κτλ. Τα νησιά του Αβροσαρονικού και τις Κυκλάδες. Την ίδια στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα αντιδράσει, καταλαβαίνοντας ότι διπλωματικά χάνει το παιχνίδι, με τη συμμαχία με τον Μοχάμεντ Άλι, και η μόνη της επιλογή είναι να τελειώσει την επανάσταση, ώστε να μην υπάρχει αυτή η αιστεία. Υπάρχει το σχέδιο Τανάλια, όπως το είχαν ονομάσει, η στρατιά του Κιουταχή να κατέβει από τη Δυτική Ελλάδα, ο Ιμπραήμ να καθαρίσει την Πελοπόννησο, ο τόπος συνάντησης είχαν ορίσει στην Κόρυνθο. Στην Κόρυνθο θα φτάνανε οι δύο στρατιές και θα έλεγε εκεί η επανάσταση, έχοντας καθαρίσει τα πάντα. Ο Ιμπραήμ το έκανε αυτό. Το η μία λαβή της Τανάλιας έκλεισε. Η άλλη λαβή όμως κόλλησε στο Μεσολόγγι. Η φράση αυτή είναι από το Φωτιάδη και μου άρεσε πάντα το βιβλίο του Φωτιάδη για το Μεσολόγγι, ότι η άλλη λαβή της Τανάλιας μάγκωσε στο Μεσολόγγι. Η προσπάθεια του Κιουταχή να καταλάβει το Μεσολόγγι δεν ήταν απλά ανεπιτυχής. Ήταν συντριπτικές οι ήττες που δεχόταν και το πιο έτσι, χαρακτηριστικό είναι ότι έφτιαξε τον τάφο του, το μνημούδι του όπως το λέει. Δηλαδή μπροστά στη σκηνή του έφτιαξε έναν τάφο και είπαν ότι εδώ θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε καμία επιλογή. Δεν το έλεγε για πλάκα, γιατί το μήνυμα του Σουλτάνου ήταν το κεφάλι σου ή το Μεσολόγγι. Και ο Σουλτάνος δεν έκανε πλάκα από αυτά τα θέματα, έτσι, με τα κεφάλια, τα έπαιρνε. Λοιπόν, είμαστε στον Ιούλιο του 25, η Ελλάδα, οι ελληνικές δυνάμεις, δεν υπάρχει Ελλάδα, νικάνε και στην Στεριά και στη θάλασσα. Στις 4 Αυγούστου του 25 έχουμε μεγάλη δοξολογία στον Ναύπλιο για τους τριάμβους των Ελλήνων. Και το περίεργο τώρα. Τη στιγμή που η Ελλάδα θριαμβεύει στη Στεριά. Mm-hmm. Το Μεσολόγγι του συντρίβει στα τείχη, ο Καραϊσκάκης ξεκαθαρίζει τη δυτική Στερεά Ελλάδα με αλλεπάλληλες νίκες. Ο Μιαούλης νικάει την Αρμάδα στη θάλασσα. Το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση πιο σωστά, του Αγγλικού Κόμματος προχωρά στην πράξη υποτέλειας. Η πράξη υποτέλειας είναι μια δήλωση απέναντι στην Αγγλία ότι αφού χάνουμε, δεν χάναμε, αλλά αφού χάνουμε. Ζητάμε την προστασία της Αγγλίας, ουσιαστικά γινόμαστε ένα προτεκτοράτο της Αγγλίας. Την πράξη αυτή της υποτέλειας και έχουμε τη μαρτυρία του Κολοκοτρώνη, αυτό φαντάζομαι είναι αξιόπιστος, ότι την έγραψε ο Άγγλος αρμοστής των Ιωνίων νησιών, ο Άνταμ, και απλά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση Κουντουριώτη, όπου εγκέφαλός της είναι ο Μαυροκορδάτος, θα βάλει να την υπογράψουν υποχρεωτικά σχεδόν, συγκεντρώνει 2.000 υπογραφές. Από αυτούς τουλάχιστον το 50% δηλώνουν ότι δεν την είχε δει ποτέ και ούτε είχε βάλει καμιά υπογραφή. Όσοι αντιδρούν, όπως ο Δημήτρης Υψηλάντης, δεν τους αφαιρούν απλά τους τίτλους, τους αφαιρούν ακόμα και την ελληνική ηθαγένεια, πάβουν να θεωρούνται Έλληνες. Και βέβαια αυτοί που αρνούνται πριν από όλα να την υπογράψουν είναι οι Μεσολογγίτες. Ναι. Αυτοί που πολεμάνε στο Μεσολόγγι.
0: Μάλιστα.
26: Και το λόγο το λέει ο στρατιωτικός διοικητής του Μεσολογγίου, ο Σπύρο Μίλιο, στα απομνημονεύματά του, ότι η πράξη αυτή οδηγούσε σε ένα προτεκτοράτο. Και μάλιστα ένα προτεκτοράτο που άφηνε έξω τη Στερεά Ελλάδα, άρα και το Μεσολόγγι. Εδώ νομίζω ότι είναι η ρίζα, εδώ νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να συζητήσουμε τα απίθανα που συνέβησαν, που αγγίζουν τα όρια του ανέκδοτου, τόσο στο ζήτημα του ανεφοδιασμού του Μεσολογγίου, όσο και στο ζήτημα της στρατιωτικής του ενίσχυσης.
0: Για πάμε λοιπόν, κύριε Αλεξίου, γιατί τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον κομμάτι, νομίζω.
26: Ναι. Ας πάρουμε το πρώτο. Το Μεσολόγγι είχε ανάγκη από τροφές.
0: Ναι.
26: Σωστά. Είπαμε ότι είχε ένα πλεονέκτημα η λιμνοθάλασσα. Καθιστούσε πολύ δύσκολο τον, πώς να το πω, τον πλήρη αποκλεισμό.
0: Ναι.
26: Υπήρχαν δίωδοι, ακόμα και ποδαράτο που λέγαμε εμείς μικροί, με τα πόδια, περπατώντας σε βάθος 20-30 εκατοστών νερού, να περάσουν. Και έχουμε στοιχεία, υπάρχουν, θα μπορούσα να πω για τις ημερομηνίες, αλλά να μην κουράσουμε τώρα τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες, 5 φορές καταγεγραμμένο ο Μιαούλης και άλλοι είναι πλοίαρχοι, ο ελληνικός στόλος έσπασε τον μπλόκο και έφτασε στο Μεσολόγγι. Σε αυτές τις 5 φορές δεν υπήρξε ούτε μία που να ενισχύθηκε το Μεσολόγγι με εφόδια. Δηλαδή έσπαγε ο ελληνικός στόλος τον μπλόκο, έδινε ελάχιστα πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νοέμβριο του 25 θα νικήσει την Αρμάδα ολόκληρη ο Μιαούλης μπροστά στο Μεσολόγγι, θα την υποχρεώσει να καταφύγει πέρα από τα Ιόνια και όταν θα φτάσουν στο Μεσολόγγι θα διαπιστώσουν ότι η κυβέρνηση δεν έχει στείλει ούτε ένα σακί αλεύρι. Και ο Μιαούλης και άλλοι πλοίαρχοι από ντροπή θα κάνουν ρεφενέ, όπως λέμε καμιά φορά, πάμε έτσι κάπου και τρώμε μια παρέα, κάνουμε ρεφενέ. Αγοράζουν λίγα τρόφιμα από τη Ζάκυνθο και τα δίνουν στους Μεσολογγίτες. Κρατάει περίπου 2 εβδομάδες αυτός ο ανεφοδιασμός. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το προηγούμενο παράδειγμα. Ο καπετάν Νέγκας, ο διοικητής της 7ης μοίρας του ελληνικού στόλου, δεν έχει τίποτα να δώσει στους Μεσολογγίτες και ευτυχώς θα συλλάβει ένα πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο είχε μέσα σκουλικιασμένο παξιμάδι.
0: Σκουλικιασμένο.
26: Η πρώτη σκέψη είναι να το πετάξουν, βέβαια, σκουλικιασμένο. Ευτυχώς δεν το πετάξανε. Το πήγανε στο Μεσολόγιο και με αυτό έζησε η πόλη 2 μήνες. Και τρώγοντας επίσης φύκια από τη λιμνοθάλασσα, καβούρια που είχε, τα οποία λέει, τα βράζανε και με το ζουμί τους φτιάχναν τα χόρτα. Έτσι, και ό,τι άλλο μπορούσαν, και κάποια άλλα λίγα πράγματα μπορούσαν από τη λιμνοθάλασσα, λίγα ψάρια κτλ. Με αυτό έζησαν 2 μήνες. Στις 7 του Γενάρη του 1826, πάλι ο Μιαούλης θα σπάσει τον αποκλεισμό. Είμαστε πια 3 μήνες, έτσι.
0: Ναι.
26: Πριν την έξοδο, δεν υπάρχει τίποτα να δώσει από τροφές. Και θα φτάσουμε στις τελευταίες μέρες, στο Ανάπλι, στον Άφλιο. Υπάρχει αντιπροσωπεία των μεσολογγητών, 20 μέρες περίπου πριν την έξοδο, να ζητήσει ενίσχυση. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο στρατηγός Πυρομήλιος, και αυτό έχει σημασία γιατί έχουμε, δηλαδή, το καταγράφει σαν ημερολόγιο το τι έγινε, ναι. Ξέρουμε κάθε κουβέντα που υπόθηκε. Κάνω μια μικρή παρένθεση, είμαστε ακριβώς ένα χρόνο μετά τα 2.800.000 χρυσές λίρες στο δανείο, έτσι. Mm. Η κυβέρνηση του λέει ότι κάθε οικονομική δυνατότητα εξέλιψε. Ο Σπυρομήλιος απαντάει και οι άλλοι μεσολογγητές, πώς εξέλιψε, τώρα πήρατε, εξέλιψε. Του δίνουν σαν λύση ότι θα πουλήσουν τα εθνικά κτήματα. Τα εθνικά κτήματα, οι εθνικές γέες, θα τα βρείτε σε άλλες πηγές, ήταν τα κτήματα που είχαν αφήσει οι Οθωμανοί, το κράτος, οι ιδιώτες, αξιωματούχοι φεύγοντας, και τα οποία βαφτίστηκαν εθνικές γέες, και να μην το κρύβουμε, ήταν αυτό που ήλπιζαν οι αγωνιστές, ότι ο καθένας θα πάρει ένα χωραφάκι και θα ζήσει μετά σαν άνθρωπος. Η απελευθέρωση δεν σήμαινε μόνο ηθικά πράγματα, σήμαινε να ζήσω και σαν άνθρωπος, έτσι. Πουλάνε τις εθνικές γέες, αλλά τι κάνουνε. Δεν παίρνουν χρήματα, τις πουλάνε στους πολιτικούς τους φίλους με αντάλλαγμα τις εθνικές ομολογίες. Οι εθνικές ομολογίες ήταν κάποια άχρηστα χαρτιά που έλεγε το ελληνικό κράτος ότι όταν θα γίνουμε ισχυρή οικονομία, σας θα δώσουμε πίσω. Δεν δίνουν ούτε μία δραχμή, ούτε ένα γρόση για την ακρίβεια τότε τους μεσολογγίτες, και ταυτόχρονα πουλάνε τις εθνικές γέες. Πρόκειται για ένα, το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με σκάνδαλα την σταδιοδρομία του και τη συνεχίζει.
0: Και δεν ίσχυσε ποτέ, ναι.
26: Οι μεσολογγίτες κάνουν έρανο, κανονικά βγαίνουν στον δρόμο έτσι με τα χέρια, μαζεύουν ελάχιστα χρήματα, με τα χρήματα αυτά φτιάχνεται μια μικρή ναυτική δύναμη, γιατί όλη η υπόλοιπη, το υπόλοιπο κομμάτι του στόλου πάει για κούρσο, πειρατεία, για να ζήσουν, έτσι. Ο Μιαούλης με 20 μόνο πλοία που έχουν το 30% εξοπλισμό σε πλήρωμα, επάνδρωση πιο σωστά, πάει στο Μεσολόγγι. Αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει φυσικά με αυτή τη δύναμη να σπάσει τον εξοπλισμό, και στις 3 Απρίλια έχουμε την επιστολή του και προς την κυβέρνηση και προς τους Μεσολογγίτες ότι το Μεσολόγγι είναι πια χαμένο. Αξίζει να πούμε ότι την ίδια στιγμή το στράτευμα του Καραϊσκάκη έξω από το Μεσολόγγι, το οποίο επίσης ήταν νικηφόρο, θριάμβευε, βέβαια, είναι ρακένδυτο, πεινάει, φανταστείτε, παίρνουν φόδια από το Μεσολόγγι αυτοί απ' έξω. Και υπάρχει, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ντοκουμέντα κατά τη γνώμη μου, η επιστολή του Καραϊσκάκη και 8 άλλων στρατηγών, 9 Έλληνες στρατηγοί υπογράφουν την επιστολή, υπάρχει στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο φάκελο Βλαχογιάννη, όπου ανάμεσα αφού τους λένε ότι έχουμε τεράστιες ανάγκες, καταλήγει με μία φράση που εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδιαβάσει, κύριε Καρουνόπουλο. Λένε οι 9 στρατηγοί στην ελληνική κυβέρνηση, και ξένοι δυνάστε να ήσασταν, ένα ένδυμαν και ο λίγο ψωμί θα μας δίνατε. Δηλαδή, 9 Έλληνες στρατηγοί λένε στην ελληνική κυβέρνηση ότι ακόμα κι αν είσαστε κατακτητές, τύρανοι, ακόμα και τους φυλακισμένους, ένα ρούχο και ένα ψωμί τους δίνουν. Η ελληνική κυβέρνηση όμως δεν τους έδωσε. Γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί όταν θα γίνει η έξοδος, το σχέδιο ήταν οι μεσολογγίτες να βοηθηθούν από τους απ' έξω. Να υπάρξει δηλαδή μια διπλή κίνηση. Μόνο που 10 μέρες πριν από την έξοδο, περίπου 10-15 μέρες, η ελληνική κυβέρνηση αφαιρεί την αρχηγή από τον Καραϊσκάκη. Τη δίνει στον αγγλόφιλο Κώστα Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης δεν έχει φτάσει καν εκεί όταν γίνεται η έξοδος. Και το χειρότερο είναι όμως ότι έχουν φτάσει υποσχέσεις για χρήματα. Ότι όσοι πάνε με τον Μπότσαρη θα πάρουν μισθούς. Ενώ όσοι είναι με τον Καραϊσκάκη δεν θα πάρουν. Ο Καραϊσκάκης μένει χωρίς στρατιώτες. Δεν μπορεί να κακιώσουμε τους ανθρώπους με την έννοια ότι πεινάγανε. Τους είπαν ότι εκεί θα έχει μισθό. Είναι πολύ ανθρώπινη αντίδραση δηλαδή. Το ζήτημα είναι ότι ο Καραϊσκάκης μένει χωρίς δυνάμεις. Και οι μεσολογγίτες ουσιαστικά πάνε ως πρόβατα σαν σφαγή, και η σφαγή ήταν κυρίως των αμάχων. Έτσι, θα το πούμε και μετά για τα στοιχεία. Αυτή είναι η διαδικασία της εξόδου. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι σίγουρα με το αν δεν γράφεται ιστορία. κανείς δεν μπορεί να πει τι θα γινόταν. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγιναν αυτά τα οποία θα έπρεπε να γίνουν. Και εδώ έχουμε ένα στοιχείο που αξίζει να το πούμε και να τα ακούσουν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες. Για το Μεσολόγιο είπαμε ότι έχουμε άφθονες πηγές. Για κανένα άλλο ιστορικό γεγονός δεν έχουμε τόσες πηγές. Και έχουμε πηγές και από πολύ διαφορετικές οπτικές. Καταρχάς από διαφορετικά μέρη. Ξέρετε, ο τοπικισμός τον δείτε πολύ έντονος. Ο Σπυρομήλιος ήταν δυτικό Ελλαδίτης, ο Κασομούλης Μακεδόνας, ο Φωτάκος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο Πελοποννήσιος. Λένε όλοι τα ίδια. Οι ιστορικοί εκείνης της εποχής που γράφουν την ίδια στιγμή, ο Σπυρίδων Τρικούπης ή ο Σπηλιάδης. Ο Τρικούπης ήταν υπαρχηγός του Αγγλικού Κόμματος. Ξένοι ιστορικοί, ο Φάμπρ, ο Μέντελσον Μπερτόλντι, ο Χόου, ο Αμερικάνος. Επίσης λένε τα ίδια. Οι μεταγενέστεροι ιστορικοί, ο Πατριάρχης του Εθνικού Αφηγήματος, ο Παπαδηγόπουλος. Ο Πατριάρχης της Μαρξιστικής Οπτικής, ο Κορδάτος. Λένε τα ίδια. Δεν θυμάμαι, εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου, άλλο γεγονός που να έχουμε τέτοια ομοφωνία. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω αυτό, που λέει ο ίδιος ο Παπαδηγόπουλος ότι η κυβέρνηση, λέει, έτσι, λίγο ανασχολιόταν, ήθελε να επιτύχει τη διάλυση της πολιορκίας. Κατά δυστυχία ουδέν έπραξε. Το ουδέν έπραξε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Και ξαναλέω, το λέει ο Παπαδηγόπουλος, υπεράνω κάθε αντεθνικής ή οτιδήποτε άλλο υποψίας, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό ήταν σύμπτωση και επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι 4.000 στρατιώτες υπό το συνταγματάρχη Φαβιέρα αντί να πάνε στο Μεσολόγγι κάνανε εκστρατεία στην Κάριστο. 4.000 στρατιώτες με τον Κούρα καθόντουσαν στην Αθήνα αντί να πάνε στο Μεσολόγγι αφού δολοφόνησε τον Ανδρούτσο, ουσιαστικά ήταν σαν στρατεύματα κατοχής. Όταν πήγαν οι Τούρκοι ξανά στην Αττική τους δέχτηκαν σαν ελευθερωτές οι Έλληνες, γιατί ο Κούρας τους είχε κατακλέψει. Και το κορυφαίο, αυτό που ο Φωτιάδης γράφει γλαφυρά, είναι να σου φεύγει το καφάσι. 3.000 στρατιώτες θα πάνε εκστρατεία στη Βηρυτό.
25: Στη Βηρυτό.
26: Στη Βηρυτό. Γιατί κάποιος Μακεδόνας έμπορος τους είπε ότι ο Εμμύρης Μπασίρ θα στείλει 200.000 υπείς για να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Πήγανε παντού ελληνικά στρατεύματα, είχαμε χιλιάδες στρατιώτες, εκτός από το Μεσολόγγι. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι την ίδια στιγμή που όλη η Ευρώπη ασχολείται με το Μεσολόγγι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία συγκεντρώνει όλες τις δυνάμεις του Μεσολόγγι. Ήταν αστοχία. Δεν κατάλαβαν, δεν είδαν.
25: Ήταν αυτό που γράφεται συνειδητή επιλογή. Ήταν
26: συνειδητή
25: λοιπόν.
26: Επιλογή. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. 5 φορές ο ελληνικός στόλος πάει τον αφοπλισμό, αλλά τυχαία δεν υπάρχει ούτε ένα σακί αλεύρι. Τα στρατεύματα πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού, από την Κάριστο μέχρι τη Βηρυτό. Αλλά όχι στο Μεσολόγγι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Αφαιρείται η αρχηγή από τον Καρισκάκη και εντελώς τυχαία 10 μέρες πριν. Αυτό όλο το αποτέλεσμα ήταν έξω. Αυτόν όλον το αποτέλεσμα ήταν έξω. Ξαναλέω, ήταν μια απεγνωσμένη πράξη επιβίωσης. Προσωπικά νιώθω πάρα πολύ άβολα ακούγοντας όλους αυτούς τους επίσημους να μιλάνε για τη θυσία κτλ.
25: Ναι.
26: Οι άνθρωποι δεν πήγαν να πεθάνουν, να ζήσουν πήγαν. Έτσι, πολεμούσαν για να νικήσουν. Δεν πολεμούσαν για να γίνουν άγιοι. Και δεν ήταν κι άγιοι, έτσι. Αξίζει να αναφέρουμε και ορισμένα άλλα στοιχεία που νομίζω είναι ενδιαφέροντα. Καταρχάς, το Μεσολόγγι συνέχισε στην πολιορκία να είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρουμε κάποιον μεγάλο ηγέτη στο Μεσολόγγι και ο λόγος που δεν ξέρουμε κάποιον μεγάλο ηγέτη είναι ότι υπήρχαν σπουδαίοι οπλαρχηγοί, γνωστά ονόματα, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Νότης Μπότσαρης, ο Ραζικότσικας κτλ. Είναι ότι κάθε πρωί το συμβούλιο του στρατιωτικού συνεδρίαζε. Κανονικά. Και μάλιστα σε ανοιχτή θέα.
25: Πήγαινε σε άλλη πορεία το Μεσολόγγι από ότι το νεοσύστατο.
26: Ναι, τελείως διαφορετική. Ναι. Και παίρναν αποφάσεις. Δεν λέω ότι ήταν άγιοι και φατρίες υπήρχαν και εσωτερικές αντιπαραθέσεις.
25: Το είπατε πριν, ήταν πιο δημοκρατικό, εν πάση περιπτώσει.
26: Αλλά είχε μια δημοκρατική διαδικασία και αυτό τους βοηθούσε να κρατηθούν. Ένα δεύτερο. Στο Μεσολόγγι υπήρχαν 7.000 γυναικόπαιδα. Αυτό στρατιωτικά ήταν ένα τεράστιο λάθος. Και σαν βάρος, αλλά και σαν στόματα. Υπήρχαν 7.000 στόματα, οι τροφές θα κρατούσαν πολύ περισσότερα. Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε πάλι να κακιώσουμε τους αγωνιστές, διότι αν οι οικογένειές τους φεύγανε, θα πεθαίναν είτε από την πείνα, είτε θα πιανόντουσαν από τους Τούρκους και θα κουλιόντουσαν σκλάβοι. Η κυβέρνηση γράφει σε μια συνεδρίαση, τα πρακτικά κανονικά ο Κασομούλης, και λέει ότι δύο αγωνιστές σηκώθηκαν, αξιόλογοι λέει κατόλα, και είπαν τι μας λέτε να τους διώξουν και πού να πάνε. Ή θα τους πιάσει ο Κιουταχής, θα τους πουλήσει στα σκλαβοπάζαρα, ή θα πεθάνουν στην πείνα. Εδώ μαζί μας και ό,τι γίνει. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο. Εδώ όμως να πούμε ότι αυτά τα χιλιάδες γυναικόπαιδα είχαν καθοριστικό ρόλο στην πολιορκία και είναι ένα τεράστιο έλλειμμα της ελληνικής ιστοριογραφίας, η απόκρυψη της γυναίκας. Η γυναίκα στο Μεσολόγγι και στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά μια και μιλάμε για το Μεσολόγγι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οι γυναίκες ήταν από την πολεμίστρα με το καριοφύλι, είχαν την τροφοδοσία, είχαν την νοσηλεία, είχαν την τροφή όλων. Τροφοδοσία ενώ πηγαίνανε κανονικά με κίνδυνο της ζωής, είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο σκοτώθηκαν στα πηγάδια. Οι Τούρκοι ξέραν από τους κατασκόπους τους, τους τζασίτες όπως τους λέγανε, που είναι τα πηγάδια.

0: Και αυτά επίσης συμμετείχαν στον Πετροπόλεμο, γιατί γινόταν και ο Πετροπόλεμος. Και από αυτά βέβαια ελάχιστα διασώθηκαν. Αυτή ήταν η πολιορκία, και αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι, αν και τραγικό το τέλος, το Μεσολόγγι νίκησε. Και στο βιβλίο έχω ένα κεφάλαιο το οποίο λέει ακριβώς αυτό και εξηγεί. Στρατιωτικά κατέστρεψε τη στρατιωτική μηχανή των Οθωμανών. Από τις 30.000 άντρες του Κιουταχή μείναν 10. Οι άλλοι ή φύγαν, οι άλλοι ή χάθηκαν. Από τις 10.000 του Ιμπραήμ μείναν 3. Και αυτό και ο Καραϊσκάκης στην επόμενη χρονιά πολύ εύκολα μπόρεσε να απελευθερώσει την Ρούμελη συντρίβοντας τους Οθωμανούς. Νίκησε πάνω απ' όλα διπλωματικά. Σε όλη την πολιτική ζωή της Ευρώπης από εκεί και πέρα, στα κοινοβούλια της Αγγλίας και της Γαλλίας, η έννοια προοδευτικός και αντιδραστικός, η διαχωριστική γραμμή ήταν το Μεσολόγγι. Αυτοί που ήταν με το Μεσολόγγι ήταν οι προοδευτικοί, αυτοί που ήταν κατά ήταν οι αντιδραστικοί. Αυτό καταλαβαίνετε τι πολιτική επιρροή είχε. Έχουμε τον Γκέτε, τον Βίκτορα Ουγκό, τον Λαμαρτίνο να γράφουν επί τόπου τεράστια κείμενα. Καταλαβαίνετε ότι να γράφει ένας Γκέτε ή ένας Ουγκό, η επιρροή είναι πολύ μεγάλη. Θεατρικά έργα που ανεβαίνουν. Μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή είναι ότι τη βραδιά που έφτασε η είδηση στο Παρίσι ότι έπεσε το Μεσολόγγι, έγινε τεράστια διαδήλωση. Επικεφαλής στους Γάλλους φοιτητές, αλλά και όσους σπουδάζαν στο Παρίσι, που πήγε στα ανάκτορα. Έχουμε συνηθίσει ότι πήγε στα γραφεία, δεν είχε γραφεία, ανάκτορα είχε ο βασιλιάς Κάρολος, όπου απαιτούσαν να παρέμβει υπέρ της Ελλάδας. Αυτό το πολιτικό κλίμα τη λειτουργήσε φυσικά καταλυτικά στο να αλλάξει πλέον και η διπλωματία. Αυτό που είπαμε ότι το. Η επιστροφή στην προτεραιά κατάσταση δεν υπάρχει πια σαν επιλογή. Τώρα πια είναι καθαρό. Και έτσι, λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 27, θα έχουμε την πρώτη επίσημη συνθήκη του Λονδίνου, που αναγνωρίζει την ύπαρξη κρατικού μορφώματος. Υποτελούσε ακόμα, μετά είναι ο Καποδίστριας, ο πραγματικός Καποδίστριας, όχι ο κινηματογραφικός. Λοιπόν, έχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και βέβαια τον Αβαρίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα σχόλιο. Ακούμε πάρα πολλά για τον Αβαρίνο που απελευθέρωσε την Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα δεν απελευθέρωσε την Ελλάδα τον Αβαρίνο. Μετά τον Αβαρίνο υπήρξαν 2 χρόνια ακόμα επανάστασης. Έτσι. Αλλά τον Αβαρίνο γιατί έγινε. Θα λέγαμε σήμερα ότι σε ένα μικρό κολπίσκο έξω από την Πύλο, στην Πύλο δηλαδή, όχι έξω από την Πύλο, είναι συγκεντρωμένοι οι 5 ισχυρότεροι στόλοι του κόσμου. Η φυσιολογική ερώτηση που ένα δημοσιογράφο θα ήταν γιατί. Γιατί οι 5 ισχυρότεροι στόλοι του κόσμου στον Αβαρίνο. Η απάντηση είναι ότι γιατί γινόταν επανάσταση. Γιατί η επανάσταση είχε φτάσει πια στον 7ο χρόνο, γιατί οι δρόμοι της Ανατολής είχαν διαρριχτεί όλοι, η Ιερή Συμμαχία είχε καταρρεύσει. Τίποτα άλλο να μην είχε κάνει η Ελληνική Επανάσταση και το γεγονός μόνο ότι διέλυσε την Ιερή Συμμαχία ήταν μεγάλη προσφορά για τους λαούς και την ελευθερία των εθνών στο 19ο αιώνα. Έτσι. Γι' αυτό έγινε τον Αβαρίνο. Και σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο το Μεσολόγγι. Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Κορυφαίος Γερμανός ιστορικός, ο Μέντελσον Μπερθόλντι, είναι σαφής στη φράση ότι το Μεσολόγγι οδήγησε στον Αβαρίνο. Και το εξηγεί με τη στάση των πληρωμάτων των πλοίων των συμμαχικών, τα οποία πήγανε κόντρα στη θέληση της διοίκησης. Ξέρουμε άλλωστε ότι τον νικητή του Ναβαρίνου, τον Κόντρικτον, η Αγγλία τον καθαίρεσε, το αφαίρεσε τη διοίκηση του στόλου του Μεσογείου και τον πέρασε ένα αυτοδικείο. Κανονικά, ήταν εκτός γραμμής, τα λέγαμε σήμερα, ήταν εκτός εντολών. Έτσι. Άρα το Μεσολόγγι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να υπάρξει ελληνικό κράτος. Όχι το ελληνικό κράτος που ίσως θα ονειρευόμαστε. Ένα κράτος δηλαδή ανεξάρτητο, με μια σημαντική έκταση που να μπορεί να είναι το έθνος αφέντη στον τόπο του. Ήταν ένα κράτος θνησιγενές, υποτελές, καταχρεωμένο. Καταχρεωμένο με ένα τρομερό τρόπο. Γράφει ο Αμερικανός ιστορικός ο Χόου ότι το 1/5 από τα 18 εκατομμύρια δολάρια, ένα προσέξτε ήταν η αναλογία τότε λίρα με δολάριο, έτσι, το 1/5 να αξιοποιούσαν θα ήταν μόνοι τους ελεύθεροι. Φανταστείτε ότι από τα 2.800.000 χρυσές λίρες στην Ελλάδα ήρθαν 99.800. Ούτε καν 100. Μάλιστα. Δεν βάζανε άλλα 200, ας πούμε, να γίνουν 100. Τα άλλα φαγώθηκαν σε απίστευτες διαδικασίες και η Ελλάδα φορτώθηκε με ένα τρομερό χρέος, το οποίο ξεκίνησε δηλαδή τη διαδρομή της με επίσημα 3 προστάτες. Επίσημα το λέγανε τα χαρτιά, ότι είχε 3 προστάτες. Με επίσημα ένα καταθλιπτικό χρέος, με ένα βασιλιά που άλλοι διαλέξανε γι' αυτόν. Δεν ήταν το κράτος για το οποίο αγωνίστηκαν και για το οποίο σκοτώθηκαν 200.000 άνθρωποι. Ναι. Ήταν όμως ένα κράτος. Το ποτήρι είναι και μισογεμάτο και μισοάδιο. Αυτή είναι η ιστορία.

0: Προδομένο μεσολόγιο που όμως νίκησε, όπως μας εξηγήσατε. Να κλείσουμε με την απάντηση, γιατί προδόθηκε, να το πούμε συμπερασματικά.
1: Κοιτάξτε, αυτή, ξέρετε καλά κι εσείς, είστε πολύ εμπειρός δημοσιογράφος, ότι αυτά δεν έχουν μία εξήγηση.
0: Ναι.
1: Είναι πολυπαραγωγικά. Η βασική εξήγηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι προδόθηκε διότι η επιλογή που είχαν, όχι απαραίτητα με την έννοια, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μάθει λίγο να μιλάμε με όρους προδοσία, ηθικούς όρους. Η πολιτική επιλογή που είχαν δεν πίστευαν στη νίκη της Επανάστασης. Ο κύκλος της Πίζας, θα πάμε πολύ μακριά από αργότερα, γέννησε το Αγγλικό Κόμμα, με εγκέφαλο το Μαυροκορδάτο, δεν πίστεψε ποτέ στη νίκη της Επανάστασης. Πίστευαν ότι θα δημιουργούσαν μια αναταραχή και η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος.
0: Κάτι που επίσης μας κυνηγάει ακόμα.
1: Πολύ έντονα και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, νομίζω είναι προφανές. Λοιπόν, η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων θα μας σώσει πάντα. Μέχρι τώρα δεν μας έχει σώσει πάντα.
0: Ποτέ, 300 ποτέ,
1: χρόνια
0: ίσα
1: σε τραγωδίες μας
0: πάει όλο πίσω. Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Η πρόσδεση στην Αγγλία, η οποία όμως Αγγλία είχε σαφές σαφή προσανατολισμό. Ο δεύτερος λόγος ήταν τα ιδιωτελή συμφέροντα. Είπαμε και πριν ότι πήρανε 3 εκατομμύρια σχεδόν χρυσές λίρες δάνειο. Αν δείτε τις λίστες με το τι έχει φαγωθεί. Το μεσολόγιο υπολογίζανε ότι χρειαζόντουσαν περίπου 6.000 χρυσές λίρες για να ανεφοδιαστεί. 37.000 χρυσές λίρες πήραν ο Ορλάνδος και ο Λουβιώτης, ήταν οι δύο μεσολαβητές στο Λονδίνο, αυτοί που κάναν τις διαπραγματεύσεις για το δάνειο. Πήραν αμοιβή 37.000 χρυσές λίρες. Και 6.000 λίρες, το ποσό τυχαία ταυτίζεται, για προσωπικά δάνεια, οδηπορικά που λέμε εμείς σήμερα, στο Λονδίνο. Αν πάμε δε στα εξοπλιστικά προγράμματα, τις φρεγάτες που παραγγέλθηκαν και τότε, τα ποσά ξεφεύγουν. Είναι. Και σκέφτεσαι, να πω μόνο χαρακτηριστικά, ότι το κότερο που αγόρασαν για να φέρουν τον Κόχραν στην Ελλάδα, έκανε 10, ο μονόκερος έτσι λεγότανε, έκανε 10.000 χρυσές λίρες. 6.000 λίρες θα φτάνανε
0: για να φάει,
1: για να φάνε οι άνθρωποι. Μπορεί να μην νικούσαν, αλλά θα τρώγανε. Δεν θα πεθαίναν από την πείνα, γιατί από την πείνα πέθαναν, έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τα ιδιωτελή συμφέροντα, υπάρχουν οι προσωπικές φιλοδοξίες, γιατί όταν αποφασίζεις ότι θα γίνω υποτελής σε μια μεγάλη δύναμη, μπαίνει και ένα ερώτημα ότι κάποιοι εδώ θα πρέπει να είναι οι αντιπρόσωποι αυτής της μεγάλης δύναμης. Επίσης το έχουμε ζήσει σε αυτή την πορεία του ελληνικού έθνους των δύο αιώνων αρκετές φορές. Έτσι, ποιοι θα είναι οι μεσάζοντες ανάμεσα στον ελληνικό λαό και στη μεγάλη αυτή δύναμη. Και αυτό βλέπουμε ότι γι' αυτό γινόταν η σύγκρουση του Αγγλικού, του Γαλλικού κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η χώρα γεννήθηκε έχοντας κόμματα που τα ονόματά τους δεν υπήρχε ελληνικό. Έτσι, ήταν το Αγγλικό, το Γαλλικό, το Ρωσικό. Δεν ήταν κανένα καλό. Θέλω να προλάβω δηλαδή, γιατί υπάρχει και μια άλλη πλευρά της ιστοριογραφίας που παρουσιάζει, επειδή περισσότεροι αγωνιστές ήταν με το Ρωσικό κόμμα, θέλει να παρουσιάσει το Ρωσικό κόμμα ως το καλό. Δεν είναι έτσι. Το Ρωσικό κόμμα ήταν ένα βαθιά θρησκόληπτο κόμμα, το οποίο δεν είχε κάτι παρά να λέει ότι θα έρθει ο Μόσκοβος και το ξανθό γένος να μας απελευθερώσει. Ελληνικό κόμμα δεν υπήρχε και ελάχιστοι άνθρωποι που είχαν μια τέτοια λογική, όπως ίσως η πιο τίμια μορφή, ο Δημήτρης Ψηλάντης, ουσιαστικά απομονώθηκαν, παραμερίστηκαν και τους οδήγησαν στο θάνατο. Υπήρχαν οι εμφύλοι πόλεμοι, υπήρχαν όλα αυτά που ξέρουμε. Χωρίς και αυτά όμως να τα πολιτοποιούμε, γιατί πάλι ακούμε ότι οι Έλληνες έχουμε τη διχόνοια μέσα μας. Αυτά είναι αστεία, δεν υπάρχουν γονίδια διχόνοιας. Οι ελληνικοί εμφύλοι είναι πτέσματα μπροστά στους εμφύλιους των Άγγλων, των Γάλλων, των Γερμανών, των Ιταλών, των Αμερικάνων λίγο αργότερα και των Ρώσων. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει έθνος το 19ο αιώνα που να συγκροτήθηκε χωρίς να υπάρξει εμφύλιος πόλεμος. Σκεφτείτε, όλα τα έθνη που ξέρουμε. Όλα πέρασαν εμφύλιο. Άρα δεν ήταν. Όλα μαζί συνέθεσαν αυτό το γιατί προδόθηκε. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε μια αντίρροπη δύναμη που θα με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πάει τα πράγματα διαφορετικά. Η αντίρροπη δύναμη εμφανίστηκε μετά με την πορεία τη φοβερή του επόμενου χρόνου του Καραϊσκάκη, που θα φτάσει εδώ λίγο πιο κάτω από το μέρος που βρισκόμαστε, στο Ανάλατο, όπου θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και εκεί. Τους Έλληνες να είναι έτοιμοι για την αποφασιστική νίκη. Ο Καραϊσκάκης είχε φτάσει σε ένα σημείο από το να τελειώσει με τους Οθωμανούς, να καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Όπου ξαφνικά θα πεθάνει με έναν πολύ περίεργο θάνατο, που θα ακολουθήσει μια μάχη όπου θα κατασφαγούν οι Έλληνες με πολύ περίεργους όρους. Λέγαμε ότι δεν ανεφοδιάστηκαν στο Μεσολόγγι. Στη μάχη του Ανάλατο ανεφοδιάστηκαν μόνο που τον παρότι που είχαν ήταν σάπιο. Δεν έπαιρνε φωτιά. και στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχουν σημειώματα οπλαρχηγών, γραμμένα με κάρβουνο πολλά, που λένε για όνομα του Θεού του Ματσμπαρούτη, αυτό είναι σάπιο. Πολλές διαβολικές συμπτώσεις. Για να ιτηθεί η Επανάσταση να περιοριστεί στην Πελοπόννησο. Και άλλη μια αντιφατική προσωπικότητα ο Καποδίστριας, αν κάτι χρωστάμε στον Καποδίστρια, από εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη για την πολιτική του Καποδίστρια, αλλά αν κάτι του χρωστάμε, είναι ότι αρνήθηκε να συμβιβαστεί με αυτό. Συνέχισε την Επανάσταση στην Πελοπόννησο, συνέχισε την Επανάσταση όμως και στη Στερεά και μπόρεσε τουλάχιστον τα σύνορα και βαθμός ανεξαρτησίας, παίζοντας με τις αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων, κάτι που επίσης δεν κάνουν. Ενώ αντίθετα οι Τούρκοι που τους θεωρούμε μπουνταλάδες, δεν είναι καθόλου μπουνταλάδες στην διπλωματία, μια χαρά παίζουν με τις αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων, από τον Κεμάλ του ξέρουμε αυτό. Έτσι, ο Καποδίστριας μπόρεσε και αυτό το πράγμα να το φέρει σε ένα λογαριασμό, να έχουμε ένα κράτος έστω που να είναι ανεξάρτητο και με αυτά τα σύνορα. Αυτό του το χρωστάμε εμείς, αλλά του το χρωστάγαν κι άλλοι, γι' αυτό στις 27 Σεπτέμβριο του 1831.
0: Ναι.
1: Είναι αστείο να πιστεύουμε ότι ήταν γιατί πρόσβαλε τον Πετρόμπε η Μαυρομιχάλη.
0: Ναι.
1: Είναι, ξέρουμε πια και από τα αρχεία δηλαδή, που έχουν αποχαρακτηριστεί ότι οι Γάλλοι στρατηγοί που ήταν στην Ελλάδα αλλά και η Αγγλική πρεσβεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση, δεν χρειάζεται να απαντήσετε, γιατί νομίζω ότι είναι αντικείμενο ολόκληρης εκπομπής. Γιατί δεν τολμάμε να μαθαίνουμε την ιστορία μας όπως πρέπει?
1: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε μόνο ένα σχόλιο.
0: Εγώ δεν είμαι ενάντια στο να χτίζει κάθε χώρα ένα εθνικό αφήγημα, αλλά μήπως τα παιδιά μας.
1: Σαν εκπαιδευτικός, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Καταρχάς, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως είπατε, κάθε χώρα χτίζει ένα εθνικό αφήγημα.
0: Και το υπηρετεί, αλλά.
1: Στο Πανεπιστήμιο είχαμε κάνει κάποτε μια συγκριτική μελέτη και είχαν έρθει συμφοιτητές από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ιουγκοσλαβία τότε, όταν ήμουν εγώ φοιτητής. Όπου γελάγαμε μεταξύ μας συγκρίνοντας τα βιβλία, όπου ας πούμε εμείς λέμε για το 22 ότι εμείς προχωρούσαμε και πετάγαμε ροδοπέταλα και μετά οι Τούρκοι κάνανε σφαγές. Οι Τούρκοι λένε ότι εμείς προχωράγαμε και κάνανε σφαγές και μετά αυτοί προχωρούσαν και πετάγανε ροδοπέταλα.
0: Ναι.
1: Και τα δύο φυσικά δεν ισχύουν, έτσι, στον πόλεμο κανείς δεν πετάει ροδοπέταλα. Απλά νομίζω ότι σε εμάς υπάρχει και κάτι ακόμα. Φαντάζομαι ίσως και έξω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τη δική μας χώρα. Η λογική μάχη στην ιστορία είναι πολύ σημαντική. Κατά συνέπεια, το τι άποψη θα διαμορφώσουμε έχει μεγάλη σημασία για ιδεολογικές θέσεις του σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια γνώμη θέλει για την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία του Πούτιν, το Ιράν του Χαμενεή, δεν ξέρω και εγώ τι. Το να κάνεις όμως γιορτές για τον Αβαρίνο και να λες ότι εγώ δεν καλώ τη Ρωσία, είναι αστείο. Είναι αστείο, είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, οι άλλοι κάνουν γιορτές για την νίκη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν καλούν τη Γερμανία και δεν καλούν τη Ρωσία. Εντάξει, ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, θέλω να πω. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει το εξής. Εμείς θέλουμε κάποια συμπεράσματα, τα έχουμε βγάλει από πριν και ψάχνουμε μετά στην ιστορία να βρούμε τα στοιχεία εκείνα που δικαιώνουν τα εκ των προτέρων συμπεράσματά μας. Αυτό δεν το κάνει μόνο το επίσημο αφήγημα. Το κάνει, θα το πούμε ανοιχτά, σε μεγάλο βαθμό και το αφήγημα της άλλης πλευράς. Έτσι, πολλές φορές είχαμε συμπεράσματα από τους, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κάθε ρεύμα τους μαρξιστές ιστορικούς, που μετά παίρναν τις πηγές και τις κόμμαν και τις ράβαν και αυτοί ανάλογα με το πώς βολεύει. Ένας αγαπημένος μου ιστορικός, ο Φωτιάδης, αν διαβάσετε τον Καραϊσκάκη, είναι ο μισός Καραϊσκάκης από εδώ και εκεί. Γιατί υπάρχει και ο άλλος μισός Καραϊσκάκης, ο οποίος απουσιάζει από το αφήγημα. Στο εθνικό αφήγημα όμως αυτό είναι πάρα πολύ έντονο και εγώ θα σας πω κάτι σαν εκπαιδευτικός. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι δεν μαθαίνουν σωστά την ιστορία τα παιδιά. Κάποτε πρέπει να το πούμε. Δεν μαθαίνουν ιστορία. Στην τρίτη λυκείου δεν γίνεται ιστορία. Η νεότερη ιστορία. Στην τρίτη γυμνασίου η νεότερη ιστορία σταματάει περίπου το 1940. Μάλιστα. Τη νεότερη ιστορία είναι αυτή που σταματάει έναν αιώνα πριν. Και στην τρίτη λυκείου δεν γίνεται καθόλου. Δεν γίνεται καν μάθημα. Τυπικά υπάρχει το μάθημα. Κανείς δεν διδάσκει, κανείς δεν διδάσκεται, κανείς δεν διαβάζει. Έστω να σας πω εγώ παραποιημένη. Και να ανοίξει μια συζήτηση, μια αναζήτηση από τη μεριά των παιδιών. Το γιατί στη νέα τάξη πραγμάτων και στην παγκόσμια κοινότητα που ζούμε, έθνη όπως η Ελλάδα ή θα μου επιτρέψετε να πω και τα άλλα κράτη της Μεσογείου ή το Ιράν, είναι έθνη ενοχλητικά. Έχουν μια τεράστια παράδοση, μια τεράστια ιστορία. Για κάποιους μπορεί να είναι ενοχλητική.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση.
1: Να είστε καλά και σε εσάς και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, γιατί μπορεί να είναι αυτά με τους ήρωες, αλλά καλό είναι να μην συζητάμε για έρευνα, να συζητάμε για ποιητές.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάνε να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
9: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
12: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Κυρία Σαρίογλου, καλημέρα.
16: Καλή σας ημέρα, κυρία Σαχίνη. Ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση να ακουστεί και από εδώ η φωνή του Καστελορίζου. Έτσι είναι όπως τα λέτε. 11 χρόνια κάνουμε έναν πολύ σκληρό αγώνα για να θεσμοθετήσουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου που διεξάγεται κάθε χρόνο, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε χρόνο εξαρτώμαστε από τη βούληση της αγοράς μεμονωμένων ανθρώπων. Παρά τα αυτά, έχουμε καταφέρει εδώ και 11 χρόνια να λαμβάνουμε πάνω από 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 διαφορετικές χώρες. Έρχονται πάνω από 20 πρεσβείες κάθε χρόνο και πρεσβευτές στο Καστελόριζο και το παρακολουθούν. Έρχονται συναδελφοί σας κάθε χρόνο από το BBC, το RAI, το TV5, το ZDF, το Phoenix, κάθε χρόνο και καλύπτουν ζωντανά το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Παρά τις εκατοντάδες αιτήσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, παρά τις εκατοντάδες αιτήσεις μας στο Γραφείο Πρωθυπουργού, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση εδώ και 18 μήνες. Ζητούμε θεσμική κάλυψη. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε η πολιτεία να ενδιαφερθεί για έναν τόσο μεγάλο θεσμό που πράγματι ασκεί το λειτουργήμα της πολιτιστικής διπλωματίας, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Τελευταία στιγμή κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός θα στείλει έναν εκπρόσωπο για μερικές ώρες να κάνει την έναρξη και ως εκεί κανείς δεν ενδιαφέρεται τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω, ποιοι έρχονται, ποιοι το παρακολουθούν, πόσες πρεσβείες, πόσα άτομα φέρνει από όλο τον πλανήτη, άτομα των γραμμάτων και των τεχνών. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, φιλοξενούμε τον επικεφαλής του Άρτε. Το Άρτε είναι το μεγαλύτερο κανάλι ντοκιμαντέρ του κόσμου, γερμανογαλλικό. Κάθε χρόνο είναι εκεί ο CEO του Άρτε, γιατί πιστεύει ότι αυτή η ομάδα του Beyond Borders, αυτά τα άξια παιδιά, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά με το σπαθί τους, χωρίς κομματικά, κομματικές προσκολήσεις ή μόνο αυτή η σπάνια ωραία Ελλάδα που είναι χαντακωμένη κάπου και δεν ακούγεται.
15: Κυρία Σαρίογλου, εγώ θέλω να πω απλά ότι όχι τυχαία η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου έχει χαρακτηρίσει το φεστιβάλ στο Καστελόριζο ως ένα από τα τρία ποιοτικότερα φεστιβάλ στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μια εκδηλωσούλα που γίνεται κάθε καλοκαίρι να σμίγουν και κάποιοι γηγενείς που λείπαν και ήρθαν για διακοπές μαζί με τους Έλληνες και ξένους τουρίστες. Δεν είναι απλό.
16: Καθόλου, καμία σχέση. Πράγματι, το ΙΦΙΠΡΕΣΗ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, δίνει βραβεία, να πούμε στους ακροατές, μόνο στα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, όπως είναι, ας πούμε, του Βερολίνου, των Κανών ή ακόμα και της Θεσσαλονίκης. Το ότι έχει θεσπίσει βραβείο ΙΦΙΠΡΕΣΗ εδώ και 10 χρόνια είναι πάλι αποτέλεσμα αυτής της άξιας ομάδας που εργάζεται με την ψυχή της στο Καστελόριζο. Και πριν από ένα χρόνο, όταν κλείσαμε τα 10 χρόνια του Beyond Borders, του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ Καστελορίζου, η ΦΙΠΡΕΣΗ έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε: ξεχωρίζουμε για την ποιότητά τους τρία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη. Το ένα είναι στην Ιταλία, το άλλο είναι στην Ελβετία, στο Λοκάρνο, και το τρίτο είναι στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο. Δεν είναι τυχαίο ότι λαμβάνουμε 1.000 ταινίες τεκμηρίωσης από 100 χώρες. Θέλουμε το νησί να γίνει πραγματικά το κέντρο του κόσμου για το πιο ποιοτικό ντοκιμαντέρ της Ιφιλίου. Και όταν λέω ντοκιμαντέρ, αναφέρομαι στο ιστορικό, παύλα, κοινωνικοπολιτικό ντοκιμαντέρ, διότι ο διοργανωτής φορέας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών με έδρα την Παλίνη Αττικής.
15: Μάλιστα.
16: Δηλαδή είμαστε ιστορικοί όλοι. Είμαστε όλοι ιστορικοί αυτοί που το στείνουμε. Αλλά είναι απορίας άξιων, κύριε Σαχίνη. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε καμία θεσμική απάντηση από το Γραφείο Πρωθυπουργού 18 μήνες? Έχω πάει η ίδια και έχω αποταθεί και έχω παρακαλέσει και έχω γράψει. Πώς είναι δυνατόν? Υπουργός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει υπηρέτης. Οι υπουργοί θεωρητικά είναι υπηρέτες του λαού. Πώς γίνεται λοιπόν η υπουργός πολιτισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Η υπουργός τουρισμού 18 μήνες να μην μας απαντά? Δεν ξέρω με ποιον τρόπο εργάζονται. Διάβασα χθες στις εφημερίδες ότι έχει μισθώσει η υπουργός τουρισμού ιδιωτική εταιρεία για να χαράξει την πολιτιστική πολιτική της χώρας. Δηλαδή δεν επαρκεί το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.
15: Κυρία Σαραίογλου, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί τα λέει ένας άνθρωπος που το ζει από μέσα όλο αυτό ως δημιουργία. Κοιτάξτε, θα σας φανεί λιγάκι άκομψο. Είπα κάτι. Το Σάββατο μία ποδοσφαιρική ομάδα της επαρχίας πήρε το κύπελο της Ελλάδας. Ο κόσμος ξέσπασε όλη την Ελλάδα ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αθήνα ή ένα-δυο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα. Πολλό δε που το Καστελόριζο είναι η αρχή της Ελλάδας. Όλο το σύμπλεγμα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της. Και όταν φτάνουμε στο σημείο να περιγράφεται αυτή την κατάσταση και να μην έχει πάρει θεσμική εικόνα μια προσπάθεια που αν θέλετε και με όρους, όπως το είπατε, πολιτιστικής διπλωματίας, τακτικά και στρατηγικά, αυτό θα έπρεπε να είναι το βάθος της χώρας.
16: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν ζητάμε 5 εκατομμύρια ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εμείς δεν ζητάμε 800.000 ευρώ που έχει και διαχειρίζεται το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Δράμας. Αλλά τα αυτονόητα, τα στοιχειώδη, κάποια λίγα χρήματα σταθερά, διότι κάθε 1η Σεπτέμβρη ξεκινάμε από το μηδέν και μας κάνουν να αισθανόμαστε επέτες. Επέτες, κανονικά επέτες του πολιτισμού. Και θέλω να το πω, δεν είμαστε επέτες, κύριε Σαχίνη. Αγαπάμε αυτή την πατρίδα, την υπηρετούμε αυτή την πατρίδα και νομίζω ότι ζητάμε τα στοιχειώδη. Ζητάμε, απαιτούμε, αν θέλετε, τα στοιχειώδη. Τίποτα παραπάνω. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν γινόταν αυτό το φεστιβάλ, αν γινόταν στη γειτονική χώρα, θα μας είχαν βάλει και κόκκινο χαλί. Θα μας είχαν πει και ένα ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει μια απαξιωτική συμπεριφορά. Απαξιωτική στο έπακρο. Δεν την αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα συζητηθεί ξανά αύριο. Από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Δεν είναι δυνατόν για οποιοδήποτε θέμα να μην έχει αυτή η χώρα έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε σε ένα αποκριάτικο πάρτι 120.000 ευρώ και τα στοιχειώδη ενός διεθνούς φεστιβάλ να μην μπορούμε να τα καλύψουμε.
15: Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Θυμάμαι στο Καστελόριζο μόνο τους διεθνολόγους διπλωμάτες που κάνουν ένα αντίστοιχο συνέδριο, πότε στο Καστελόριζο, πότε στη Ρόδο. Αλλά αυτό που μόνιμα είναι πάνω στο Καστελόριζο είναι το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Και αναρωτιέμαι, κυρία Σαραίογλου, αν αυτό δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε, ποιος ο λόγος να κάνουμε μεγάλες παράτες και κουβέντες? Και κοιτάξτε, η Κρήτη έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Τα περισσότερα κρητικόπουλα που υπηρετούν θητεία ακριτικά επιλέγουν το σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δεν είναι τυχαία ορισμένα πράγματα.
16: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μας ακούν, γιατί δεν εισακουόμαστε στους ηθήνοντες και στους ταγούς αυτής της χώρας. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Έχω πραγματικά εξαντλήσει 18 μήνες, κυρία Σαχίνη, το επαναλαμβάνω, εκατοντάδες email, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες email, προς κάθε κατεύθυνση. Τώρα το κάναμε και δημόσιο το θέμα. 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΥΑ έκτακτη συνέντευξη τύπου του Beyond Borders. Αποχώρησε η ΔΕΗ. Γιατί αποχώρησε η ΔΕΗ, κανείς δεν μπορεί να μας δώσει μία απάντηση. Δεν λάβαμε καμία επιστολή ούτε από τη ΔΕΗ. Δεν γίνεται να εξαρτώμαστε από την κάθε ΔΕΗ, από την κάθε αγορά, από την κάθε ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει απουσία ενός σταθερού και προβλέψιμου θεσμικού πλαισίου στήριξης για να μπορέσει αυτό το φεστιβάλ να συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα, ότι έρχεται κάθε χρόνο εκεί εκπρόσωπος του ΡΑΙ ή του γερμανικού ZDF ή του ΆΡΤΕ ή του ΦΥΠΡΕΣΗ που είπατε εσείς, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται μόνο αν δουν αξιοκρατικά αν επιτελείτε άριστα αυτό που έχετε αναλάβει. Δηλαδή θα προάγουν και θα ενισχύσουν την αριστεία αντικειμενικά και αξιοκρατικά, χωρίς να παρεμβάλλετε το τάδε κόμμα και ο τάδε γνωστός και ο τάδε βουλευτής. Αξιοκρατικά. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της απίστευτης διαπλοκής και διαφθοράς, απίστευτης, απερίγραπτης. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, έχουμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα που μας βάζει τα γελιά δυστυχώς, δυστυχώς.
15: Α, κυρία Σαρίογλου, τι είναι τελικά πολιτισμός αν δεν μπορεί να ανθίζει όπως το Καστελόριζο?
16: Πολύ σωστή η ερώτησή σας, πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να το ρωτήσουμε στην...
15: Δηλαδή, με συγχωρείτε, να κάνουμε γκαλά στα κέντρα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, που καλά είναι και αυτά, δεν λέω εγώ όχι, και σε πολυτελή μέγαρα με προσκλήσεις high level, αυτό είναι πολιτισμός μόνο?
16: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και θα σας πω την απάντηση που έλαβα την Παρασκευή με πάλι τρομερά απαξιωτικό τρόπο από τη Διευθύντρια της Υπουργού Πολιτισμού, από τον κύριο Μίτση. Μας είπε ο κύριος Μίτση την Παρασκευή σε τηλεφώνημα που δέχτηκα ότι λαμβάνεται ήδη 46.000 ευρώ και σας είναι υπέρ αρκετά από το ΕΚΟΜΕΒ. Το ΕΚΟΜΕΒ εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένας φορέας που κατά κύριο λόγο έχει στην ευθύνη του να δίνει χρήματα για να γίνονται ταινίες. Ταινίες φιξιών και ταινίες ντοκιμαντέρ κατά δεύτερο λόγο. Μέσα στις αρμοδιότητες του φέτος έχουν περιέλθει και τα φεστιβάλ και δίνει κάποια λιγοστά χρήματα. Δεν είναι εφικτό να φέρετε στο Καστελόριζο 200 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών με 46.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν βγαίνουν τα μαθηματικά με τίποτα. Και αυτό ακόμα, και αυτές οι 46.000 δεν είναι θεσμοθετημένες, δεν είναι σίγουρες κάθε χρόνο. Πέρσι είχαμε λάβει από το ΕΚΟΜΕΘ 18, για παράδειγμα. Πρόπερσι 10. Όλα είναι στον αέρα, όλα είναι χωρίς κανένα απολύτως στρατηγικό σχεδιασμό. Κανένα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Όπως, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, όπως γουστάρει ο κάθε ένας που κατέχει μια καρέκλα και ένα τραπέζι και μας λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αυτή είναι η νοοτροπία στην Ελλάδα. Άνθρωποι χωρίς πτυχία υποδίονται τους εκπροσώπους του λαού, χωρίς πτυχία. Και έχουμε ανθρώπους με εκατοντάδες πτυχία που εργάζονται στα σουβλατζίδικα. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και θα αλλάξει μόνο αν βοηθήσουν όλοι, και εσείς από αυτό το μετερίζει και εμείς από αυτό εδώ. Δεν θα σταματήσουμε να ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε, αυτά που δικαιούμαστε βάσει της δουλειάς που έχουμε κάνει εδώ και μία δεκαετία. Και δεν το λένε μόνο Έλληνες συνάδελφοί σας που έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη στο νησί, το λένε και ξένοι συνάδελφοί σας, δημοσιογράφοι. η Γενική Διευθύντρια του BBC, η Μάντι Τσάνγκ για παράδειγμα, mm-hmm. Ο Μάρκους Νίκελ, Γενικός Διευθυντής του ΡΑΙ. Σας μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα.
15: Κυρία Σαριόγλου, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Παραβιάζετε ανοιχτές πόρτες. Κοιτάξτε, μιλάτε και σε ένα μέσο, θέλω να το πω αυτό, δράτω με της ευκαιρίας, που όταν πριν 12 χρόνια καθιέρωσε αυτό το απλό στα δελτία καιρού να υπάρχει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Εμείς Κρήτη μας, δεν είμαστε κεντρικό μέσο. Κεντρικά μέσα μας λέγανε καλά είστε τρελοί. Στην Κρήτη είστε. Γιατί ντε και καλά. Γιατί έχει το παραμικρό η κάθε λεπτομέρεια. Έχει τη δική του σημασία αν πονάς αυτό που λέγεται Ελλάδα από το ένα άκρο ως το άλλο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κατά συνέπεια δεν παραβιάζετε εδώ. Δεν λέτε κάτι. Δεν χρειάζεται να το πείτε. Θα σας το πω ευθέως. Θα έπρεπε να είναι υποχρέωση στοιχειώδης πολιτείας, ιδίως για το σύμπλεγμα Καστελορίζου και το ρόλο που παίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, πολιτιστικά και ό,τι άλλο θέλετε, να είναι σαν κόρη οφθαλμού. Θέλω να θυμίσω ότι ένας καθηγητής από τους κορυφαίους στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλληνας, ο Θόδωρος Καριώτης, έχει πει το πολυτιμότερο πετράδι της Ελλάδας στο χώρο του Αιγαίου είναι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα, όποιος το κατάλαβε.
16: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαχίν. Είναι έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολλά μέχρι πρότινος, σε πάρα πολλούς χάρτες, είτε των πλοίων, είτε των σχολικών εγχειριδίων, το Καστελόριζο, αυτό το κράτος το είχε καταδικάσει να βρίσκεται πάντα σε μία αγγύλη. Ποτέ δεν χωρούσε σε κανένα χάρτη να το δείξουμε πραγματικά πού βρίσκεται το σύμπλεγμα Καστελορίζου, όπως λέτε πολύ σωστά, αυτή είναι η σωστή ορολογία, το σύμπλεγμα Καστελορίζου, να δείξουμε πού βρίσκεται το νησί της Ρο, η Στρογγύλη, το Καστελόριζο, τίποτα. Τίποτα, πάντα ήταν σε μία αγγύλη. Τώρα τελευταία από το πες και επειδή πράγματι με τον Beyond Borders από την αφάνεια βγήκε στην επιφάνεια το νησάκι μας το πανέμορφο, το ξακουστό και το πολύτιμο, τώρα αρχίσαν σιγά σιγά να χωράει στην ελληνική επικράτεια στους χάρτες. Τώρα είναι 1-2 χρόνια που έχω παρατηρήσει αυτή την αλλαγή.
15: Θα έπρεπε, και θα αυτό είναι έπρεπε κάτι. Να έχει μια υποδομή στη Μεγίστη τουλάχιστον για αυτό το φεστιβάλ και όχι μόνο στοιχειώδη υποδομή μόνιμη.
16: Φυσικά και θα έπρεπε. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει ένα αμφιθέατρο, να υπάρχει ένας κινηματογράφος, φυσικά και θα έπρεπε. Αλλά είναι μόνο, δυστυχώς, έρχονται και παρέρχονται οι πολιτικοί, είναι μόνο για την κορδέλα. Το λέω με τα βαθιά λύπης μου, γιατί εγώ δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, κυρία Σαχίνη. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχω άλλες καταβολές και σας λέω με βεβαιότητα. Γιατί μέχρι τα 18 ήμουν στην Κωνσταντινούπολη πριν πάω να σπουδάσω στη Γαλλία και στην Αγγλία και από το 2000 ζω μόνιμα στην Αθήνα. Στη γειτονική χώρα μας φερόταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε μια εκτίμηση
15: πονάει,
16: πραγματική,
15: πονάει,
16: πραγματική, βέβαια,
15: πονάει,
16: βέβαια. Ναι. Φυσικά πάρα πολύ κύριε Σαχίνη. Θα υπήρχε μια αληθινή εκτίμηση και όχι μια απαξίωση, σας δίνουμε 46.000 ευρώ και αυτά πολλά σας είναι και άντε. Και άντε, αυτή ήταν η συνομιλία μου την Παρασκευή. Και μου το έκλεισε και στα μούτρα το τηλέφωνο γιατί ενοχλήθηκε.
15: Μάλιστα. Γιατί τα δηλαδή υπουργεία είναι για άλλα πράγματα. Ακούστε εδώ, δύο ακροατές θέλω να ακούσετε. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα. Κυρία Σαρίογλου, θέλω να δώσω μια πιθανή ερμηνεία γιατί δεν ασχολούνται με το Καστελόριζο και το πολύτιμο φεστιβάλ του. Την ίδια απορία είχα και για τη Σαμοθράκη όπου ζω, που είναι παρατημένη στο έλεος της τύχης. Βλέπετε η Σαμοθράκη δίνει 2.000 ψήφους σε όλη την επικράτεια. Γιατί να ασχοληθεί κάποιος πολιτικά λοιπόν με το Καστελόριζο και τη Σαμοθράκη. Αυτά λένε κάποιοι Σαμοθρακίτες, μάλλον ισχύει και για τους Καστελοριζούς. Και ο Δημήτρης από τη Φλόρινα λέει, κυρία Σαρίογλου, θα σας πω εγώ γιατί δεν σας απαντά κανείς. Δυστυχώς, για τον ίδιο λόγο που κάθε χρόνο τρέμει η ψυχή των ακριτών, όταν στο παραπέντε θα εγκριθεί το κονδύλιο για να έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση το Καστελόριζο με την υπόλοιπη χώρα, ακριβώς για τον ίδιο λόγο δεν απαντούν στα αιτήματά σας. Και πολύ φοβάμαι, μπορεί να φανώ υπερβολικός, αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα που για αυτούς το καλύτερο θα ήταν η μοίρα αν τα έχει φέρει έτσι και το Καστελόριζο να είναι από την άλλη πλευρά. Το 2012 για πρώτη φορά κατέβηκα στο Καστελόριζο για λόγους θητείας, για ένα αναεξήγητο λόγο. Την ώρα που έστριψε ο διαγόρας της Blue Star και ξεπρόβαλε μπροστά μου το λιμάνι, δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Αν δεν νιώθεις τι σημαίνει Καστελόριζο για τη χώρα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
16: Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ, προσυπογράφω. Δυστυχώς στην Ελλάδα προέχει πάντα το κόμμα που κυβερνά. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια υπερκομματική πολιτική για κάποια βασικά. Δεν λέω για όλα. Δεν είναι δυνατόν για όλα. Αλλά για τα στοιχειώδη, για τα βασικά, για κάποια θέματα που ναι, είναι εθνικά, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως και είναι εθνικά. Και δεν μπορεί να προέχει πάντοτε το κόμμα αν είναι δικιά μας. Θα απαντήσουμε, θα το διευθετήσουμε χθες. Αν δεν είναι δικιά μας, δεν μπορεί οι άνθρωποι των γραμμάτων να ανήκουμε στις παράγκες των κομμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να ανήκει ο Ξαρχάκος σε ένα κόμμα. Δεν μπορεί να ανήκει... Δεν γίνεται αυτό. Οι άνθρωποι, ο Βελεστινλής μας το είπε, μας άφησε κληρονομιά. Όποιος λογάται ελεύθερα, λογάται καλά. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε αυτή την παρακαταθήκη ως άνθρωποι των γραμμάτων να είμαστε ελεύθεροι. Να μπορούμε να κρίνουμε. Δεν γίνεται αν δεν ανήκουμε στο μαγαζί σας, σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μας απαξιώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται. Θα λογοδοτήσετε. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσετε στην ιστορία. Θα λογοδοτήσετε.
15: Θέλω να μου πείτε, επειδή ο χρόνος τρέχει αμήλικτα, ο Αύγουστος δεν είναι μακριά και πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός, δεν είναι αέρα πατέρα.
16: Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχουμε απαντήσεις, μέχρι τον Απρίλιο, και επί τη ευκαιρία να αναφέρω ότι την ίδια απαξιωτική πολιτική έχει και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης συνδράμει με το εξαιρετικό ποσό των 5.000 ευρώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. 5.000 ευρώ. Με την ίδια πάλι απαξίωση που δεχόμαστε και από την κεντρική κυβέρνηση.
15: Μα εδώ ήταν προχθές ο Περιφερειάρχης και έλεγε για τη διανυσιωτικότητα και την ανάγκη οι άγονες περιοχές να αναπτυχθούν.
16: Ναι, πολύ ωραία τα λένε. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα λένε. Μόνο που δεν τα εννοούν, κύριε Σαχίνη. Τα λένε όλοι πολύ ωραία. Σίγουρα και οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί και οι περιφερειάρχες νομίζω είναι ρήτορες εξ επαγγέλματος. Τα λένε περίφημα. Μόνο που δεν τα εννοούν. Σας λέω ότι το φεστιβάλ ο κύριος Χατζημάρκος το χρηματοδοτεί με 5.000 ευρώ. Και έχω κάνει ανοιχτή έκκληση δημόσια στον Περιφερειάρχη να αναθεωρήσει αυτό το ποσό και να μας κάνει προγραμματική σύμβαση. Δεν γίνεται σε χίλια δυο άλλα η Περιφέρεια να ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είτε είναι συναυλίες, είτε είναι
15: κοκτέιλ. Εδώ δώσαμε 200.000 ευρώ για να πει τα κάλαντα όλος μόνος του στο Σύνταγμα. Αφήστε τώρα. Θέλω, κυρία Σαριόγλου, επειδή κλείνουμε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα ποια είναι η έκκληση που απευθύνεται αυτή τη στιγμή? Να ακουστεί, παρακαλώ.
16: Ζητάμε οπωσδήποτε θεσμική κάλυψη από την πολιτεία. Ζητάμε ένα σταθερό, προβλέψιμο, θεσμικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό, με το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε την επόμενη δεκαετία. Και από την Περιφέρεια, και από τα αρμόδια Υπουργεία, και από τον Πρωθυπουργό, ζητάμε ένα προβλέψιμο, θεσμικό πλαίσιο, μια στήριξη θεσμική. Αυτό στα απλά ελληνικά λέγεται προγραμματική σύμβαση.
15: Καταλαβαίνετε εδώ, φίλες και φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν βιωματική πράξη στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου τον πολιτισμό με διεθνές κύρος, ζητάνε, απευθύνουν έκκληση για προγραμματική θεσμική κατοχύρωση. Καταλαβαίνετε για ποια χώρα μιλάμε. Και αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Θέλω να το πω αυτό για να μην σπεύσει κανείς. Αυτή είναι η εικόνα που αντιμετωπίζει το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών πάντοτε την λεγόμενη, πώς τη λένε, επαρχία. Δεν έχουν καταλάβει από πού ξεκινάει η χώρα αυτή τελικά.
16: Όχι, δεν έχουνε, δεν έχουνε. Λυπάμαι, αλλά δεν έχουνε. Όχι, δεν έχουνε. Αυτά είναι τα αυτονόητα, κύριε Σαχίνη, και αναγκαζόμαστε και γινόμαστε δημόσια ρεζίλη, παγκόσμια ρεζίλη, διότι έχω λάβει εκατοντάδες email από σκηνοθέτες, από συναδέλφους δημοσιογράφους. Ειρήνη, τι χρειάζεσαι να βοηθήσουμε? Και η χώρα μου αδιαφορεί και οι θύνοντες της χώρας μου σιωπούν.
15: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα στην κυρία Σαριόγλου, μια χαρά τα λέει, λέει. Συγγνώμη, λέει, ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει δώσει, δεν θα πω λέει καλός ή κακός, για το λεγόμενο Εθνικό Θέατρο Ρόδου 12 εκατομμύρια ευρώ, 5.000 ευρώ για το Καστελόριζο, λέει.
16: Ναι, 5.000 ευρώ, 5.000 ευρώ ακριβώς. Τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε, τα αναρτούμε και στη διάβγεια. 5.000 ευρώ, ναι, για ένα διεθνές φεστιβάλ που φιλοξενεί 200 ή 250 ανθρώπους από τα πέρατα της Οικουμένης και γράφουν για τα Δωδεκάνησα και γράφουν για το Καστελόριζο όλους τους υπόλοιπους μήνες. Γράφουν εγκονιαστικά δηλαδή, διαφημίζουν τη χώρα μας, διαφημίζουν το Καστελόριζό μας. Πρόπερση, ξαναγούσα το νούμερο 2 της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Ήρθε στο φεστιβάλ μαζί με ένα στρατό. Και εκεί την ώρα καθώς τον ξεναγούσα στο Καστελόριζο, περνούν από πάνω μας τα τουρκικά F-16. Κάνουν ένα απίστευτο θόρυβο, απίστευτο, πέφτουν τα αυτιά μας εκεί τη στιγμή. Μου λέει ο επιτετραμένος, κυρία Σαρίου, τι είναι αυτό? Λέω, αυτό το ζουν εδώ οι κάτοικοι κάθε μέρα, 12 μήνες. Είναι αυτό που διαβάζετε για τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις από την πλατεία Μαβίλη, τα διαβάζετε στις εφημερίδες, αλλά αυτοί οι άνθρωποι τα ζουν αυτά εδώ κάθε μέρα. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να έρχονται οι πρέσβεις και να τα βιώνουν αυτά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για εμάς, κύριε Σαχίνη.
15: Αυτό είναι διπλωματία, κυρία Σαρίογλου. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων και για αυτά που μας είπατε. Εδώ είμαστε. Εφόσον χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας πω αυτό που λέει πολλοί κόσμος. Συγχαρητήρια στην κυρία Σαρίογλου για την επιμονή της σε μια Ελλάδα που μόνο να πληγώνει ξέρει αξιοπρεπείς ανθρώπους. Δέστε που φτάσαμε. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε με τους πρέσβεις να υπερίπτανται τα τουρκικά F-16, δηλαδή να καταλαβαίνουν στην πράξη αυτό που δεν λέει κανένα στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι σημαίνει η καθημερινότητα για τον ακρίτα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, μου είναι αρκετό. Παράγεται πολιτισμό πολυεπίπεδο. Κυρία Σαρίογλου, εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
16: Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας.
15: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, άνευ άλλου σχολείου πάμε σε διάλειμμα. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, και πώς να το πω, και ο πιο ντενεκές ξεγάνωτος καταλαβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα.
17: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
19: Μη σιωπάς την κακοποίησή τους. Γίνε εσύ η φωνή που θα τα σώσει. Χρειάζονται σκέπαστρο για να προφυλαχθούν από τη βροχή και τη ζέστη, όπως και εσύ. Χρειάζονται νερό και φαγητό για να ζήσουν, όπως και εσύ. Το δέσιμο από τα πόδια είναι παθητική κακοποίηση, ενώ η ακινησία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους. Βοήθησε μας να καλπάσουν ελεύθερα, μακριά από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. www.υπόθεσης.gr.
20: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
21: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
20: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
21: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
20: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
21: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
22: Στη δική της λειτουργία.
23: Τον άνθρωπο.
22: Υπερπλασία προστάτη.
23: Το δόλιο.
22: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
23: Απαράδεκτος.
22: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
23: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
22: Η γυναίκα σου.
23: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
22: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
24: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
25: Καλά, σοβαρά το εννοεί?
26: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
25: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
26: Γιατί μας αφορά.
25: Εμάς.
26: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
25: Όχι.
26: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
25: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
27: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νησίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
1: Καλώς ήρθατε, Δόκτωρ Μακάλου. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
2: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα. Οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Δόκτωρ Μακάλου, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
2: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνουσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον MIT και συνεργάτης από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
1: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
1: Ναι, φυσικά. Δόκτωρ Μακάλου, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
2: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε 3 δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
1: Θεέ μου.
2: Μετά την τελευταία του δόση.
1: Θεέ μου.
2: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
1: Οπότε αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
2: Η καλύτερη προσέγγιση μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
1: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνη αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
2: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SB40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
1: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλου, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
2: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ πιο ήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
1: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
2: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήνων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
3: Okay.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Why?
1: Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
2: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα θυελλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μία χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
1: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε?

0: τεράστιο τρόπο έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
1: Επομένως δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
0: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
0: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διατηγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό για το mRNA RSV.
0: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση βιοφαρμακευτικών προϊόντων απευθείας στους καταναλωτές στην τηλεόραση. Αν πρόκειται για ένα κανονικό φάρμακο σε έναν αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρουν για ποιο σκοπό προορίζεται και στη συνέχεια αναφέρουν τις παρενέργειες. Τα εμβόλια όμως δεν αναφέρουν καμία παρενέργεια. Στην πραγματικότητα παραβιάζουν τον νόμο περί τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, τον ΗΠΑ, τους νόμους περί αλήθειας στη διαφήμιση και τον νόμο Λάνχαμ. Οι παρασκευαστές εμβολίων φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένοι από τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βιοφαρμακευτικά προϊόντα.
1: Πιστεύετε ότι η παγκόσμια ελίτ θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία? Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον χανταϊό και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
0: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόπιο M. Vigontius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπτικά στους ανθρώπους, το οποίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπτικών, κάτι που είναι πολύ ύποπτο γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπτικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
1: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?

0: Μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επίοικια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Dr. Fauci να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Ρόμπερτ Κένετι Τζούνιορ και του Άντονι Φάουτσι, του εξαιρετικού βιβλίου του Ραντ Πολ Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Αντώνη Φάουτσι είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
1: Μάλιστα.
2: Okay.
1: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
0: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονους στην Αθήνα, παρεπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί για τρέξιμο, ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη, τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων, αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους και τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
2: Stop doing that. Cook it. Cook it. And cook it well.
1: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλου συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρντον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλου. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρήπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
1: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και να διάσχει το ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
1: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν.
2: Bye-bye.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
12: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην Αιχμή του Δόρατος. Όπως θα είδατε και στον τίτλο της εκπομπής μας, με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος με διαρκείς δημόσιες παρεμβάσεις εκφράζει αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά και πρέπει να εκφραστούν, προτείνοντας μάλιστα πολύ πολύ συγκεκριμένους τρόπους για να αντιμετωπιστούν τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Όμως, επειδή έχει πολύ πλούσιο λόγο, δημόσιο λόγο και ατομικό βεβαίως, επειδή λοιπόν είναι προφανές ότι είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του, θα ήθελα να συζητήσουμε εκτός από τα επίδικα και ποια είναι τα επίδικα. Τα επίδικα είναι το πλαίσιο, είναι αυτά που προσδιορίζουν άμεσα την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, στην Ουκρανία και στο Ιράν, οι οποίοι όλο τελειώνουν και όλο μακραίνει η διάρκειά τους. Έχουμε την αποδυνάμωση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά πως φαίνεται βέβαια. Έχουμε ταυτόχρονα μια Ευρώπη η οποία αυτοκτονεί καθημερινά, διακόπτοντας κάθε σχέση με τη Ρωσία και τις ενεργειακές πηγές της, που ήταν ένας πολύ ισχυρός παράγων της ανάπτυξης της Ευρώπης τα τελευταία πολλά χρόνια. Και βέβαια έχουμε και αυτή την ταλέπορη πατρίδα μας, η οποία περνάει κατά πολλούς από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας της, τουλάχιστον της μεταπολεμικής, και μετά τη μεταπολιτευτική σίγουρα. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε και αυτά που μοιάζουν να μην είναι επίδικα για πολλούς όμως, αυτά που δεν είναι μπροστά μας, δημιουργούν όμως κατά την ταπεινή μας άποψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργούνται οι άλλες συνέπειες. Δηλαδή, αν έχουμε χρόνο, στην επόμενη ώρα, θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας, θα προσπαθήσουμε να τον ρωτήσουμε και να κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάνω και σε αυτά, για τη θεσμική λειτουργία στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλοί μιλούν ότι η θεσμική λειτουργία ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το καθεστώς Μητσοτάκη. Πολλοί όμως θα σου πούνε ότι το θέμα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό αρκετό? Όταν λειτουργούμε με τους ίδιους τρόπους, ακόμα και αν έρθει ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο ηθικός, ακολουθώντας την ίδια θεσμική θέσμηση, πλεονασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει την ίδια θεσμική λειτουργία, μήπως καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα? Επίσης, η αριστερά, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν, τι είναι και αν έχει λόγο να υπάρχει και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Και επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπως λέγαμε προηγουμένως αυτοκτονεί διαρκώς, και γιατί αυτοκτονεί? Θα μιλήσουμε και γι' αυτό λοιπόν και για τις προοπτικές αυτού του μορφώματος που για πολλούς είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες για την πατρίδα μας. Ο καλεσμένος που είναι εξαιρετικός και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τη δημοφιλία που έχει, είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, ο οποίος είναι... Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαυρόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι κατώτερα του πρέποντος. Λοιπόν, κύριε Αϊφαντή μου, έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Θα λέω, αν συμφωνείτε και εσείς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Στο Ιράν τι γίνεται? Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, 20 δηλώσεις ότι τελειώνει ο πόλεμος αύριο, άλλες 20 ότι θα τους συντρίψω, τους εξαφανίσω ως πολιτισμό από το πρόσωπο της γης. Και βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Αϊφαντή, και είμαστε σε μια επιδείνωση της κατάστασης. Θέλω τη δική σας άποψη, το δικό σας σχόλιο σφαιρικά για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Λαυρόπουλε, δεν πρόκειται να λήξει σύντομα, παρά τις εξαγγελίες. Διότι ο αντικειμενικός στόχος των επιτιθέμενων είναι να αλλάξει το καθεστώς του Ιράν. Δηλαδή, να έρθει το Ιράν να γίνει κάτι όπως η Λιβύη και η Συρία. Αυτό δεν το επιθυμεί ο ιρανικός λαός και βέβαια δεν το θέλει το καθεστώς, δεν θέλει να χάσει τη θέση του. Κατάφερε η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών να συνασπίσει γύρω από το καθεστώς ένα μεγάλο, το συντριπτικό τμήμα και των διαφωνούντων. Με αποτέλεσμα, από πολιτική άποψη, να έχει περισσότερη νομιμοποίηση το καθεστώς σήμερα από ό,τι είχε πριν αρχίσει, από ό,τι είχε στις 27 Φεβρουαρίου, πριν αρχίσει η τελευταία φάση του πολέμου. Διότι εγώ έχω μιλήσει έχω παρακολουθήσει, έχω μιλήσει με πολλούς Ιρανούς και με διπλωμάτες με τους οποίους είχα συνυπηρετήσει στο Ιράν και εκτιμούσα τη ματιά τους ή την κρίση τους, και παρακολουθώ όλες τις δηλώσεις των ουκολίγων Ιρανών που βγαίνουν στο ίντερνετ, στο Αλτζαζίρα κυρίως, και από εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταλάβει πλήρως ότι το ζητούμενο είναι να πάψει να υπάρχει το Ιράν ως ενιαία χώρα και να λαιλατηθεί ο τεράστιος πλούτος του από τους επιτιθέμενους, κυρίως από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, κατά δεύτερο λόγο. Δεν ξεχωρίζουν κιόλα. Αυτό γυρίζει πίσω την ιστορία στο Ιράν το 1951, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία του Ιράν το αίτημα 51 ετών, το 1901 είχε γίνει επανάσταση στο Ταμπρίζ, αίτημα να παραχωρήσει ο Σάχης, που ήταν τότε η προηγούμενη δυναστεία, έτσι, θα μου έρθει το όνομά τους, η Καζά, είχανε κυβερνούσαν λίγο σύνταγμα και έγινε επαναστάτηση η πόλη του Ταμπρίζ με αίτημα σύνταγμα. Ο Σάχης έστειλε τα υπολείμματα του στρατού που είχε τότε και ολιόρκησε την πόλη μαζί με τους επαναστάτες. Πολέμησαν και δύο Αμερικανοί, ένας γιατρός, ένας ιεραπόστολος που υπήρχε μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Οι επαναστάτες επαναστάτησαν από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Το 1951 λοιπόν αυτό το Σύνταγμα γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο Ιρανικός λαός εκλέγει με ελεύθερη καθολική ψηφοφορία, δεν ψήφισαν οι γυναίκες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, τον Μοσαντέκ. Μάλλον έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αναιρούσε το παλαϊκό του αιτήματος στον Μοσαντέκ. Ο Μοσαντέκ ήταν ένας πετριοπαθής δικηγόρος, ποιητής, και σπουδάσε στην Ελβετία. Δεν ήταν ούτε ενεργούμενο του Στάλιν, ήταν ούτε τίποτα. Και το 1953 παρενέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατήργησαν το Σύνταγμα, έριξαν τον Μοσαντέκ, βάλαν σε κάτι οικοπαιδευσμό, πέθανε μετά από λίγο. Και επέβαλε ένα καθεστώς όπου το Ιράν έπαιρνε, ο Σάχης δηλαδή, έπαιρνε 25% των πετρελαϊκών εσόδων. Και ο Ιρανικός λαός ζούσε καλύτερα σχετικά από γειτονικούς λαούς, αλλά δεν είχε καμία πρόσβαση στα έσοδα από τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο. Αυτά όλα ήσαν περιουσία της British Petroleum. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Για μένα είναι απόλυτα λογικό. Δεν χρειάζεται να είσαι δεξιός, αριστερός κτλ. Ήταν μια ομή απεικιοκρατική παρέμβαση. Και στο ίδιο σημείο έχουν έρθει τώρα. Δηλαδή, στο Ιράν, οι άνθρωποι σου λένε ότι δεν θέλουν ξανά να γίνουν απικία. Γιατί βλέπουν και την τύχη των απικιών. Ζει καλύτερα κανείς, ας πούμε, στη Δαμασκό σήμερα ή στη Λιβύη, όπου ζει στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, ότι το καθεστώς, το οποίο ήταν ένα καθεστώς που διαμορφώθηκε μέσα από εμφύλιο πόλεμο, εξόντωσε την αριστερά, όλες οι εκδοχές της αριστεράς, την ώρα που πολεμούσε και τους Ιρακινούς, εξωτερική πάλι παρέμβαση με σκοπό να αλλάξει ο καθεστώς. Ήταν 8 χρόνια πόλεμος, από το 80 μέχρι το τέλος του 88, αρχής του 89. Λοιπόν, δημιούργησε όμως μια νέα πραγματικότητα. Η επισάχη, το επαναλαμβάνω για αυτούς που γελάνε, υπήρχαν 3 πανεπιστήμια και το 4% των φοιτητών ήσαν γυναίκες. Με το προνόμιο να κυκλοφορούν με αβυσαλαίες μίνι φούστες, ας πούμε, γιατί τότε η εποχή αυτή ήταν η μόδα, και επειδή οι Ιρανές γενικά είναι καλλίγραμμες, όπως έγραψε και ένας Βρετανός πρέσβης, δεν έχει κολλαστεί κανείς. Αν δεν έχει δει αυτό το θέαμα στην Τεχεράνη. Ναι, αλλά ήταν το 4% των φοιτητών. Τώρα είναι το 67%.
0: Τόσο, βέβαια.
1: Παραμένουν, υποθέτω, καλλίγραμμες κουκουλώνονται όμως. Όχι όπως νομίζουμε εμείς. Αλλά για αυτές αυτό δεν είναι το μείζον. Δηλαδή, εμείς ανάγουμε στη Δύση, γιατί είναι πιασάρικο και γιατί η προπαγάνδα λέει τους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα των γυναικών που υπάρχουν. Και δεν κοιτάμε γύρω, βέβαια, δίπλα τη Σαουδική Αραβία, που δεν είχαν, μέχρι πρώτη δεν μπορούσαν να οδηγήσουν κτλ.
0: Και τώρα, με συγχωρείτε κύριε Εφαντή, και τώρα που οδηγούν πρέπει να έχουν κάποιον από την οικογένεια του συζύγου τους μαζί στο αυτοκίνητο. Με συγχωρείτε.
1: Αν οι γυναίκες είναι ελεύθερες, μετά από λίγο πάβει κανείς να προσέχει ότι φορούν αυτή την υποψία, οι περισσότερες στην υποψία του καλύματος στο κεφάλι. Οδηγούν, είναι στα πανεπιστήμια, είναι στη δημόσια διοίκηση, είναι στις επιχειρήσεις, είναι στον κόσμο του, είναι στην ακαδημία, είναι είναι καλλιτέχνηδες, και οι γυναίκες αυτές έχουν άποψη για τη χώρα τους και τα κορίτσια τους έχουν, δεν πρόκειται να τα παραδώσουν όταν γίνονται 11 ετών στη δικαιοδοσία του Μουλά να τα κουκουλώσει κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι προφανές ότι θα αλλάξουν μόλις το καθεστώς πάψει να είναι πανταχώθεν βαλόμενο και πολιορκούμενο. Εγώ λοιπόν έχω, δεν θα είναι εύκολο μετά. Θα είναι φίλια σύγκρουση και θα είναι ματηρή. Αλλά είμαι εγώ έχοντας μια γνώση της κοινωνίας. Πιστεύω ότι οι δυνάμεις αυτές οι οποίες θέλουν έναν αστικό εξυγχρονισμό στο Ιράν και πολύ περισσότερα από αυτά θα τον κερδίσουν. Συνεπώς πολύ περισσότερα πράγματα θα κερδίσουν, συμμετοχή στα κοινά, αλλαγή της οικονομίας, από το να κυκλοφορούν αν θέλουν χωρίς μαντήλι ή ενδεχομένως και με μίνι φούστα. Άλλωστε, όποιος έχει ζήσει σε αυτήν την κοινωνία δεν βλέπει ότι οι γυναίκες δεν καταπιέζονται από μια σεξιστική αντίληψη τα λοιπά. Το καθεστώς απλώς έλεγε ότι είμαι τόσο ισχυρό που στο ένα δεύτερο του πληθυσμού, αλλά και στους άντρες, δεν κυκλοφορεί κανείς μισόκτης στο Ιράν. Έτσι. Άρα στις γυναίκες έλεγε θα επιβάλλω εγώ τον τρόπο με τον οποίο θα ντύνονται. Ήταν πολιτική πρωτίστως η καταπίεση. Και εμείς τους υποτιμούμε συνολικά. Τους υποτιμάει οι πάντες στην Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ελάχιστοι άνθρωποι και κυρίως εγώ έλεγα η Ιρανική κοινωνία θα τον αντέξει. Και προχθές έβλεπα μια εκπομπή με τον κύριο Κερίδη και έναν άλλο νεαρό από το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου έλεγαν ότι το Ιράν άντεξε, έκανε και τα λοιπά, έχει κερδίσει από αυτή την πολεμική σύγκρουση. Όταν εγώ έγραφα ότι, και άλλοι συνάδελφοί μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα χρησιμοποιήσει ως όπλο, θα οπλοποιήσει τα στενά του Ορμούς, μας λέγανε ελάτε τώρα, αυτά δεν γίνονται. Διάφοροι που ξέρουν καλύτερα εδώ από τις παρυφές της πλατείας του Ολονακίου τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Γίνεται και είναι ντάλα μεσημέρι όμως. Ο πρόεδρος Τραμπ τι επιχειρεί? Επιχειρεί να φέρει το καθεστώς που υπήρχε στις 27 του μηνός. Τα στενά του Ορμούς λειτουργούσαν και το Ιράν είχε κυρώσεις. Τώρα τα στενά του Ορμούς δεν λειτουργούν. Το τίμημα δεν το πληρώνει πρωτίστως στο Ιράν. Και αυτό ζορίζεται γιατί έχουν βάλει ναυτικό αποκλεισμό. Αλλά η ζημιά είναι υπερπολαπλάσια στη Δύση. Και το αίτημα είναι να έρθουν οι κυρώσεις που πριν δεν το έβαζε κανένας πάνω στο τραπέζι. Ήταν μια, πώς το λένε, ένας ευσεβής πόθος των Ιρανών. Τώρα είναι όμως πολιτική πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τα στενά εάν δεν σταματήσετε την επίθεση. Ένα, παρένθεση, και στο Λίβανο. Δύο, εάν δεν άρετε τις κυρώσεις. Συνεπώς, μπορεί να λέμε ότι οι Αμερικανοί κέρδισαν. Αν αυτό ευχαριστεί κάποιους ή αν θέλουμε να είναι ευγενείς στους Αμερικανούς, η φιέστα των οποίων τέτοια ευγένεια την αντιλαμβάνονται ως ειρωνία, μπορεί να το λέμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που ο επιτιθέμενος δεν μπόρεσε να επιβάλει τη θέλησή του, δεν νίκησε. Με τον ορισμό της στρατιωτικής νίκησης των Κλάουζεβιτς. Άρα πάμε σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης, σε ένα επίπεδο συμβιβασμού. Ποιοι δεν το θέλουν αυτό? Δεν το θέλουν οι Ισραηλοί για πολύ συγκεκριμένους δικούς τους λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με το Λίβανο και με την εξάπλωση του Ισραήλ σε Γάζα, Δυτική Όχθη, Νότια Συρία και Λίβανο. Εκεί πέρα γίνεται μια εθνοκάθαρση την οποία αν έχετε η παγκόσμια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που κοίδεται για το αν οι Ιρανές μπορούν να δείχνουν τους μυρούς τους ή όχι δημόσια, αυτή αν έχετε την εθνοκάθαρση στον Νότιο Λίβανο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν είναι η μόνη χώρα που πραγματικά υπερασπίζεται τους Λιβανέζους για λόγους ιδιωτελείς, για λόγους δικού τους εθνικού συμφέροντος. Όμως είναι σε θέση να το κάνει. Και να μου το θυμηθείτε ότι όταν το Ιράν αρχίσει να πλήττει σταθμούς διοίκησης των Ισραηλινών μέσα στο Νότιο Λίβανο και συγκεντρώς τεθωρακισμένο, οι απώλειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τα μηχανάκια της Χεσμπολά με την οπτική ίνα. Γιατί αυτά έχουν πρόεκλητικό φορτίο. Αν όμως έρθει ένας βαλιστικός πύραυλος και χτυπήσει σταθμό διοίκησης, που θα τον καταδείξουν οι άλλοι με κάποιον τρόπο και θα προγραμματιστεί ο πύραυλος να ακολουθεί στην κατάδειξη, οι Ισραηλοί θα έχουν θύματα. Θα μου πείτε επιχαίρεις. Όχι, δεν επιχαίρω. Το λέω γιατί οι Ισραηλοί είναι άνθρωποι έτσι. Δεν θα ήθελα να σκοτωθούν. Όπως όμως και οι Λιβανέζοι είναι άνθρωποι και δεν θέλουν να σκοτώνονται.
0: Όπως και οι της Γάζας οι κάτοικοι.
1: Όχι. Συνεπώς, τι λέω. Λέω ότι αυτή η παρανοϊκή εδώ που το βλέπουν με όρους ποδοσφαιρικού ντέρμπι και που θέλουν να τους ισοπεδώσει το Ισραήλ, να τους κάνει έτσι τα λοιπά. Παιδιά, δεν πρόκειται να συμβεί. Μην έχετε φαντασιώσεις, δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν μπορούν. Υπάρχουν απέναντι πολύ μεγάλες δυνάμεις. Τι θα συμβεί? Εάν συνεχίσει το Ισραήλ τη δραστηριότητά του, θα φέρει δίπλα-δίπλα την Αίγυπτο και την Τουρκία, τις δύο δηλαδή γειτονικές χώρες προς το Ισραήλ, σουνιτικές και οι δύο, οι οποίες για πολιτικούς λόγους δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, θα αχθούν κάτω την πίεση των γεγονότων να συντονιστούν για να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά το Ισραήλ. Αυτό θα είναι δυσμενής εξέλιξη για την Ελλάδα, διότι πρώτον το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να μας βοηθήσει αν κάτι γίνει και αν είχαμε συμφωνήσει να μας βοηθήσει.
0: Ενώ θα μας βοηθούσε αλλιώς, κυρία Ιφαντή, θα μας βοηθούσε.
1: Κοιτάξτε, είναι το αν θα μπορούσαμε να ρίξουμε τη Μέρυλιν Μονρό στον δρόμο, αν τη βλέπαμε. Μπορούσαμε.
0: Όλα θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Δεν υπάρχει Μέρυλιν Μονρό. Δηλαδή το Ισραήλ έχει αλλού δουλειές. Την Ελλάδα θα βοηθήσει. Τις πουλάει όπλα. Μα όπλα πουλάει παντού για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλει τα χρήματα. Ναι, υπάρχει ένα κοινό έδαφος στο πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να βαδίσουμε μαζί, αλλά δεν βαδίζουμε. Και δεν βαδίζουμε διότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά του Ισραήλ. Γιατί δεν υπάρχει πρόθεση? Για πολλούς λόγους. Το κυρίως είναι ότι δεν συνεργάζεσαι με κάποιον που τον εξαγοράζει. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει εξαγοράσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα με μπαξίσια. Έτσι. Και το κρατάει, λέγε με Γκίλιαν, από πολύ ευαίσθητα σημεία. Συνεπώς, με κάποιον τον οποίο ελέγχεις και τον οποίο πληρώνεις, γιατί να τον εμπιστευθείς για μία μακροπρόθεσμη? Αν είμαστε μία χώρα με δομή, με άποψη, με βούληση να αντισταθούμε απέναντι στην Τουρκία κτλ. Αν ήμασταν δηλαδή σοβαροί και προτείναμε στο Ισραήλ μια σοβαρή γεωστρατηγική επιλογή, προφανές είναι ότι θα το εξέταζαν. Τώρα, κάνουν αυτό που λέγεται στη γλώσσα της διπλωματίας quick fixes, διάφορα εφήμερους εκεί συμβιβασμούς, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, τα οποία εμείς τα παίρνουμε και τα καθιστούμε στην κεφαλονιά, δεν τα καθιστούμε εκεί που πρέπει. Τα κρατάμε σε αποθήκες γιατί δεν τολμάμε. Άρα η λογική με το Ισραήλ ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να πρώτα απ' όλα αλλάξει κατάσταση στην Κύπρο, να πιεστεί η Τουρκία να πάρει τα στρατεύματά της από εκεί, ενδεχομένως μετά από μια συμπλοκή στην οποία ελληνικές και ισραηλινές δυνάμεις θα δούλευαν δίπλα-δίπλα. Είναι ένα όραμα, χρειάζεται πολλή δουλειά για να δούμε αν μπορεί να μετατραπεί από όραμα σε πραγματικότητα και πώς. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, γιατί δεν έχω ιδέα, όσο και να θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Έτσι δεν θέλει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και ως εκεί δεν μπορεί. Αν αλλάξουμε ως χώρα και σοβαρευτούμε, ίσως και το Ισραήλ αρχίσει να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά και όχι σαν εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, για να το πω κομψά και διπλωματικά. Ως εξαγοράσιμους ευκαιριακούς εταίρους, έτσι, στους οποίους δίνει κατά καιρούς φιλοδορήματα.
0: Νομίζετε ότι θα φτάσουμε ξανά στη συμμαχία αυτήν? Νομίζετε ότι το Ιράν θα αναδειχθεί? Καταρχάς, μια μικρή πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην περιοχή. Και δεύτερο, νομίζετε ότι το Ιράν θα γίνει μια υπερδύναμη τοπική στο αμέσως επόμενο διάστημα? Θα εγγυάται δηλαδή και θα ελέγχει την κατάσταση στην περιοχή?
1: Όχι, τοπική υπερδύναμη δεν θα γίνει, για τον απλό στο λόγο της Σοβιετικής εμφύλιας σύγκρουσης μέσα στο Ιράν, η οποία από τη στιγμή που θα υπογραφεί μια συνθήκη και θα πάψει να δέχεται πλήγματα και δεν θα παρεμβαίνουν με αποκεφαλισμούς ηγεσιών οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα υπάρξει μια περίοδος ισοστρέφειας. Όμως θα έχει κατοκυρωθεί διεθνώς ότι όποιος πειράξει το Ιράν ουσιαστικά πυροβολεί τα πόδια του, γιατί κόβει την τροφοδοσία, την ενεργειακή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας από τον Περσικό κόλπο και ενδεχομένως και από την Ερυθρά Θάλασσα, αν οι Χούτης συντονίζονται. Συνεπώς δεν νομίζω ότι θα γίνει τοπική υπερδύναμη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα, αν πάμε πίσω στην ιστορία θα δούμε ότι όταν φτάσαν οι Πορτογάλοι εκεί, επωφελήθηκαν και εισέλθησαν μέσα, δηλαδή το 1560 μπήκανε μέσα και βάλανε κάποια οχυρά, δημιούργησαν στα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν τα ερείπια ακόμη, και στη μύτη στην άλλη όχθη του, του Περσικού κόλπου, ο Ιρανικός στόλος μετά από λίγο τους καταναυμάχησε και τους πέταξε έξω. Έτσι. Οι Βρετανοί μπήκαν πολύ αργά, μπήκανε λίγο μετά τον Έλσονα, μπήκανε μέσα στον Περσικό κόλπο. Η Περσική Αυτοκρατορία, λόγω της πραγματικότητας, δηλαδή του όγκου του πληθυσμού, γιατί απέναντι δεν υπήρχαν προϋποθέσεις να υπάρχει πολλής πληθυσμός, ήταν έρημος, αλληλής μαργαριταριώνης και εκτροφής νομάδας, κατσίκες και καμήλες εκτρέφα. Ήταν προφανές ότι η μεγάλη οργανωμένη αυτοκρατορία είχε και επιρροή και στο νότιο άκρο και στην νότια όχθη του Περσικού χώρου. Αυτό τώρα θα συμβαίνει και συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για ενσωμάτωση και κυριαρχία. Απλώς θα υπάρχει ένα modus vivendi το οποίο δεν θα είναι δυσμενές για το Ιράν, θα είναι μάλλον ευνοϊκό, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία. Επί Σάχη αυτό συνέβαινε. Ο Σάχης είχε λόγο για ό,τι συνέβαινε απέναντι. Δηλαδή...
0: Βλέπετε από... Παρακαλώ.
1: Πάμε ξανά προς τα εκεί. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει στο μέλλον, το ασφαλέστερο πράγμα είναι να κοιτάξουμε τι έχει προϋπάρξει, έτσι, το ιστορικό παρελθόν της περιοχής. Δεν το μελετούμε. Δεν έχουμε κανέναν. Δεν έχουμε έδρα στα ελληνικά πανεπιστήμια που να μελετάει την ιστορία, την κοινωνική σύνδεση κτλ. Των χωρών της Μέσης Ανατολής και δι' αυτό του Περσικού κόλπου. Έχουμε κάτι ανεκδίγητους τύπους, Αμερικανοσπουδαγμένους και Αμερικανόδουλους στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Και όταν λέω Αμερικανόδουλους, εγώ δεν είμαι κατά των Αμερικανών. Έτσι, αμερικανικό σχολείο έχω τελειώσει, είμαι πολύ εξοικειωμένος με τον πολιτισμό τους, με τον πολιτισμό τον αμερικανικό, και τον εκτιμώ τις ειδικές του μεριές, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι ούτε δούλος των Αμερικανών ούτε δούλος κανενός. Θα ήθελα, και γι' αυτό έκανα στη ζωή μου αυτή την επιλογή, να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Έχω τις επίγνωσες ότι δεν υπερδύναμη, έτσι. Αλλά
2: να έχει ένα περιθώριο αναπνοής, να μην είναι στην τσέπη κανενός.
0: Βλέπετε μερική ή ολοκληρωτική αποχώρηση των Αμερικανών από τον κόλπο?
2: Βαθμία θα γίνει. Οι Κινέζοι μπορεί να αποτελέσουν πολύ πιο αξιόπιστη πλοή για τους Άραβες του κόλπου, γιατί ελέγχουν πολύ πιο καλή, πολύ πιο αποτελεσματικά τους Ιρανούς από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν είναι για αύριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το διαπραγματευτούν, θα υπάρξουν συγκρούσεις. Οι Ιρανοί επικεντρώνονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι εξαιρετικά ευάλωτα. Αυτά που λέγεται περί μικρής Σπάρτης και τα λοιπά. Εντάξει, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι ελπίζω ότι το πιστεύουν. Αλλά τώρα που βλέπουμε πώς είναι οι Ιρανοί, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως σύμμαχος και μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή δεν θα εφημερίσουν.
0: Και με συγχωρείτε κύριε Εφαντή. Φάντασμα. Μιλούσατε για ιστορία, η Σπάρτη, η μεγάλη Σπάρτη δηλαδή του αρχαιοελληνικού παρελθόντος μπορεί να έχει βοήθεια από τους Πέρσες, αλλά όχι τη βοήθεια τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της ιστορίας και του Πελοποννησιακού πολέμου που έχουν οι Ισραηλοί καθημερινά από όλη τη Δύση και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Η Μερακινή είναι μισθοφόρη. Δηλαδή δεν υπάρχει η Σπάρτη, ήταν επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτά δεν πήρε μικρή Σπάρτη. Τα ακούω και τα λοιπά. Καταλαβαίνω βέβαια ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν γερά κονδύλια δημοσίων σχέσεων. Αλλά είναι έλεος. Δηλαδή θα πρέπει. Εγώ δεν λέω ότι είναι τίποτε, ότι είναι αμεληταίοι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να τους αφήσει το Ιράν να είναι το μακρύ χέρι του Ισραήλ στην περιοχή. Και γίνονται, η δυναστεία ταυτίζεται με αυτό. Είναι ένα κράτος το οποίο ακροβατεί. Μπορεί να πληρώσει και την ύφη αν οι Αμερικανοί αδιαφορήσουν. Γιατί οι Ισραηλοί δεν θα προμαχήσουν υπέρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Από ένα σημείο και μετά θα πούμε ότι εντάξει.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Όπως είπατε προηγουμένως, υπάρχει μια πιθανότητα αργά ή γρήγορα οι Αμερικανοί να αποχωρήσουν από την περιοχή, γιατί έχουν από Ανατολή έχουν άλλους εχθρούς πολύ μεγαλύτερους. Η αποχώρηση όμως των Αμερικανών, κύριε Εφαντή, μερική ή ολοκληρωτική από τη Μέση Ανατολή, δεν απογυμνώνει τη μικρή Σπάρτη σε πολλά πολλά εισαγωγικά? Δηλαδή πώς θα τα βγάλει πέρα? Με άλλα λόγια, ποιο είναι το μέλλον και η προοπτική του Ισραήλ?
2: Το Ισραήλ, η μικρή Σπάρτη ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έτσι διαφημιζόντουσαν στον κόλπο ότι ήταν η πιο, τον πιο ικανό στρατό. Το Ισραήλ είναι άλλη περίπτωση. Το Ισραήλ είναι ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ στην περιοχή και έχει καταφέρει να έχει το μονοπόλιο. Όταν υπήρχε Σάχη στο Ιράν δεν είχε το μονοπόλιο, τώρα έχει το μονοπόλιο της Αμερικανικής εκπροσώπησης. Εκεί οι Ισραηλοί συνεπώς είναι πιο ανθεκτικοί. Αλλά εγώ διαρωτώ με, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν σε περιφερειακή κλίμακα συντονισμένες την Τουρκία και την Αίγυπτο, επί πόσο καιρό θα αντέξουν? Ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση άντεξε 70 χρόνια. Ξαφνικά, να πούμε ότι η Ισραήλ θα αντέξει περισσότερο. Δεν μπορείς. Ο Μπεν Γκουριόν έλεγε ότι ο στόχος της Ισραήλ πρέπει να εστιάζει στην απόκτηση, στην διαμόρφωση μιας λειτουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με τους Άραβες. Γιατί αυτός ήξερε πολύ καλύτερα παντός άλλου τους τοπικούς συσχετισμούς. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Η λογική ότι 7-8 εκατομμύρια Εβραίοι το θρήσκευμα μπορούν να κυβερνούν την περιοχή από τον Νείλο μέχρι τον Εφράτη.
0: 500 εκατομμύρια.
2: Είναι γεωστρατηγικά, νομίζω, άτοπο με την πρώτη ματιά, για να το πω πολύ ευγενικά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Φοβούμαι όμως ότι χωρίς να το θέλουν διαμορφώνουν όρους όπου θα πέσουν όλοι μαζί πάνω τους, και δεν ξέρω αν ο J.D. Vance ή κάποιος άλλος πρόεδρος θα πολεμήσει με τον τρόπο που επιθυμούν και σκέφτονται οι Ισραηλοί. Γιατί και μέσα στην Αμερικανική κοινωνία το Ισραήλ κάνει ραγδαία έλαφος και επιρροή.
0: Έχω στατιστικές,
2: εγώ δεν πήγα να γίνω διπλωμάτης του Ισραήλ. Εγώ είμαι διπλωμάτης του Ισραήλ. Το βλέπω, βλέπω τα διέξοδο της Ισραηλινής πολιτικής και λέω ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι βρήκε το μήνα που τρέφει τους υπόλοιπους 11. Δηλαδή ότι αν ήδη δεν είμαστε αυτοτελείς και αυθύπαρκτοι και σε θέση να υπερασπίσουμε ως κοινωνία τον εθνικό μας χώρο ή ό,τι έχει απομείνει πλέον από αυτόν, δεν μπορείτε να το κάνουν ούτε οι Ισραηλοί, ούτε κανένας. Αν όμως είμαστε αυθύπαρκτοι, μπορεί να μας βοηθήσουν διάφοροι την κρίσιμη στιγμή. Γιατί στηρίζεις αυτόν που λογαριάζει ότι μπορεί και να νικήσει. Δεν στηρίζεις τον καμένο από χέρι.
0: Νομίζετε, καλά, να κάνουμε ένα μικρό... έχω εδώ πέρα μια δημοσκόπηση που έκανε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ερευνών κοινής γνώμης, το Pew Research Center, το οποίο έδειξε ότι το 67% αυτό σε 44.657 άτομα, κύριε Ιφαντή, σε συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 8 Φεβρουαρίου μέχρι τις 13 Μαΐου του 26, όπου τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, δεν από πολλά, δύο νούμερα μόνο, το 67% των ενηλίκων από 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική. Ως προς την Ελλάδα, το 65% των Ελλήνων έχει αρνητική ή κάπως αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 30% έχει θετική ή κάπως θετική άποψη. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου δείχνει δύο πράγματα, ότι έχει μεταστραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, στο μέτρο που οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν την καθημερινότητα, και από την άλλη, κύριε Ιφαντή, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αυτό που λέμε δημοκρατία απέχει παρασάγκας από όλες τις χώρες του σημερινού κόσμου. Γιατί? Γιατί όταν έχω το 65% που δεν θέλει το Ισραήλ, έχει αρνητική γνώμη, και όμως οι κυβερνήσεις αναφανδών το υποστηρίζουν, βλέπω μια διάσταση απόψεων μεταξύ των κυβερνώντων και των λαών. Το συζητήσουμε σε λίγο σε σχέση με τη δικιά μας την πατρίδα. Αν θέλετε λοιπόν να πούμε λιγάκι τώρα για τον άλλο μεγάλο πόλεμο. Δεν έχουμε μιλήσει και μαζί καθόλου για το θέμα της Ουκρανίας δηλαδή. Εκεί βλέπουμε παράξενα πράγματα να συμβαίνουν, κύριε Πρέσβη. Βλέπουμε δηλαδή η Ρωσία είναι πολύ μετρημένη, επί 4 χρόνια και 3 μήνες, πολύ μετρημένη, για πολλούς λόγους, άλλους κατανοητούς, άλλους υποδιερώτηση. Όμως βλέπουμε τώρα ότι οι Ουκρανοί αυξάνουν κατά πολύ τα drones που παράγουν με την υποστήριξη των Ευρωπαίων και χτυπούν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η πρόοδος των Ρώσων είναι πάρα πολύ αργή, ή θελημένα ή αναγκαστικά. Και θέλω να μας πείτε τώρα και για αυτή την περιοχή μια εικόνα που έχετε και τι βλέπετε να συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε, το ουκρανικό εφεύρημα, δηλαδή η συνταγή των Βρετανών στρατιωτικών συμβούλων της Ουκρανίας, είναι να χτυπήσουν τη ρωσική ενδοχώρα. Ουκρανική ενδοχώρα όμως, ουκρανική ενδοχώρα, είναι η Γερμανία, η Πολωνία. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Οι Ρώσοι θα τις χτυπήσουν. Όταν δηλαδή η Ρωσία βλέπει ότι μέσω Ουκρανίας ουσιαστικά το ΝΑΤΟ διεξάγει ένα συμβατικό πόλεμο, θα χτυπήσει και αυτή με συμβατικά μέσα, δεν θα χρησιμοποιήσει, ελπίζω, πυρηνικά, αλλά θα χτυπήσει με πολύ μεγαλύτερη ισχύ πυρός χώρες της Δύσης, οι οποίες θα μπουν το ερώτημα. Πώς ανταποδίδουμε? Οι Γερμανοί δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα πρώτοι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα σβήσουν από προσώπου γης. Και τώρα οι Γάλλοι έχουν τον πρόεδρο Μακρόν. Με την κυρία Μαρίν Λεπέν ή με τον Μπαρντελά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Όσο για τους Βρετανούς, πραγματικά θα μείνουν μόνοι τους. Είναι λοιπόν για μένα προφανές, και το λέω με πλήρη επίγνωση, ότι η Ρωσία θα χτυπήσει με συμβατικές κεφαλές στόχους που κρίνει κρίσιμους μέσα στην Ευρώπη, για να της δείξει ότι δεν είναι στο απειρόβλητο και να επιτευχθεί μια εκεχηρία και ειρήνευση στην Ουκρανία που θα απηχεί, θα είναι κοντύτερα στις απαιτήσεις και στις προδιαγραφές των Ρώσων. Είναι θέμα χρόνου να γίνει, γι' αυτό το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό τους βλέπετε ότι τους έχει πιάσει τρεχάρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε τόμαχο στη Γερμανία ποτέ. Είπε εγώ δεν στέλνω, διότι η απάντηση θα ήταν με αυτούς τους τόμαχο. Δηλαδή επειδή το διαβλέπουν αυτό, το αμερικανικό βαθύ κράτος το διαβλέπει, παίρνει τις αποστάσεις. Δεν έχει τα μέσα που θα επέτρεπαν πλήγματα, θα ενέπλεκαν τις ΗΠΑ σε εκτομακρόθεν πλήγματα. Η Ρωσία δεν μπορεί να στείλει εξωτιστές, θα κάνει εισβολή. Θα απαντήσει σε αυτό που κάνει η Ουκρανία. Η Ουκρανία το κάνει με ντρόουν, οι άλλοι θα το κάνουν με ορέσνικ. Και θα τους πει ότι ορίστε, αν θέλετε σε αυτό το μονοπάτι, πάρτε μερικές ζημιές και μερικούς θανάτους ανθρώπων πολιτών σας να έχετε να πορεύετε. Ούτως ή άλλως δεν είναι δημοφιλής ιδιαίτερα η Ρώση στην Πολωνία, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γερμανία. Και νομίζω ότι οι Ρώσοι έχουν προϋπολογίζει ότι θα υπάρχουν κάποια πλήγματα στο Καλίνιγκραν, δηλαδή στην παλιά Ανατολική Προσία, έτσι, η οποία είναι τώρα ρωσικό έδαφος. Και το Καλίνιγκραν πρώην Κένιγκσμπεργκ. Θα τα υποστούν. Αλλά τα δικά τους χτυπήματα φαντάζεστε, ας πούμε, όταν βληθούν πόλεις όπως Φραγκφουρτή, Βερολίνο κτλ.
0: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Φαντή.
2: Είναι προφανές. Όταν ο άλλος χτυπάει δηληστήρια τα οποία είναι στην Αγία Πετροπολή, ο άλλος θα χτυπήσει δηληστήρια που θέλει στα περίχωρα του Βερολίνου ή τα περίχωρα του Αμβού. Άρα, μία, δύο, τρεις δεν φτάνουν μόνοι τους οι Ουκρανοί εκεί, ούτε τα drones που κάνουν αυτή τη ζημιά και παράγονται στα υπόγεια και το λογισμικό που τα καθοδηγεί παράγεται στα υπόγεια. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ρωσία είναι αυτό που δεν έχει χαρακτηριστεί τυχαία ως αρκούδα, και η αρκούδα είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί να έχει αργή επιτάχυνση, έχει τεράστια τελική και τεράστια ταχύτητα. Επιπλέον δεν διακρίνεται για τον ίκτο. Θα περάσουν μία, πώς το λένε, ένα κατόφλι όπου οι Ρώσοι θα πούν ότι ήδη υφιστάμεθα συμβατικό πόλεμο, ήδη συγκροτήματα κατοικιών στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας βάλλονται, πάρτε κι εσείς το ίδιο. Θα πρέπει να είναι στραβός να μην το βλέπει κανείς αυτό.
0: Δηλαδή οι φόβοι των Ευρωπαίων σχετικά με την πιθανό πόλεμο, βέβαια θα μου πείτε ότι είναι οι Ευρωπαίοι που καλλιεργούν το κλίμα πολέμου κατά της Ρωσίας.
2: Είναι ο φόβος του κλέπτη για τα θα τον πιάσει η αστυνομία. Άμα δεν κλέπει θα τον πιάσει.
0: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνοντας μια πολύ μικρή, πηγαίνοντας λίγο πίσω, να μας κάνετε ένα σχόλιο. Θα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό αυτό κατά τη γνώμη μου, αλλά πριν από εκεί, ο Τραμπ θυμόμαστε όλοι πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε με δασμούς, ξεκίνησε να πάρει τη Γροιλανδία, να πάρει τον Καναδά, να πάρει τον κόσμο όλο. Ωραία. Έκανε πολέμους, έτσι. Δεν κατάφερε τίποτα. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω κυρία Ιφαντή, κύριε Πρέσβη, εσείς θα με διορθώσετε, αλλά αν το δούμε λίγο συνολικά σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που έχει μεσολαβήσει, τα επιτεύγματα της προεδρίας Τραμπ είναι ανύπαρκτα. Και αν είναι ανύπαρκτα, πέστε μας αν θέλετε, αν ισχύει αυτό.
2: Μην το λέτε ότι είναι ανύπαρκτα, διότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πουλάει αμερικανικό φυσικό αέριο, αυτό που LNG.
0: Σωστό, το LNG, σωστά.
2: Το πουλάει στους Γερμανούς. Δηλαδή δεν είναι ανύπαρκτο αυτό.
0: Σε τετραπλάσια τιμή, σωστά.
2: Πουλάει στους Γερμανούς σε τετραπλάσια τιμή. Το Κατάρ που ήταν ο βασικός ανταγωνιστής τώρα δεν παράγει, και αν του λέγαμε ότι έχει ειρήνη, βάλε μπροστά την παραγωγή, θέλει 1,5 χρόνο μέχρι να βγάλει το πρώτο φορτίο, άρα μπορεί να μην έχει, να μην έχει επιτεύγματα ο Τραμπ σε επίπεδο καθημερινής ζωής, αλλά σε επίπεδο ιδιοπολιτικό οι Αμερικανοί έχουν τσακίσει τους Ευρωπαίους. Σωστός. Τους έχουν δείξει ότι είναι ακόλουθη και μάλιστα τρίτης κατηγορίας ακόλουθη, έτσι, και ότι έχουν βγει εν πωλής και από την τεράστια ευθύνη να υπερασπίσουν την Ευρώπη ό,τι αν συμβεί. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα που λέω εγώ στην θητεία μου, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, επειδή έχω υπηρετήσει διεύθυνση ΝΑΤΟ κτλ. Σε διάφορα σεμινάρια, η στάνταρ ερώτηση που γινόταν στον ομιλητή ήταν από τους Νορβηγούς και από άλλους, ότι και εάν γίνει μία επίθεση της Ρωσίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μας υπερασπίσουν. Και απαντάνε βεβαιότατα και τα λοιπά. Μία επίθεση εναντίον ενός μέλους είναι επίθεση εναντίον όλων. Το άρθρο 5 λέει ότι αυτόματα ενεργοποιούνται διαβουλεύσεις. Δεν λέει γίνεται χτύπημα.
0: Δεν γίνεται πόλεμος. Έτσι, έτσι.
2: Να ξεκινήσουν αν αυτό που συνέβη είναι επίθεση. Γι' αυτό θα είδατε ίσως στην περίπτωση της Ρουμανίας που ήρθε εκείνο τον drone και έπεσε στο γαλάτσι πρώην ακμάζουσα πόλη με πρώην ακμάζουσα ελληνική παροικία, η πρώτη δήλωση του Ρουμάνου υπουργού αρχηγού και ΕΘΑ είναι «Δεν υφιστάμε επίθεση». Δηλαδή αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο των διαβουλεύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 δέχεται η Ρουμανία επίθεση. Βγήκε αυτός μία ώρα μετά και είπε «Δεν υφιστάμε τα επίθεση». Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα είναι να τον αλλάξουν. Πάει κάποιος που να βλέπει, να είναι πιο, να τα βλέπει όλα ως επίθεση. Ήτανε μία αστοχία υλικού, ας πούμε, δεν ήταν θελημένη. Αυτό βγήκε και είπε. Συνεπώς, τώρα δεν έχουν καμία υποχρέωση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πράξη. Έχουν μία θεσμική υποχρέωση, η οποία όμως έχει τόσες πολλές προϋποθέσεις που δεν είναι βέβαιο, δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα των Αμερικανών, γιατί βγάζουν από πάνω τους την ευθύνη αυτή και εστιάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στην αντιμετώπιση της Κίνας.
0: Πόσο σημαντική είναι η Φορμόζα και εμβολίμως αυτή η ερώτηση, κυρία Ιφαντή, γιατί ενώ λένε όλοι οι αναλυτές ότι η Φορμόζα είναι ένα ζήτημα τεράστιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας και όλα αυτά, από την άλλη ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είπε, παιδιά, κοιτάξτε, μετά το ταξίδι στην Κίνα και τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι, λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσείς απέχετε 100 χιλιόμετρα, 80 ξέρω πόσα είναι η Κίνα από την Ταϊβάν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, γι' αυτό σοβαρευτείτε, μη σκέφτεστε καθόλου πόλεμο ή ανεξαρτοποίηση. Τελικώς, είναι τόσο σημαντική η Φορμόζα, η Ταϊβάν για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Είναι εξαιρετικά σημαντική για την Κίνα, ότι είναι όπως για μας μια αλήτρωτη πατρίδα, όπως για μας οι Βόλιοι, οι Ρώσοι κτλ. Δεν έχουν. Και η επιλεγμένη μέθοδος είναι ο εξαναγκασμός σε αγοραπολισία. Δηλαδή η Κίνα δείχνει τις τεράστιες στρατηγικές δυνατότητες που έχει και ταυτόχρονα τους λέει ότι εγώ μπορώ να σε εξαγοράσω, όπως εξαγόρασα το Χονγκ Κονγκ, όπως εξαγόρασα το Μακάο. Θα έχετε αυτοδιοίκηση για 50 χρόνια, γιατί οι Κινέζοι σκέφτονται με άλλη κλίμακα χρόνου. Ελάτε στη μητέρα πατρίδα πίσω, άσωτη ή...
0: Μία χώρα, δύο συστήματα, αυτό έτσι είναι.
2: Μία χώρα, δύο συστήματα, τα οποία σιγά σιγά θα γίνουν για το Χονγκ Κονγκ, ας πούμε.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λέει ο πρόεδρος Πούτιν υποτίθεται ότι υφίσταται σκληρή κριτική στο εσωτερικό της Ρωσίας, διότι δεν χρησιμοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι μεγάλος ο πόλεμος, κύριε Εφαντή, μιλάμε για 4,5 χρόνια, ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη, έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, δεν χρησιμοποιεί σκληρότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα εναντίον της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ, κυρίως των 52 χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Βλέπετε να αντέχει σε αυτή την κριτική ή πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και τις τακτικές των Ευρωπαίων?
1: Εάν δούμε, κύριε Λαυρόπουλε, πώς η Ρωσία έβαλε πόδι στον Κάφκασο, θα δούμε ότι πολέμησε μακρά χρονικά διαστήματα με τους Ιρανούς κυρίως και λιγότερο με τους Οθωμανούς και τους εξετόπισε. Δεν είχε μια γοργή επιτυχία. Τώρα εδώ στην Ουκρανία, άρα μια αυτοκρατορία είναι μαθημένη στις παρυφές της, των συνόρων της, να υπάρχουν συγκρούσεις με κάποιους βαρβάρους, με κάποιες φυλές. Αλλά τώρα στην Ουκρανία αλλάζει μορφή ο πόλεμος.
0: Ακριβώς.
1: Όταν οι Ουκρανοί χτυπάνε την Αγία Πετροπολή,
0: ακριβώς,
1: δεν υπάρχει χώρος για αστεία. Συνεπώς, όλα όσα είπα πριν είναι, μπορούν να συμπαρασύρουν και τον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, ο πρόεδρος Πούτιν αυτή τη στιγμή έχει επιχειρήσει να κρατήσει την κοινωνία μακριά από αυτή την ιστορία και να το ρυθμίσει με επαγγελματίες στρατιώτες. Όταν γίνει σαφές ότι αυτό δεν είναι επαρκής μέθοδος, διότι απέναντι έχει τον ΝΑΤΟ, τότε ή το πρόεδρος Πούτιν ή κάποιος άλλος θα πει
0: παλαϊκή
1: μεγάλος παλαϊκή συστράτευση και τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χειρισμός της Ρωσίας, διότι ο Πούτιν λέει είμαι δυνατός αλλά θέλω να διαπραγματευθώ.
0: Σωστά.
1: Όταν όμως μετά το Κούρσκ η Σοβιετική Ένωση έμπαινε μέσα στη Γερμανία, δεν δεχόταν διαπραγμάτευση με κανέναν και με τίποτα.
0: Λογικό.
1: Πάνω χέρι.
0: Λογικό.
1: Μην τους αναφέρουμε σε αυτή τη δυνατότητα, διότι έχουν αποδείξει ότι με αδιανόητες για μας θυσίες μπορούν να πάρουν το πάνω χέρι σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση. Δεν βλέπω σε τι ωφελεί την Ευρώπη. Ωφελεί και τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν βραχυπρόθεσμα τα κέρδη τους από επενδύσεις στις στρατιωτικές σε εξοπλισμούς να γιγαντώνονται. Άρα τους ευρωπαϊκούς λαούς δεν καταλαβαίνω και περιμένω την αντίδραση. Πιστεύω δηλαδή ότι και στη Γαλλία και στην ίδια τη Γερμανία και στην Βρετανία το διακύβευμα των εκλογών θα είναι, αν θέλουν, πόλεμο. Ένα από τα διακυβεύματα, αν θέλουμε μια κατεύθυνση που θα μας πάει σε πόλεμο με τη Ρωσία ή όχι. Και που είναι και κατεύθυνση οικονομικής, ας πούμε, με οικονομικό αντίκρισμα και με κοινωνικό αντίκρισμα.
0: Θα μιλήσουμε και για την Γαλλία και για τη Γερμανία, γιατί βλέπω αυτά που αποκαλούν ακροδεξιά κόμματα της κυρίας Λεπέν, του κυρίου Μπαρντελά, από τη μια και του ΑΕΦΔ, έχουν διαφορετική πολιτική ως προς τη Ρωσία. Αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Αφαντή, ξέρουμε μάλλον ότι έχετε υπηρετήσει και στη Φιλανδία και μάλιστα είχατε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, όπως λέγονταν, Τούρκου. Κάπως έτσι.
1: Πανεπιστήμιο Τούρκου, ναι, όπου η ΜΙΤ είχε βάλει πόδι και προσπαθούσε να περάσει την ιδέα σε ακαδημαϊκό επίπεδο ότι λόγω του προσφυγικού κύματος την διοίκηση της Λέσβου έπρεπε να αναλάβει, είπα, την αρμοστία για τους πρόσφυγες. Είχε βάλει κάποιους ακαδημαϊκούς με το ζημίωτο να προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα με επιστημονικές μελέτες ότι οι Έλληνες καταπιέζουν τους πρόσφυγες, τους εγκλίνουν σε στρατόπεδα και όλη αυτή η θεωρία για το τι σημαίνει εγκλεισμός σε στρατόπεδο που προήλθε από τα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης χρησιμοποιόταν πολύ επιδέξια για να, με πολιτικό αίτημα να επέμβουν τα Ηνωμένα Έθνη και να αναθέσουν την διοίκηση της Λέσβου στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και ας παραμείνει εκεί η ελληνική σημαία για συμβολικούς λόγους.
0: Είχατε μείνει καιρό.
1: Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία και να αναλάβει ο ΟΗΕ. Ήταν φιλόδοξο το σχέδιο, αλλά όλα τα φιλόδοξα σχέδια αρχίζουν με ένα πρώτο βήμα και νομίζω ότι τους πέτυχα στο πρώτο βήμα.
0: Μείνατε πολλά χρόνια στη Φιλανδία, κύριε Πρέσβη?
1: Τέσσερα.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, γιατί έχω μια έτσι πολύ απορία συνολικότερη για τις σκανδιναβικές

0: ώρες πριν περάσουμε στη Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε, αυτοί οι άνθρωποι, Φιλανδοί, αλλά και οι υπόλοιποι Σκανδιναβοί, τόσο πολύ φοβούνταν, δεν ξέρω, τη Ρωσία ή το πολιτικό του σύστημα είναι τόσο πολύ εξαρτημένο από τη Δύση, ούτως ώστε να κάνουν τεμενάδες, να το πω με τουρκική λέξη, στους Τούρκους, να εκδίδουν Κούρδους κρατούμενους ή Σκανδιναβοί, οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι των ατομικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών κτλ. Να κάνουν όλη αυτή την ιστορία για να καταφέρουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, δηλαδή να παρακαλούν τη Ρωσία να τους επιτρέψει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Αν θυμάμαι καλά, πριν πέρσι ή πρόπερσι έγινε αυτή η ιστορία. Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Ένας λαοί μάλλον, ή ένας λαός, γιατί εκτός από τους Φιλανδούς οι άλλοι έχουν κάποια ενότητα εθνοτική, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι λαοί που είναι μορφωμένοι, τετράγωνοι, λογικοί κτλ. Πώς κατέληξαν να φοβούνται κατά αυτόν τον τρόπο το μεγάλο ρωσικό κίνδυνο? Εξηγήστε μας παρακαλώ αυτή την ιστερική φοβία για τους Ρώσους.
1: Είναι ιστορική εμπειρία. Είναι ιστορική εμπειρία. Πάλι ιστορία δείχνει. Η Σουηδική Αυτοκρατορία συγκρούστηκε με την αναδυόμενη Ρωσική Αυτοκρατορία. Η αποφασιστική μάχη έγινε το 1711, όπου ο Κάρολος ιτήθηκε από τον Μεγάλο Πέτρο στην Πολτάβα. Έτσι. Η Πολτάβα είναι στη σημερινή Ουκρανία. Εκεί δινόταν η μάχη ανάμεσα στους Σουηδούς και στους Ρώσους. Και οι Φιλανδοί τότε ήταν κομμάτι της Σουηδικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ήταν το Far East, ας πούμε. Ήταν οι άτακτοι στρατιώτες, οι εμπειροπόλεμοι, ήταν άνθρωποι των συνόρων κτλ. Από τότε έχει κληροδοτηθεί αυτός ο φόβος, ο οποίος δεν ξεπερνιέται και ζουν σε έναν άλλο πλανήτη. Δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτε από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Βλέπουν τα πάντα μέσα από αυτό το πρίσμα. Κατά τα άλλα είναι συμπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, γιατί ήταν προφανές ότι στη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης η Σκανδιναβία δεν έπαιζε κάποιο ρόλο. Δεν έπαιξε ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έπαιξε ρόλο και στο Ψυχρό Πόλεμο. Ήταν ένα περιφερειακό θέατρο επιχειρήσεων περιορισμένης κλίμακας. Όμως το βαθύ κράτος και στην Σουηδία κυρίως και στην Φιλανδία κυρίως και στην Φιλανδία επίσης, συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο είναι βαθύτατα συντηρητικό και δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε δημοκρατία και φιλελεύθερες ιδέες. Αλλά αυτό είναι το βαθύ κράτος. Δηλαδή οι άνθρωποι που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες, κάποιοι από τους στρατιωτικούς τους. Παρ' όλα αυτά είναι μια ελεγχόμενη και πειθαρχημένη κοινωνία. Ήδη θεωρούμε αυτούς ευτυχέστερους ανθρώπους στον κόσμο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους υπολογίζουμε ούτε για αντίπαλους, και αυτό χρειάζεται μέρημνα, ούτε και για σύμμαχους στην αντιπαράθεσή μας με την Τουρκία. Δηλαδή η ελληνική πολιτική ως προς τις χώρες αυτές θα είναι να μην ενισχύουν την Τουρκία αποκάλυπτα και περισσότερο από ό,τι πρέπει, από ό,τι μπορούμε να ανεχθούμε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να την υπερασπίσουμε, λέγοντας ότι αν την περάσετε αυτή την κόκκινη γραμμή, εμείς θα πλήξουμε και εμείς ζωτικά σας συμφέροντα, αγαπητοί Φιλανδοί, λυπή Σκανδιναβοί κτλ. Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλη διάθεση να την περάσω, αλλά επειδή δεν την έχουμε τραβήξει, οι Τούρκοι έχουν το ελεύθερο. Δεν έχουμε πείσει δηλαδή ως Ελλάδα τους Ευρωπαίους εταίρους, τους Βορειοευρωπαίους εταίρους και συμμάχους, ότι η Τουρκία απειλεί την εθνική μας ασφάλεια. Αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Και όταν εγώ κάποτε το είπα, με κοίταζαν καλά-καλά. Τους είπαμε, γιατί νομίζετε ότι κάνω όλα αυτά τα διαβήματα? Για λόγους ευσταξίας, επειδή αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Όταν μιλήσεις με τέτοιους όρους, μπορείς να γίνεις κατανοητός. Ακόμη και από τους Φιλανδούς, ακόμη και από τους Σουηδούς. Όσο δεν μιλάς, η Τουρκία δουλεύει πολύ αποτελεσματικά με μεγάλη, όχι με ιδιαίτερη φαντασία, αλλά με σύστημα, με αποτελέσμα. Ό,τι δεν κάνουμε εμείς.
0: Ό,τι δεν κάνουμε εμείς. Μια και μιλάμε για τη Σκανδιναβία και πριν περάσουμε στις τρεις μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρώπης, Γαλλία, Γερμανία και Αγγλία, ήθελα να σας ρωτήσω, οι Σκανδιναβοί είναι οι χώρες όπου κάνουν την... είναι πρωτοπόροι στο ψηφιακό νόμισμα. Εν ολίγης δεν γίνονται συναλλαγές με μετρητά. Για πολλούς ο ψηφιακός κόσμος είναι μια ψηφιακή δικτατορία. Η χρήση του ψηφιακού χρήματος συνολικά είναι ένας τρόπος ελέγχου χειραγώγησης των πολιτών και βλέπουμε ότι οι Σκανδιναβοί είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα. Πριν από 3 χρόνια είχα περάσει από την Νορβηγία μερικές ημέρες. Ακόμα ξέρετε και θα ξέρετε καλύτερα από μένα, ακόμα και οι πλανόδιοι μουσικοί είχαν τον αριθμό της κάρτας τους να μην δίνεις μετρητά, να τους τα βάζεις κατευθείαν στην τράπεζα. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, που είναι, η κρίση σας είναι πολύ πιστική, να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τον ψηφιακό κόσμο, το ψηφιακό χρήμα και την ψηφιακή δικτατορία, αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η δικτατορία και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες ακούω προσοχή, αλλά τις θεωρώ θεωρίες. Πάντως οι Σκανδιναβοί είναι όλοι πολύ πειθαρχημένες κοινωνίες. Και αυτή η πειθαρχία που πηγάζει από το γεγονός ότι είναι Λουθυρανοί και ο Λούθυρος τι είπε, είπε ότι πρόσωπος του Θεού επί της γης δεν είναι ο Πάπας, είναι ο ηγεμόνας. Είναι δηλαδή ο Σουηδός αυτοκράτορας, είναι ο Γερμανός αυτοκράτορας, αυτός είναι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Και έτσι αντιμετώπιζαν την πολιτική νομοφροσύνη, ότι ο αυτοκράτορας είναι κάποιος που έχει διαλεχθεί από τον Θεό. Και αυτό έλεγε η Εκκλησία, η Λουθυρανική, σε αυτές τις κοινωνίες. Άρα είναι κοινωνίες που έχουν ενσωματωμένο μέσα στο DNA τους ένα βαθμό πειθαρχίας αδιανόητο για μας.
0: Στους νότιους.
1: Άρα το ανέχω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν νεαρά παιδιά στη Φιλανδία που είχαν ενσωματωμένο ένα τσιπάκι εδώ φυκεμένο κάτω από το δέρμα, με το οποίο κάνανε τις πληρωμές τους μόλις καν κινητό, όταν εγώ έφυγα από εκεί το 21. Δεν τους ενοχλεί ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα διεύλο ελέγχου για το που βρίσκεσαι, τι κάνεις κτλ. Έχουν άλλες προτεραιότητες και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αν κάποιος νομίζει, επειδή εμείς λόγω χούντας κτλ. Και λόγω όλα πάλμε και ότι το προπύργιο της δημοκρατίας είναι αυτές οι κοινωνίες, κάνει απλώς τα λάθη. Κάνει λάθη. Όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, γαβγίζει κάτω από λάθος δέντρο.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται στις χώρες της Ευρώπης, κύριε Πρέσβη? Δηλαδή, βλέπουμε στην... Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, με μεγάλα επεισόδια, με την Paris Saint-Germain, η οποία κέρδισε και υποτίθεται ότι ο κόσμος... Διάφοροι βγήκαν στους δρόμους, γίνανε πολύ μεγάλα και σοβαρά επεισόδια. Πολλοί λένε απλώς για τους κακούς μετανάστες ή τους κακούς ακροδεξιούς ή τους καλούς έτσι ή τους καλούς αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρέσβη, να βλέπουμε και την πολιτική συνδήλωση και όχι μόνο την τυφλιβία που συμβαίνει στους δρόμους. Πώς ερμηνεύετε αυτά τα φαινόμενα στη γαλλική κοινωνία και τι βλέπετε για την πολιτική κατάσταση της χώρας αυτής?
1: Πιστεύω ότι έρχεται ο συνασπισμός γύρω από το εθνικό μέτωπο. Θα πάρει πλειοψηφική ψήφο στις εκλογές, θα εκλεγεί πρόεδρος που θα προέρχεται από αυτό το χώρο και μια σειρά πράγματα που επιδιώκουν σε συμβολικό ίδιος επίπεδο θα θεσπιστούν και θα υπάρξει επιδίωξη να εφαρμοστούν. Αυτό βλέπω, εγώ πάλι το εξετάζω από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά δεν έχει κανένα διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Τους αντιμετωπίζει σαν αγνοή, για να το πω κομψά, σαν αγνοή, και με τη σειρά τους θα μας αγνοήσουν και αυτοί. Επειδή είναι μεγάλος ντόρος για την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, την αμυντική συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου. Ξέρετε, οι συμφωνίες δεν θα λειτουργήσουν την κρίσιμη στιγμή εάν δεν έχει υπάρξει καλλιέργεια κλίματος και εξοικείωσης των μεν με τους δε. Η ελληνική πολιτική ηγεσία είναι σε αποδρομή, δεν, όπου και να ήθελε, δεν έχει τις δυνατότητες να αναλάβει τέτοιου βεληνεκούς προσπάθειες. Θα είναι δουλειά της νέας πολιτικής ηγεσίας που θα προκύψει στην Ελλάδα από τις εκλογές εδώ και από την κατεδάφιση του καθεστώτος Μητσοτάκη. Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν τη χώρα θα διαχειριστούν και σχέσεις με μια Γαλλία με διαφορετικά μυαλά. Και θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, γιατί δεν υπάρχει καμία προεργασία. Η διπλωματική μας υπηρεσία δεν έχει, σε μεγάλο βαθμό δεν έχει στελέχη που να μπορούν να κατανοήσουν ούτε ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Είναι σαν να τους λέτε για ηλιακές καταιγίδες στο γάμα του Κεντάβρου, άσχετα αν υπηρετούν στο Παρίσι, το οποίο κατά τα άλλα είναι μια υπέροχη πόλη για να περνάει κανείς τον χρόνο.
0: Η Γερμανία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να εκλεγεί, να κερδίσει μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Το και εγώ, γιατί είναι τόσο αγαπητή σε όλο τον πλανήτη.
0: 193 χώρες, ναι.
1: Είναι τόσο αγαπητή και παρόλα αυτά να μην μπορέσει να εκλεγεί.
0: Έχετε δίκιο. Τι γίνεται τελικώς στη Γερμανία? Υποτίθεται το AfD, ένα κόμμα το οποίο ακολουθεί μια στοιχειωδώς, δεν θα έλεγα φιλορωσική, βέβαια κατηγορείται για ακροδεξιά χαρακτηριστικά, και μάλιστα υπάρχουν και πρόσωπα στο AfD που έχουν ναζιστικό παρελθόν και έχουν εκφράσει, και από ό,τι διαβάζω, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι λίγο επικίνδυνο να ζεις σε μια χώρα να λες διάφορα πράγματα, ό,τι ο καθένας μαθαίνει, διαβάζει κτλ. Βλέπουμε λοιπόν, ακολουθεί μια προσεκτική φιλορωσική πολιτική, μια προσεκτική ευρωσκεπτικιστική πολιτική το AfD, και βλέπουμε τον Μέρτς να είναι ο πιο αντιπαθής ή ο λιγότερο δημοφίλης, να το πω με άλλα λόγια, καγκελάριος της Γερμανίας τα πολλά τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε την κατάσταση σε αυτή τη χώρα?
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, μίλησα για την Γαλλία γιατί έχω σπουδάσει εκεί και έχω ζήσει σημαντικά κομμάτια της ζωής μου εκεί. Για τη Γερμανία κυριολεκτικά διαβάζω, δεν μιλάω τη γλώσσα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται η γερμανική κοινωνία και δεν θα ήθελα να παραστήσω τον ειδικό. Και εγώ, όπως και εσείς, βλέπω αυτά που περιγράψατε, αλλά δεν μπορώ να βγάλω ένα συμπέρασμα. Υπάρχουν συνάδελφοί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι στη σύνταξη τώρα, οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες της Γερμανίας και έχουν ζήσει στη Γερμανία, ξέρουν τη γερμανική κοινωνία. Θα κατέφευγα σε αυτούς, πρέσβης ο Θοδωρής ο Δασκαρόλης και διάφοροι άλλοι, που θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ακριβείς και έγκυροι από ότι μια δική μου κρίση πάνω στο θέμα του πώς θα εξελιχθεί η Γερμανία και τι μορφές θα πάρει η προσπάθεια του κόμματος αυτού να ανέλθει στην εξουσία και τι προσωπείο θα δείξει όταν ανέλθει.
0: Πλησιάζοντας προς τη χώρα μας και βεβαίως προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε λίγο, αν θέλετε, τελικώς τι σημαίνει για σας η λέξη αριστερά, και ας το πούμε πιο προσδιορισμένο, γιατί ξέρετε, οι λέξεις ποικίλει το σημαίνομενό του. Να το πούμε πιο πραγματικά, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε πραγματική αριστερά, ό,τι και αν ήταν στο παρελθόν. Τι σημαίνει για σας αυτό το πράγμα, αυτή η λέξη, αυτή η έννοια, αυτή η τάση, αυτή η παράταξη, αν θέλετε, και αν έχει λόγο ύπαρξη σήμερα?
1: Λόγο ύπαρξη έχει. Η αριστερά συμβόλιζε πάντοτε την κοινωνική ευαισθησία και την προσπάθεια εφαρμογής κοινωνικής δικαιοσύνης. Εγώ γνώρισα τις αριστερές ιδέες όταν ήμουν μαθητής γυμνασίου μέσα στη Χούντα Και αυτό που με συνεπήρε σε αυτές, πρώτα ήταν απαγορευμένες, οπότε ήταν ελκυστικές, και αυτή την γοητεία του απαγορευμένου, αλλά αυτό που με συνεπήρε ήταν ότι οι αριστεροί ήταν οι άνθρωποι που αγωνίζονταν και στα πλαίσια του αγώνα έδιναν τη ζωή τους και τη χώρα τους και για τις ιδέες τους. Δεν τα χώριζαν, έλεγαν να πάει να πνιγεί η χώρα, οι ιδέες μου, δεν τα χώριζαν. Και νομίζω ότι οι πρόσφατες φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν από αυτούς τους αριστερούς, οπαδούς του ΚΚΕ και κάποιους που δεν ήσαν και οπαδοί του ΚΚΕ, ήσαν αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι όμως συστήθηκαν απέναντι στους εκτελεστές τους με τέτοια αξιοπρέπεια και ηθική ανωτερότητα, αυτό ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα το ηθικό κεφάλαιο της αριστεράς. Όμως, με ευθύνη στελεχών της, ευθελίστηκε αυτό το ηθικό κεφάλαιο. Δεν έχει σήμερα ο Τσίπρας που παριστάνει τον Γκεσένη της αριστεράς τίποτε καμία σχέση, είναι ο Φάντης με τον Ριτσινόλα. Δεν θέλει να κάνει τίποτε, χρησιμοποιεί αριστερά συνθήματα, χρησιμοποιεί αριστερά ακρονίμια με βαθύτερο στόχο να τα ευτελήσει περαιτέρω στη συνείδηση του κόσμου και να δείξει ότι η κοινωνική αγώνιση, η κοινωνική ευαισθησία, η αγάπη για την πατρίδα κτλ. Όλα αυτά είναι βλακίες. Το θέμα είναι να κάνουμε την κονόμα. Όταν οι ιστορικοί θα εξετάσουν με μεγαλύτερο μεγεθυντικό φακό τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία εγώ βίωσα από τα μέσα, ήμουνα
0: στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, νομίζω.
1: Το 2014 αποχώρησα από διπλωματικό σύμβουλο του Τσίπρα, το οποίο είχα πάει το 2012. Πήγα για να βοηθήσω την αριστερά να χειριστεί θέματα τα οποία κατά τεκμήριο δεν γνώρισε. Αντελήφθη μετά από λίγο ότι δεν ήθελαν να τα γνωρίσουν, δεν τους ενδιέφερε ό,τι τους λέγανε οι ξένοι από αυτόν, το δεχόντουσαν. Δεν είχαν, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί δεν είχαν πρόβλημα. Και γι' αυτό πολύ νωρίς, όταν οι άλλοι ερχόντουσαν, ας πούμε, ισχυριζόμενοι ότι η γιαγιά τους είχε ένα φίλο που ήταν Ελασίτης, εγώ έφυγα τον Ιούνιο του 2014. Λοιπόν, αλλά μετά ως ανώτερος κρατικός λειτουργός είχα εμπειρία, δεν από τον τρόπο που κυβέρνησα. Δεν έχει σημασία να κάνουν ζημιά στη χώρα λέγοντας περιστατικά τα οποία απλώς θα επαναλάβουν ότι ο Τσίπρας είναι τελώς αναξιόπιστος. Το ξέρει ο ελληνικός λαός από την ίδια την πείρα. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με καμία σχέση με ιδεολογία και δει αυτή της αριστεράς. Η μητέρα μου εμένα πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση και συνηθίζει από τους Γερμανούς στα Δεκεμβριανά. Η κατηγορία ήταν ότι κουβαλούσε πολεμοπόδια για την όπλα. Την έσωσε ο θείος της, ο Κωνσταντίνος Μαμακωνσταντίνου, που ήταν στρατηγός. Ήταν αυτός που είχε στο Ρούπελ αμυνθεί. Μάλιστα. Μπήκε μέσα στην ειδική ασφάλεια, υπόγραψε και την έβγαλε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εγώ αυτήν την αριστερά που γνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια και στα μαθητικά μου χρόνια, δεν την βλέπω γύρω μου. Υπάρχουν θράψματα, υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά για αυτόν τον λόγο βρίσκουν άνθρωποι όπως ο Τσίπρας και εσύ αυτό μεροκάματο, γιατί πρέπει να το ξεπλύνουν αυτό. Πρέπει να ξυστεί από τους τοίχους της χώρας αυτή η αντίληψη. Συνεπώς, για να είσαι αριστερός πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα πατριώτης. Και όταν, όπως πιστεύω εγώ τώρα, η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, διότι οι απέναντι, αν δεν το έχουμε καταλάβει, νομοθετούν για την επικρατειά μας, ως εάν να μας είχαν προσαρτήσει, και η αριστερά δεν μιλάει γι' αυτό. Όταν η αριστερά δεν μιλάει για το ξεπούλημα, για το ότι γκρεμίζεται όλη η ενεργειακή υποδομή που έφτιαξαν άνθρωποι όπως ο Καραμανής, ο Παπαλιγούρας με τα πολεμικά, έτσι, την Πτολεμαϊδα. Και αυτό τώρα το ξεπουλάμε, γκρεμίζουμε και τα
0: φουγάρα, βεβαίως.
1: τα φουγάρα και τα πάντα. Και η αριστερά, αυτοί που διατείνονται την αριστερή, πάλι δεν μιλάνε. Εμένα με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους, όχι επειδή είναι αριστεροί
0: έτσι,
1: και εγώ είμαι απέναντί τους, με βρίσκουν αμήλικτα απέναντί τους διότι είναι πολιτικοί θεομπαίκτες. Και αυτό είναι κάτι που είτε έχει αριστερό είτε δεξιό
0: πρόσημο, έτσι.
1: Πρόσημο, εγώ δεν το ανέχω. Ο θεομπαίκτης στην πολιτική είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Έτσι. Μη στεκόμαστε στον Κωνσταντάρα και στη φοβερή ταινία εκείνη που έχει και ηθικό δίδαγμα την τελευταία στιγμή, ο θεομπαίκτης έχει τύψει συνειδήσεις και γυρίζει. Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Οι θεομπαίκτες εξακολουθούν και λειτουργούν αυτή τη στιγμή παραπληρωματικά ως προς το υφιστάμενο καθεστώς. Το υφιστάμενο καθεστώς, όπως ο Ερντογάν διάλεξε τον Κιλιντσάρογλου, έτσι και ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλό του τον Τσίπρα. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τον κερδίσει. Γι' αυτό και ο Κιλιντσάρογλου ανεσύρθηκε από το δουλάπι της ιστορίας, γιατί μπορεί να τον κερδίσει ο Ερντογάν. Τώρα, δεν έχει κανένα νόημα αν οι άνθρωποι πιστεύουν στον κύριο Τσίπρα μετά από όσα έχει κάνει. Τι να πω, δεν νομίζω ότι η δική μου αφήγηση ούτε η αφήγηση κάποιου άλλου. Μόνο η σκληρή πρόσκληση στην πραγματικότητα. Όταν δηλαδή τους εξαπατήσει και αυτούς, τότε θα αναργάμε. Θα αναργάει τη χώρα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι το εθνικό είναι ξεχωριστό από το ταξικό. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει ας πούμε η συντηρητική παράταξη, ας μιλήσουμε με συμβατικούς όρους, δεν αν θέλετε βέβαια μιλάμε και για την σημασία των λέξεων, αλλά δεν είναι της ώρας ίσως, επιδιώκουν το εθνικό χαρακτηριστικό. Οι διάφοροι αριστεροί, ας το πούμε έτσι, επιδιώκουν το ταξικό. Πολλοί λένε, ισχυρίζονται ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν παρά να πηγαίνουν μαζί. Θεωρείτε εσείς ότι αυτά τα δύο μπορούν να ξεχωρίσουν?
1: Όχι, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν. Είναι προφανές ότι άμα πάμε στη μήτρα της αριστεράς, έτσι, η έφοδος στον ουρανό που έλεγε ο Μάρξ,
0: και
1: η εξέγερση της κομμούνας στο Παρίσι, δεν είπαν στους πρόσωπους να περάσουν. Τα πολεμούσαν οι Γάλλοι εξεγερμένοι, οι Γάλλοι προλετάροι και τους πρόσωπους. Και ο Μπίσμακ είχε την ευκαιρία να αφήσει το Θιέρσο να λύσει το πρόβλημα. Και μετά να κάνει τη συνθήκη στις Βερσαλίες που του έδινε τα λάφυρα του απόλυτου νικητή. Συνεπώς, όχι, αυτό είναι τραγικό λάθος. Στην ελληνική ιστορία το είδαμε. Η αριστερά έγινε relevant για την χώρα, όπως λένε και στο χωριό μου, όταν μίλησε για εθνική αντίσταση και είπε ότι δεχόμαστε και όποιον, ακόμη και βασιλόφρονος αν είναι, αρκεί να θέλει να το ψεκάει τους Γερμανούς. Αυτό ήταν και το κριτήριο, ότι δεν μας ενδιαφέρει αν εσύ θεωρείς, ας πούμε, τον βασιλιά καταλληλότερο κυβερνήτη, αφού θέλεις να τους ψεκάει τους Γερμανούς, αλλά μαζί μας. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι το κριτήριο. Αν δεν είσαι υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, δεν μπορείς να είσαι αριστερός. Θα είσαι θεομπαίχτης, καραγκιόζης, οτιδήποτε. Άρα εγώ πιστεύω ότι η έννοια της αριστεράς εμπεριέχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τον πατριωτισμό και εκείνη υπάρχει και το πεδίο της συνεννόησης με όλους τους άλλους που δεν είναι αριστεροί, είναι συντηρητικοί άνθρωποι, αλλά με ελαβνόμενη από διαφορετικές αφετηρίες, έτσι, με διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικά κίνητρα, μιλάνε για την πατρίδα και τα λοιπά. Τι βλέπουν μέσα από τη θρησκεία, τι βλέπουν δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά συμφωνούμε στο προκείμενο ότι πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Έτσι. Και δεν υπάρχει σωτηρία της πατρίδας η οποία στηρίζεται στην καταλήστευση των πόρων, της υπέρ μιας κάποιας ολιγαρχίας κτλ. Άρα αυτά μπλέκονται και είναι αλληλένδετα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει στη γωνία, ούτε να παραβλέπουμε το ένα χάριν του άλλου και χάριν της ιδεολογίας φορώντας παραμορφωτικά γυαλιά. Ήθελα να σας ρωτήσω μια ερώτηση που κάνω στους περισσότερους καλεσμένους μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ελληνισμό, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα και το λαό της, γιατί η χώρα είναι ο λαός, έτσι, με έναν τρόπο. Από ποιος νομίζετε ότι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός λοιπόν για την πατρίδα μας? Είναι οι Αμερικανοί που δεν διστάζουν να πουλήσουν οποιοδήποτε σύμμαχό τους, όπως τους Κούρδους, να τους πουλήσουν έναντι των βραχυπροθέσμων συμφερόντων τους. Από τους Τούρκους είναι οι Τούρκοι που επιδιώκουν τον ακροτηριασμό της χώρας μας, το Μισό Αιγαίο καταρχάς και βλέπουμε και παρακάτω, όπως ήδη έχουν κάνει και με την Κύπρο. Να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, και τους Γερμανούς που κατέστρεψαν πραγματικά επί 16 χρόνια με τα μνημόνια τους, τουλάχιστον όπως το θεωρούν πολλοί, κατέστρεψαν τη χώρα αυτήν και ακόμα πληρώνουμε. Το Ισραήλ που μας χρησιμοποιεί σαν στρατηγικό βάθος, για πολλούς λόγους. Συζητήσαμε γι' αυτό βέβαια προηγουμένως. Από την ελληνική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, οικονομική ολιγαρχική και πολιτική τάξη, που για δεκαετίες στο όνομα των δικών τους συμφερόντων και μόνων εκποιούν κομμάτι-κομμάτι και σε πραγματικό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο τη χώρα. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο πραγματικός εχθρός, ο κύριος εχθρός, αν υπάρχει κάποιος βέβαια τέτοιος, έτσι?
1: Κύριε Αγαπρόπουλε, οι Αμερικανοί είναι αντίπαλοι και ένας σημερινός αντίπαλος μπορεί να είναι αυριανός σύμμαχος. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα ουσιαστικό με τον αμερικανικό λαό, ούτε με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Οι Γερμανοί μολονότι έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου για τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί την ευθύνη. Λένε ότι είναι μες στη φύση του πολέμου που κάναμε στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου στη φύση του πολέμου. Και πάλι δεν έχει νόημα να λέμε ότι η Γερμανία είναι εχθρός μας. Είναι ένας αντίπαλος, έχουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορεί αύριο να είναι σύμμαχο. Το ίδιο και με όλους όσους είπατε, με τους Τούρκους το πιο δύσκολο, διότι εδώ πέρα είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα έλεγα ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι κάνουν αυτά που κάνουν εν ονόματι της αντίληψής τους για την πατρίδα, είναι εχθρός μας. Ο εχθρός μας, για να παραφράσουμε τον Σάρτ, είναι
0: ο άλλος.
1: Έτσι. Ο Σάρτ έλεγε ότι η κόλαση είναι ο άλλος. Ο άλλος μέσα στο μετρό, ο άλλος μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, αν κάποιον πρέπει να το χαρακτηρίσουμε ως εχθρό, είναι αυτοί που είναι απέναντί μας εδώ και γίνονται όργανα ξένων συμφερόντων κτλ.
0: Εντός.
1: Αλλά και πάλι η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λαός πρέπει να συναγερθεί και να τους παραμερίσει. Δεν είμαι έτοιμος να αποδεχθώ τη λογική ενός εμφύλιου πολέμου με ταξικό πρόσημο. Ο κόσμος πρέπει να τους παραμερίσει και όποιους παραβιάζουν τους νόμους τους προσάγει σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι. Σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη που δεν θα έχει διορισμένη ηγεσία. Αυτό ισχύει για όλους, ας πούμε. Ειλικρινά το πιστεύω, ξέρω τώρα τι θα ακούσω στο διαδίκτυο, ότι ο εχθρός είναι μέσα μας. Αν θέλετε, αυτό λέει και ο Χριστιανός, το λέει και ο Καραϊσκάκης, όποτε θέλω λέει γίνομαι άγγελος, όποτε θέλω
0: διάβολος. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να δούμε. Με τους Ισραηλινούς θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην προσχωρήσουμε σε αυτό το υφέρπον κύμα αντισημιτισμού που υπάρχει. Με τους Ισραηλινούς διαφωνούμε πολιτικά, διαφωνούμε για πράξεις. Δεν διαφωνούμε μαζί τους επειδή είναι Εβραίοι και δεν έχουν δικαίωμα να είναι Εβραίοι. Είναι δικαίωμα να είναι. Ναι, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι Εβραίοι, έχουν κάθε δικαίωμα να ζουν ως Εβραίοι. Αλλά είτε Εβραίοι, είτε Κομφουκιανοί, είτε οτιδήποτε, ας πούμε, άμα κάνουν αυτά που κάνουν, διαφωνούμε για τις πράξεις που κάνουν.
0: Όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι, κυρία Ιφαντή, όσο έχουν και οι Παλαιστίνοι. Δεν
1: είναι. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε όμως, γιατί υπάρχει μια πλούσια ιστορική παράδοση και αυτό που με ενοχλεί είναι ότι, ας πούμε, διάφοροι βορύδιδες, πλεύριδες, ο Άδωνης και λοιποί,
0: ο Σπύρος, ήσαν, ο Σπύρος, ναι.
1: Ναι, ήσαν θεσμικά, ήταν αντισημίτες και κυνηγάγανε στους Εβραίους, τώρα είναι υπέρ του Ισραήλ. Θα έλεγα λοιπόν να προσέξουμε, διότι δεν είναι... δεν πάμε πολύ μακριά. Θα πρέπει ο κόσμος να παραμερίσει αυτούς που κάνουν ζημιά στο εθνικό συμφέρον, και αυτό μπορεί να το καταλάβει. Θα πρέπει να γνωρίσει τις κραυγές μίσους και εχθροπάθειας και τα λοιπά, να τους παραμερίσει, αν κάποιος βέβαια επιχειρήσει οτιδήποτε και συλληφθεί με την γύρα στην πλάτη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει όπως οποιοδήποτε, δηλαδή την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά μια ελληνική δικαιοσύνη η οποία χρειάζεται γερό σέρβις για να είναι σαν ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα που δεν κόβει χόρτο, δεν μπορεί να πάρει καν μπροστά. Άντε, έχει διαλύσεις, μου πάρουν κάποια πρωτοδικία που σώζουν την τιμή. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Το βασικό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτω από ένα καθεστώς το οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα και επικίνδυνο για την κοινωνία. Και όσο δεν το συνειδητοποιούμε αυτό και όσο δεν επιλέγουμε όχι την φραστική του καταδίκη, αλλά την πολιτική του καταδίκη, όσο δηλαδή δεν το απομονώνουμε και δεν το νικάμε εκλογικά, το καθεστώς αυτό, με τη βοήθεια των ξένων πατρώνων και των οικονομικών συμφερόντων, θα καταστρέψει τη χώρα μας.
0: Έχω χρόνο για τρεις ερωτήσεις, κυρία Ιφαντή, ακόμα ή σας κουράσαμε?
1: Όχι, δεν ξέρω για την εκπομπή, αν θα διαβάσει κανείς τόσο μεγάλη που γίνεται.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, έχει ενδιαφέρον πάλι.
1: Μπαίνει ο υπολογιστής μου στην ρεζέρβα, την μπαταρία. Πείτε μου.
0: Συντομότατα, εσείς απαντάτε όσο νομίζετε ότι είναι σωστό. Χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις, μιλήσατε για τη δικαιοσύνη. Πολύ σωστά λέτε. Όπως τα έλεγε ο κύριος Κώστας Καραμαλής, χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί το κράτος από την αρχή. Και η δικαιοσύνη, κύριε Αϊφαντή μου. Τώρα, χωρίς θεσμικές τροποποιήσεις, με έναν τρόπο που θα μπορούσε ο λαός επιτέλους να ελέγχει την εξουσία. Δεν μπορεί μια φορά στα 4 χρόνια, κύριε Αϊφαντή, δεν το λέω για εσάς ασφαλώς, το λέω να μας ακούν και οι φίλοι, μια φορά στα 4 χρόνια με μια ψήφο η οποία πολλές φορές είναι και παραχαραγμένη από τις δημοσκοπήσεις, από τις διαφημίσεις, από τα τεράστια κονδύλια που έχουν τα κόμματα εξουσίας κτλ. Με μια παραχαραγμένη ψήφο, υπό αυτή την έννοια δηλαδή, αυτό δεν είναι πολιτική λειτουργία. Αυτό είναι στήριξη ενός ολιγαρχικού καθεστώτος. Νομίζετε λοιπόν ότι εάν δεν αλλάξει η θεσμική τάξη, όποιο κόμμα και αν είναι το, εσείς που είστε ένας άνθρωπος ακέραιος, τίμιος, γενναίος, ακόμα και εσείς να γινόσαστε κυβερνήτης της χώρας, όταν είσαστε περιορισμένος από τις διεθνείς υποχρεώσεις, από τη θεσμική τάξη, από τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το κράτος τέρας εις βάρος των πολιτών του, νομίζετε ότι μπορεί να περπατήσει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μην διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει τέλειος τρόπος, αλλά πιστεύω ότι η γνώμη των δικαστών θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, και η άλλη λύση που μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα είναι η κλήρωση. Έτσι θα περάσει το μήνυμα στους δικαστές ότι δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Και τώρα να μην μπούμε στα τεχνικά, δηλαδή στις τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει αυτή η επιλογή, γίνεται η επιλογή. Ο πιο ασφαλής είναι να αφαιθεί στους δικαστές και ενδεχομένως να δούμε και το σύστημα της κλήρωσης ανάμεσα σε αυτούς που έχουν τα προσόντα. Τα τυπικά και ουσιαστικά.
0: Εκτός δικαιοσύνης, κύριε Πρέζη, εκτός δηλαδή δικαιοσύνης, αυτός ο λαός πώς θα ελέγχει την εξουσία? Δεν χρειάζονται θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο.
1: Ας φύγει το καθεστώς και η δύναμη που θα το διώξει θα έχει. Θα λειτουργήσει και σε πολλά άλλα επίπεδα. Δεν πρόκειται να πέσει το καθεστώς μόνο με μια χειρουργική επέμβαση με λέιζερ να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα πέσει ένα σύστημα ολάκερο πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας που το βλέπουμε να είναι ζωντανό παντού. Αυτό το πράγμα πρέπει να ανατραπεί με τη λαϊκή βούληση και μετά θα υπάρξει μια θετική δυναμική η οποία θα φέρει τον κόσμο σε θέση να επιβάλλει πολλά πράγματα. Όσο όμως το καθεστώς επιβιώνει με προσμίξεις, με μεταλλάξεις και τα λοιπά, που επιχειρούνται τώρα, έτσι, περίπτωση Τσίπρα, που είναι ο Κιλιντσάρογλου του καθεστώτος, όχι ότι δεν υπάρχουν χειρότεροι από αυτόν μες στο Πασό. Α, Γιώργος Παπανδρέου.
0: Έτσι. Αυτός μας έβαλε στα μνημόνια, βεβαίως.
1: Η κυρία Παπανδρέου και τα λοιπά. Έτσι, υπάρχουν. Αλλά θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή ο εμβληματικός τύπος που πάει να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Αν ο κόσμος πρέπει να παρέμβει και να κόψει αυτή τη μετάλλαξη, πρέπει να υπάρξει ρήξη και αυτή η ρήξη μόνο αν ο κόσμος καταδικάσει αποφασιστικά το σύστημα και όχι το πρόσωπο, θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να είναι η αδερφή του στη θέση ή ο ανιψός του.
0: Ακριβώς. Πριν μας εγκαταλείψει ο υπολογιστής σας, ένα στοιχείο να πω μόνο και μια τελευταία ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά. Άκουγα χθες, κύριε Πρέσβη, ότι ο Μητσοτάκης έχει δώσει σε επικοινωνιακούς συμβούλους και διάφορα επικοινωνικά κόλπα, ας πούμε, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο αυτή την 7 ετία. Αντίθετα, ο Τσίπρας, ό,τι και αν είναι, όπως είπατε, κανείς δεν θα διαφωνούσε τα όσα περιγράψατε προηγουμένως, είχε δώσει αντίστοιχα 15 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μυθικό ποσό στην διαμόρφωση, στο μασάζ της κοινής γνώμης. Δεν ξέρω, έχετε καθόλου εικόνα?
1: Όχι, εικόνα δεν έχω, ξέρω, και θα το μάθουμε όλοι όταν φύγει ο Μητσοτάκης πόσα θα χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, το αφημί της Νέας Δημοκρατίας.
0: 514 δισεκατομμύρια χρωστάει τώρα.
1: Νομίζω ότι όταν όλες οι τράπεζες εμφανίσουν τις απαιτήσεις τους, εξού και είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει καρκίνο στα κόκαλα. Δεν παίρνει επισκευή. Πρέπει να, ως κομματικός μηχανισμός, πρέπει να εκλείψει και να αντικαταστατεί από άλλους πολιτικούς φορείς. Αλλά προσωπική, ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι και ο λόγος για τον οποίο υπέγραψα τη δήλωση των 90 που καλεί τον Σαμαρά και τον άλλον πρωθυπουργό, τον Καραμανλή, να λάβουν δράση, δεν είναι να επισκευάσουν τη Νέα Δημοκρατία, είναι να επισκευάσουν τη χώρα. Κάτι που αφορά και τους μητσοτατικούς στο πολιτικό σύστημα που είναι κατά τη σημαία της αριστεράς, κατά τη σημαία του Πασόκ και τα λοιπά. Πρέπει να επισκευάσουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα και απευθύνθηκαμε σε αυτούς γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οι υπόλοιποι μπορούμε να εκφράζουμε ευχές, αλλά αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν διαιρώντας τη βάση, την εκλογική βάση του καθεστώτος.
0: Τελευταία ερώτηση, αν θέλετε. Τελικά τα καταφέραμε, τους νικήσαμε τους Τούρκους, κύριε Ιφαντή? Δηλαδή αποσύρανε τη ρύθμιση που θα ψηφιζόταν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετούσαν την γαλάζια πατρίδα και παίρναν το μισό Αιγαίο στην ουσία.
1: Κάτω από ένα μεγάλο κακό, να μην το πω πώς λαϊκά, όχι τώρα αλλά αργότερα. Και εμείς χαιρόμαστε. Ο κύριος Τάσος του Βασιλείου πανηγυρίζει. Θα μας κάνουν αυτό που θα μας κάνουν, αλλά αργότερα.
0: Αργότερα, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε. Αντί να κάτσουν να πούν τι πρέπει να κάνουμε για να μην μας συμβεί αυτό, πανηγυρίζουν γιατί θα συμβεί μετά τις εκλογές. Τις εικαζόμενες εκλογές. Αλλά σε αυτές τις υποθέσεις μπορεί, δεν έχεις υπογράψει κανένα συμφωνητικό, ούτε συμβόλαιο, ούτε τίποτα. Αν ο Ερντογάν κρίνει ότι τον βολεύει και πριν, θα το κάνει και πριν.
0: Ο Μητσοτάκης θα προλάβει να κάνει εκλογές, κυρία Υφαντή, και κλείνουμε με αυτό. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί, δηλαδή να ανταλλάξει, δεν ξέρω πώς θα το ανταλλάξει, εν πάση περιπτώσει, να ανταλλάξει την αναβολή της συζήτησης αυτής στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Θα προλάβει να κάνει εκλογές πριν ψηφιστεί.
1: Είναι προφανές ότι αυτή είναι η πρόθεσή του. Ο κύριος Γεραπετρίτης συνάντησε το Φιντάν και είπε ότι δεν έχουν νομικό, δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα. Νομικές διακηρύξεις για ένομο αποτέλεσμα. Παράνομο είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Εντελώς παράνομο σχέση με το διεθνές δίκαιο. Πλην όμως υπαρκτό. Θα νομοθετήσουν για τη δική μας επικράτεια και θα ασκήσουν και εξουσία πάνω στη δική μας επικράτεια. Θα μπαίνουν μέσα και θα συλλαμβάνουν ψαράδες, καπετάνιους απλών καλώδια κτλ. Και θα τους προσάγουν την τουρκική δικαιοσύνη. Αλλά κανένα πρόβλημα. Ο κ. Γεραπετρίτης μπορεί να ζήσει και με αυτό.
0: Μα οι παρανομίες, κύριε Υφαντή, δεν δημιουργούν δίκαιο, όμως στην Κύπρο είναι 50-60 χρόνια τώρα.
1: Μα δεν πάμε σε κανένα δικαστήριο. Είναι σαν να σε ληστεύουν και να λες τον άλλον αυτό που κάνεις είναι παράνομο.
0: Θα πάω στο δικαστήριο.
1: Θα τον σταματήσει αυτό, δεν το έχει υπολογίσει. Το πράγμα είναι όμως ότι αν αντιδράσεις θα σε ληστέψουν. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε δηλαδή η χώρα να καταλυθεί και μετά θα λέμε ότι ήταν παράνομο. Κοιτάξτε. Πίσω από το διεθνές δίκαιο τα λοιπά έχει συνασπιστεί μια πυκνή παράταξη Οθωμανών τη συνείδηση και Οθωμανόπουλων οι οποίοι κάνουν κακό στη χώρα και αυτούς πρέπει να τους απομακρύνουμε το συντομότερο δυνατό. Άρα μακάρι ο κ. Μητσοτάκης να πήγαινε σε εκλογές αύριο, να τον έστειλε λίγο ο Ισραηλινός συνταγματάρχης και να πήγαινε αύριο. Θα ήταν καλό για τη χώρα. Πολύ φοβάμαι ότι θα επιχειρήσει να το τραβήξει όσο μπορεί περισσότερο, αλλά δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει την πρώτη εβδομάδα, 12 ημέρα του Οκτωβρίου. Αν με ρωτάτε για εκτίμηση, αφού αυτό εκτιμώ, μπορεί να πέφτω κανεί στα έξω.
0: Προφανώς, δεν είσαστε μάντης. Μάλιστα. Πρώτο 12 του Οκτωβρίου. Σας υπέρ ευχαριστούμε, κύριε Υφαντή.
1: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουν υπομονή να ακούσουν.
0: Νομίζω ότι εσάς έχουν οπωσδήποτε υπομονή να τα ακούσουν. Εγώ τουλάχιστον είχα και θα ήθελα και παραπάνω. Σας υπερευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί τόση ώρα. Ξέρετε, πολλοί μας κατηγορούν για το μήκος των εκπομπών μας. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι πολύ περιοκτικός ο λόγος των καλεσμένων, νομίζω ότι έχει σημασία να υπερβαίνουμε αυτό το χρονικό περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Τώρα θα κάνουμε ένα... με συγχωρείτε πολύ. Θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με... θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αμέσως μετά... Τελικώς πίσω από όλα αυτά, πέρα από τις μικρές αλήθειες, τις μικρές απαντήσεις, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας δηλαδή, υπάρχει μια μεγάλη απάντηση, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Για να δούμε λοιπόν. Ένα μικρό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο με άλλο link.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: Και καλό καλοκαίρι.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς αν μπορεί να δώσει, όπως έλεγε στο παρελθόν ένας μεγάλος στιχουργός, ο Μανώνης Δρασούλης, έλεγε μια απάντηση για όλα. Εντάξει, μεγάλη φιλοδοξία. Όμως μπορεί να μην υπάρχει μια απάντηση για όλα, αλλά για τα κοινωνικά, για τα κοινωνικά, τα διεθνή κτλ. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει μια αλήθεια, λίγο μεγαλύτερο αλφα από τις μικρές αλήθειες. Στην εποχή μας ένα μεγάλο κύμα βίας και πολέμων σαραίνουν τον κόσμο. Οι πλούσιοι γίνονται ασύλληπτα πλουσιότερα. Σύλληπτα. Οι φτωχοί γίνονται όλο και φτωχότεροι και πιο αδύναμοι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και η μεσαία τάξη εξαφανίζεται. Εκείνοι λέει που στο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να είναι αποστασιοποιημένοι εν μέρει από την εργασία τους και να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο να αναστοχαστούν και ενδεχομένως να δράσουν για την αλλαγή του κόσμου, σιγά σιγά εξαφανίζονται. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Προσέξτε, όχι η κλιματική αλλαγή. Για πολλούς η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απάτη. Ας μείνουμε λοιπόν στη μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι αναμφίβολη. Τη βλέπουμε με την εμπειρία μας ο καθένας από εμάς. Απλώς να πω το στοιχείο. Η μόλυνση έχει φτάσει σε ένα απίστευτο μέγεθος. 5 μεγάλες ζώνες σε ειρηνικό, ατλαντικό, 5 στον ειρηνικό, 2 στον ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό, είναι σαν μεγάλα νησιά φτιαγμένα από πλαστικά. Προσέξτε, η μεγαλύτερη ζώνη έχει 1,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 3 φορές σαν τη Γαλλία. Αυτός είναι ο κόσμος που φτιάχνει αυτός ο θαυμάσιος πολιτισμός, τον οποίο φτιάξανε, τον οποίο όμως ζούμε όλοι. Από την άλλη, ο έλεγχος και η χειραγώγηση των πολιτών μέσα από τον ψηφιακό κόσμο, άλλος ψηφιακή δικτατορία για πολλούς. Όταν μπορούν να σου κόψουν το λογαριασμό σου στην τράπεζα, να σε αφήσουν να μην έχεις δυνατότητα να φας, δηλαδή, να επιβιώσεις. Τι είναι αυτό? Αυτή η χειραγώγηση είναι μακράν πραγματικά κάθε φαντασίας. Τέλος, ασύλληπτοι οικονομικοί πόροι κατευθύνονται σε μηχανήματα δίθεν νοημοσύνης, έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, που νομίζουμε, ξέρετε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποιος θεός. Μέσα από το κομπιούτερ, πίσω από το κομπιούτερ υπάρχει ένας θεός, ο οποίος μας μιλάει. Είναι ένα μηχάνημα και τίποτα περισσότερο. Δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού θα πάει, αν μπορεί να πάει κάπου αλλού, αλλά για την ώρα αυτό είναι. Αυτή η τεράστια κολοσσία η πόρη, αντί να κατευθύνονται στην ευημερία των ανθρώπων, κατευθύνονται αλλού, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι μεγάλες εταιρείες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων κατευθύνονται εκεί. Και από την άλλη, η επιστήμη, η νέα θρησκεία, και οι πρόοδοι που υπόσχονταν, τόσο η πρόοδος όσο και η επιστήμη υπόσχονταν έναν λαμπρό νέο κόσμο που όμως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλο και απομακρύνονται. Σκεφτείτε πριν μερικές δεκαετίες τι πίστευαν πολλοί από εμάς. Πίστευαν δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οικονομικά θα πάμε τέλεια κτλ. Και ήταν ακριβώς η λιδία λίθος της καταστροφής μας. Δεν είναι καλή η παρομοίωση. Η λιδία λίθος είναι άλλο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η βασική αιτία της καταστροφής της χώρας εδώ και 16 χρόνια, από την οποία δεν μπορεί να συνέλθει. Και δεν θέλουν και οι φίλοι, εταίροι και σύμμαχοί μας να συνέλθουν, διότι ακόμα κατασπαράσουν τη χώρα. Πόσο μάλλον μια Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί σε έναν άλλο μεγάλο πόλεμο με τον μεγάλο εχθρό της Ευρώπης. Ποιος είναι? Είναι η Ρωσία. Δεν είναι Αμερικανοί, δεν είναι... είναι η Ρωσία. Βέβαια. Τώρα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει μια απάντηση με αλφα κεφαλαίο. Πίσω από τις πολλές απαντήσεις θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια που έχει λίγο μεγαλύτερο αλφα. Αλφα κεφαλαίο. Μαζί μας λοιπόν είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας άνθρωπος που παλεύει πολλά χρόνια. Το πολλά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ηλικία, γιατί ξεκίνησε νέος. Πολλά χρόνια για αυτό που όλοι κάποτε επιθυμήσαμε, προσπαθήσαμε, ό,τι μπορέσαμε ο καθένας, λίγο ως πολύ. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα, αυτό είναι αλήθεια. Όμως με αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί. Βασίλη, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Να κάνω μια διόρθωση. Εγώ νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί σε αυτή τη διαδρομή, αν θέλετε, απευθύνομαι και στους φίλους που με ξέρουν και τους ξέρω και όσοι θα με γνωρίσουν στο εγγύς μέλλον. Αναγνωρίζω ότι αυτά τα, ας τα πούμε, τα προτάγματα τα οποία πρόταξε το ΕΠΑΜ, όλα τα κινήματα, τα μορφώματα, όποιας μορφής θέλεις ας πούμε, κινούνται γύρω από αυτά. Γιατί, τι κάναμε? Είπαμε τα προφανή, δεν κάναμε τίποτα το περίεργο που δεν αντιλαμβανόταν ο κόσμος. Ανεξάρτητα αν ήμασταν πρόωροι ή και η επικοινωνιακή μας πολιτική δεν είχε, αν θέλεις, ας πούμε, το χάρισμα του lifestyle, έτσι, μιλάγαμε μόνο με τη λογική, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει μόνο τη λογική, ο κόσμος καταλαβαίνει περισσότερο με το συναίσθημα και με τον πολύ πολύ απλό λόγο. Γι' αυτό, αν θέλεις, και σήμερα, ας πούμε, θα ήθελα

0: επικοινωνιακό σύμβολος και ο καλύτερος τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον πάρα πολύ απλό εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, όπως θες πες το, να πούμε, κόσμο. Εκεί είναι το μυστικό. Γιατί το να απευθυνθείς, ας πούμε, στα κομματόσκυλα ή στους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι κολλημένοι στους κομματικούς μηχανισμούς, είναι σαν να βαράς στον τοίχο το κεφάλι σου, ας πούμε. Βλέπουμε μια τεράστια αποχή από τις εκλογές, ας πούμε, σε έναν κοινοβουλευτισμό ο οποίος είναι γελίος, έτσι. Η αποχή δεν είναι συνειδητή. Είναι περισσότερο μια απέχθεια σε κάποιο πράγμα που δεν καταλαβαίνουν στην ουσία. Καταλαβαίνουν όμως ότι είναι αρνητικό για αυτούς. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε και δεν μιλήσουμε με τη γλώσσα του καφενείου, σε αυτό το παιδί που λέει εγώ θέλω να κερδάει ο Ολυμπιακός, και στο Μίτσο τον Μπετατζή, ο οποίος, ας πούμε, έχει το δικό του τρόπο επικοινωνίας, θα χάσουμε οπωσδήποτε. Ό,τι και να λέμε, δεν έχει καμιά σημασία. Και ξεκινάω λοιπόν λίγο να μπούμε στο πνεύμα του τι φιλοδοξώ εγώ, τι φιλοδοξείς και εσύ, ας πούμε, να μπορέσουμε να θίξουμε περισσότερο σαν προσπάθεια να δημιουργήσουμε ερωτηματικά παρά να δώσουμε απαντήσεις. Γιατί όταν από καθέδρας μιλάς και ακουνάς και το δάχτυρο, δεν σε ακούει κανένας. Πρέπει πρώτα να γίνει η ερώτηση, να την ενσωματώσει μέσα στο μυαλό του ο άλλος και μετά να δοθεί η απάντησή του, και όπου είναι διαφορετική από οποιονδήποτε, ας πούμε, να διορθώσει με τον δικό του τρόπο. Θα έλεγα το εξής εγώ. Αν, ας πούμε, εμφανιστούμε οποιοδήποτε από εμάς, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, και χωρίς να μιλάει από καθέδρας, σε μια σύναξη ανθρώπων, έτσι, και τους πει δύο πράγματα. Ότι κανένας δεν πρέπει να είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοράζεται. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, αν εδώ, ας πούμε, γίνει κάποια ερώτηση τι εννοείς, σχεδόν δεν έχεις επιπλέον επιχειρήματα να εξηγήσεις τι εννοείς, γιατί τα λέει μόνη της η φράση. Αν δεν είσαι τόσο φτωχός, αν έχεις, ας πούμε, τη δυνατότητα, την επάρκεια, δεν είναι εύκολο να σε εξαγοράσει ο άλλος. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Και το δεύτερο, μαζί με το πρώτο αυτό πάει. Και κανένας δεν μπορεί να είναι τόσο πλούσιος ώστε να έχει τη δυνατότητα να εξαγοράζει. Αυτά είναι, ας το πούμε, δύο στοιχειώδεις κανόνες που σε μια πόλη που έχει θεσμοθετηθεί με πολίτη, πόλη, πολίτευμα και πολιτισμό είναι εκ των όνων κάνευ. Έτσι, και επειδή χρησιμοποιώ και εγώ λέξεις, ξέρω εγώ, αρχαΐζουσες εκ των όνων κάνευ, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να δημιουργηθεί η πόλη δηλαδή. Πόλη χωρίς διαφάνεια και χωρίς να έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες αυτές, τουλάχιστον αυτές, ας πούμε, δεν μπορεί να συνταχθεί εκ των πραγμάτων.
1: Μα λόγια, αν καταλαβαίνω βέβαια καλά, θα με διορθώνεις εσύ, λες ότι δεν μπορεί η απόσταση του πλούτου του χαμηλότερου με τον υψηλότερο οικονομικά να μην απέχει από ένα συντελεστή 1 προς 5, 1 προς 10, διότι
0: θεωρητικά, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρητικά πρέπει να είναι μηδέν η απόσταση. Και σε αυτό το σημείο, αν θέλεις, δόθηκε η απάντηση και τη δώσαν οι δικοί μας οι Έλληνες, άσχετα αν αγνοούμε πραγματικά την ιστορία μας. Δηλαδή, σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, ας την πούμε, γιατί την πιπηλάνε όλη τη δημοκρατία, έτσι, και όταν σου λέει άλλος, θέλω να σου πω εγώ πώς θα γίνει η δημοκρατία, μάνι έχει εκτροχιαστεί, δεν έχει καταλάβει τι είναι η δημοκρατία. Κανένας δεν μπορεί έτσι να πει τι είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία αποφασίζουν όλοι οι πολίτες μαζί. Και η δημοκρατία δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας.
1: Ακριβώς, και γενικώς, η διαχείριση της πολιτείας.
0: Της επόμενης ημέρας σημειολογικά, μπορεί να είναι το επόμενο μήνα, το χρόνο κλπ. Και όπου γίνει λάθος, ας πούμε, διορθώνεται. Γι' αυτό το πιπηλάνε και τούτα εδώ τα θλιβερά κοινοβουλευτικά τέτοια παπάκια.
1: Ολιγαρχικά συστήματα.
0: Εγώ το λέω κοινοβουλευτικό κρετινισμό, τώρα εσύ πες το όπως θέλεις, ας πούμε. Δηλαδή, πιπηλάνε.
1: Με συγχωρείτε, αλλά δεν θέμα μόνο. Ο κρετινισμός σημαίνει ότι είναι ανόητος ο άλλος. Εδώ πέρα μιλάμε εσκεμμένο σύστημα κατασκευασμένο για να κυβερνούν οι
0: ολιγαρχικοί. Θα το εξηγήσουμε μετά πόσο ανόητοι είναι, γιατί αυτοί οι περισσότεροι στην ουσία είναι αυτοφοράκηδες, μπροστινοί, δεν έχουν καμιά σχέση με την εξουσία και με όλα αυτά. Απλώς παπαγαλίζουν κάποια πράγματα. Αυτό που λένε δηλαδή ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πότε, δεν έχεις δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, αν πεις το μισό, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έχεις πει τη μισή αλήθεια που είναι ίσον ένα ψέμα.

0: όλη αυτή την εισαγωγή τέλος πάντων και τρώω το χρόνο ας πούμε, την προσπάθησα να την κάνω, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, αν μπορώ να τα απλοποιήσω πιο πολύ ας πούμε, για να ξεκινήσουμε στο βασικό ερώτημα, να πούμε τι σχέση έχει ο πλούτος με την εξουσία. Τι σχέση ο πλούτος με την εξουσία. Θα προσπαθήσω να, και όπου γίνομαι περίεργος, διόρθωσέ με, σταμάταμε. Να βάλουμε κάτω και να πούμε τι θεωρεί ο κάθε άνθρωπος αξία. Ας πούμε αξία για μένα είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι χρηστικό. Γιατί μια κοτρώνα που είναι πάνω στο βουνό δεν έχει καμιά αξία. Έτσι δεν είναι. Όταν όμως αυτή την κοτρώνα την πάρω εγώ, την μπελεκίσω και την κάνω κάτι, μια κολώνα, μια...
1: ένα άγαλμα, ένα όπλο, κάτι,
0: καλά,
1: οτιδήποτε.
0: Φιλοδοξήστε μου να γίνω. Γλύπτης δεν θα γίνω. Τέλος πάντων, την κάνω χρηστική, τότε λοιπόν αυτή έχει μια αξία για ποιον? Για αυτός που την έχει, για αυτόν που την έχει ανάγκη. Γιατί αν προσφέρω σε κάποιον ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει ανάγκη, αυτό το πράγμα δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν αξία έχει ό,τι μεταξύ μας συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ο ένας από τον άλλον. Αυτό έχει αξία, δηλαδή τα αγαθά που λέμε γενικότερα. Τα αγαθά, μέσα στα αγαθά μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις υπηρεσίες. Γιατί και αυτό είναι ένα αγαθό ας πούμε. Συνεπώς λοιπόν, η αξία είναι αυτή η οποία δημιουργεί την συναλλαγή. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μήλα και εσύ φτιάχνεις, ξέρω εγώ, αγάλματα. Εγώ σου δίνω μήλα, εσύ μου δίνεις αγάλματα, εφόσον τα χρειάζομαι, και βρίσκουμε τη μεταξύ τους αξία συμφωνημένη δυο μας. Άμα είναι 3-4 που κάνουν το ίδιο πράγμα, η κοινή συμφωνία θα φέρει, ας πούμε, την αξία των μήλων και των αγαλμάτων. Το απλοποιώ σημειολογικά. Και το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι πώς παράγεται ο πλούτος. Ο πλούτος παράγεται σαν συσσόρευση και επιπλέον, αν θέλεις, ας πούμε, αξία σε κάποιον, η οποία στην ουσία δεν έχει να ανταλλαχθεί πουθενά. Αλλά τι κάνει? Αυτός ψάχνει να βρει τρόπο που έχει συσσωρεύσει αξίες, και να το ονομάσουμε πλούτο αυτό γενικά, ψάχνει να βρει τρόπο για να μπορέσει να έχει αυτό στην εξουσία, έτσι που να έχει συνεχή πλούτο και να έχει συνεχή εξουσία. Δεν ξέρω αν το λέω πολύ
1: πλούτο. Να έχει εξουσία για να διατηρεί τον πλούτο, έτσι.
0: Ναι, το βασικό πράγμα να πούμε είναι, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα, η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα? Δηλαδή, ο πλούτος είναι αυτός που θέλει την εξουσία ή η εξουσία είναι αυτή που θέλει τον πλούτο? Είναι και τα δυο μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή αυτός που έχει πλούτο να μην έχει εξουσία, γιατί ξαφνικά θα τον χάσει τον πλούτο. Δηλαδή η διασφάλιση μιας αειφορικής διαχείρισης του πλούτου τον αναγκάζει να κάνει και μια διαχείριση της εξουσίας. Και επειδή από μόνος του δεν μπορεί να την κάνει αυτή, τότε τι κάνει? Εξαγοράζει. Πώς κάνουν τα μαγαζιά που ήταν ανοιχτά, ξέρω εγώ, μέχρι τις 3-4 η ώρα και πήγαινε η αστυνομία και έπιανε τον καταστηματάρχη και τον έβαζε μέσα? Τι κάνανε? Πήραν ένα από το δρόμο, τον ονομάσαν αυτοφοράκια, και όταν ερχόταν η αστυνομία μέσα,
1: λέγαν
0: αυτός είναι. Έμπαινε αυτός μέσα και τον βγάζαν την άλλη μέρα το πρωί, γιατί αυτός δεν είχε τίποτα. Το ίδιο είναι, αν θέλεις, τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εξουσιάζω. Δεν εξουσιάζει, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη Δύση. Δεν εξουσιάζουν. Αυτοί, ας πούμε, χρησιμοποιούνται. Εξουσία είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν τον πλούτο. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι παγωγικός ο συλλογισμός και κατανοητός.
0: Άρα λοιπόν, για να βάλουμε έναν πρώτο κανόνα, η συσσόρευση του πλούτου είναι, ας το πούμε, μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας.
1: Και τη διατήρηση του πλούτου.
0: Με σκοπό τη διατήρηση του πλούτου, που είναι συναμφότερα, που έλεγε και ο... Πώς το λέγει αυτός, ποιος το λέει. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει άλλος τρόπος να επιβάλλεις τον έλεγχο των μαζών και να μπορείς να εξουσιάζεις? Και εδώ είναι το ερώτημα. Υπάρχει? Θα μπορούσαμε να αναχθούμε σε κοινωνίες πρωτόλιες, ας πούμε, όπου εξουσία είχε ο πιο δυνατός. Έτσι. Αλλά μόλις εμφανιζόταν ένας πιο δυνατός, ας πούμε, έπαιρνε αυτό στην εξουσία. Αυτό που συμβαίνει και στα λιοντάρια και σε όλη τη φύση, τέλος πάντων, να πούμε. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν είναι ζώο μόνο, είναι και κάτι παραπάνω, λίγο χειρότερο μάλλον από αυτά.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
0: Αν θέλεις, λοιπόν, κάθισε και σκέφτηκε ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορώ εγώ να είμαι έρμεο κάποιων άλλων δυνατών. Οπότε εγώ τι κάνω, βάζω τους δυνατούς να παλέψουν για μένα και εγώ να από πίσω. Και να σκοτωθούν οι δυνατοί δεν με νοιάζει, αναλώσει, μην έχω τους από κάτω. Το δυνατή, ας πούμε, σημειολογικά, έτσι, μπορεί να είναι όποιος και να είναι αυτός, ο οποίος στην ουσία είναι ο μπροστινός. Πάντα οι δυνατοί, οι γκδόες είναι οι μπροστινοί, δεν είναι από πίσω ποτέ, ας πούμε. Γκδόες, για να συνεννοούμαστε, είναι εκτινώδης. Κτηνώδης άγνοια με ογκώδη
1: δύναμη
0: με ογκώδη άγνοια. Είναι αρχιγράμματα. Και το ερώτημα λοιπόν, ξαναγυρνάμε και λέμε, υπάρχει άλλος τρόπος για τον έλεγχο των μαζών και την επιβολή της εξουσίας? Αν έχεις εσύ κάποιον Άρη, να τον ακούσω. Αν έχει κάποιος από τους θεατές, να τον ακούσω. Είναι πολύ δύσκολο άλλος να εξουσιάσεις αν δεν έχεις τον πλούτο. Και τι είναι ο πλούτος, είπαμε, είναι αξίες οι οποίες μπορείς να τις ανταλλάξεις. Όπου αυτές από ένα μεγάλο όγκο, αν θέλεις, πλούτο, καταμοιράζονται και φτάσαμε σήμερα, ας πούμε, όπου με την ιστορία του Bretton Woods μπορούν να παράγουν χρήμα όσο θέλουν, ας πούμε, και να μπορούν να εξαγοράζουν τη μισή κοινωνία για να μπορούν να εξουσιάζουν στην άλλη μισή. Αυτούς που εξαγοράζουν, τους εξαγοράζουν με το χρήμα, και αυτοί που εξουσιάζονται, εξουσιάζονται γιατί δεν έχουν χρήμα και είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα ή αν είναι... Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς τη συσσόρευση του πλούτου σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες ομάδες, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος και η επιβολή της εξουσίας. Και επειδή αυτοί οι οποίοι έχουν τον παγκόσμιο πλούτο, αν πούμε ότι είναι ένα εκατομμύριο πληθυσμός όλος και όλος, τα 7 δισεκατομμύρια, είναι, μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι.
1: Είναι το 0,1% αυτή που θα λέγαμε.
0: Δεν θα κάνουμε πολλαπλασιασμό, δεν έχει και κανένα νόημα. Το ερώτημα είναι, το οποίο μπαίνει και σαν ανέκδοτο, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τα 7 δισεκατομμύρια μπροστά σε ένα εκατομμύριο αντιπάλους? Είναι χαζό ερώτημα, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, 7 δισεκατομμύρια πληθυσμός πάνω 8. Στη γη. 8
1: είναι
0: ζωή να έχουμε. Αφού είμαστε λοιπόν 8 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να παλέψουμε το 1 εκατομμύριο. Δεν είναι παράλογο. Πώς μπορούν και ελέγχουν, ας πούμε, τα 7 δισεκατομμύρια αυτό το 1 εκατομμύριο? Με τη συσσόρευση του πλούτου μπορούν. Έτσι. Και το ερώτημα το δεύτερο, ας πούμε, το οποίο είναι απαντημένο ήδη, ας πούμε, οι κυβερνήσεις δεν έχουν την εξουσία, αλλά είναι διαχειριστές με έναν τρόπο, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Αυτοί φαίνονται μπροστά για να μην βλέπουν τους από πίσω. Πόσοι από εμάς ξέρουν πραγματικά ποιοι ελέγχουν τον παγκόσμιο πλούτο και ποιοι τον συσσωρεύουν? Τώρα που είναι και ψηφιακό, ας πούμε, το χρήμα, κανένας δεν παίρνει χαμπάρι, ας πούμε. Παλιά ξέραμε, ο άλλος είχε το πουγγί μεγάλο, να πούμε, είχε τις τσέπες φουσκωμένες με μετρητά και ξέραμε ότι αυτός είναι λίγο πλούσιος. Τώρα μπορεί να είναι ένας αδακένδυτος που περνάει δίπλα και πληκτρολογεί πάνω σε ένα λάπτοπ και παράγει καθημερινά, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, για μένα οι κυβερνήσεις δεν είναι η εξουσία και κακώς αναλωνόμαστε με την κριτική στο κυβερνητικό έργο, στο κοινοβούλιο ή οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Αν είναι να πάρεις την εξουσία, πρέπει να πάρεις την εξουσία έτσι που να εκμηδενήσεις τη δυνατότητα της συσσόρευσης του πλούτου. Αλλιώς δεν μπορείς να την έχεις. Δεν ξέρω, με κοιτάς λίγο περίεργα.
1: Όχι, τι θέλεις να ρωτήσεις? Πάντα σκέφτομαι ότι είναι σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, ενώ ο βασικός τρόπος με τον οποίο περιγράφεις τα πράγματα είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως σωστός, αλλά σε ένα κόσμο που έχει γίνει τόσο πολύπλοκος, δεν ξέρω πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτό.
0: Ο κόσμος φαίνεται πολύπλοκος, αλλά είναι πάρα πολύ απλός. Πάρα πολύ απλός. Και το βλέπουμε δηλαδή στην καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας πλούσιος που θα πάει σε ένα χωριό, ας πούμε, που δεν τον ξέρει κανένας, έχει καμιά εξουσία? Μπορεί και να το πλακώσουν και στις φαλιάρες, να πούμε, επειδή το γουστάρουν στη μάπα του. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, είναι πάρα πολύ απλά. Εμείς δεχόμαστε στην ουσία, σαν εξουσία, συγκεκριμένα πράγματα. Αν αύριο το πρωί, εγώ σου λέω κάτι πάρα πολύ απλό, αν αύριο το πρωί συμφωνήσουν όλοι, που αυτό είναι το δύσκολο, όλοι οι Έλληνες κάτοικοι, γιατί πολίτες δεν είναι, και πούνε ότι εμείς θα είμαστε παράνομοι, υπάρχει μηχανισμός να τους εξουσιάσει? Δεν υπάρχει. Πώς είμαστε, 7 εκατομμύρια, 8, 10, δεν ξέρω, γιατί μπερδεύουμε και με τους ψηφοφόρους. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και είμαστε 11 εκατομμύρια.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δεν έχουμε να θεωρήσει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μηχανισμός εξουσίας για να μπορέσει να καταστήλει αυτή την τάση που θα έχουμε τα 10 εκατομμύρια να παρανομήσουμε? Όχι. Άρα έχουμε συμφωνήσει, εμείς αποδεχόμαστε την εξουσία. Έτσι δεν είναι? Και πάμε τώρα λοιπόν, πάω φίρδιν μύρδιν, πάω πώς το λένε πολύ γρήγορα και δεν ξέρω αν έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο που παρακολουθεί. Και τα πράγματα ίσως ήταν λίγο πιο απλά όταν ο πλούτος ήταν πραγματικός. Και εξηγούμε τι εννοώ πραγματικός πλούτος. Δηλαδή, το βάζουμε ας πούμε σαν σημείο καμπής, τον Bretton Woods. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο ας πούμε, ο πλούτος που είχε κάθε χώρα... Έτσι, λέγαμε, αυτή η χώρα είναι πλούσια, γιατί έχει γεωργία, έχει κτηνοτροφία, έχει υπέδαφος, έτσι. Και εδώ μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα, δηλαδή οι αραβικές χώρες πριν ακόμα δημιουργηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης κλπ. Δεν είχαν καμιά, δεν ήταν πλούσιες χώρες, ήταν πανφτωχές. Άρα λοιπόν δεν είχαν καμιά αξία. Απέκτησαν αξία και έγιναν πλούσιες όταν υπήρξε η ανάγκη, που λέγαμε προηγουμένως, για το προϊόν, όταν υπήρξε η ανάγκη για πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς λοιπόν, μέχρι τον Bretton Woods, ας το βάλουμε αυτό σαν ένα όριο ας πούμε.
1: Το Bretton Woods, να θυμίσουμε στους φίλους μας τι ήτανε, ήταν η αποδέσμευση του νομίσματος από το χρυσό. Μέχρι τότε ο χρυσός, αν είχες ένα νόμισμα, πήγαινε στην Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και το έπαιρνε στο ορισμένο συμβατικά αντίτιμο του νομίσματος σε χρυσό. Και κάποια στιγμή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ορίστηκαν, κατήργησαν τον κανόνα. Δεν τους βόλευε, τον κατέργησαν. Αυτοί το φτιάξαν, αυτοί το καταργήσαν. Μάλιστα.
0: Να το πούμε πολύ πιο απλά. Μπορούσαν να παράγουν πλούτο εκ του μηδενός ανά πάσα στιγμή. Εκεί καταλήξαν ας πούμε, τα πράγματα και βλέπουμε ας πούμε, δημιουργείται ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές αξίες που υπάρχουν στη γη. Δηλαδή ο πλούτος που είναι συσσωρευμένος αυτή τη στιγμή και όλη τη γη να την πουλήσεις δεν φτάνει. Πρέπει να αγοράσεις και τον Άρη, δεν ξέρω και τον Κρόνο, δεν ξέρω τι μπορεί να αγοράσεις σαν αξία. Σαν οικόπεδα, δεν ξέρω σαν τι τέτοιο λοιπόν. Πραγματικός και εικονικός πλούτος. Είμαστε στον εικονικό πλούτο, αλλά παρόλα αυτά. Τον αποδεχόμαστε αυτό τον εικονικό πλούτο, γιατί στην ουσία ο άλλος σου λέει πολύ απλοϊκά. Μπορεί να είναι εικονικός πλούτος, μπορεί να είναι και ψηφιακό το χρήμα, αλλά εγώ ανά πάσα στιγμή πάω στον Κισέ, παίρνω μετρητά και πάω και αγοράζω αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή στην ουσία τη συσσόρευση του πλούτου γενικότερα πώς παίζει σαν εξουσιαστής. Καταλαβαίνει μόνο το ότι εγώ ανά πάσα στιγμή μπορώ να το μετουσιώσω σε μετρητό. Κάτι ανάλογο ας πούμε, δεν ξέρω αν θα το προσεγγίσω, έγινε με το χρηματιστήριο, αν θυμάσαι την εποχή, που έλεγε εγώ έχω αποτίμηση σήμερα τόσα. Τι σήμαινε? Ότι εκείνη την ημέρα αν πήγαινε να τα κάνει μετρητά είχε και δεν ξέρω αν θα του τα δίνανε ας πούμε. Έτσι έπρεπε να πάρει ένα τηλέφωνο από πριν για να έχει το ταμείο κλπ. Αλλά αυτό ήταν αποτίμηση, δεν ήταν πραγματικότητα. Αλλά μην μπλέξουμε τώρα με το χρήμα, έτσι να δώσουμε μια γενική ιδέα του εικονικού και του πραγματικού πλούτου που ξεκινάει από τις αξίες των προϊόντων που μπορούν να καταναλωθούν, που το έχουμε ανάγκη και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε έναν πλούτο και αξίες οι οποίες είναι μη χρησιμοποιήσιμες, αλλά χρησιμοποιούνται όμως για να εξουσιάζουν. Αγαθά, χρήμα, τράπεζες, αγορές, παράγωγα. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι τώρα ας πούμε. Δηλαδή ενώ τα αγαθά έχουν αξία, το χρήμα σαν χρήμα μετρητό τέλος πάντων αυτό που γνωρίζουμε από παλιά έχει μια ανταλλακτική αξία ή ένα μέσον συναλλαγής ας πούμε, όπου οι τράπεζες υποτίθεται το χορηγούν αυτό κλπ. Και φτάνουμε λοιπόν στις αγορές, αυτό που ονομάζουμε αγορές, οι οποίες στην ουσία δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι. Και τι κάνουν, πολλαπλασιάζουν τον πλούτο σε κάποιους, οι οποίοι στην ουσία έχουν αένα τη δυνατότητα να έχουν την εξουσία, να επιβάλλουν την εξουσία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν καμιά σχέση με την παραγωγή, η συσσόρευση του πλούτου. Δηλαδή ο παραδοσιακός καπιταλιστής πλέον, ας πούμε, Αμερικάνος, δεν μπορεί να κάνει συσσόρευση πλούτου. Έτσι δεν είναι? Πώς αντιλαμβάνονται όμως οι άνθρωποι όλες αυτές τις έννοιες? Δηλαδή μπορεί να απεξαρτηθεί ο εικονικός πλούτος από τον πραγματικό πλούτο? Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που είπα και προηγουμένως, ο Μίτσος ο Μπεταντζής καταλαβαίνει ότι εγώ έχω, ας πούμε, μου βάλαν ψηφιακό χρήμα, παραδείγματος χάρη, ένα χιλιάρικο στο λογαριασμό μου, και αύριο το πρωί θα πάω να πάρω 2 εκατοστάρικα και θα έχω μετρητά στην τσέπη μου 2 εκατοστάρικα. Ή θα χρησιμοποιήσω την κάρτα και θα αγοράσω τα αγαθά. Δεν αντιλαμβάνεται δηλαδή πώς συσσωρεύεται ψηφιακός πλούτος που δεν φαίνεται, γιατί όταν, ας πούμε, παλιά στη γειτονιά κάποιος είχε χρήματα, είχε και στο σπίτι του χρήματα και φαινότανε. Τώρα όμως δεν φαίνεται. Και δεν μπορεί να φανταστεί ένας φτωχός άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο πλούσιοι είναι οι πλούσιοι, αυτούς που περιγράφουμε τώρα, ας πούμε, το 1 εκατομμύριο, το πολύ που είναι πλούσιοι. Δεν μπορεί να φανταστεί το μέγεθος του πλούτου που έχουν, ας πούμε. Και φαντάζεστε ότι έχει διπλάσια, τριπλάσια, άντε εκατονταπλάσια από αυτόν. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι δεν υπάρχει νούμερο. Δηλαδή.
1: Ο Elon Musk είχε 1,5 δισεκατομμύριο, ας πούμε, το οποίο μόνο για να, αν το κάνεις χαρτονομίσμα των 100 δολαρίων, θα είναι ένα τρένο για να τα κουβαλήσεις. Το λιγότερο.
0: Αν υπάρχουν τόσα χαρτονομίσματα.
1: Αν υπάρχουν, έτσι.
0: Πρέπει να τα μαζέψεις από όλη τη γη, τα χαρτονομίσματα. Δηλαδή, το κόστος για να τα μαζέψεις μπορεί να είναι περισσότερο από, από την αξία του χρήματος. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο όπου δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει συσσόρευση πλούτου και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς αυτοί στην ουσία εξουσιάζουν που είναι οι από πίσω. Έτσι, αν δεν το αντιληφθεί αυτό ο μέσος άνθρωπος, όλα τα άλλα που λέμε σχεδόν δεν τον αγγίζουν. Και πετάει την μπάλα στην εξέδρα, ας πούμε, και λέει δεν με αφορούν εμένα αυτά, με ενδιαφέρει να κερδάει ο Ολυμπιακός. Όταν όμως καταλάβει ότι, ξέρεις κάτι, η ανοχή η δικιά σου και η αποδοχή δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να σε εξουσιάζει, τότε λοιπόν τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν την ανάποδη. Γιατί το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ, τουλάχιστον το βλέπω, να πούμε ότι η κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία, δεν έχουμε ούτε καν κοινωνία. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν πάμε και μιλήσουμε με οικονομικά μεγέθη ή με φιλοσοφικά μεγέθη, με φιλοσοφίες και τέτοια, δεν μας ακούνε πια. Δεν μας ακούνε καθόλου. Και τι φταίει δηλαδή, χάσαν την ακοή τους? Όχι.
1: Χάσαν την ικανότητα του στοχασμού, Βασίλη.
0: Όχι, είναι κάτι ακόμα χειρότερο. Παλιά που ήμουν φοιτητής, μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα εργαστήρια πρωί-πρωί, τέλος πάντων, και σηκωνόμουν πρωί για να πάω να προλάβω κάτω στα ΤΕΗ στα εργαστήρια. Και έβλεπα τώρα τους οικοδόμους που διαβάζανε αθλητικές εφημερίδες. Έτσι. Και οι άλλοι, όλοι αυτοί. Έτσι. Πολύ λίγοι διαβάζαν τις πολιτικές. Τότε οι εφημερίδες γράφαν και κάτι, τώρα δεν γράφουν τίποτα. Λοιπόν, και ρώτησα κάποια στιγμή στο φίλο μου Λοντάκη, ρε, τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους αποσχολεί κάτι άλλο, ας πούμε, να διαβάσουν τις πολιτικές εφημερίδες, τις αθλητικές? Και με απαντάει και μου λέει, τις πολιτικές δεν τις καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά οι άνθρωποι υποχωρούν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα στην ουσία και φτάνουν στο σημείο να μην το αντιλαμβάνονται καθόλου. Δεν σου κάνει εντύπωση που ξέρουν τα πάντα, ας πούμε, για το ποιος έβαλε τον γκολ σε ποιο λεπτό, αλλά δεν έχουν ιδέα βασικά πράγματα?
1: Απλώς να σημειώσω ότι ο Κάρλ Μάρξ, ένας από τους μεγάλους φιλόσοφους και διανοητές της ιστορίας, έγραφε το κεφάλαιό του, το μνημειώνεται σε έργο του, σε τεύχη, τα οποία τα κυκλοφορούσε για να τα διαβάζουν οι εργάτες. Οι εργάτες της εποχής του, του 19ου αιώνα δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια έκπτωση παρά το μεγάλη ποσότητα γνώσης, σπουδών, βιβλίων, διδακτορικών, Υπάρχει μια δυναμία κατανόηση του κόσμου και των ενιών. Συγγνώμη όμως.
0: Ναι, γι' αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται, όχι εκλαήκευση, γιατί είναι και λίγο υποτιμητική η λέξη τώρα, τον βάζεις ας πούμε στο επίπεδο του λαού. Θεωρητικά πρέπει να είναι απριόρι ο άλλος πολίτης και να φιλοδοξεί να κερδίσει, αν θέλεις, αυτόν τον τίτλο ας πούμε. Έτσι. Πρέπει να βρούμε πολύ απλοϊκό τρόπο, όπως είπα προηγουμένως, να καταλάβει τι σημαίνει αξία, τι σημαίνει αγαθό πραγματικά, τι σημαίνει ανταλλακτικό μέγεθος, γιατί όσο τον μπλέκουμε με καμπύλες της οικονομίας, με χρηματιστηριακές δευτερογενείς, τριτογενείς αγορές κλπ. Τόσο δεν ακούει τίποτα πια. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει, δεν ακούει.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή όλα μπορούν να απλοποιηθούν, να υποθούν. Βέβαια, έχει γίνει πάρα πολύ σύνθετος ο κόσμος. Τι σημαίνει παράγωγα, τι σημαίνει όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία, πώς βγαίνουν τα χρήματα.
0: Αλλά
1: αυτά είναι παιχνίδια.
0: Τι ποσοστό νομίζεις αποσχολεί την κοινωνία όλη αυτή η ιστορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δηλαδή δεν το αντιλαμβάνεται και ορθώς δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί οι όροι που χρησιμοποιούνται. Πρέπει να κάτσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι συνέδριο επιστημονικό για να μπορέσει να το παρακολουθήσει. Μπορούμε να το εκλαϊκεύσουμε, να του πούμε, ξέρεις κάτι ρε φίλε, να πούμε, όλα αυτά είναι μπούρδες. Το μόνο που αξίζει είναι αυτό που φτιάχνεις, το προϊόν. Τι είσαι εσύ, σιδεράς και λυγίζεις τα σίδερα και φτιάχνεις ένα τελικό προϊόν που το χρησιμοποιεί ο άλλος. Αυτό έχει αξία μόνο. Μη δέχεσαι να έχει αξία κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα και έχει πολλά λεφτά. Πρέπει να το κατανοήσει. Αν δεν το κατανοήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να εκμηδενήσει τον παρασιτισμό, αν θέλεις, και τους αυτοφοράκηδες. Mm-hmm. Δηλαδή, το βλέπεις και μόνος σου, ας πούμε, στη σημερινή κοινωνία, στην ουσία χρηματοδοτούνται ευθέως, χωρίς να παράγουν τίποτα, ας πούμε, σχεδόν η μισή κοινωνία, είτε μέσα από μοικείο, είτε μέσα από δημόσιο χώρο, από δημοτικό κλπ. Και αυτό δημιουργεί ένα αλυσβερίσι αλληλοϋποστήριξη. Αυτό που έλεγε ο Πάγκαλος, ότι εμείς σας διορίζουμε και εμείς, εμείς σας διορίζουμε και εσείς μας ψηφίζετε, ήταν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί ήταν κυνικός, γι' αυτό το είπε, ας πούμε. Καταλάβες. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι ανήθικο να έχει πλούτο χωρίς να παράγει τίποτα. Γιατί σου λέει αυτό συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Και επειδή είναι και, έχει και το ψώνιο ο κάθε φτωχός κάποια στιγμή θα γίνει,
1: γίνει
0: πλούσιος. Έτσι. Και μόλις ας πούμε βάλει 5 φράγκα στην άκρη ονειρεύεται ότι θα γίνει καπιταλιστής και μετά ονειρεύεται ότι θα είναι μέτοχος στο τραπεζικό σύστημα και μετά θα παίξει στο χρηματιστήριο και θα τα χάσει όλα και δεν συχάσει.
1: Η μεγάλη απάτη.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά όμως ξεκινάνε από την άγνοια. Η άγνοια είναι αυτή η οποία... είναι αν θες γεννησιουργός αιτίας που υποκύπτουν σε κάθε εξουσία οι άνθρωποι. Γιατί όταν γνωρίζουν δεν μπορείς να τους εξουσιάσεις. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα γιατί με κοιτάς περίεργα. Στο χωριό μου ας πούμε θυμάμαι εγώ γεννήθηκα το 58. Το 65 περίπου ας πούμε καταλάβαινα τον κόσμο γύρω γύρω. Όλοι μας ξέραμε πόσο πλούσιος ή φτωχός είναι ο άλλος. Περίπου ήμασταν στα ίδια... Στο ίδιο επίπεδο, κάποιοι ήταν λίγο παραπάνω. Δεν μπορούσε ο άλλος να κρυφτεί ότι είναι φτωχότερος ή πλουσιότερος.
1: Μικρές κοινωνίες όμως.
0: Πέρα από τις μικρές κοινωνίες, τι υπήρχε. Υπήρχε η διαφάνεια στην ουσία. Εδώ έχουμε χάσει τη διαφάνεια. Και η αδιαφάνεια είναι ένας άλλος μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας.
1: Η αδιαφάνεια δηλαδή.
0: Η αδιαφάνεια, ναι. Η έλλειψη της διαφάνειας. Δηλαδή... Αν αντιληφθεί, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, αν αντιληφθεί οποιοδήποτε άνθρωπος ότι αντιληφθεί αυτά τα απλά πράγματα, το πρώτο πράγμα που θα ζητήσει είναι η διαφάνεια. Όχι αυτούς τους θεσμούς που φτιάχνουν τώρα, πώς λέγεται, που ήταν στη διαφάνεια.
1: Διάβγεια.
0: Στη διάβγεια, ναι, ήταν ο πιο αδιαφανής και ο πιο αδιαυγής τέλος πάντων. Δεν έχει σχέση με μικρές κοινωνίες. Για μένα, αν θέλεις, ας πούμε, μια ευνομούμενη κοινωνία, για μένα, ποιος είμαι εγώ, λέω, η γνώμη μου είναι ότι εγώ σαν πολίτης θα πρέπει να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο αφημί σου, ας πούμε, αυτό ξέρουμε αυτό, και να βλέπω την ταυτότητά σου ανά πάσα στιγμή όλο το πόθεν έσχη σου, όχι μόνο το έσχη, αλλά και το πόθεν.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αν λοιπόν απαιτήσει η κοινωνία δομηθεί κοινωνία, θεσμός τέλος πάντων, και απαιτήσει αυτό, αυτή τη δυνατότητα, έχει ανατραπεί όλος ο μηχανισμός της εξουσίας.
1: Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ή δραχμών ή ευρώ.
0: Βάλε ό,τι θέλεις, το ίδιο πράγμα. Γιατί... Τα αγαθά είναι που μας ενδιαφέρουν.
1: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν και τι θα γίνει.
0: Γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
1: Γιατί θα γίνει, δεν το καταλαβαίνουν.
0: Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, αν θέλεις, που τα τελευταία 16 χρόνια που εντατικοποιήθηκα, αν θέλεις, με την πολιτική σκέψη, γιατί πριν ήταν σε φιλοσοφικό επίπεδο, ήταν σε επίπεδο πεζοδρομίου, ας πούμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Κατέληξα εκεί, στο ότι ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε είναι, πώς να το πω, είναι ένα βήμα, δύο βήματα παραπάνω, και θεωρούμε ότι και αυτοί αντιλαμβάνονται αυτά τα δύο βήματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε σαν δεδομένα. Δεν υπάρχουν δεδομένα.
1: Δηλαδή φταίνουν οι καθοδηγητές, οι εγκυτάτορες. Δεν καταλαβαίνουν αυτούς που
0: θα τους ονομάσω έτσι. Δεν θα τους ονομάσω. Κάποτε ήταν και μόδα, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, δηλαδή όταν έβγαινε κάποιος, ας πούμε, στο αμφιθέατρο και χρησιμοποιούσε όρους, ας πούμε, ξέρεις, μαρξιστικούς και αυτά, αυτό του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι, τον αποδεχόταν. Δηλαδή, είναι αυτό που σε ένα έργο που έπαιζε η Βουγιουκλάκη και της μαθαίνανε ένα ποίηση, και τη λέει, δεν το κατάλαβα. Άμα το καταλάβεις, δεν θα ήταν ποίηση. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία. Αλλά για να μπορέσει όμως ο άλλος να γίνει πολίτης, στοιχειωδώς να αγγίξει, ας πούμε, την έννοια του αποφασίζω για την τύχη μου, πρέπει να τα αντιληφθεί πλήρως. Όσο οποιοδήποτε, εγώ τώρα όπως μιλάω αυτή τη στιγμή, όσο χρησιμοποιώ όρους οι οποίοι τους οποίους μάλλον δεν αντιλαμβάνεται ο Μίτσος ο Μπεντατζής, και να με συγχωρεί ο Μίτσος, τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός κάνει δουλειά, έτσι. Μίτσο Μπεντατζή, λέω, ας πούμε, αυτόν ο οποίος έχει, δεν έτυχε, ρε παιδί μου, και παιδείας, δεν πρόλαβε το παιδί, δηλαδή ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 στην οικοδομή. Εντάξει, έχει υποχρεώσεις, δεν μπόρεσε να διαβάσει ούτε ένα βιβλίο παραπάνω γιατί είναι κουρασμένος, δεν μπόρεσε να πάει στο πανεπιστήμιο, δεν, χίλια δυο πράγματα, αλλά ωστόσο είναι από καλή πάστα. Και μάλιστα είναι, πώς το λένε, έχει την καλή διάθεση να καταλάβει. Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα να στέλνω εγώ τον Μίτσο τον Μπεντατζή να πάει στο πανεπιστήμιο για να καταλάβει τι λέω. Παλιά υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε ότι όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Δεν θυμάμαι. Ρεμπέτικο ήταν.
1: Δεν είναι πάντα δυνατό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι είναι δυνατό υπό την εξής έννοια. Όταν γίνεται συζήτηση στο καφενείο, ας πούμε, καλοπροαίρετη συζήτηση, δεν μιλάμε τώρα να μαλώνει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό ή ο Πασοκτζής, ξέρω εγώ, με τον Νεοδημοκράτη ή το Κουκουέ με τον οποιονδήποτε, έτσι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια συζήτηση και δεν ανεβάζεις το επίπεδό σου ότι εσύ είσαι ο μέντορας, ο επιστήμονας, μπαίνεις στη διαδικασία του μέσου όρου, και το μέσο όρο, συγχώρησέ το μου, ας πούμε, μπαίνεις στη διαδικασία του πιο απλού, έτσι, το απλό πάλι βάλτο σε παρένθεση, ας πούμε, μπαίνεις σε αυτή τη λογική, τότε βλέπεις ότι πραγματικά καταλαβαίνουν. Μπορεί να παίρνει χρόνο, αλλά πες μου κάτι. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, μέσα σε μια ώρα τους πεις μια ανάλυση τεράστια που δεν θα καταλάβει κανένας, δεν είναι καλύτερο να φας μια ώρα για να καταλάβω μια παράγραφο?
1: Δεν υπάρχει πολύ.
0: Αυτό όμως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τώρα μιλάμε σημειολογικά και βάζουμε περισσότερο προβληματισμούς. Δεν δίνουμε απαντήσεις στην ουσία. Δεν ξέρω αν έδωσα καμιά απάντηση μέχρι τώρα. Προβληματισμούς βάζω. Και αν θες, πρώτος φταίω εγώ. Φταίω εγώ, γιατί αφού δεν κατόρθωσα, όχι να κάνω οπαδούς, δεν κατόρθωσα στην ουσία, έχω ένα φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του να πούμε, που επί 5 χρόνια του εξηγούσα, πάμε τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι σημειολογικό, επί 5 χρόνια του εξηγούσα τη διαφορά μεταξύ της αλληλεγγύης και της ελεημοσύνης. Χρειάστηκε και 6 χρόνια για να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα, και η τεχνητή νοημοσύνη τον βοήθησε παραπάνω, ξέρεις γιατί? Γιατί θεώρησε ότι η τεχνική νοημοσύνη είχε μεγαλύτερο κύρος από μένα. Άρα λοιπόν, για να κατανοήσει ο άλλος κάποιες έννοιες που έχει ριζωμένες μέσα του, ας πούμε, δηλητηριασμένες, χρειάζεται πολλή προσπάθεια να μηδενίσει το δηλητήριο και την προπαγάνδα που έχει φάει, και να αρχίσει μετά να σκέφτεται, να μηδενίσει όμως. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πλούτο. Δεν μπορούν να αντιληφθούν. Πιστεύουν ότι ο πλούτος είναι αποτέλεσμα, αν θέλεις, εργασίας, ξέρω εγώ, είναι αποτέλεσμα έξυπνης διαδικασίας, όπως θες πες το, ας πούμε, είναι αποτέλεσμα, πώς το λένε το τζιγκούνι, αποταμίευσης ή αυτά τα... Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πλούτος είναι ένα θέμα το οποίο, μιλάμε για τον πλούτο, δεν μιλάμε για τον άλλον που έχει, ξέρω εγώ, 50 και 100 χιλιάρικα, έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να αρχίσει, ας πούμε, να το σκέφτεται ο οποιοσδήποτε, για να μπορεί να καταλάβει, μάλλον για να μπορέσει, ας πούμε, να δώσει απαντήσεις πώς εξουδετερώνω το μηχανισμό της εξουσίας. Mm-hmm. Γιατί είπαμε, η εξουσία αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε γύρω στους 200.000 μπάτσους.
1: Mm-hmm. Έχετε μεγαλύτερο αριθμό κατά αναλογία στην Ευρώπη.
0: Και σου λέω, αν δεν είναι 200, πώς το λένε, αυτοί που φοράνε στολή, ξέρω εγώ, αλλά και οι άλλοι οι οποίοι το παίζουν μια φορά αναρχικοί, μια φορά το παίζουν, ξέρω εγώ, κινηματίες κλπ. Πρέπει να είναι τόσοι. Κι άλλους τόσους μπορεί να χρηματοδοτήσει το σύστημα, παράγοντας χρήμα από το μηδέν, αν χρειαστεί. Αλλά θα φτάσουμε στο σημείο, σε κάθε γειτονιά, ο ένας να είναι εργαζόμενος και ο άλλος να είναι μπάτσος. Mm. Αυτό δεν θέλει, γιατί καταραίει μετά το καθεστώς.
1: Στην Αλβανία έγινε αυτό. Ο μισός πληθυσμός ήταν
0: που
1: φτιάχνει τις εξουσίες.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλει. Άρα λοιπόν, μπορεί ο πλούτος, το βάζουμε γενικά φιλοσοφικά, μπορεί ο πλούτος στην ουσία να ελέγχει απόλυτα την εξουσία, επειδή εξαγοράζει το μισό και παραπάνω πληθυσμό αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, αν θέλεις, τους πείθει ότι πρέπει να γίνει πόλεμος ή να γίνει μια επανάσταση μεταξύ τους και να σκοτωθούν μεταξύ τους και να σκοτωθούν γιατί δεν έχουν καταλάβει για ποιον σκοτώνονται. Πώς μπορούμε αυτό, τώρα θέλω τη γνώμη σου, γιατί σε θεωρώ σοφό τόσο καιρό που ασχολείσαι εδώ πέρα.
1: Μεγάλη λέξη.
0: Ναι, τέλος πάντων. Βάλε όποια λέξη θες εσύ, δεν με πειράζει εμένα να πούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπο να καταλάβουν ότι η εξουσία δεν είναι το τάδε κόμμα που γίνεται κυβέρνηση, ο τάδε μηχανισμός, δεν είναι η δικαστική, δεν είναι η αστυνομική, δεν είναι αυτό που λέμε οι εξουσίες που είναι η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική, δεν είναι. Αυτοί είναι αυτοφοράκηδες πλέον. Δεν λειτουργούν με καμία λογική, αν θέλει, συνταγματική, όπως θες πες το να πούμε. Λειτουργούν με αυτό που είπα προηγουμένως. Έτσι νομίζω και μπορεί να κάνω λάθος. Παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω.
1: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα καθεστώτα, τουλάχιστον όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι χτισμένα ακριβώς για αυτό που λες εσύ.
0: Ωραία.
1: Για να ελέγχουν η γνώση και η δυνατή τους.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εκείνο, ας πούμε, αν εγώ ήμουν εκπρόσωπος ενός κόμματος και πες ότι έμπαινα μέσα στη Βουλή, δεν θα καθόμουν να ασχοληθώ, να πούμε, με τη Βουλή και με το κυβερνητικό έργο. Θα έλεγα, κύριε Αυτοκοράκηδες, ετοιμάστε την απολογία σας για το κακό που έχετε κάνει στα λαϊκά δικαστήρια και θα έδειχνα. Αυτό σας χρηματοδοτεί, εκείνος σας χρηματοδοτεί, εκείνος. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, πώς να σου πω, ψυχρά την αλήθεια με ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Αλλιώς δεν μπορεί να το αντιληφθεί ο Μίτσος ο Μπενταζής. Με συγχωρείς ρε Μίτσο Μπενταζή, να πούμε, τι να σου πω τώρα. Όποιος Μίτσος Μπενταζής, σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε. Αλλά το χρησιμοποιώ σημειολογικά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Και βλέπεις, παίζουμε συνέχεια ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τώρα βγήκε και ο Τσίπρας να πούμε να μας ξανασώσει κλπ. Κλπ. Και χάνεται, δηλαδή, μας δίνει η εξουσία, ο πλούτος, μας δίνει την μπάλα και μας δίνει και το γήπεδο που θέλει αυτός και μας λέει παίξτε. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουμε να παίξουμε. Εμείς θα παίξουμε στην Αλάνα. Στο δικό μας γήπεδο. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πώς μπορούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι την εξουσία δεν την έχουν οι αυτοφοράκηδες? Αυτός είναι ο προβληματισμός μου πια και θα γεράσω και δεν θα βρω και άκρη. Γι' αυτό και ρωτάω, γι' αυτό σου είπα ότι δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Εγώ ερωτήματα βάζω. Μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι, πάρτε τα ξύλα, πέτας και σκοτώστε τους όλους. Δεν πας πουθενά όμως έτσι. Θα αλληλοσκοτωθούμε και δεν θα μείνει κολλή μπιθρόξυλο. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί το κάνουμε. Δεν είμαι κατά της βίας που λένε «Α, είμαστε, τασόμαστε κατά της βίας». Όταν ασκεί βία η εξουσία πάνω σου, υποχρεούσε να ασκήσεις και εσύ βία. Και το λέει το Σύνταγμα στο τελευταίο άρθρο, λέει ότι με κάθε τρόπο πρέπει να υπερασπιστείς αυτό το Σύνταγμα, το κολοβό που έχουμε, mm-hmm. το οποίο, αν θες, είμαστε και δοσύλλογοι απέναντι στο Σύνταγμα, γιατί δεν το έχουμε υπερασπιστεί τη στιγμή που το έχουν διασύρει. Αλλά μην πάμε σε τέτοιες περίεργες έννοιες, γιατί θέλουν φοβερή ανάλυση.
1: Και έχουμε μονάχα 18 λεπτά περίπου ακόμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, όσα και να έχουμε, δεν πρόκειται να δώσουμε απαντήσεις. Ας πούμε επιγραμματικά τι μπορεί να μπει, ας πούμε, σαν θέμα, και εγώ είμαι διατεθειμένος και άλλη φορά να έρθουμε εδώ και να συζητήσουμε και με άλλους και διαδικτυακά και να κάνουμε και μια συζήτηση, ας πούμε, διαζώσεις, που είναι οι καλύτερες συζητήσεις αυτές, γιατί εκεί είναι που γεννιέται, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε και από παλιά, η παραγωγή της πολιτικής σκέψης.
1: Έχει γίνει ηλεκτρονικός ο κόσμος, Βασίλη.
0: Αυτός ο ηλεκτρονικός ο κόσμος ελοχεύει ένα μεγάλο κίνδυνο που λέγεται την ανευθυνότητα. Κρύβω πίσω από το πληκτρολόγιο, λέω οτιδήποτε, δεν με ξέρει ποιος είμαι, έτσι, δεν με ξέρει ποιος είμαι, οπότε δεν έχω και καμία ευθύνη. Ο πολίτης όμως έχει ευθύνες και έχει υποχρεώσεις, δεν έχει δικαιώματα. Ένα άλλο λάθος που έχει ο κόσμος. Έφαγα τόσα χρόνια να εξηγήσω στον άλλον τι είναι η αλληλεγγύη και τι είναι η ελεημοσύνη. Αν να εξηγήσω τώρα ότι ο πολίτης δεν έχει δικαιώματα, έχει υποχρεώσεις, θα χαθούμε. Δεν θα τελειώσουμε σήμερα, ούτε του χρόνου τέτοιο καιρό. Είπαμε λοιπόν πώς αντιλαμβάνεται, κατά τη γνώμη μου, ο πολίτης, ας πούμε, τον πλούτο και την εξουσία από που πηγάζει, που σχεδόν δεν την αντιλαμβάνεται από που πηγάζει. Γιατί ασχολείται με αυτό που το γήπεδο που του δίνουν και την μπάλα που του δίνουν, ας πούμε. Και είπαμε ότι και πώς οι θεσμοί στην ουσία δεν είναι θεσμοί, αλλά και αυτοί παίζουν το ρόλο του αυτοφοράκια. Και άμα θέλω να σου κάνουν μήνυση, εγώ πάω στο δικαστήριο και τους αποδείξω ότι δεν είναι θεσμοί. Διότι είναι, δεν είναι αμερόληπτοι. Έτσι δεν είναι. Και το μεγάλο ζήτημα που αυτό, αν θέλεις, ας πούμε, έρχεται και κλείνει την ταφόπλακα, αν θέλεις, της εξουσίας και... Δεν θέλω να λέω λαό, μωρέ γαμώτο, γιατί ο λαός, δηλαδή...
1: Ο λαός προϋποθέτει μια συγκρότηση που δεν υπάρχει.
0: Όχι, ο λαός είναι λίγο υποτιμητικό. Ο λαός είναι, θυμίζει αγέλη. Δηλαδή, όταν έλεγα παλιά ότι να στείλω μια επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν λέει ελληνικέ λαέ, να γράφει μια υποσημείωση πλην του κυρίου Καραγιάννη, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι ο λαός, ρε φίλε. Πες με άνθρωπο σκέτο. Δηλαδή, ο λαός είναι μάζα, είναι, δεν ξέρω τι είναι. Δεν δέχομαι τη λέξη λαός. Ο λαός μπαίνει στο λεωφορείο, από εκεί βγαίνει και η λέξη λεωφορείο, ο λαός μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, ενώ οι μάγκες μπαίνουν στις Mercedes τους, ας πούμε, κατάλαβε, έτσι παίζει το παιχνίδι. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν πώς αυτό το όλο το πακέτο, ας πούμε, δένει, κουμπώνει και διαμορφώνει, αν θέλεις, μια, πώς να την πούμε, νομιμότητα και κανονικότητα, γιατί χρησιμοποιείται η λέξη κανονικότητα πάρα πολύ για να πείσουν τον κόσμο ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι μια κανονικότητα. Το μερίδιο, αν θέλεις, της βαριάς δουλειάς, ας πούμε, και της ευθύνης για μένα, το έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι και είναι παπαγαλάκια στην ουσία, ας πούμε, γιατί δελτία τύπου παίρνουν και διαβάζουν, σημειολογικά, τώρα μα αλλάζουν λίγο η σύνταξη ή τη διατύπωση, ας πούμε, δεν έχει καμιά σημασία, ας πούμε. Δηλαδή, είναι μια ατέλειωτη παραγωγή προπαγάνδας, όχι τώρα, από τον, πώς το λέγανε, του Χίτλερ, τον...
1: Γκέμπελς.
0: Από τον Γκέμπελς, ας πούμε, μέχρι και σήμερα που έλεγε ότι πες 50 φορές ένα ψέμα, στο τέλος το πιστεύεις και εσύ. Είναι αλήθεια, ας πούμε. Λοιπόν, παράγουν ένα οχετό προπαγάνδας που στην ουσία φτάνουμε σε σημείο και εμείς να λέμε, ρε μπας και λένε αλήθεια κάποιες στιγμές, δηλαδή λες, ρε μήπως λένε αλήθεια, να κάτσω να το ξανασκεφτώ.
1: Η δύναμη του μέσου.
0: Και άμα το σκεφτείς, ας πούμε, λες όχι, λένε ψέματα. Έτσι. Το μεγάλο λοιπόν κομμάτι είναι η αμφισβήτηση στην ουσία στους αυτοφοράκηδες και η απόλυτη ρήξη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μένα. Δηλαδή, για μένα ένας πολίτης, όπως θες ονόμασέ τον, πρέπει να ζητήσει ευθύνες πέρα από την εξουσία, τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική. Πρώτα πρέπει να ζητήσει ευθύνες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι ξέρουν ότι λένε ψέματα και συνεχίζουν να το λένε. Ή λένε τη μισή αλήθεια.
1: Και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη συσσόρευση του πλούτου?
0: Η συσσόρευση του πλούτου μπαίνει όταν αμφισβητήσουμε στην ουσία τον πλούτο.
1: Το μυαλό μας.
0: Παντού. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. ας πούμε πρωτογενώς οι κοινωνίες οι μικρές, ας πούμε, κάνανε ανταλλαγή. Δευτερογενώς στη δικιά μου τη γενιά, ας πούμε, που δεν υπήρχε το ψηφιακό χρήμα, έτσι. Η ισόρρευση του πλούτου ήταν σχεδόν αδύνατη, γιατί ήξερε ένας τον άλλον, ήταν μικρές οι κοινωνίες. Αλλά ακόμα και μέσα στην Αθήνα δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν τεράστιο πλούτο και να μην τους ξέρουν.
1: Ο Σάιλοκ.
0: Ποιο?
1: Ο Σάιλοκ, το Σέξπιρ. Ο έμπορος της Βενετίας.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, οι εξειδικευμένες περιπτώσεις εξασφαλίζονται με έναν και μοναδικό τρόπο. Όταν διεκδικήσεις, ας πούμε, τη διαφάνεια. Αλλά για να μπορέσεις να τη διεκδικήσεις τη διαφάνεια, πρέπει πρώτα να δομήσεις πολίτη πόλη. Σημειολογικά αυτά είναι αλληλένδετα. Αν δεν έχεις πολίτη, δεν κάνεις πόλη, και χωρίς πολίτη δεν υπάρχει πόλη. Έτσι. Αν δεν δημιουργηθεί η πόλη που σκέπτεται, αποφασίζει και θεσμοθετεί, και ένας από αυτούς τους νόμους που πρέπει να κάνει είναι η διαφάνεια. Η διαφάνεια δηλαδή, πώς να σου πω, εξαρθρώνει τη δυνατότητα συσσόρευσης πλούτου. Mm-hmm. Δεν εξαρθρώνει η βία. Η διαφάνεια. Εκτός αν θέλει να φύγει από την πόλη. Είναι μια άλλη ιστορία αυτός ο οποίος συσσωρεύει πλούτο. Αλλά δεν θα τον αφήσουν, πώς να σου πω, τη δυνατότητα να συσσωρεύσει όταν υπάρχει διαφάνεια. Γιατί δεν συσσωρεύεται ο πλούτος μπαμ με τη μία. Συσσωρεύεται κλιματικά. Δημιουργούνται οι συνθήκες παραγωγής του πλούτου και στην ουσία τι είναι. Ο πλούτος είναι κλέψιμο από την κοινωνία, δεν είναι τίποτα άλλο.
1: Ο ατομικός πλούτος. Γιατί πλούτος υπάρχει και συλλογικός.
0: Συλλογικός τι θα πει. Συλλογικός πλούτος είναι αυτός τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και τα εργαλεία συναλλαγής που είναι το χρήμα, το μετρητό ή οτιδήποτε άλλο, το ψηφιακό. Αυτός είναι. Οι άλλοι υπόλοιποι τι είναι. Είναι κλέψιμο. Άρα λοιπόν δεν το πάμε τώρα χριστιανικά ότι, αλλά η διαφάνεια εξασφαλίζει την αδυναμία να συσσωρευτεί πλούτος, κάθε μορφής πλούτος. Να δω αν έχω κρατήσει τίποτα άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν υπάρχει αυτό που λέμε θεσμικός τρόπος αποκλεισμού της συσσόρευσης του πλούτου. Mm-hmm. Ένας είναι η διαφάνεια. Και αυτό το κάνω ερώτηση και στους ακροατές και σε σένα και σε οποιονδήποτε. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο που να... Δηλαδή, ό,τι και να θεσμοθετήσεις, αν δεν υπάρχει η διαφάνεια, μπορεί ο άλλος να διαφύγει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι περίπου αυτό. Όταν έφτιαχνε το χρυσελεφάντινο άγαλμα, νομίζω, ο Φιδίας της Αθηνάς, έτσι, το έκανε παζλ, το έκανε κομματάκια λέγκο, δεν ξέρω τι, γιατί του είχαν δώσει χρυσό και ήξερε ότι επειδή ήταν κουφάλες οι Αθηναίοι, θα τον βάζανε να αποδείξει ότι δεν έκλεψε χρυσό. Και τους λέει, μάγκες, με κατηγορείτε ότι έκλεψα χρυσό. Το διέλυσε λοιπόν το παζλ, το ζήγησε. Πόσο μου δώσατε, πώς ήταν η φθορά, να τόσο χρυσό. Τι ήταν αυτό, ήταν ένας μηχανισμός διαφάνειας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι τρόποι για να φτιάξεις, ας πούμε, το θεσμό της διαφάνειας. Είναι ότι έχουμε ψιλοσυμφωνήσει όλοι, δηλαδή οι κλεφτοκοτάδες. Δηλαδή, εγώ κάνω μαύρα μεροκάματα, οπότε δεν μου αρέσει η διαφάνεια, μην πάρουν χαμπάρι εμένα. Μα δεν αφορά εσένα, βρε. Μην πω καμιά κουβέντα. Δηλαδή, εσύ κάνεις μαύρα μεροκάματα και κρύβεσαι πίσω από μια αδιαφάνεια, γιατί στην ουσία, αν βγεις στη διαφάνεια, θα στα πάρουν όλα με την εφορία. Κατάλαβες, αυτή είναι μια άμυνα για να επιβιώσεις. Δηλαδή, ισοζυγίζει, αν θέλεις, το κλεφτοκοτάς που είναι αυτός για να ζήσει με το μεγάλο κλέφτη. Λοιπόν. Έχουν κουραστεί και τα μάτια μου γιατί έχω ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Α, και ποια είναι η βασική αρχή λοιπόν.
1: Και με αυτό κλείνουμε.
0: Ναι, να κλείσουμε. Και ποια είναι, αν θέλεις, ας πούμε, ο βασικός κανόνας, γιατί δεν έχει δικαίωμα να συσσωρεύει ένας πολίτης πλούτο μέσα στην πόλη. Για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Εφόσον εσύ έχεις μια επιχείρηση, υπηρεσίες, μια τράπεζα ή οτιδήποτε, η οποία στην ουσία έχει έδρα την πόλη, τι κάνεις? Καρπούσε όλα τα αγαθά που σου παρέχει η πόλη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι η δικιά σου περιουσία. Είναι περιουσία της πόλης. Εσύ θα πάρεις το μέρισμά σου και εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κάποιος πολίτης θα μου πει και ποιο κίνητρο έχω εγώ να γίνω επιχειρηματίας. Τα πάω λίγο γρήγορα τώρα, ας πούμε.
1: Καλά κάνεις, γιατί ο χρόνος πάντα
0: ναι,
1: μετράει.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι, έτσι, και είναι κοινοί συμφωνημένοι. Και στο κάτω-κάτω, ας μην γίνουν όλοι επιχειρηματίες. Τέτοιους επιχειρηματίες δεν τους χρειαζόμαστε. Γιατί δεν επιχειρούν στην ουσία. Αυτοί εκ του ασφαλούς παράγουν έναν πλούτο για αυτούς που τον κλέβουν από την κοινωνία. Δεν μπορεί να μου πει αυτός ο οποίος έχει κάνει μια επιχείρηση μέσα στην πόλη που του εξασφαλίζει η αστυνομία. Αυτή η αστυνομία που έχουμε, να πούμε, τη βιωσιμότητά της, το ΤΕΙ ΔΕΗ που είναι περιουσία, ήταν, τώρα δεν είναι τίποτα, περιουσία του ελληνικού λαού, και να πει ότι αυτό είναι δικό μου. Ποιο είναι δικό σου? Έχει χρησιμοποιήσει 90% την παροχή της πόλης, τις παροχές που σου δίνει, και έβαλες ένα 10%, ανέβαλες και κεφάλαιο και έκανες μια παραγωγή. Ναι, ήσουν έξυπνος, έκανες ένα προϊόν. Ναι, θα αμυφθείς λίγο παραπάνω, και αν είναι πολύ παραπάνω, εκεί βάζαν και τις χορηγίες οι αρχαίοι πρόγονοι.
1: Ένας τρόπος έμεσης φορολογίας στους πλούσιους.
0: Ακριβώς. Αλλά είχαν όμως τη διαφάνεια, και κλείνω με αυτό. Όποιος, ας πούμε, σε μια χορηγία έλεγε ότι γιατί δεν καθόταν να το πολύ ψάξουν το πράγμα, έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν έχω τόση περιουσία για να κάνω μια τριήρη. Του λέγαν ποιος έχει. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη. Πολύ ωραία. Δεν λέγαν Άρη, πάρε εσύ τη χορηγία. Όχι. Θα πάρεις την περιουσία του Άρη, αλλά τη χορηγία θα την κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Είναι τόσο πολύ απλό. Είναι τόσο πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να το πολυψάξουμε, στον βαθμό που έχουμε και ένα μπούσουλα, αν θέλεις, ο οποίος έγινε 2.500 χρόνια πριν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν, αυτό που είπες για την πολυπλοκότητα του κόσμου, ας πούμε, τη μόνη πολυπλοκότητα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που λέμε τέταρτη εξουσία, σχεδόν είναι οι εκφραστές, οι μοναδικοί εκφραστές της εξουσίας. Και βεβαίως κρύβουνε τους χορηγούς τους από πίσω, ας πούμε. Αλλά και οι αυτοφοράκηδες πρέπει να τιμωρούνται.
1: Ε, βέβαια, προφανώς.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Προφανώς. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έθεσε το θέμα του πλούτου και της εξουσίας.
0: Δεν ξέρω αν το έβαλα το θέμα του πλούτου και της εξουσίας, αλλά κάνω μια σκέψη. Χωρίς πλούτο δεν μπορεί να εξουσιάσει κάποιος. Η εξουσία μπορεί να γίνει με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή έχει εξουσία ένας αστυνομικός να λειτουργήσει την εκτελεστική εξουσία, αλλά όμως έχει πάρει εντολή από έναν θεσμό να το κάνει. Εδώ τώρα δεν έχει καμιά σχέση, έτσι όπως καθοδηγείται ο μηχανισμός της εξουσίας. Δεν έχει καμιά νομιμότητα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους.
0: Και καλό κουράγιο να έχει.
1: Καλό κουράγιο.
0: Γιατί παλεύεις, που το βλέπω.
1: Και να ευχαριστήσουμε εδώ στην κυρία Θημίου, την κυρία Λέκα και την κυρία Μαυρογέννη.
0: Όλους τους ευχαριστώ, βέβαια.
1: Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίως, που μας ακούτε, που είστε μαζί μας και είστε συμμέτοχοι. Λέει, ο Λένον έλεγε, lend me your ears. And I'll sing you a song. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε τώρα, του δίνω καθένα στο κεφάλι. Να πω μόνο ότι και την ΕΡΤ Open και τον ήρωή, και την ΕΡΤ Open που μας αναμεταδίδει τις εκπομπές. Και επίσης να σας πω ότι την ερχόμενη Τρίτη, στις 16 Ιουνίου, στις 5.30 ώρα το απόγευμα στην ΕΣΥΑ, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση δύο βιβλίων του Φώτη Σπυρίδωνα Μαζαράκη, ο οποίος είναι δικηγόρος και διδάκτορας του ποινικού δικαίου. Η τίτλη του βιβλίου είναι «Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα». Για τα βιβλία θα μιλήσει η κυρία Νάνση Παπαχρόνη, δικηγόρος και κάτοχος μεταπτυχιακού στο ποινικό δίκαιο. Ο συγγραφέας, ο κύριος Μαζαράκης, θα συζητήσει με το κοινό. Θα σας περιμένουμε λοιπόν εκεί. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Μαζαράκης στα βιβλία του που στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης κάθισα και διάβασα στο μεγαλύτερο μέρος του, και ελπίζω μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να το έχω ολοκληρώσει, κάνει μια περίληψη της περιπέτειας της Ελλάδος τα τελευταία 16 χρόνια, και θεσμικά και συνταγματικά και οικονομικά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Φίλοι και φίλες, και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ακολουθεί, κυρία Ευθυμίου, και ένα βίντεο σχετικό, έτσι, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καληνύχτα.
2: Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Ο δικηγόρος Φώτιος Σπυρίδων Μαζαράκης παρουσιάζει δύο νέα του βιβλία την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία. Η δικηγόρος Νάνση Παπαχρόνη και ο συγγραφέας συνομιλούν για τα βιβλία και συζητούν με το κοινό. Συντονίζει ο δικηγόρος Άρης Λαμπρόπουλος. Το πολιτικό προσωπικό και 20 κείμενα για την πατρίδα. Την 3η 16 Ιουνίου στην Εσιαία.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας, που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο.

0: πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνεύμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Με την ανεργία τι θα γίνει?
5: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
6: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
5: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο να κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, σε 6 στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
6: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
5: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
6: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
5: Άλλη ερώτηση.
7: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
5: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και φύγω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
7: Όχι.
5: Ναι, λοιπόν. Μη βλέπουμε μπροστά. Να πούμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
9: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάσω και άλλη χούντα. Να φτιάσω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για πάντα.

0: Παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηγή του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών, ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ρεύμα με την Κίμπερλι σήμερα και τους Έλληνες εφοπλιστές στον Πειραιά πήγαμε να μοιράσουμε υδρογονάνθρακες και λιμάνια. Κοιμήσου εσύ λαέ, κοιμήσου.
4: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
5: Κατανοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. 3 χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
7: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει η καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
8: Ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν χωρίσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα τμήματα πηγούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων, καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πώς ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας? Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοίδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοίδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοίδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην πλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε, όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. Θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός, αλλιώς θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει. Αθάνατη.
2: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκλούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους συντροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιό Ανάρτα αποτελούν έναν από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω κατάματα και όχι με ωραιοποιήσεις και μισόλογα, με την αλήθεια ομοίου όπως την οφείλει κάποιος που αγαπά την πατρίδα του, στους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά, γιατί αυτό που θα σας πω αφορά το ίδιο το μέλλον της φυλής μας και της χώρας μας. Την ώρα που καραβιές μεταναστών φτάνουν κάθε μέρα στις νότιες ακτές της Κρήτης και της Γάβδου, την ώρα που συνεχίζουν να περνούν τα σύνορα του Εύρου και να αποβάζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οι γεννήσεις των Ελλήνων καταραγγυλούν. Πέρσι μειώθηκαν κατά 4,2%. Ας μιλήσουν τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν ψεύδονται. Το 2025 γεννήθηκαν 65.594 παιδιά. Το 2024 ήταν 68.467. Και πίσω το 2020 ήταν 84.764. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μέσα σε 5 μόλις χρόνια χάσαμε πάνω από 19.000 γεννήσεις το χρόνο. Πάνω από το 1 πέμπτο σβήστηκε και υπάρχει κάτι ακόμα πιο βαρύ. Από αυτές τις γεννήσεις του 2025, το 10,1%, δηλαδή 6.637 παιδιά, προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες. Και προσέξτε, Σε αυτό το νούμερο δεν μετράνε καν όσες έχουν ήδη πάρει ελληνική ηθαγένεια. Άρα τα πραγματικά Ελληνόπουλα είναι ακόμα λιγότερα από όσα φαίνονται. Προσθέστε τώρα και κάτι άλλο. Από το 2010 μέχρι σήμερα, στα χρόνια της χρεοκοπίας, περίπου 550.000 δικά μας παιδιά πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς και μαζί τους χάθηκαν για την Ελλάδα και τα δικά τους παιδιά, τα εγγόνια που δεν θα γεννηθούν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Φίλοι μου, εμείς καθόμαστε σιωπηλοί θεατές στο βιολογικό τέλος των Ελλήνων πάνω στην ίδια μας τη γη. Και τι κάνει το πολιτικό σύστημα? Πυρβάζει περί άλλων. Μέσα στην προεκλογική περίοδο που ήδη ξεκίνησε, οι κλόουν και οι ακροβάτες του πολιτικού θειάσου μας τάζουν κάποιο επίδομα και έπειτα πιστεύουν ότι ξεμπέρδευσαν. Θα μας δώσουν 150 ευρώ μία φορά για κάθε παιδί. Αυτό δεν είναι μέτρο για το δημογραφικό. Είναι ψίχουλο για να αγοράσουν την ψήφο σας. Γιατί η σκληρή αλήθεια είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα. Το δημογραφικό δεν λύνεται με επιδόματα. Λύνεται με μακροχρόνιο σχέδιο, με σπίτι ανάλογο με το μέγεθος της οικογένειας, με σταθερή δουλειά για τους γονείς, με περίθαλψη, με ασφάλεια, με υποδομές στα χωριά και στις πόλεις επαρχίας. Γιατί η ανάκαμψη δεν θα έρθει από τις 2-3 μεγάλες πόλεις, θα έρθει από την ελληνική επαρχία που σήμερα την αφήνουν να ερημώνει. Αλλά αυτές οι επενδύσεις για το μοντέλο που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται ασύμφορες. Γιατί δεν φέρνουν άμεσο κέρδος. Καταλαβαίνετε? Τα παιδιά μας θα μετρούν με το κέρδος. Και τώρα ακούστε πού οδηγεί όλο αυτό. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, για το μέγεθός της, θα μπορούσε να έχει 30 με 40 εκατομμύρια πληθυσμό, όσο η Ολλανδία ή το Ισραήλ. Εμείς έχουμε κάτω από 10. Και από αυτά μεγάλο μέρος είναι αλλοεθνής. Σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός θα έχει γεράσει και άλλο, και θα έχει συρρυκνωθεί στα 6 με 7 εκατομμύρια. Και τότε η επιστροφή θα είναι σχεδόν αδύνατη. Το βιολογικό τέλος των Ελλήνων θα είναι αναπόφευκτο. Σας ρωτάω λοιπόν και θέλω να το κρατήσετε βαθιά μέσα σας. Από όλους αυτούς τους πολιτικούς που λένε ότι θα μας σώσουν, ακούει κανείς? Εγώ δεν θα σιωπήσω και σας ζητώ ούτε εσείς να σιωπήσετε. Μιλήστε στα παιδιά σας, στους γείτονές σας, στους φίλους σας. Γιατί ένας λαός που ξεχνά να κοιτάξει κατάματα την αλήθεια, χάνεται. Και αν αυτή η ανάλυση σας άγγιξε, σας ζητώ και κάτι άλλο. Απλό. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, βοηθήστε τον αλγόριθμο να φτάσει αυτό το μήνυμα σε περισσότερο κόσμο, κάντε κοινοποίηση γιατί κάποιος που το χρειάζεται μπορεί να το δει χάρη σε εσάς. Και επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, σας έχουμε ετοιμάσει και κάποιους δωρεάν οδηγούς που μπορείτε να αφήσετε το email σας για να τους κατεβάσετε, μπορείτε να το δείτε στην περιγραφή. Είναι πολύτιμη για την εποχή που έρχεται. Να είστε καλά και να ανοίξουμε τα μάτια μας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η χώρα είναι πραγματικά απόλυτα διαλυμένη. Δεν παράγει πλέον σχεδόν τίποτα. Δεν παράγουμε τίποτα εκτός από μαφιόζους. Δεν παράγουμε καν πρέζα και είμαστε η φτηνότερη τιμή πρέζας στο πεζοδρόμιο. Πού τη βρίσκουν παράγει? Δεν παράγουμε τίποτα. Επίσης η χώρα είναι απολύτως επικίνδυνη. Η χώρα ζει στο χάος. Για την ακρίβεια, οι πολίτες στη χώρα ζουν στο χάος. Από κάθε άποψη. Στη χώρα που δεν βγαίνει ο μήνας, επικρατεί χάος. Στη χώρα που το εσωτερικό χρέος έφτασε 111 δις. 111 δις. Το εξωτερικό έχει περάσει τα 420. Δεν γίνεται να επικρατήσει τίποτα άλλο εκτός από χάος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Στη χώρα που οι άνθρωποι δουλεύουν περισσότερο από όλους. Στη χώρα που οι άνθρωποι αμείβονται λιγότερο από όλους. Στη χώρα που τα προϊόντα είναι πανάκριβα περισσότερα από πουθενά αλλού. Δεν γίνεται τίποτα άλλο να επικρατήσει εκτός από το χάος. Στη χώρα που τα τρένα πηγαίνουν αντίθετα, έχει έρθει ήδη το χάος. Στη χώρα που τα ΜΑΤ βαράνε κάτω στο πεζοδρόμιο ανθρώπους οι οποίοι τους λείπουν μέλη. Άνθρωπος με ένα πόδι να το βάζει κάτω, ματατζής να το βαράει. Ζούμε το χάος. Η χώρα είναι Mad Max. Στη χώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο καλάσνικο φαδήλωτα και το ξέρει το κράτος, έχει έρθει το χάος. Στη χώρα που μπορεί να μπει οποιοδήποτε στο σχολείο και να απειλήσει τον δάσκαλο για τον βαθμό που έβαλε στο παιδί του και να τον τραμπουκίζει μέχρι να πεθάνει, ζούμε στο χάος. Όλη η χώρα είναι χάος. Γιατί νομίζετε τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό που κάνουμε, κλείνουμε λέγοντάς σας να προσέχετε? Τι άλλο μπορείς να κάνεις?
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 φλαμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδειλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς γράμμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε?
6: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Έλληνες, ξυπνήστε.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά, ιδιωτικά. Απορρόσεις κλινική, γιατρούς και τον υπά. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στον γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισαν τις χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα. Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα. Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα. Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ, θυμάστε, ο Κυριαζίδης, αυτός 20. Έχει 20 ακίνητα και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
9: 2.39.
8: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
10: Όχι, εντάξει, όλα, είναι αυτά τα συγκεκριμένα.
11: Όπου μπρελόκ

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
7: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πόσες υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια συνέντευξη εδώ στο military.gr. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Έλενα Φλόρου, δικηγόρος στο επάγγελμα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί σήμερα, κυρία Φλόρου, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί αναδιαστήματα την κοινωνία μας και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για τα ζώα, για την κακοποίηση των ζώων, για την κακομεταχείριση των ζώων. Ξέρω ότι είστε μια δικηγόρος που είστε μαχόμενοι, που ασχολείστε με τέτοια περιστατικά. Είδαμε πρόσφατα τις δηλώσεις του κ. Μπέου, του δημάρχου του Βόλου, που μίλησε για θανάτωση των αδέσποτων, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, θεωρώντας ότι η θανάτωση είναι η λύση. Αναδιαστήματα βλέπουμε περιστατικά κακοποίησης, κακομεταχείρισης. Και επειδή ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που είστε πάνω από το πρόβλημα, δεν ασχολείστε απλά και το γνωρίζετε ίσως από τους λίγους τόσο καλά, θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής, να μας δώσετε λίγο μια εικόνα και να μας πείτε γύρω από τα αδέσποτα τι συμβαίνει. Γιατί ακούμε συνεχώς, έχουμε αδέσποτα, είναι μεγάλος ο αριθμός. Υπάρχει μια καταγραφή ή υπάρχει ένα χάος όλο αυτό?
1: Λοιπόν, είναι γενικότερα το κομμάτι με τα αδέσποτα ένα πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι και ένα φλέγον κομμάτι που θεωρώ ότι και σαν κράτος θα έπρεπε να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από ό,τι μας απασχολεί. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη καταγραφή το πόσο αδέσποτα έχουμε, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς, στο οποίο γίνεται μια καταγραφή, όπου γίνεται πόσα αδέσποτα έχουμε, πόσες στηρώσεις, πόσες υιοθεσίες κτλ. Δεν τηρείται από όλους τους Δήμους. Έχουμε πολλά νησιά που εντάξει, δεν έχουν μπει σε αυτή την εφαρμογή. Οπότε, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι σίγουρα τα αδέσποτα πάνω από 1 εκατομμύριο. Σίγουρα. Μπορεί να είναι και 2 και 3, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τους αριθμούς. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν βλέπουμε να λύνεται άμεσα. Okay. Κάνουμε προσπάθειες, οι εθελοντές κυρίως, αλλά βηματάκι-βηματάκι. Αργά. Αλλά και το αργά και σταθερά δεν είναι πάντα καλό σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε ένα τόσο ογκώδες πρόβλημα.
0: Ναι. Εγώ να ρωτήσω ότι εφόσον δεν έχουμε καλή εικόνα, καταλαβαίνω ότι το κράτος και η πολιτεία υστερεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπω και παρατηρώ, επιτρέψτε μου αν κάνω λάθος, με διορθώνετε, κάποια μέτρα, αλλά αποσπασματικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Καλός ή κακός είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει πάρει όλη την ευθύνη η ΟΤΑ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι δηλαδή, των αδέσποτων ζώων. Οπότε εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς για να ελέγχουμε το πού πηγαίνουν τα κονδύλια που παίρνουν, τι γίνεται με τις στηρώσεις κτλ. Έχω να σας πω ότι 100% όλο το κομμάτι της φιλοζωίας στην Ελλάδα βασίζεται πάνω στους εθελοντές φιλόζωους και στις φιλοζωικές οργανώσεις φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα πάνω στους εθελοντές. Αν αυτοί αποσυρθούν, έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα.
0: Ναι. Δηλαδή οι Δήμοι. Να το πούμε κι αλλιώς, υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπετε να γίνει μια προσπάθεια και άλλοι που υπάρχει διαφορία, υπάρχουν και 2 ταχύτητες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι που θα κάνουν στηρώσεις, θα έχουν προγράμματα, θα προσπαθούν να δίνουν τροφούλες στους φιλοζωικές κτλ. Και σε εθελοντές. Και υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου. Αρνούνται, είναι στην άρνηση. Είναι οι περισσότεροι Δήμοι που δεν ασχολούνται, βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στην άρνηση στο ότι πρέπει να δεχτούν ότι τα ζώα τα έχουν παντρευτεί. Είναι ένα κομμάτι που αναγκαστικά μαζί με τα καθήκοντά του απέναντι στους πολίτες έχουν και απέναντι στα ζώα. Δεν το δέχονται. Οπότε εκεί πέρα παρεμβαίνουμε και εμείς, δηλαδή και το δικό μου γραφείο, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι σε μια επικοινωνία. Αν αυτή η επικοινωνία σε πρώτο χρόνο δεν πάει καλά, στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τις εισαγγελικές αρχές, έτσι θα ασκήσουμε τα νόμο δικαιώματά μας για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πίεση. Και γενικότερα να ελεγχθεί και ο κάθε Δήμος. Γιατί μια στάση αντιφιλοζωική σε ένα Δήμο που βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια δικαιώματα των ζώων. Σε ένα λοιπόν τέτοιο Δήμο, μπορεί από πίσω να υποκρύπτει και άλλα πράγματα. Θανατώσεις, πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία. Ή πολλές φορές με τις τροφές έχουμε θέματα έτσι εκεί πέρα με τα οικονομικά, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια. Έτσι, ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε Δήμος τα κονδύλια που παίρνει, γιατί πλέον χρηματίζονται οι Δήμοι καλώς ή κακώς. Δεν μπορούμε να πούμε μεγάλα ποσά. Όχι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Αλλά με μια καλή οικονομική στρατηγική μπορούν τα ζώα να φάνε. Μπορούν τα ζώα να στηρωθούν, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια.
0: Μπορεί και όμως να υπάρχει μια κατασπατάληση πόρων.
1: Α, εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι. Ότι τελικά όμως, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Και έχουν δίκιο και οι εθελοντές να λένε μα δεν έχει δώσει τροφές φέτος καθόλου, ή έχουμε πάρει μια φορά, ή μας αρνείται, ή οι στηρώσεις, πού είναι οι στηρώσεις, τι γίνεται, ή τα πετάνε στα ποτάμια. Δηλαδή και με τους Δήμους, στα χωριά τώρα έχουμε τεράστιο θέμα, εντάξει, ναι. Και σε νησιά.
0: Άρα ίσως και το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στην επαρχία.
1: Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο στην επαρχία, καλός κακός. Παρότι εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι άνθρωποι στη φύση θα πρέπει να είναι πιο κοντά στα ζώα και να τα αγαπάνε περισσότερο. Δυστυχώς έχουν απαρχαιωμένες αντιλήψεις, όχι όλα τα χωριά, όχι όλοι οι άνθρωποι. Εννοείται αυτό, να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά δυστυχώς στις περισσότερες επαρχίες βλέπουμε καταστάσεις οποίες θεωρούν φυσιολογικές ενώ δεν είναι φυσιολογικές. Ας πούμε, δεν είναι φυσιολογικό να είναι αλυσοδεμένο ένα σκυλί όλη μέρα. Δεν είναι φυσιολογικό να ταΐζω το σκυλί μου μόνο για να το πάω για κυνήγι, αφού έχω πάει για κυνήγι για να δώσω επιβράβευση. Αυτό το κομμάτι της επαρχίας δεν είναι normal. Δεν είναι normal να κυκλοφορούν ανάμεσα στα χωριά σκελετωμένα ζώα και να μην κάνει κανένας τίποτα.
0: Ναι. Επειδή μιλήσατε πριν για ελεκτικούς μηχανισμούς,
1: ναι.
0: Υπάρχουν, υπολειτουργούν, δεν λειτουργούν καθόλου?
1: Έχουμε πρόβλημα. Υποτίθεται ότι ας πούμε στους δήμους από πάνω είναι και η περιφέρεια, είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε και την Ειδική Προστασία Ζώων. Έχουμε κάποια πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται οι Δήμοι. Δεν ελέγχονται στο έπακρο. Ναι, υπολειτουργούν. Ναι, θέλουν μεγάλη πίεση και αυτοί. Ναι, δεν έχει φτιαχτεί ένα σύστημα το οποίο να είναι υπέρ των ζώων αυτή τη στιγμή. Το οποίο να λειτουργεί δομημένα, σωστά, απλά, με έλεγχο κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αλλά να σας πω και κάτι. Εδώ δεν υπάρχει για τους ανθρώπους. Θα υπάρχει για τα ζώα. Που οι περισσότεροι τα βλέπουν και υποδιέστερα. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε θέματα με τα δημόσια νοσοκομεία μας, με τη δημόσια παιδεία μας. Θα πάμε στα ζώα. Ναι, που κανονικά θα έπρεπε να είναι στα 3-4 πρώτα που θα έπρεπε να μας αφορά. Γιατί το πώς φερόμαστε στα ζώα έχει να κάνει με το πόσο πολιτισμένοι είμαστε. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Δεν το κάνουμε.
0: Ναι. Σας προβληματίζει και η αντιμετώπιση του κόσμου? Ή βλέπετε ότι γίνονται κάποια βήματα? Γιατί μιλήσατε και πριν για τους εθελοντές.
1: Ναι.
0: Και ότι ουσιαστικά βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπετε τα τελευταία χρόνια μια κινητοποίηση? Και αυτό αρκεί ή πρέπει και όλο αυτό να ξεκινήσει από πάνω? Δηλαδή από το κράτος, πολιτεία, δήμη, πότε σωστά, σε συνεργασία με τους εθελοντές? Και όλο αυτό ουσιαστικά να το αγκαλιάσει.
1: Είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει μια πυραμίδα. Εντάξει. Εγώ δεν έχω δει ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τους πολιτικούς μας να βγαίνουν και να λένε: έχουμε θέμα με τα δέσποτα, πρέπει να βρούμε λύσεις τώρα. Να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτά που έχουν κάνει πάρα πολύ λίγα. Δεν είναι επαρκή. Δεν γίνεται να έχουμε τώρα 2 εκατομμύρια δέσποτα, να γίνονται παράνομες γένες, παράνομες αγοραπολισίες, στηρώσεις να μην γίνονται, φαγητά να μην έχουν. Δηλαδή, ζούμε στην Ελλάδα του 2026, λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι, φοράμε τα πουκάμισά μας και τα κουστούμια μας και πηγαίνουμε στο νησί, έρχονται τουρίστες και αυτό που βλέπουν είναι η ντροπή της Ελλάδας. Βλέπουν τι, σκελετωμένα ζώα, πεταμένα δεξιά και αριστερά, κακοποιημένα. Έχουμε πάρα πολλές κακοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτή είναι η εικόνα μας. Αυτό είναι που θέλουμε. Και τι γίνεται? Βλέπουμε από πίσω εθελοντές να αγανακτούν. Πραγματικά, γιατί δίνουν τα δικά τους χρήματα, το δικό τους χρόνο, το δικό τους κόπο, το δικό τους αίμα, για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά που δεν κάνει το κράτος. Δηλαδή, οι εθελοντές τι είναι? Η γέφυρα που γεφυρώνει αυτό το μεγάλο κομμάτι. Το κράτος δεν βλέπει την άθλια κατάσταση που υπάρχει απέναντι στα ζώα. Γιατί υπάρχουν εθελοντές. Αν φύγουν οι εθελοντές όμως, οι οποίοι δεν είναι αναγκασμένοι, αντίθετα βρίσκονται και υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια. Τι θα γίνει? Τότε θα βρεθεί η πραγματική αλήθεια. Και η πραγματική αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή. Ούτε που το έχουμε φανταστεί πόσο χάλια είναι τα πράγματα. Θεσπίσαμε κάποιους νόμους. Ναι, ωραία, εντάξει, θεσπίσαμε κάποιους νόμους.
0: Αυστηροποίηση ποινών,
1: ας πούμε. Ναι. Έχουμε κάποια κένα και σε αυτούς τους νόμους. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται μετά από αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί? Δεν πρέπει οι Δήμοι να ελέγχονται? Παίρνουν κάποια κονδύλια. Πού πάνε αυτά τα κονδύλια? Ξεκάθαρα. Πώς, να ελέγχεται το κάθε Δήμος ξεχωριστά. Πόσες στηρώσεις έκανες φέτος? Γιατί έκανες τόσες στηρώσεις και όχι τόσες? Πόσες τροφές έδωσες? Πού τις έδωσες? Γιατί έκανες συνεργασία με αυτό το pet shop που είναι τόσο ακριβό και δεν έκανες με το άλλο? Όλα ξεκάθαρα, αυστηροποιημένα. Διαφάνεια. Διαφάνεια δεν θέλουμε. Διαφάνεια να έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Εξειδικευμένο προσωπικό? Γιατί το είπατε και αυτό πριν.
1: Ναι, μπράβο. Δεν υπάρχει ούτε εξειδικευμένο.
0: Νομίζω και αυτό είναι σημαντικό.
1: Εννοείται πως είναι σημαντικό. Γιατί παίζουμε κάθε φορά στην τύχη μας αν ο εκάστοτε δήμαρχος ή αντιδήμαρχος είναι φιλόζος ή δεν είναι φιλόζος για το αν θα φάνε τα ζώα αύριο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Είμαστε για λύπηση.
0: Ναι.
1: Και εμείς και τα ζώα. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι. Α, είναι αυτός ο δήμαρχος, είναι φιλόζος, παιδιά, το ξέρω, πάλι καλά θα έχουν τροφές φέτος. Αυτός δεν είναι φιλόζος, άστα να πάνε. Θα βγαίνει και δημόσια να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Και ξέρω και ένα Δήμο, δεν το λέω τώρα για να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο, απλά είναι. Έχει δημοσιευτεί για το Δήμο, ας πούμε, Μεσολογγίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά. Θα τον κατέταζα στα πρώτα 3, τα οποία είναι από τους χειρότερους Δήμους στην Ελλάδα. Τραγικός.
0: Ναι, παράδειγμα που σε αποφυγεί.
1: Έχουμε. Παίρνει ζώα, τα στιβάζει, κάνει περισυλλογές παράνομες, δεν συνεργάζεται με την φιλοζωική που είναι εκεί πέρα, που είναι η Πόλα ή η Μόκα. Η Πινελόπη Μόκα, δηλαδή, που είναι πρόεδρος του Σωματείου της Ελπίδα, δεν συνεργάζεται, δεν θέλει, αρνείται. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να επικοινωνήσω, έχουμε κάνει καταγγελίες. Έχει πάρει πλέον η κατάσταση σε αυτή το δρόμο της δικαιοσύνης. Αργά όμως.
0: Οι ποινές, το ότι έχουν αυστηροποιηθεί, βοηθάει? Είναι και αυτό πάλι ένα κομμάτι νέο και κάναμε ένα βήμα, αλλά δεν αρκεί ένα βήμα. Πρέπει να γίνουν 5 βήματα.
1: Ναι. Το ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές είναι ένα βήμα, γιατί μας περνάει, να είμαστε ειλικρινείς, μας περνάει το μήνυμα ότι πλέον και τα ζώα έχουν αξία. Ναι. Πάμε παρακάτω όμως, στο υπόλοιπο. Τι γίνεται? Γιατί όταν αυστηροποιούμε κάποιους νόμους, πρέπει από κάτω να υπάρχουν υποδομές για να μπορούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους νόμους. Δεν μπορούμε, ωραία, τους αυστηροποιήσαμε. Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Μπορούμε να υπάρχει αυτό σε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί ακόμα εγώ βλέπω ανασταλτικές ποινές. Έτσι, σε μεγάλες κακοποίησεις ζώων, εγώ βλέπω πρωτόκολλα και δικογραφίες τα οποία κολλησιεργούν χρόνια ατελείωτα. Εγώ βλέπω προσωρινές αφαιρέσεις ζώων, οι οποίες έχουν κολλήσει ενώ τα ζώα έχουν υποστεί μια ιδεχθή κακοποίηση. Και όλα αυτά δεν ταιριάζει με απλά μια αυστηροποίηση των νόμων. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα τελικά. Ωραία, είναι, ναι, ότι πλέον είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, αλλά από πίσω τρέχει ένα σύστημα το οποίο όχι απλά υπολειτουργεί. Είναι γκρεμισμένο. Βασικά θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσουμε από την αρχή. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στην αστυνομία, γιατί δεν γνωρίζει τους νόμους των ζώων, καλείται σε συμβάντα και δεν τα αντιμετωπίζει με την δέουσα προσοχή που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζει. Η απάντηση των αξιωματικών υπηρεσίας είναι ότι έλα, εντάξει, μωρέ, έχει και το σκύλο εκεί πέρα, εντάξει, έλα αύριο μεθαύριο να είναι άλλο σε βάρδια και τα λοιπά, λίγο να δούμε, να φύγει από πάνω του, να μην το αναλάβει αυτός. Αυτό είναι η ελληνική αστυνομία. Σε αποθαρρύνει από το να κάνει μια καταγγελία για ζώο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό και είναι πιο σημαντικό από τον καφέ της εκείνη τη στιγμή.
0: Πάμε να πάμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αυτό που μου περιγράφεται μόλις τώρα μου θυμίζει την αντιμετώπιση που είχε μια γυναίκα πριν από 20 χρόνια, όταν πήγαινε σε ένα τμήμα να καταγγείλει τον σύντροφό της, σύζυγό της, δεν ξέρω. Και κάπως κάτι τέτοιο ακούγαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όχι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς το κομμάτι των ζώων έχει μείνει πίσω και σας το λέω βιωματικά τελείως. Έτσι, έχω ένα γραφείο στο οποίο δέχομαι κλήσεις, καταιγισμό κλήσεων, εγώ και οι κοπέλες που έχω στο γραφείο, και σηκώνω το τηλέφωνο και μας λένε είμαι στο τμήμα και δεν δέχονται την καταγγελία μου, τη μήνυσή μου για την τάδε κακοποίηση. Και τη λέω, τι πάνε πει δεν το δέχονται? Τι σημαίνει? Μου λένε να έρθω άλλη στιγμή, δεν μπορούν τώρα ή δεν είναι το σημαντικό, ή να πάρω ένα τηλέφωνο να του πούνε αυτού για το σκύλο, ή μην τρέχω τώρα, θα κάτσω και στο κρατητήριο, θα μείνω αυτόφορο, θα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, τι σχέση έχουν όλα αυτά? Δεν συζητάς με τον αξιωματικό που πας εκεί πέρα. Πας, είναι δημόσιο υπάλληλο, του δίνει την καταγγελία, παίρνει την κατάθεση, στοιχειοθετεί, ενημερώνει τον εισαγγελέα ζώων, τελειώνει εκεί η κουβέντα. Δεν υπάρχει κουβέντα στο αν θέλω να αντιλάβω την καταγγελία σου, δεν θέλω και να είναι. Δεν γίνεται ξαφνικά η αρχή τη δικαιοσύνη ο αστυνομικό. Δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Θα κρίνει ο εισαγγελέα αν αυτό στοιχειοθετεί το σωστά για να φτάσει στο ακροατήριο. Όχι ο αστυνομικό. Ο αστυνομικό πρέπει απλά να λάβει την καταγγελία. Να εξυπηρετήσει τον πολίτη που έχει ένα θέμα. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε να έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ φτάσει μέχρι και στο αρχηγείο της Ελλάς, έτσι, που έχω μιλήσει και δεν τα γνωρίζουν τα προβλήματα, εννοείται αυτό, και δεν ξέρουν πώς να τα λύσουν άμεσα.
0: Ναι.
1: Έχει ξεφύγει λίγο το θέμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το συγκροτήσουν, να το φτιάξουν. Οπότε έχουμε θέμα από εκεί. Μετά πάμε παρακάτω, πηγαίνουμε στα ελληνικά δικαστήρια. Τι γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια? Χαμός γίνεται στα ελληνικά δικαστήρια, έτσι. Κολλησιεργούν υποθέσεις πάρα πολλά χρόνια. Υποθέσεις σοβαρές, με ιδεχθή κακοποίηση.
0: Και ποινές αναστατικού χαρακτήρα.
1: Και ποινές αναστατικού χαρακτήρα. Πάμε εκεί, ναι, έχει σκοτώσει, έχει κατακριουργήσει το ζώο του ο άλλος κτλ. Εντάξει, 6 μήνες με τριετή αναστολή.
0: Ναι.
1: Και ορίονται από κάτω οι εθελοντές μετά. Για ποιο λόγο, αφού ήταν να βγει έτσι έξω κτλ. Ναι, εντάξει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που τους ενοχλεί στο τέλος. Είναι και το ότι δεν έχουν άλλα ψυχικά αποθέματα, γιατί έχουν περάσει 5 χρόνια για να γίνει αυτό το δικαστήριο και να υπάρξει μια τέτοια ποινή. Που κάποιες φορές, εντάξει, είναι και ο νόμος μας δεσμεύει, δεν μπορούν να είναι οι ποινές ακραίες σε καμία περίπτωση, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά είναι όλο το πρόβλημα. Ότι πρέπει να παλέψει κάποιος για να φτάσει μια υπόθεση να δικαιωθεί. Ακόμα και αυτό το 6 μήνες με τριετή αναστολή είναι μια αλφα δικαίωση. Γιατί κάποιος, αν το κάνει φυσικά πολλές φορές, θα εκτίσει κάποια στιγμή, καλός ή κακός. Αλλά μέχρι να φτάσω εκεί. Έχω φτύσει αίμα και εγώ και οι εθελοντές και οποιοδήποτε. Γιατί περνάμε από όλα αυτά τα στάδια, τα οποία είναι όλα βαλμένα, είναι φτιαγμένα λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν αντικατοπτρίζουν τη σωστή διαχείριση των πολιτών σε τέτοια φλέγοντα ζητήματα.
0: Η εισαγγελία όμως βλέπετε να δείχνει καλύτερα αντανακλαστικά σε σχέση με το παρελθόν?
1: Ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι αναλαμβάνουν ως εισαγγελείς προστασίας ζώων, η αλήθεια είναι ότι το παλεύουν πολύ. Εγώ κάθε φορά πηγαίνω, τους βλέπω και από κοντά, συζητάμε θέματα κτλ. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με γραμματείς των εισαγγελέων κτλ. Βλέπουμε μια προσπάθεια, προσπαθούν. Εντάξει, είναι χαοτικό και για αυτούς, γιατί ξαφνικά δέχονται, γίνονται και καταγγελίες ηλεκτρονικά πλέον. Οπότε δέχονται ένα χάος, καταιγισμό καταγγελιών δεξιά-αριστερά και κάποιες μπορεί να είναι, μπαίνουν στον ίδιο φάκελο για να σας καταλάβετε. Και αυτό που σας λέω είναι λόγια εισαγγελέα. Μπαίνουν στον ίδιο φάκελο καταγγελίες που είναι γιατί γάβγισε ο σκύλος του γείτονα με το ότι έχουν κατακρεουργήσει ένα ζώο. Οπότε αυτό παίρνει χρόνο μέχρι να δω εγώ τα πέντε γαυγίσματα. Πρέπει θα πάρει χρόνο μέχρι να δω το άλλο που είναι σοβαρό, ας πούμε, ή σοβαρή δεχτή κακοποίηση. Οπότε και εκεί πάλι δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή δεν μπορούμε και αυτούς να τους κατηγορήσουμε. Κάνουν ό,τι μπορούν, γίνονται ηλεκτρονικοί, τα κοιτάνε, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Αυτά είναι. Αυτές οι υποδομές υπάρχουν.
0: Ναι. Το ότι βλέπουμε αναδιαστήματα να βγαίνουν περιστατικά γεγονότα κακοποίηση ζώων, θεωρείται είναι ότι επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, είναι τα social media που βοηθάνε και μπορείς πλέον πιο εύκολα να το κοινοποιήσεις.
1: Ναι, πάρα πολύ σωστά.
0: Είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου ότι πλέον δεν θα σοπάσω.
1: Ξεκινάνε από τα social media. Έχουν κάνει αυτό το καλό. Εγώ το λέω και το φωνάζω πάντα. Ποιο είναι το καλό που έχουν κάνει? Ότι ακόμα κι αν είμαι στο Κολοκοτρονίτσι, παίρνω το κινητό μου και βγάζω βίντεο το σκύλο που τον έχουν εκεί πέρα δεμένο, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό κτλ. Και μπορεί αυτό να κοινοποιηθεί τόσο γρήγορα, σε κλάσματα δευτερολέπτου, να το δει η μισή Ελλάδα. Η μισή Ελλάδα, φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ευαισθητοποιημένοι, υπάρχουν φιλοζωικές οι οποίες είναι δυνατές και θα κινηθούν να κάνουν μια καταγγελία, να βρουν τη διεύθυνση κτλ. Κτλ, να πάρουν το αστυνομικό τμήμα και εκεί και. Γίνεται αυτό. Αλλά πάλι ξεκινάει, ναι, από τα social media και την προσπάθεια των ανθρώπων, δηλαδή τους εθελοντές, να το κυνηγήσουν αυτό. Σε αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου τώρα, ναι, υπάρχει ευαισθητοποίηση. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το ότι δεν έχουμε σεμινάρια και ενημερώσεις στα σχολεία. Εγώ τώρα είμαι στην ολοκλήρωση μιας ομοσπονδίας δικής μου, φιλοζωικής, όπου θα είμαι πρόεδρος εγώ, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σεμινάρια στα σχολεία. Θεωρώ ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία πρέπει τα παιδιά να εντάσσονται σε αυτό το κλίμα. Ότι τα ζώα τα αγαπάμε, τα προσέχουμε. Δεν πειράζει άμα δεν τα θέλεις, είναι δεκτό, δεν τους κάνεις κακό όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι υπάρχουν απλά πάρα πολλά δέσποτα ζώα, που υπάρχουν και από εγκαταλείψεις, παράνομες γένες, άρα κακό τους κάνουμε εκεί. Το πρόβλημά μας είναι ότι κακοποιούνται πολλά ζώα. Πάρα πολύ. Και συστηματικά. Οπότε, ναι, πρέπει να μάθουμε από μικρή ηλικία ότι δεν τους κάνουμε κακό. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν έχει μεριμνήσει πάλι το κράτος να το βάλει ένα μάθημα, μια ενημέρωση, μια φορά το χρόνο.
0: Κάτι, μια ημερίδα,
1: το οποίο να είναι αναγκαστικό όμως, όχι να είναι στην ευκαιρία του σχολείου, το αν θα συνεργαστεί με κάποια φιλοζωική, να πάνε κάποια άτομα να δείξουν κάποια πράγματα. Να είναι αναγκαστικό, ότι ξέρεις τι, κάθε χρόνο πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται μία ώρα από όλο σου το χρόνο. Δώσ' τον σε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να βγάλεις ανθρώπους που θα είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στο κομμάτι, στα ζώα, στο περιβάλλον κτλ. Κτλ. Οπότε ναι, θέλουμε να κάνουμε αυτό τώρα, γιατί η ευαισθητοποίηση ξεκινάει από εκεί. Καλός ή κακός, οι οικογένειες σήμερα δεν έχουν πρωταρχικό ρόλο μέσα στα τόσα προβλήματα που έχουν, στα δύσκολα οικονομικά που τα βγάζουν πέρα, να ξεκινήσουν να λένε στα παιδιά τους ότι ξέρεις τι, πρέπει να αγαπάμε το ζωάκι, δεν πρέπει να κάνουμε κακό, πρέπει να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό κτλ. Είναι πολύ έξτρα αυτό.
0: Που υπάρχει βέβαια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ήδη το ζώο στην οικογένεια, έτσι,
1: ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ναι.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε, δεν ξέρω, μια εγρήγορση, μια ευαισθητοποίηση, μια κινητοποίηση ότι. Βλέπουμε, θεωρώ, εκτιμώ, διορθώστε με κάνω λάθος, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Δεν ξέρω βέβαια αν αρκεί αυτό.
1: Ναι, και θα σας πω ότι γίνεται. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ευαισθητοποίηση. Είναι πολλά σπίτια τα οποία έχουν παιδάκια και ζωάκι μέσα. Και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενη γιατί οι περισσότεροι υιοθετούν, δεν αγοράζουν. Πρέπει να καταργηθεί και αυτό το πράγμα λιγάκι σιγά-σιγά. Λίγο περισσότερο όταν έχουμε, επειδή έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ότι ναι, οκ, το καταλαβαίνω και το αγοράζω. Θέλω κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, αλλά από την άλλη, όταν

0: πώς να τα μεταχειρίζονται και τα έξω ζώα. Γιατί καλό είναι και το δικό μας το ζώο, που είναι ο Λάκη, ο Τάκης, ο τέτοιο. Αλλά και τα έξω ζώα πρέπει κάπως να μεταχειριζόμαστε.
1: Ναι. Άρα, για να κλείσουμε και με αυτό, πώς θα αλλάξει η κατάσταση? Είναι αυτή η αρχή και αυτό αρκεί που λέτε, δηλαδή, OK, η εκπαίδευση, η παιδεία, η κοινωνική παιδεία, θα πω και η κοινωνική εκπαίδευση, γιατί αυτό είπατε πολύ σωστά κι εσείς πριν, ότι είναι σε όλα, δεν είναι μόνο τα ζώα. Να συμπεριφέρεις σωστά, να σέβεις τον άνθρωπο, τη σύντροφό σου, το ζώο, τα πάντα. Αλλά αρκεί αυτό?
0: Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που πρέπει να γίνει, η αλήθεια είναι, και θέλουμε καλώς κακώς έντονη πολιτική δράση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο παρασκήνιο μια έντονη πολιτική δράση, η οποία θα βοήθαγε στο φιλοσοφικό κομμάτι, αλλά μπορούμε να το δούμε στα επόμενα χρόνια. Γενικότερα, αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι πρέπει οι φιλόζωοι να είναι ενωμένοι, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι και ότι υπάρχουν πολλές κόντρες ανάμεσα στις και στα φιλοζωικά σωματεία και στους εθελοντές μεταξύ
1: τους. Αυτό έχετε. Συγγνώμη πάλι, φιλοζωικότητα, απλά μια και τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί όντως το έχω παρατηρήσει κι εγώ?
0: Γιατί υπάρχουν εθελοντές και εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν με την καρδιά τους κτλ. Και δεν τους νοιάζει να δείχνονται. Υπάρχουν εθελοντές που το κάνουν βέβαια με την καρδιά τους, αλλά τους νοιάζει να δείχνονται. Δηλαδή θέλουν να τη δείξουν τη μία κίνηση παραπάνω που κάνανε. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι βάζουν από το υστέρημά τους οικονομικά. Υπάρχουν εθελοντές που θέλουν να βιοπορίζονται από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε λίγο εκεί πέρα δεν είναι. Και επειδή όλα μες στο φιλοζωικό σώμα, σε αυτό το κομμάτι, μαθαίνονται. Αρχίζουν και υπάρχουν κόντρες. Mm-hmm. Ότι εντάξει, πήρες αυτή την υπόθεση που δεν το έτρεξες ή το τάδε γατάκι απλά για να φανείς κτλ. Κτλ. Και αυτό συμβαίνει και με τις μεγαλοφιλόζωες που υπάρχουν, έτσι, που κρατάνε εκεί πέρα και βιοπορίζονται από αυτό. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι παίρνουν χρήματα για να υποθάλψουν διάφορες περιπτώσεις που έχουν γίνει κακοποίηση ζώων. Γενικότερα, αυτά είναι ο άσχημος κόσμος που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τώρα, μέχρι τον επόμενο μήνα, βγάζω και ένα βιβλιαράκι εγχειρίδιο, το οποίο είναι πάνω στο φιλοζωικό κομμάτι. Είναι μικρό, απλό, λιτό για τον απλό πολίτη. Και θα το διανύμουμε, γιατί θέλουμε να μάθει ο κόσμος πώς είναι πραγματικά ο φιλοζωικός κόσμος. Η αλήθεια πίσω από όλο αυτό που φαίνεται. Πώς λειτουργεί ο Δήμος, πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργούν οι εθελοντές, πώς μπορώ να βοηθήσω, τι μπορώ να κάνω. Γιατί ακόμα και απλά πράγματα. Και οι εθελοντές που είναι χρόνια σε αυτό το κομμάτι δεν τα γνωρίζουν. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος και να ταΐζει πάρα πολλά χρόνια, να δέχεται bullying τρελό από τη γειτονιά και ξαφνικά να μην ξέρει πώς να το καταγγείλει αυτό, πώς να το σταματήσει. Και μιλάμε τώρα bullying, να τη παίρνουν τα μπολάκια, να τα πετάνε. Μια γυναίκα που μπορεί να είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, πηγαίνει με τα λουμινόχαρτα, με τα μπολάκια, να ταΐζει και τα παίρνει. Και αυτό που σας λέω είναι αληθινά γεγονότα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και τελικά να δέχεται από τους γείτονες, άβρο, μιάρα, από εδώ, από εκεί, ιστορίες κλπ. Και να μην ξέρει πώς να το χειριστεί αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα εμείς λύνουμε βασικές απορίες. Και το κάνουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί η πραγματική φιλοζωία απέχει πολύ από τη φιλοζωία του φαίνεστε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτός ο εγχώριος ανταγωνισμός, έτσι ότι θέλουν να δειχθούν, θέλουν κτλ. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό πρέπει λίγο να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει αυτό? Θα σταματήσει με το να αρχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας ανθρώπους λίγο πιο απαρχαιωμένους και λίγο πιο με άλλες ιδεολογίες και να αρχίζουμε λιγάκι με νέα αίματα να μπαίνουμε μπροστά και στο πολιτικό κομμάτι, να μπορούμε να υπάρχει μια εξέλιξη. Χρειαζόμαστε κράτος, χρειαζόμαστε δήμους, χρειαζόμαστε εθελοντές, χρειαζόμαστε μια οργάνωση τόσο εντός της Ελλάδας όσο και ευρωπαϊκά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουν και στην Ευρώπη, να ακουστούν και να μπορεί να υπάρχει μια γενικότερη εξέλιξη. Δεν πρέπει να μείνουμε εδώ, δεν είμαστε η μοναδική χώρα, δεν μπορούμε να είμαστε εγωιστές. Πρέπει να δούμε λιγάκι και τα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα πώς λειτουργούν απέναντι στα ζώα και λιγάκι να πάρουμε τα καλά τους παραδείγματα. Έτσι, εκεί πέρα στις χώρες της Ευρώπης περισσότερες γίνονται μαθήματα πάνω στο κομμάτι το φιλοζωικό. Δηλαδή εδώ πέρα γιατί είμαστε τόσο πίσω αυτά τα κομμάτια? Γίνονται υπεύθυνες υιοθεσίες, οι κηδεμόνες ελέγχονται περισσότερο κτλ. Κτλ. Εδώ είμαστε λίγο μπάτες κυλαλέστε.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε και να ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας και στην προσπάθεια την οποία κάνετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που σας έχουμε δίπλα μας και μας στηρίζετε και να ξέρετε ότι βοηθάτε πάρα πολύ. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τέτοια δημοσιογραφικές έρευνες και άρθρα βοηθάνε και στο να καταλάβει ο κόσμος. Είναι σαν αυτό που λέω, σαν μικρά εγχειρίδια. Και να καταλάβει ο κόσμος και να ακουστεί. Και πολλές φορές το βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθειά σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου.

0: Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
2: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
1: Αχ, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Πας μισελά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Αλλάξε την αρέ.
6: Είναι η κονούλα μου.
7: Ωρε κουτσούρι.
8: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι, από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
12: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Καλησπέρα σας κύριε Σαλμά, καλώς ήρθατε.
14: Καλησπέρα και ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
13: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με όλη αυτή τις αποκαλύψεις που είχατε κάνει και στην εκπομπή εδώ για τα νοσοκομιακά απόβλητα με τα έγγραφα που είχατε παρουσιάσει και τη μήνυση και την αγωγή που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γεωργιάδης. Και θέλω να μου πείτε πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση σήμερα.
14: Ο κύριος Γεωργιάδης είχε θυχθεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
13: Τι εννοείτε μέχρι τότε?
14: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου, για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
13: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
14: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
13: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ
14: σωστά
13: να σας ερμηνεύσω,
14: ναι,
13: ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια έτσι ώστε να ταρακουνηθεί το σύστημα.
14: Σωστά το καταλάβατε.
13: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν
14: σωστά,
13: θα συζητηθεί
14: σωστά
13: η άρση της ασυλίας σας.
14: Σωστά.
13: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
14: Δεν θα υπάρχει.
13: Δεν θα υπάρχει.
14: Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
13: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα, να έρθουμε λίγο στην επικαιρότητα και να έρθουμε στα σημερινά μέτρα που, όπως εξήγησα και στην αρχή, παρουσίασε, τώρα μέτρα ήταν αυτά, παρουσίασε η κυβέρνηση, και θέλω το σχόλιο σας.
14: Κύριε Αγκάτσου, οι εποχές είναι δύσκολες. Ο κόσμος ζορίζεται. Είδατε δελτία ειδήσεων σήμερα και χθες και προχθές και παραπροχθές.
13: Φυσικά.
14: Δύο 18χρονα κορίτσια πηδούν από τον έκτο όροφο και λένε ότι δεν θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, χέρι-χέρι. Ο ένας 17χρονος μαχαίρωσε τον 15χρονο κυνηγώντας τον, όχι στο πόδι, στην καρδιά, και τον σκότωσε. Όλες οι πλατείες είναι, όλες οι σπήρες, τα παιδιά που έχουν σπήρες πλέον, έτσι, ομάδες.
13: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει η βία και η οργή.
14: 30 άνθρωποι νέοι μαχαιρώνουν ένα άλλο παιδί επειδή φοράει μια φανέλα μιας άλλης ομάδας. Ο 48χρονος μαχαιρώνει τη γυναίκα του 45χρονου μπροστά στα παιδιά του. Αυτό.
13: Άρα δεν είναι, πάει καλά με την κοινωνία.
14: Δεν είναι ακριβώς
13: τον ιστό της κοινωνίας.
14: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία. Και εμείς εδώ κάνουμε πλάκα με τον κόσμο. Οι πολιτικοί δηλαδή νομίζουν ότι ο κόσμος και η κοινωνία δεν τους ενδιαφέρει. Με ρωτήσατε τώρα, και γι' αυτό είμαι θυμωμένος και σας απαντώ έτσι, για τη σημερινή υποτιθέμενη σύσκεψη στο τέλος της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυταπόδεικτο, ότι είναι στο τέλος του. Και δημοσκοπικά, αλλά και το εισπράττουμε από την κοινωνία. Τώρα λοιπόν, και λίγους μήνες πριν προκηρύξει τις εκλογές, θυμήθηκε να κάνει σύσκεψη με τους φορείς για την ακρίβεια. Τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Για να καλέσεις τους φορείς, τους θεσμικούς που εμπλέκονται στις τιμές των των αγαθών και των προϊόντων, το κράτος αποδέχεσαι ότι έχει ρόλο παρεμβατικό, ναι ή όχι? Αν τους καλείς, σημαίνει ότι τους καλείς γιατί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στην αγορά.
13: Ακριβώς.
14: Τίθεται
13: να νομοθετήσεις.
14: Τίθεται
13: να...
14: εύλογα το ερώτημα, γιατί δεν τους κάλεσες 6-7 χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση για να το κάνεις αυτό όταν ο κόσμος έχει στεγνώσει από την ακρίβεια? Γιατί
13: άρα
14: τώρα,
13: γιατί
14: τώρα πριν τις εκλογές? Γιατί τώρα πριν τις εκλογές? Και βεβαίως ακόμη και τώρα πριν τις εκλογές δεν έχεις αποτέλεσμα, όπως είπες.
13: Ναι, αλλά και σήμερα μιλάμε για μια συμφωνία κυρίων.
14: Τι συμφωνία, κυρία Αγκάτσου?
13: Δεν υπάρχει κάτι απτό, κάτι νομοθετικό. Λένε το πήγανε για Σεπτέμβρη, ότι το Σεπτέμβρη...
14: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη θα προκηρύξει πιθανώς εκλογές και θα το κάνει κάτι για τις 20 μέρες πριν τις εκλογές που θα φύγει. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Αν θέλεις να ρυθμίσεις τις τιμές, έχεις 100 τρόπους να το κάνεις. Να πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στη Λυκόβρηση, θα τον στείλω εγώ σε ένα μικρό μπακάλικο mini market, να δει πόσο κάνει ένα συγκεκριμένο απορρυπαντικό, και θα πάει απέναντι στα 100 μέτρα σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ μιας αλυσίδας, όπου θα δει ότι έχει 70% πάνω. Τι να καταλάβουμε τώρα?
13: Πρέπει να παταχτεί η σκορπιά.
14: Όχι, είναι απλό. Αν θέλεις, σας το λέω από την εκπομπή, να τον πάρω χέρι-χέρι και να τον πάω να καταλάβει πώς ένα σούπερ μάρκετ που έχει 500.000 καταστήματα έχει πολλαπλάσια τιμή από ένα μίνι μάρκετ σε μερικά προϊόντα. Θα το καταλάβετε τι σημαίνει σχροκέρδια. Δευτερευόντως, έχεις πολλούς τρόπους να αντιμετωπίσεις, αν θέλεις, την ακρίβεια. Να πας να ελέγξεις σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο το λογιστήριο. Πόσο το αγόρασε, πόσο πιστωτικό έδωσε στο τέλος του χρόνου, έτσι, και πόσο το πουλάει. Είναι απλό. Και αν θέλεις, η φορολογία είναι δική σου υπόθεση.
13: Μπορείς να φορολογήσεις. Είναι πολιτική επιλογή όλο αυτό.
14: Σας το λέω. Αν παράδειγμα δεις ότι αγοράζει 9 τη γραβιέρα από τον παραγωγό και την πουλάει 17, αυτό μπορείς να το κάνεις φορολογικά.
13: Μια φθηνή γραβιέρα αυτή κιόλας.
14: Όχι. Μπορείς φορολογικά να το επεξεργαστείς. Να πεις, είδα από τα στοιχεία ότι εδώ κερδίζεις 80%, πάνω από 30%, εγώ σου βάζω φορολογία 90%. Mm. Κάτι απλό.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, η τέτοια μπορούμε να μιλάμε για πολλές ώρες, αν θέλεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
13: Άρα τρόποι υπάρχουν, γιατί, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, θεωρείτε.
14: Ακούστε, ακούστε. Το πολιτικό προσωπικό σήμερα πάσχει από αξιοπιστία. Όταν εγώ μίλησα στον Πρωθυπουργό για απευθείας αναθέσεις και φωτογραφικούς διαγωνισμούς, θα πρέπει, όταν ο Μάριος Σαλμάς ήταν στο Υπουργείο Υγείας δύο φορές, να μην βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με μία απευθείας ανάθεση. Δύο χρόνια έμεινα. Mm-hmm. Μία υπουργός αναπληρωτής και μία υφυπουργός. Δεν θα βρείτε ούτε μία υπογραφή μου με απευθείας ανάθεση ή φωτογραφικό διαγωνισμό. Τελεία. Mm-hmm. Τότε είσαι αξιόπιστος. Όταν θέλω να πω τώρα αν ελέγχεται η ακρίβεια, πρέπει στην πολιτική σου διαδρομή να έχεις δώσει τέτοιο στίγμα. Ακούστε ένα στίγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να ακούσει αυτό που του λέω. Είμαι υπουργός αναπληρωτής στο 13. Και γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου και ακούω τον Γιώργο τον Τράγκα που λέει: Μάριε, οι ταινίες μέτρηση Ζαχάρου, έπασχε από ζαχαρόδι διαβήτη ο Γιώργος ο Τράγκας.
13: Αυτό ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα, θυμάμαι.
14: Λέγε στην τηλεόραση, άνοιξε την τηλεόραση πριν κοιμηθώ. Έχουν 32 ευρώ ένα νούμερο, θυμάμαι.
13: Νομίζω υπάρχει και τώρα αυτό το πρόβλημα.
14: Γιατί στη Γερμανία, Μάριε, ας πούμε, έχουν 18. Παίρνω εκείνη την ώρα ένα σύμβουλό μου, είναι έτσι, είναι έτσι. Καλό λοιπόν την αγορά αυτού που είχαν ταινίες μέτρηση Ζαχάρου, που είχαν και φάρμακα και ενέσεις ινσουλίνης που ενδιαφερόταν από το Υπουργείο για τις τιμές και για την πολιτική. Φώναξε τους φαρμακοποιούς που και αυτοί ενδιαφέρονταν για να καθορίσω το ποσοστό κέρδους, με υπουργική απόφαση και νόμο ρυθμίζεται αυτό, και κάλεσε και τις φαρμακαποθήκες. Κάναμε μία σύσκεψη, δεν βγάλαμε άκρη, δεν κατάλαβαν τι τους είπα, κάναμε δεύτερη σύσκεψη και στη συνέχεια διατίμησα τις ταινίες με υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Ιούνιος του 2013.
13: Μάλιστα.
14: Μπορείτε να τη βρείτε. Έτσι κάνεις πολιτική, αν θέλεις.
13: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε.
14: Σας το είπα για να καταλάβω τι γίνεται αυτό.
13: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Και θέλω να πάμε σε αυτό που μου είπατε, ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό προσωπικό πάσχει από αξιοπιστία.
14: Ναι.
13: Επειδή εσείς είστε ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, αλλά έχετε δηλώσει ότι σας ενδιαφέρει να είστε ενεργός πολιτικά. Ποιος είναι αξιόπιστος, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσατε να ενταχθείτε σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα αυτή τη στιγμή ή ενδεχομένως ένα κόμμα που πρόκειται να γίνει όπως αυτό του κύριου Σαμαρά?
14: Μπορώ να σας πω ποιος δεν είναι αναξιόπιστος και στη συνέχεια θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όταν θες να λες ότι ενδιαφέρομαι για τους θεσμούς και για το Σύνταγμα, δεν μπορεί να έχεις δύο θητείες, 7 χρόνια, και να έρχεσαι τώρα πριν κλείσει η Βουλή, που δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει, γιατί μετά την έκταση πιθανόν να κάνει να προκηρύξει εκλογές. Άρα έρχεσαι τώρα που τελειώνεις να αλλάξεις, υποτίθεται, το Σύνταγμα που θα το ψηφίσει η επόμενη Βουλή, ώστε εσύ να μην έχεις φροντίσει να διοικήσεις με διαφάνεια που από την πρώτη μέρα φρόντισες να εξασφαλίσεις με τους θεσμούς. Δηλαδή δεν το πίστευες ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Διότι αν το πίστευες, πρέπει να απαντήσεις στο ερώτημα γιατί άφησες 7 χρόνια να μην πειράξεις το Σύνταγμα και να μην σκεφτείς να το αναθεωρήσεις.
13: Άρα η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή. Είναι αναξιόπιστο κόμμα.
14: Δεν θέλω να λέω τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι νόμιμα εκλεγμένος ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να μιλήσω για την κριτική που κάνω στον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, και την κυβέρνηση.
13: Συγκεκριμένα, δηλαδή, αν είχε κάποιον άλλον η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, τι θα κάνατε, την ίδια κριτική?
14: Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιες αρχές. Αν ήταν κάποιος άλλος που υπηρετούσε τις αρχές που είχε η Νέα Δημοκρατία, βεβαίως δεν θα έκανα την κριτική και το πιο πιθανό είναι ότι θα ήμουν και εγώ στρατευμένος σε αυτή την προσπάθεια.
13: Κάποιος άλλος, όπως θα θέλατε να μας πείτε κάποιο όνομα, έχει αποβολή στις αργές? Έχει να κάνει, γιατί σήμερα είχαμε, για να το πάω και πάλι στην επικαιρότητα, την επιστολή του κυρίου Φεύγα, που είπε ουσιαστικά ότι κακώς διαγράφει ο κύριος Σαμαράς, συγγνώμη.
14: Ο κύριος Φεύγας, με όλο το σεβασμό, πολιτεύονταν στην εκλογική μου περιφέρεια. Πολιτεύτηκε δύο φορές. Ήρθε προς το τέλος. Ψήφους μηδέν.
13: Mm.
14: Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού? Έστω τι είναι, γιατί είναι φίλος του Πρωθυπουργού. Τι κάνει? Δέστε το TikTok. Μόλις κάνει αναρτήσεις, έχει 3 like. Πάει σε κάθε χωριό.
13: Άρα τι, όλο αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας, δηλαδή.
14: Μα δεν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν κύρος υπεύθυνου σχεδιασμού σε ένα μεγάλο κόμμα, σε μια μεγάλη παράταξη. Που όταν μιλάνε στα social media, Λένε σήμερα, δέστε το, είμαστε στο χωριό Τάδε, ένα πολύ ωραίο χωριό, 5 like. Mm. Αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι η παρέα του Πρωθυπουργού που όποιος είχε στο γραφείο τους έβαλε.
13: Άρα με αυτή τη λογική όμως, εφόσον είναι στην παρέα του Πρωθυπουργού ο κύριος Φεύγας, γιατί κάνει τέτοια κριτική αυτή τη στιγμή? Γιατί άσκησε κριτική στην Νέα Δημοκρατία. Ακούστε. Είπε να καταργηθεί ο γάμος των ομοφύλων και να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Τι είναι αυτό που λέω, κλείνατε επί δεξιά? Δηλαδή βλέπουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να κάνει κόμμα και έχουμε αρχίσει και τρομάζουμε.
14: Προσέξτε, αν δεν κάνω λάθος, ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Άρα οι πολίτες είχαν επιλογή να ψηφίσουν εμένα, που εγώ δεν το ψήφισα το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και όταν είπε ο Πρωθυπουργός, ζητώ την αποχή του, είπα δεν πρόκειται για την περίπτωσή μου. Και εκεί ξεκίνησε και η κόντρα μας. Mm-hmm. Και έκανα μια σκληρή κριτική που είπα ότι εγώ με νόμο του κράτους να αλλάξω νόμο της φύσης δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, έχουμε το εξής θέμα. Πράγματι μου τίθεται το ερώτημα πολλές φορές, τι θα κάνω? Το σέβομαι, το εκτιμώ, είναι ένα ενδιαφέρον που δείχνει η κοινωνία. Θα μπορούσα να το έχει ξεχάσει κιόλας το τι θα κάνω, έτσι, δεν έχω τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πράγματι όμως υπάρχουν μερικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κόμματα θα κληθούν μετά την επόμενη μέρα των εκλογών να προτείνουν πρωθυπουργό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο και προσπάθεια να κάνει ο Πρωθυπουργός με ένα συγκεκριμένο κόμμα, επιτρέψτε μου να μην το πω, που έχω την εκτίμηση ότι έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν θα τους φτάνουν οι βουλευτές για να κυβερνήσουν μαζί, και θα είναι μια έκπληξη ποιο είναι αυτό το κόμμα, κρατήστε το. Τα υπόλοιπα κόμματα θα κληθούν να προτείνουν έναν Πρωθυπουργό για να υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα. Όσο δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Πρωθυπουργός που θα προτείνουν τα κόμματα, δεν μπορώ να σας πω πού θα πάω. Mm-hmm. Δεν είναι απλό αυτό. Δεν είναι δηλαδή συμπαθώ αυτόν ή με τίμησα αυτόν.
13: Θα θέλατε να πάτε σε ένα κόμμα που να έχει κυβερνησιμότητα.
14: Να ξέρω ποιον θα προτείνει πρωθυπουργό.
13: Ξέρετε από πριν, εννοείται. Γιατί κανείς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δηλαδή δεν τα ανοίγει τουλάχιστον δημόσια. Δηλαδή έχουμε ένα Πασόκ που λέει, ακόμα το λέει, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο. Και ακόμα το λέει, δεν έχει αλλάξει αυτό στρατηγική. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Γενικά δεν έχω. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που επίσης και αυτός θα βγει. Όλοι θα βγει πρώτοι, όλοι θα βγουν πρώτοι.
14: Εδώ λοιπόν, ξαναλέω, όταν είσαι ανεξάρτητος, έχεις το μυαλό σου πιο καθαρό, και ειδικά όταν δεν είσαι εξαρτημένος από την πολιτική, και πολύ περισσότερο όταν επί χρόνια οι πολίτες σου έχουν βγάλει πρώτο 11 φορές, έχεις εκλεγεί, είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω μια γραμμή που είναι στη λογική. Η λογική τι λέει? Ότι πρέπει να προτείνουν τα κόμματα ποιον θα έχουν πρωθυπουργό, ποιον προτείνουν για την επόμενη μέρα.
13: Να πω όμως κάτι.
14: Ναι. Είναι βασικό αυτό.
13: Θα συνεργαζόσασταν, είναι πιθανό να μην είστε τουλάχιστον σε αυτό το κόμμα που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη?
14: Δεν θα υπάρχει Κυριάκος Μητσοτάκης μετά. Σας το λέω τώρα για να μην είμαι τόσο απόλυτος, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας να προκαταλαμβάνω την κρίση των πολιτών. Και ίσως είναι αγενές από μια πλευρά ενός πολιτικού να προκαταλαμβάνει την κρίση των πολιτών. Έχετε μου εμπιστοσύνη, έκανα δική μου δημοσκόπηση. Την παρήγγειλα εγώ. Αυτές δεν είναι δημοσιεύσιμες, ξέρετε, να μάθει και ο κόσμος. Όταν για να κάνεις μια δημοσιεύσιμη δημοσκόπηση, πρέπει μια εταιρεία, ένα μέσο ενημέρωσης, να την παραγγείλει, να την ανακοινώσει και μετά να την δημοσιεύσει. Οι 5 μεγάλες εταιρείες είναι κλεισμένες με συμβόλαια με τα μεγάλα κανάλια. Οπότε δεν μπορούν να παραγγείλει, ας πούμε, δύσκολο θα μπορέσει να παραγγείλει το κόντρα μια η εφημερίδα μια δημοσκόπηση, γιατί δεν θα βρει εταιρεία μεγάλη, είναι κλειδωμένες όλες. Έτσι και αυτή που έκανα εγώ δεν είναι δημοσιεύσιμη, την έκανα όμως για να έχω μια εικόνα. Σας λέω, μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 21%, ειδικά αν βάλεις και το ερώτημα αν θα είναι ο Αντωνίσιο Σαμαράς με κόμμα. Έτσι, άρα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να σας τα δώσω. Διαφάνεια ή διαπλοκή. 16% των πολιτών βάζει τη λέξη διαφάνεια και 84% διαπλοκή. Και αυτό στους αναποφάσεις τους γίνεται 9. Το εντυμότητα. Αυτό δεν ανάγεται στο 29%.
13: Ως παλιός νεοδημοκράτης με τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσατε να συμπορευτείτε, κύριε Σαλμά?
14: Βεβαίως θα μπορούσα να συμπορευτώ. Αφού πρώτα θα προηγηθεί μια συζήτηση για να ξέρω ότι θα το κάνει το κόμμα, τι σκέφτεται, έτσι. Δεν είναι θέμα γνωριμιών ή συμπάθειας, η οποία υπάρχει αμοιβαία. Πρέπει να κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα και για ποιο λόγο θα το κάνουμε το κόμμα και τι θα πούμε στον κόσμο και πώς θα ιεραρχήσουμε τα θέματά μας. Δηλαδή, εγώ θα συνεργαστώ με ένα κόμμα που θα έχει ατζέντα πρώτον, μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης. η επαρχία από την οποία προέρχομαι, ανεξάρτητα αν εγώ ασκώ το επάγγελμά μου τα τελευταία 30 χρόνια στην Αθήνα.
13: Και φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να, θέλετε να ξανακατεύετε το Λακαρνανία.
14: Όχι, γιατί πλέον δεν είναι ο σκοπός μου να είμαι ένας βουλευτής μιας περιφέρειας. Αυτό το χόρτασα. Θέλω με τον λόγο μου τον πολιτικό να εισφέρω σε αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα. Γιατί οι πολίτες ζητούν εναλλακτική και δεν δέχομαι να ακούνε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εναλλακτικές υπάρχουν τόσα αξιόλογα Ελληνόπουλα που πρέπει να κινητοποιηθούν. Ξέρετε, η πολιτική, κυρία Γκάτσου, είναι για τους έφηβους. Είναι για τα νέα παιδιά που δεν σας λέω να πολιτευτούν από τα 18 τους
13: χρόνια. Βλέπουμε ότι γυρνάνε την πλάτη όμως στην πολιτική τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή.
14: Ναι, τα παιδιά γυρνάνε την πλάτη στην πολιτική γιατί είναι. Οι έφηβοι είναι χαμένοι πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι στο στόχο τους. Είναι χαμένοι. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο τώρα που σας περιέγραψα στην αρχή με, με όλα αυτά τα φαινόμενα. Ελάτε, είμαστε πολιτικοί. Είναι θέμα πολιτικό αυτό που βλέπουμε στις ειδήσεις. Δηλαδή τα μαχαιρώματα, οι δολοφονίες, οι πτώσεις των κοριτσιών από τις ταράτσες. Είναι πολιτικό ή δεν είναι? Εγώ σας απαντώ ευθέως, είναι θέμα πολιτικό. Δεύτερον. Δεν είναι θέμα μόνο της οικογένειας, ασταλής οικογένεια. Πρέπει όταν αυτό το φαινόμενο έχει ξεφύγει, πρέπει η πολιτεία να καθίσει να βρει. Μάλιστα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση αυτή για αυτό το θέμα? Έχετε ακούσει? Δηλαδή είδατε μία σύσκεψη να κάνει ο Πρωθυπουργός μία ώρα. Να καλέσει το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Τι Υπουργείο Οικογένειας να υπάρχει που η οικογένεια αυτά τα 6 χρόνια τα φαινόμενα δείχνει ότι έχουν ξεφύγει. Έχουν διαλυθεί γιατί οι γυναίκες και οι άντρες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν έχουν χρόνο να αφιερώσουν τα παιδιά τους. Ό,τι χρήματα βγάζουν τα πληρώνουν στα φροντιστήρια, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια να μην κάνει φροντιστήριο πλέον.
13: Ποιο είναι το κόμμα, κύριε Σαλμά, που μπορεί να το συλλήσει και γιατί παρόλα αυτά βλέπουμε όμως την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να βγαίνει πρώτη, και ας είναι λαβωμένη και ας είναι με τα ποσοστά που συζητάμε?
14: Γιατί πρώτον, είναι ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται παραδοσιακά ότι είναι Νέα Δημοκρατία, δεξιός, είναι 50 χρόνια, σου λέει τώρα δεν μπορώ να αλλάξω.
13: Το φαινόμενο Αλέξη Τσίπρα πιστεύετε θα ξεφουσκώσει?
14: Όχι. Δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν. Ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και θα απευθυνθεί στην κοινωνία και θα πάρει αυτά που του αξίζουν και αυτά που η κοινωνία προσδοκά από αυτόν. Και με βάση αυτά που έχει κάνει και με βάση αυτά που έχει πει. Δεν θέλω να είμαι απαξιωτικός για κανέναν άνθρωπο.
13: Μπορεί όμως να δημιουργηθεί ένα δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ή θα είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα? Γιατί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θέλουν κυβερνησιμότητα. Έχουν μάθει να είναι ένα κυβερνών κόμμα. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως βλέπουμε τώρα τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται μακρινό αυτό το όνειρο.
14: Το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία, ένα θεσμικό κόμμα που θα μπορούσε πράγματι να εισφέρει μια εναλλακτική πρόταση. Απλά πρέπει να την καθαρίσει έτσι ώστε όταν ρωτήσετε τον κάμεραμαν για ποιο λόγο να έρθει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να το απαντήσει. Έτσι, ο καθένας πρέπει να έχει σήμερα ένα καθαρό στίγμα. Άρα γιατί μπορεί να το έχεις, αλλά να μην το έχεις κάνει κατανοητό.
13: Είναι θολό το μήνυμα? Όχι, ή το θολώνουν κάποιοι επίτηδες, όπως παραδείγματος χάρη, γιατί έχουν τη δική τους προσωπική ατζέντα ενδεχομένως? Έχουν μαζευτεί πολλά εγώ στο ΠΑΣΟΚ.
14: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, ό,τι λέμε ο πολιτικός λόγος περνάει από το πρίσμα των μέσων ενημέρωσης. Έτσι είναι. Δεν θα τα αλλάξουμε τώρα. Λοιπόν, τα μέσα ενημέρωσης έχουν και τη δική τους οπτική για το πώς και πόσο χρόνο θα σου αφιερώσουν και πώς θα αναδείξουν ποια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μερικά στελέχη, μια νέα γενιά. Εγώ νομίζω ότι μερικά φθαρμένα πρόσωπα μετανάστευσαν αυτά που θέλουν και κυβερνησιμότητα και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι όλοι είναι φθαρμένοι που πήγαν εκεί, αλλά είναι άνθρωποι που δεν είχαν ιδεολογία. Έτσι, διότι όταν λες σήμερα, ας πούμε, είσαι πρωθυπουργός του καρτέλ και αύριο πας στον πρωθυπουργό του καρτέλ και λες προσχωρώ, μετά χάνεις όλη την αξιοπιστία.
13: Κρατάω την πρόβλεψή σας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα το πούμε μετά
14: την αρχή. Θα έχει ενδιαφέρον πολύ.
13: Εντάξει.
14: Ναι. Και μπορεί να αναθεωρήσω αυτό που σας είχα πει ότι είναι αρκετά ευφύς.
13: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά, κύριε Σαλμά.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
2: Καλαμάρια υπουργοί,
3: κεφαλόπουλα εργάτε,
4: συναγρήνα πιανίστρια,
5: φώκες στα αθλητήρια,
6: στήρια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
7: και τσούφρα συγγραφή
8: και έργα κάπω τσουφτερά.
9: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: Κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: Προπόληση more.com.
13: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
15: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ειλικρινά αυτό το άρθρο σας, πολλά είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα, γιατί μπαίνει με δύο όρους. Δηλαδή βάζει από τη μια το δημογραφικό και από την άλλη τους επικοινωνιακούς δείκτες ευημερίας οικονομικής, και αν όχι ευημερίας, ανόρθωσης οικονομικής χώρας.
3: Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σας πω ότι θα μιλάω όσο μπορώ για το δημογραφικό, όσο έχω δημόσιο βήμα. Είναι μια υποχρέωση που έχω θέσει στον εαυτό μου, γιατί η χώρα χάνεται στην κυριολεξία και νομίζω, όπως είπατε, κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τώρα, το κατά πόσο υπάρχει ευημερία, αυτό το ξέρει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή. Γιατί είναι άλλο το κυβερνητικό αφήγημα και άλλο το αν χαίρονται οι δανειστές και άλλο βέβαια αν οι Έλληνες ζουν καλά μέσα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο που είπατε, θα να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή ότι πολλές φορές μιλάμε για τα δευτερεύοντα και χάνουμε την ουσία. Είναι προφανές ότι το μείζον εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Όπως όμως όλοι καταλαβαίνουμε και παρατηρούμε, το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, δεν ασχολείται πρακτικά καθόλου με αυτό. Και λέω πολλές φορές ότι βασική ευθύνη μιας ηγεσίας, ό,τι ηγεσία και να είναι αυτή, είτε διοικεί ένα μαγαζί μικρό, είτε μια χώρα, είτε ένα σούπερ μάρκετ, βασικό καθήκον κάθε ηγεσίας είναι να ιεραρχεί τα θέματα. Να ορίζει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον, για να τα διαχειρίζεται κατά προτεραιότητα. Εδώ όμως εμείς διαχειριζόμαστε τα δευτερεύοντα και έχουμε αφήσει στην τύχη του το πρωτεύον. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η αριθμητική εικόνα του δημογραφικού και γι' αυτό δεν θέλω να κουράσω τους φίλους με στοιχεία που περίπου είναι αυτά που ξέρουμε και βαδίζουν συνεχώς επί ταχύρω.
2: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε να κουράσετε με στοιχεία. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Και ιδίως το ραδιόφωνο είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Αλλά όταν μας λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,2 σε σχέση με το 24 και ο αριθμός τους υποχώρησε από τα 68.467 παιδιά σε μόλις 65.594. Αν δούμε δε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 26, κλάφτα Αναστάσιο, όχι Χαράλαμπε, μάλιστα, ο δημογραφικός κατήφορος την ώρα που πανηγυρίζουμε για τα επιτεύγματα, όπως σωστά λέτε, σε μια φτωχοποιημένη χώρα, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές τελικά.
3: Και το λέω αυτό, να ξέρετε, χωρίς εγώ να έχω στοιχεία λαϊκισμού. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώνει η χώρα τα χρέη της, δεν πρέπει να είναι συνεπής κλπ. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το να εξυπηρετεί το συμφέρον της και βεβαίως να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, όσο μπορεί και όσο πρέπει. Εδώ όμως να ξέρετε κάτι, έχουμε ουσιαστικά δύο θέματα, τα οποία συνδέονται βέβαια μεταξύ τους. Η μία είναι η δημογραφική κατάρρευση που συνεχίζει, ερήμην αν θέλετε των ηγεσιών που δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό, και η άλλη είναι η ψευδεπίγραφη ευδαιμονία, η οποία βασίζεται στο ότι πληρώνουμε πριν την ώρα τους τους δανειστές. Θέλω δηλαδή και τα δύο να τα συσχετήσω, αλλά και να τα συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρχει και μια οικονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δηλαδή, είναι σωστό που τα αποπληρώνουμε τα χρέη νωρίτερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το άλλο πολύ βασικό ερώτημα είναι, από ποια λεφτά τα πληρώνουμε αυτά τα χρέη? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί προφανώς δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το πολιτικό σύστημα. Από κάπου τα παίρνει. Τα παίρνει από την κοινωνία. Και μια και το πιάσα αυτό, θα σου το πω απευθείας.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα παίρνει από μια κοινωνία που συν της άλλης, όντας ούσα δημογραφικά γερασμένη, έχει μειώσει και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της. Και την ίδια στιγμή έχουμε του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων το ανάγνωσμα. Αυτό μου λέτε.
3: Ναι, και να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω, δεν είναι θέμα στατιστικής επιβεβαίωσης, δεν βγάζει το μήνα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας φυτοζωή. Και περιμένουμε τώρα από αυτή την κοινωνία να κάνει παιδιά. Λοιπόν, είδω το αποτέλεσμα. Είπατε προηγουμένως, γιατί 2-3 αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν την κατάρρευση, ότι είχαμε σε ένα χρόνο μέσα μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων. Εάν πάρει κανείς τη χρονοσειρά, γιατί αυτά τα στοιχεία τα δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ, και εγώ τα παρακολουθώ. Εάν πάρει λοιπόν τη χρονοσειρά από το 2020 μέχρι το 2025, η μείωση ισορρευτική είναι 22,6%. Έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις μέσα σε μία εξαετία. Και αυτό η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καλώς καμωμένο. Δηλαδή, μόνο για το ότι πληρώνει τα δάνεια έχει να πενέψει τον εαυτό της. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα καταστρέφεται. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι όπως δίνει από τα στοιχεία πάντα τα επίσημα, χάνεται κάθε χρόνο μια περιφερειακή πρωτεύουσα. Έχουμε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωσης του πληθυσμού και το μόνο που έχει ληφθεί ως έτσι δημογραφική πολιτική είναι 4-5 επιδοματικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι τελείως προσχηματικά και δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Να γυρίσω όμως λίγο στο οικονομικό θέμα, γιατί έχει τη σημασία.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, εγώ έχω τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΑΔΕ, τα επίσημα λοιπόν, και μπορώ να σας πω δύο νούμερα πάλι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πάει κανείς και δει το 2020, ποιο ήταν το σύνολο φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε κυρίως για αμέσους φόρους. ΦΠΑ, τελωνία, ειδική φόρη κατανάλωσης κλπ. Θα δει ότι το 2020 τα έσοδα ήταν 24 δις. Το 2024, μπορείτε να φανταστείτε πόσα ήταν, 37,5. Τα έσοδα από έμεσους φόρους. Γιατί ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι η κυβέρνηση. Όταν δηλαδή στο σούπερ μάρκετ τα είδη έχουν ανέβει 35% και 40% μέσα σε 3-4 χρόνια, και το ξέρω γιατί ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές, όταν λοιπόν έχουν ανέβει τόσο, επειδή οι έμεσοι φόροι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αναλογικοί, αντίστοιχα έχουν ανέβει θεαματικά και τα έσοδα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός που βγάζει ρευστότητα από την κοινωνία και τη χρησιμοποιεί, αφού βέβαια πάρει ένα μικρό μέρος και το επιστρέψει υπό μορφή επιδομάτων, υπό μορφή ελεημοσύνης, τα διάφορα e-pass που δίνει, τα οποία πρέπει να έχουμε και υποχρέωση που μας τα δίνει πίσω, το μεγάλο μέρος το αποδίδει σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πιο μνημονιακή συμπεριφορά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Θα μας πει βέβαια κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ, θα μας πει κάποιος, και αυτό είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, κοιτάξτε, αυτά τα δάνεια που πληρώνουμε, γιατί έχω δει ποια δάνεια πληρώνουνε, πληρώνουνε κυρίως τα δάνεια του GLF, δηλαδή το Greek Loan Facility, που ήταν διακρατικές συμφωνίες, δεν είναι δηλαδή ομόλογα που διαπραγματεύονται στην αγορά, είναι κυρίως κειμενωμένο επιτοκίου. Και επειδή έχουν ανέβει τα επιτόκια, θα ανέβουν οι τόκοι που πληρώνουμε. Προσέξτε, εδώ η τεχνική απάντηση είναι η εξής. Θα μπορούσαν αν ήθελαν, υπάρχει τεχνικός τρόπος, γιατί εγώ προσωπικά η βασική μου δουλειά που έχω κάνει σε τράπεζες για πολλά χρόνια ήταν η διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσω swap, όπως λέμε, να έχουν κλείσει τον επιτοκιακό κίνδυνο και να μην έχουν τέτοιο θέμα. Και να έχουν κρατήσει αυτή τη ρευστότητα για να κάνουν και κοινωνική πολιτική αλλά και επενδύσεις. Γιατί ο βασικός τρόπος για να ξεπεράσει ένα μεγάλο χρέος δεν είναι να στραγγίξεις την κοινωνία και την οικονομία. Είναι να φέρεις ανάπτυξη, να φύγεις μπροστά και από εκεί να βελτιώσεις τις σχέσεις χρέους προς ΑΕΠ. Εδώ όμως έχουν επιλέξει, και μιλάμε, το λέω για δεύτερη φορά, είναι η μνημονιακότερη των μνημονιακών, έχουν επιλέξει την καταστροφική λογική των μνημονίων, δηλαδή να αφαιμάσουν την οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία για να αποπληρώνουν πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές.
2: Μα κύριε Λαβρέτζο, εδώ το είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι δείγμα της οικονομικής υγείας της Ελλάδας η αύξηση των τιμών στα ενοίκια. Τι συζητάτε τώρα? Άρα παίζουμε με όρους δικτών. Θέλετε και...
3: Δεν θέλω να πω αυτό, θα πω μόνο ότι παίζουμε με τις λέξεις.
2: Ναι, εσείς όμως είπατε και κάτι ακόμη και το βγάλατε μέσα από τα στοιχεία της απογραφής. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είπατε ότι την ώρα που δεν διστάσαμε να σταματήσουμε την εξόρυξη λιγνίτη σε μια χώρα που δεν έχει ενεργειακή αυτάρκεια και δικούς της πόρους πλην του λιγνίτη, καν δεν έχει εξόρυξη φυσικού αερίου, και ενώ μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν λιθρά, μάλιστα, ενώ λοιπόν εμείς σταματάμε την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία ανατενάσοντας και τους γερανοφόρους κουβάδες, την ίδια στιγμή λέτε, προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Λαβρέτζος, η Δυτική Μακεδονία είδε στην απογραφή της τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 10%. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
3: Αυτό είναι επίσημο αποτέλεσμα της απογραφής, το τονίζω αυτό. Με αρνητικό πρωταθλητή για όλη την Ελλάδα, τον ομό Γρεβενών, με μείον 16,1%. Είναι απώλειες που δεν τις έχει η Ουκρανία από τον πόλεμο. Και εδώ μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Αυτά θέλω να το ξεκαθαρίσω, θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι τα απλά γεγονότα. Επισημαίνουμε αριθμούς και απλά αναντήρητα γεγονότα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
2: Μισό λεπτό. Ο αντίλογος. Ναι, αλλά γιατί το υπενιχτήκατε. Έχουμε πάρει μέτρα. Μείωση στα παιδικά γάλατα. Επίδομα αύξηση στη γέννηση.
3: Ναι.
2: Αυτά δεν καλύπτουν.
3: Θα σας απαντήσω. Το απάντησα ήδη. Θα σας ξαναπώ όμως με άλλο τρόπο. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα για το δημογραφικό. Ακόμα και τότε σας είχα πει ότι τα μέτρα αυτά είναι προσχηματικά. Και ότι δεν θα αποδώσουν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ βαθύ κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα των περιφερειών. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ελληνικές περιφέρειες πεθαίνουν επί δεκαετίες, ουσιαστικά μετά την μεταπολεμική περίοδο. Και αυτή τη στιγμή, μια από τις βασικές επισημάνσεις που μπορεί να κάνει κανείς και διαγνώσεις από την πρόσφατη απογραφή είναι η ερήμωση, η ταχεία πορεία ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας. Θέλετε να σου πω αριθμούς, έτσι ένα δύο ενδεικτικούς να τους θυμίσω.
2: Παρακαλώ.
3: Νομός Ερών. Μείον 14,3%. Μείον 13% περίπου ο νομός Δράμας. Να πάμε στο κεντρικό κορμό. Μείον 12,9% Ευθιώτιδα. Να πάμε στην Πελοπόννησο. Αρκαδία. Μείον 10,5%. Εξαίρεση έχουμε πει αποτελεί η Κρήτη, η οποία ίσως μας δείχνει μια ακτίδα φωτός για το ποια θα ήταν μια λύση. Ένας πληθυσμός που αγαπάει τον τόπο του, που ζει στην Ήπεθρο, στα χωριά του, ζει από αυτό, έχει μια ζωντανή οικονομία και παράγει και μπορεί να αναπτύσσεται. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς, ίσως αποτελεί πανελλαδική εξαίρεση όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διατηρεί τον πληθυσμό της, δεν έχει αυτές τις μειώσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία καταραίει. Και στα συνολικά στοιχεία, άμα το πούμε αυτό, γιατί είπαμε πολλές φορές και το λέμε ξανά και ξανά, γιατί απορώ πώς κοιμούνται το βράδυ οι διάφοροι υπουργοί, ο πρωθυπουργός κλπ. Όταν του λέει κάποιος ή του λένε τα στοιχεία ότι κάθε χρόνο χάνεται μια περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 65 και 68.000 μείων κάθε χρόνο. Και αν θυμάστε, στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί κατά καιρούς, αυτό ήταν κάτι που ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Έχω φέρει σε αντιπαραβολή τα στοιχεία της Βουλγαρίας, γιατί έχω πει ότι ακολουθούμε ακριβώς την πορεία της Βουλγαρίας με μια χρονική διαφορά, μια χρονική καθυστέρηση περίπου 20ετία. Και είπα ότι τα συνεχή αρνητικά ισοζύγια θα είναι αυτό που θα μας συνοδεύει από εδώ και μπρος. Εάν πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε χάσει 1-2 εκατομμύρια πληθυσμό και θα λέμε πώς έγινε αυτό. Και πράγματι, αν αθροίσει κανείς τα ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων των 16 τελευταίων χρόνων και αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών, θα δει ότι ο αριθμός είναι μείον 705.000.
2: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινάει το πολιτικό σύστημα περίπου από το 2012, δηλαδή έχοντας εισέρθει σε μνημόνια 1, 2, 3, 3 πλάς κτλ, η χώρα απογυμνώνεται και δημογραφικά εκ παραλλήλου. Και λέω εγώ, μήπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινάνε οι πολιτικές συζητήσεις? Δηλαδή, μήπως η χώρα θα έπρεπε να κηρυχτεί με έναν τρόπο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ρίσκα στην οικονομία να ρυθμίσεις και τις σχέσεις σου με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις? Μήπως θα έπρεπε να πας στα διεθνή όργανα?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από τα ουσιώδη. Το γιατί δεν ξεκινάει είναι γιατί δεν του συμφέρει. Γιατί πρέπει να διορθωθούν πολλά κακώς κείμενα στη χώρα. Και αυτό δεν το θέλει το πολιτικό σύστημα. Μου είπατε και για να ολοκληρώσω την απάντηση προηγουμένως για το θέμα ότι πήρανε κάποια μέτρα. Ξαναλέω λοιπόν κάτι που είπα στην αρχή. Εγώ ως φυσικός μιλάω πάντα με το πειραματικό αποτέλεσμα που είναι και η αναντήρητη απάντηση. Όταν έχεις μείον 22,6% πτώση γεννήσεων από το 2020 μέχρι το 2025, ποια μέτρα λειτουργήσανε? Ήταν ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Και το ξέραμε από πριν αυτό. Ήταν υποτίμηση του προβλήματος και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Ήταν καθαρά προσχηματικά μέτρα, 5 επιδοματικά μέτρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί, πρώτον, να γίνει το θέμα ύψης της προτεραιότητας στην πολιτική συζήτηση. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν μπορούν, φαίνεται ότι δεν το μπορούν, τα πολιτικά κόμματα, και να το θέσουν ως θέμα ουδέτερο από την κομματική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουν θεσμικά όργανα που θα διαχειριστούν με επιτροπές επιστημονικές που θα εισηγηθούν προτάσεις. Να αναζητήσουν πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνε και αναζητούν πόρους για άλλα θέματα, φερρυπίν για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλπ. Ή να βάλεις, ας πούμε, ηλιακό θερμοσύφωνα και τέτοια. να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα και να το θέσουν και σαν θέμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει και η ίδια να ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι καλύτερη η δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα αυτό με εισαγωγή, μαζική εισαγωγή μεταναστών από την Ασία και την
2: Αφρική. Η αντικατάσταση των πληθυσμών.
3: Ναι, και γιατί ενσωμάτωση. Αυτό τους βολεύει στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να καταστρέψουν τις εθνικές κοινωνίες, ώστε να έχουν από κάτω μια κονιορτοποιημένη κοινωνία, χωρίς κοινό δημόσιο παρελθόν, και μέσα από αυτόν τον τρόπο να ενοποιήσουν όπως θέλουν εκείνη την Ευρώπη. Είναι ένα σφόδρα αντιδημοκρατικό μέτρο αυτό, μεθόδευση που ακολουθείται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Ξέρετε όμως, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ούλτρα από αυτές που περιγράφεται των Βρυξελών. Τι θέλω να πω, εδώ είμαστε. Δώσε το κεφάλι τόσα και τους κρατάμε όλους εδώ. Αντί να τους πεις πάρτε χαρτί και πηγαίνετε, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια.
3: Αλλά και κάποιοι... Θέλετε, αυτό θα σας απαντήσω. Ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει άρδιν την πολιτική της από το 2000, θα έλεγα μετά το 2015, που υπήρξε η μαζική εισρωή κυρίως από
2: πήρε όσους ήθελε, μάλιστα, πήρε
3: όταν, δηλαδή, δεχόταν η Μέρκελ. Τώρα υπάρχει η άνοδος του AfD, το οποίο κοντεύει να γίνει πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Αυτομάτως λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το στείλουν αλλού.
2: Μάλιστα.
3: Και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να το διαχειριστεί και να ανακουφίσει, όπως έχει πει, έχει υποθεί και αυτή η λέξη. Έχει υποθεί αυτή η λέξη και νομίζω από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να ανακουφίσουμε τη Γερμανία από την πίεση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί όταν είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί προς την Ευρώπη, μπορεί και να μην μας ενοχλεί η Ευρώπη σε άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ μέσα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργήσε.
2: Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, τις ροές εν πωλής σε κάποια κομμάτια της, όχι σε όλα, τις ρυθμίζει και η γειτονική χώρα που λέγεται Τουρκία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ιδίως για μας.
3: Να μην υπάρχει αμφιβολία το ότι, γιατί θα ήταν κανείς αφελής να πει ότι τη μετανάστευση αυτή δεν μας τη στέλνει η Τουρκία. Και αυτό, ξέρετε, δεν χρειάζονται στοιχεία, χρειάζεται απλή λογική. Όταν κάποιοι έχουμε ροές αυτή τη στιγμή από τον Μπαγκλαντές, που αν το βάλει κανείς στη ευθεία γραμμή, είναι 6.000 χιλιόμετρα μακριά την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν περπατήσει να έρθουν εδώ.
2: Προφανώς δεν έρχονται για την Ελλάδα, αλλά όμως.
3: Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, το γράφουν σαφώς οι εκθέσεις της Frontex. Από εκεί εντελώς στοιχεία εγώ. Έρχονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Με πτήσεις. Και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν τα κυκλώματα της ελαφροδιακίνησης. Και μας τους εμφανίζουν εμάς ως αιτούμενους διεθνή προστασία. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι και έρχονται από νότια, στην Κρήτη. Και εκεί όμως είναι περιοχές. Γιατί μέσω του ελέγχου που έχει ασκήσει η Τουρκία στη Λιβύη, και εκεί είναι περιοχές που τις ελέγχει η Τουρκία. Και ίσως σε μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Που έχει και ένα γεωπολιτικό, πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
2: Έχετε δίκιο. Θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Λαβρέτζος που μιλάει με αριθμούς. Θέλω να δώσω, λέει, ένα νούμερο. Αν πάρει κάποιος το δίκτυο της Ελστάτ, που καταγράφει το 24 τις ζωτικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, θα δει ότι οι ανάγκες αυτές είναι, χωρίς να περιλαμβάνεται το πιθανό ενίκιο, κοντά στις 2.536 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 870 ευρώ καθαρά στην τσέπη, περίπου. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, έχουμε ένα συνολικό εισόδημα της τάξης 1.740 ευρώ. Δηλαδή 800 ευρώ έλλειμμα νοικοκυριού. Αυτός, λέει, κύριε Λαβρέτζο, δεν είναι ένας απόλυτος δείκτης?
3: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω το έχω πει και με άλλο τρόπο. Οι πιο πολλές οικογένειες τώρα που με ακούνε, νομίζω κάνουν τη δική τους στατιστική. Δηλαδή, όταν είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα, δηλαδή προς τις τελευταίες μέρες του μήνα κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία ή δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Αυτά τα ξέρω τώρα. Όσοι τα λέω, ξέρω να λέω αλήθεια ή όχι. Δεν μπορεί μετά η κυβέρνηση να λέει. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, ας πούμε, και μια ειρωνία που δεν μπορεί να το παρουσιάζει ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους. Θα ήθελα να σας πω εδώ και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι απολύτως έτσι τεχνοκρατικό.
2: Μισό λεπτό πριν το τεχνοκρατικό, θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα της Φωτεινής. Πόσο δίκιο έχει, λέει ο κύριος Λαβρέτζος. Η παρέα της κόρης μου, όλοι και όλες, είναι 34 χρονών. Δεν αντέχουν τις δουλειές τους, την πόλη, και μιλάμε για την έξυπνη πόλη. Μικρός μισθός, άλλοι ζουν έξω και άλλοι θέλουν να φύγουν. Ζουν με τους γονείς για γάμο, παιδιά, ούτε λόγος, λέει.
3: Νομίζω ότι ο καθένας, αν καταθέσει την προσωπική του ιστορία, μπορεί να δώσει πλήρως την ερμηνεία του γιατί η χώρα έχει αυτή τη δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, προφανώς το δημογραφικό είναι και θέμα αξιών, θέμα προτύπων. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εκεί όμως η κυβέρνηση έχει κάνει δουλειά της. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείτε, και εκεί η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρότυπα οικογενειών από τα οποία δεν προκύπτουν παιδιά. Δηλαδή, για τέτοια θέματα είχε άγχος. Είχε άγχος για θέματα κοινωνικής ατζέντας, αλλά η χώρα εθνική, δημογραφική, στρατηγική δεν έχει. Και περιέγραφα προηγουμένως, μια σειρά από βήματα πρέπει να γίνουν. Το βασικό που θέλω να πω όμως, όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι είναι ανόητο να πούμε ότι θα λυθεί με 5, 6 ή 10 έξυπνα επιδοματικά μέτρα. Είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας φανερώνει όλη την προβληματικότητα, αν θέλετε, που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, που είναι βέβαια, νομίζω, παράγεται από το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και παιδείας που υπάρχει στη χώρα, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είτε λέγεται πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης, είτε λέγεται πρόβλημα ποιότητας ζωής, είτε λέγεται πρόβλημα προτύπων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κοινωνία που τα παιδιά μεγαλώνουν σε κενό αξιών. Όλα αυτά μαζί, λοιπόν, συγκροτούν μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να παράγει απογόνους. Ξαναλέω, λοιπόν, ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα, αν καταλαβαίναν την ιστορική ευθύνη που έχουν, να έχουν συνεννοηθεί και να προχωρήσουν σε ένα σύνολο πολιτικών πλαισίου. Καταρχάς, η χώρα έχει ορκοποιήσει πρακτικά από το 2009 και ακόμα δεν έχει αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε το πολιτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο μας οδήγησε στη χρεοκοπία, έφερε τους ξένους εδώ πέρα, μετά παρίστανε ότι υπερασπίζεται τη χώρα από τους κακούς ξένους, οι οποίοι ξένοι δεν έκαναν τίποτα άλλο, παραζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορώ να τους εγώ να τους προσάψω τίποτα. Αυτοί κάνουν αυτό που τους συνέφερε. Αυτοί που τους έφεραν εδώ και αυτοί που τους έκαναν να ορίσουν τι θα γίνει στη χώρα είναι το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην εξουσία. Και το οποίο, αφού μπόρεσε και διαχειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο την κρίση και εξυπηρετεί τα μνημόνια που υπέγραψε, δεν ενδιαφέρεται αν η χώρα ουσιαστικά καταραίει, έχει εγκλωβιστεί σε μία φτωχοποίηση, αλλά παρουσιάζει ψευδή επιτεύγματα ως δύσκολη.

0: για να αρχίσει να κάνει παιδιά. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν ένα σωρό θέματα και έρχονται βέβαια και τα επιδοματικά. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια. Κυρίως πρέπει να υποστηριχθούν πολλοί οι πολίτεκνοι και όλα τα άλλα, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι θέματα μεγάλης πολιτικής και το δημογραφικό ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αν έχω όμως 30 δευτερόλεπτα, θα να πω κάτι ακόμα. Επειδή στην κυβέρνηση λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μειώνουμε το χρέος. Κύριε Σαχίνη, από την εμπειρία μου που έχω στην αγορά, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Όπως το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε. Όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις, και δεν λέω σχεδόν, λέω όλες, έχουν ίδια κεφάλαια, δικά τους δηλαδή, και δανεικά. Είναι κοινό μυστικό και αυτή είναι μια πρακτική στάνταρ. Αναπτύσσονται όλοι με κεφάλαια που έχουν δανειστεί. Γιατί αν εσύ μπορείς να δανειστείς με 5% και να παράγεις κέρδη με 10 με 20%, μπορείς να πληρώνεις μια χαρά τους στόκους σου, στο κεφάλαιο που έχεις πάρει. Οι τόκοι τι είναι, είναι ενίκιο κεφαλαίου. Και να κρατάς τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη. Το να λέει λοιπόν μια κυβέρνηση ότι εγώ λεφτά που τα έχω στα χέρια μου δεν τα κάνω κάτι, αλλά τα δίνω πριν την ώρα τους με χαρά στους δανειστές, σημαίνει ότι δεν έχει καμία καλή πρόταση για τη χώρα και δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα λεφτά αυτά μέχρι να έρθει η ημερομηνία της λήξης τους.
1: Άρα, κύριε Λαβρέντζο, εδώ μου λένε, σας ακούει κόσμος, έχετε ανάψει φωτιές. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ποιους πολίτεκνους λέει. Υπάρχει καμία πολιτική στρατηγική για τους πολίτεκνους και τους τρίτους? Τίποτα δεν υπάρχει, λέει. Πόσο μάλλον να αποκτήσει παιδί ένα νέο ζευγάρι που είναι σε ηλικία και αναπαραγωγής. Άλλος μου λέει εδώ, και μόνο ότι ο δείκτης στη χώρα στους 46+ έχει αυξηθεί έναντι των κάτω του 46, δείχνει αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι ακολουθούμε κατά πόδα στη Βουλγαρία. Ωραία πάμε, λέει.
0: Μα αυτό είναι κάτι που είναι προφανές από χρόνια. Δηλαδή οι στατιστικές και τα στοιχεία μας το δείχνουν από χρόνια. Και μαζί το θυμίζω, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και το έχουμε παρουσιάσει με στοιχεία του ΟΗΕ, της Eurostat, επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια οφείλει να τα ξέρει και η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ και να τα βρίσκω από το ίντερνετ και να μην τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Λαβρέτζο, επειδή το είχατε συμπεριλάβει στο άρθρο σας, ξέρετε κάτι. Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτά, βγαίνει ο ισόβιος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και λέει: παιδιά, συντάξεις, οι συντάξεις, δηλαδή τα γυρατιά, τα τιμημένα, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε και κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν έχουμε κουλτούρα. Ότι πλήρωνε ο κόσμος και ο Κοσμάκης για να έχει ανταπόδοση την οποία του την υπέκλεψαν διαχρονικά, πάει αυτό. Ένα. Δύο. Το ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση οικονομικά ενεργού με συνταξιούχο, ούτε αυτό. Απλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Ναι, θα υποχρεωθεί ο κόσμος να δουλεύει μέχρι τα 75 και όσο πάει. Το εντυπωσιακό πράγμα με αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας είναι
1: αυξάνει το προσδόκιμο, θέλω να σας πω, 110-115, οπότε τα 75, ναι, ανίας είσαι, να πας στα 90, καλά είναι.
0: Θα δουλεύουν μέχρι θανάτου οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι αυτά τώρα κάθε φορά ρίχνουν το βάρος στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει τις ευθύνες του, να μην είμαστε έτσι λαϊκιστές. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντα οι ηγεσίες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι καταραίει, καταραίουν οι γενείς στη χώρα, δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη, δεν χρειάζεται τεχνοκράτη υψηλού να καταλάβει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον εργαζόμενοι για να συντηρήσουν του συνταξιούχου. Ότι θα είναι υπέρογγες οι δαπάνες για συντάξεις και η περίθαλψη θα είναι καθαρά συμβολική. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι όμως τι κάνουν οι ηγεσίες, οι πολιτικές, οι υπεύθυνες. Πληρώνουν απλά πιο πρόωρα του δανειστές και αυτό είναι το επίτευγμα του. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι επίτευγματα έχουν να εμφανίσουν απέναντι στην κοινωνία? Ποια είναι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αν θέλετε? Γιατί μιλάμε για μία αύξηση του ΑΕΠ που αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό στα τελευταία 6 χρόνια που φτάνει περίπου το 10-11%, αν και αμφιβάλλω γιατί υποτιμούν τον πραγματικό πληθωρισμό. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουν τον κανονικό πληθωρισμό είναι στάσιμο το ΑΕΠ και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έφερε η περίοδο του κορονοϊού. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη, μας το λένε διεθνείς οργανισμοί. Έχω πει επανειλημμένως για τη μελέτη που έχουν παρουσιάσει οι Financial Times. Δεν είναι τώρα κάποια οποιαδήποτε εφημερίδα. Είναι ένας πολύ γνωστός οργανισμός και λένε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης. Συμπέρασμα. Τα μνημόνια πέτυχαν κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής οικονομίας. Το πολιτικό σύστημα βρήκε έναν τρόπο επιβίωσης μέσα από τα μνημόνια. Καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη φτώχεια,

0: την κοροϊδεύουν δίνοντάς της επιδόματα, την αφεμάσουν για να πληρώνουν τους δανειστές και δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ούτε για τα μεγάλα της προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό.
1: Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ. Μένουμε πάντα σταθεροί σε αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε πάλι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
5: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
6: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
7: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλίουπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
11: ναι.
10: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
11: ναι, ναι.
10: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
10: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
11: ναι.
10: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
11: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
10: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
11: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
10: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
11: Ναι, ποιες πιθανότητες?
12: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό τώρα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και ειδικά σε όσοι συμβαίνουν στη γειτονιά του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαν συνεδρίαση, πολύ ωραία, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
18: Βεβαίως.
1: Να δουν τι θα κάνουν. Θα μείνουν ενωμένοι, θα κατέβουν αυτόνομοι, θα διαλυθούν, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του Τσίπρα, τι θα γίνει?
18: Λοιπόν, σε αυτό θα προσπαθήσει να μας απαντήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένας στενός συνεργάτης εκείνης της εποχής, του Αλέξη Τσίπρα, του 2015,
1: τα παλιά τα χρόνια.
18: Μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ. ο Νίκος ο Καλανίκας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Καλανίκα.
14: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Ο κύριος Φάμελος, μάλλον ξεκινάμε από τον κύριο Φάμελο, γιατί η πρόταση δική του φέρεται να πέρασε. Είπε ότι πάμε συμπορευτικά, να το πω έτσι, συντροφικά με τον κύριο Τσίπρα και δεν πάμε αντιπαραθετικά απέναντί του. Αυτή ήταν η εισήγησή του, αυτή η εισήγηση πέρασε και ψάχνουμε να δούμε πρακτικά πώς θα γίνει αυτό τώρα.
18: Και πώς το ακούτε,
1: θα δηλαδή διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα πάνε σούμπιτοι όλοι στο Ελλάς.
14: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Τους, το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
1: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
14: δεν έχουν μέλλον.
1: Φαίνεται να δακρύζουν.
14: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική
18: το πολύ πρόγραμμα το εκλογικό.
14: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας, το μανιφέστο το οποίο είναι το πιο αστείο και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.
1: Μάλιστα. Μας ακούτε, ελπίζω, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Α, εντάξει, ωραία. Άρα, υπήρχε από πριν, πιστεύετε, κάποια μυστική συμφωνία του Φάμελου με τον Τσίπρα να του δώσει στην αγκαλιά το κόμμα? Δηλαδή τα στελέχη τα οποία ο Τσίπρας ο ίδιος είχε στείλει στον εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου να τα κατεβάσει από τον εξώστη και να τα πάρει εκεί στην Ελλάς τώρα?
14: Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί και να μην έγινε κάτι.
1: Φάνηκε
14: να
1: είναι πολύ εύκολο.
14: Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο, σκαρφίζονται και μόνοι τους κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Φάμελος όλα αυτά με το μυαλό του μπορεί να τα κάνει. Ποιος τους θέλει αυτούς? Συγγνώμη τώρα, είστε εσείς ένα κόμμα, είτε δημοκρατικό είτε φεουδαρχικό όπως του Τσίπρα, ΙΟΤΑΧΗ. Για ποιο λόγο να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι? Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας ή να τους κάνει. Είναι αναξιόπιστοι, είναι ανήθικοι, ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Φυσικά ο Τσίπρας ήταν ο σημεοφόρος τους. Ίσως και γι' αυτό να θέλουν να πάνε μαζί, γιατί γνωρίζουν πώς μπορούν να απαξιώσουν την κοινωνία και τη δημοκρατία καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω, είναι πρωτοφανές. Δεν έχω συναντήσει τέτοια σύψη σε κόμμα.
18: Πάντως είναι πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κύριος Καλανίκας για τους πρώην συντρόφους του. Έτσι,
14: και σιγά τη σκληρή γλώσσα. Σκληρά είναι αυτά που κάνουν αυτοί.
18: Δεν βλέπετε κάτι καλό σε μια προσπάθεια να
14: συγκρότησης. Σκληρώνει το Μπουζουξίδικο, σκληρώνει η απαξίωση των χιλιάδων μελών, σκληρό είναι το ότι σέρνονται σαν στασίδια της εξουσίας. Αυτά είναι σκληρά.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη,
14: εγώ τα αποδίδω.
1: Έχετε δει τις δημοσκοπήσεις? Οι δημοσκοπήσεις δίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν και ψήφιζαν Τσίπρα. Και μόλις έκανε κόμμα, ξαφνικά φύγαν όλοι.
18: Στηρίζουν.
1: Όλοι.
14: Φυσικά και ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε. Στην αρχή ξεκίνησε αλλιώς. Είπε να κάνει rebranding, απευθύνθηκε στο κέντρο, στον δημοκρατικό καπιταλισμό. Αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, είδε ότι αυτό πάτωσε. Οπότε το γύρισε σε reunion. Το reunion του θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εάν θα πάρει τα πρωτοκλασάτα γονιπετή στελέχη, είναι άλλη υπόθεση. Αλλά και ο Τσίπρας, μην νομίζουμε τώρα ότι είναι η λύση. Βλέπετε ότι το ταβάνι το χτύπησε. 15%. Δηλαδή ο Τσίπρας επανήλθε για να βγει δεύτερος. Η μάχη που δίνει είναι να είναι δεύτερος.
1: Έχει μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης, κύριε Κανανίκα, να τη δούμε, γιατί έχει και αυτή το ενδιαφέρον της, γιατί διατέλεσε πρόεδρος του κόμματος και λέει δύο αλήθειες.
14: Ο Κασελάκης ο ίδιος έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει, γιατί λέει καταρχήν ότι εγώ ήμουν, λέει, θα είμαι ο τελευταίος πρόεδρος που κράτησε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση και ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που το κόμμα είχε αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αλήθεια είναι και τα δύο.
18: Ναι, γιατί λέτε ότι έχει ο Κασελάκης ενδιαφέρον.
14: Έχει ενδιαφέρον γιατί προήλθε από μια διαδικασία δημοκρατική, έζησε κάτι πρωτοφανές ως πρόεδρος, ανακάλυψε την σύψη που υπήρχε, ήρθε σε αντιπαράθεση γιατί ανέφερε για μαύρα ταμεία και για δυσλειτουργίες και υπέστη ένα πραξικόπημα ενώ πήρε την πλειοψηφία του κόσμου. Παρ' όλα αυτά δεν υπέκυψε. Ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ και τα 2.000 αντιπρόσωποι του συνεδρίου, ήμουνα και εγώ μέλος αυτού του πράγματος, πήγαμε μαζί του και κάναμε ένα κόμμα. Στην πορεία κάποια προβλήματα ή οτιδήποτε προέκυψε το λύσανε και το προχωρήσανε κάνοντας τους δημοκράτες στο προοδευτικό κόμμα, κέντρο. Κατά αυτή την έννοια και το ότι δεν έχει καμία εξάρτηση από κανέναν ολιγάρχη και ότι έχει κάνει ένα καταστατικό και μια αρχή ώστε ακόμα και το μισό ευρώ που μπαίνει να καταγράφεται, για μένα έχει ενδιαφέρον. Και επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί γνωρίζει από αγορά.
18: Μόνο που είναι και ο κύριος Κασελάκης εκτός Βουλής, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, όπως και η Νέα Αριστερά πλέον, και μήπως η πολυδιάσπαση. Θέλω να πω, μήπως η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό, γιατί με προβλημάτισε και είμαστε στην ίδια σκέψη. Βλέπετε ότι η αντιπολίτευση θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανή και ισχυρή που θα κερδίσει και γι' αυτό δεν θέλει καμία συνεργασία. Βλέπετε, το Πασόκ δεν θέλει, ο Τσίπρας δεν θέλει, είναι φεουδάρχης, μόνο ΣΥΡΙΖΑ θέλει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Η ΝΕΑΡ κοιτάει προς το Βαρουφάκι, οι υπόλοιποι του φύγανε και πάνε σιγά σιγά και γονιπετοί στον Τσίπρα. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο, θέλετε να σκεφτούμε πολύ αντικειμενικά. Να αποειδηλογικοποιήσουμε τα πάντα. Είμαστε τρεις άνθρωποι τώρα που μιλάμε και κοιτάμε τι θα γίνει αύριο με τις εκλογές. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης με ό,τι αρνητικό υπάρχει ηγείται, είναι πρώτος και οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει πάνω από 10% με 15% απόσταση από τον πρώτο. Γιατί να ψηφίσετε κάποιους από αυτούς?
1: Ναι.
14: Όχι, ειλικρινά το λέω. Δηλαδή. Αυτό σκεπτόμουν σήμερα το πρωί και έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή, προτιμώ να ψηφίσω τον Κασελάκη ή την Καριστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτή την φθορά, τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο, παρά έναν από αυτά τα αδιέξοδα κόμματα.
1: Έτσι, οι άνθρωποι όπως το είπατε, είναι υπερόπτες
14: και αλαζόνες. Το καταλαβαίνετε. Βγάζουν 10% και 15% και συμπεριφέρονται σαν να έχουν 50% και 40%. Δηλαδή, αυτοί θα μας καβαλήσουν. Είναι αδίστακτοι. Και στεναχωριέμαι γιατί μαζί με αυτούς υπήρξα 30 και 20 χρόνια.
1: Προς στιγμή νόμιζα ότι είπατε ότι θα ψηφίσετε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αλλά μετά
14: είπατε... Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα θέμα με τον νεοφιλελευθερισμό. Είμαι πολύ δημοκράτης για να είμαι νεοφιλελεύθερος. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει υποβαθμίσει και έχει υποτιμήσει τη δημοκρατία. Το ξέρουμε αυτό. Είναι τρόπος διοίκησης ο νεοφιλελευθερισμός. Έχει κάνει ανεξάρτητες αρχές, ιδιωτικοποιεί τα αγαθά. Κάνει όλες τις πράξεις μας οικονομική μονάδα. Δεν είμαι με αυτό. Είμαι με ένα
1: Κανανίκα
14: πιο ρομαντικό σχήμα που
1: ναι,
14: τουλάχιστον θα διατηρήσει τη δημοκρατία
18: και θα απαξεί
14: το λαό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακή.
18: Οι απόψεις σας έχουν πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον, άσχετο με το αν συμφωνεί
1: κανείς ή διαφωνεί. Δεν έχει σημασία.
18: Καλή συνέχεια.
1: Συζήτηση να γίνεται. Αλίμονο τώρα.
19: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
21: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
22: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
23: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
24: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
0: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
24: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
25: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
26: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα αν πούνε κάτι.
27: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
28: Εγώ πρώτος.
27: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
28: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
27: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
28: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
27: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
28: Φίλος σου.
27: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
28: Αριστοφάνης.
29: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
30: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι στην υπόθεση της κυβωτού του κόσμου συμβαίνουν πολλά και ανεξήγητα πράγματα. Ο Πάτερ Αντώνιος εδώ και 5 χρόνια πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απίστευτης ιστορίας. Κατά τον ίδιο είναι μια τεράστια πλεκτάνη. Την έχουν στήσει συγκεκριμένα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως να εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες ορισμένων ανθρώπων. Επειδή όντως ο Πάτερ Αντώνιος ήταν εκείνος ο οποίος τάραξε τα λιμνάζοντα νερά, φέρνοντας καινοτομίες στο ζήτημα της παιδικής προστασίας, υποκαθιστώντας πολλές φορές τον εκάστοτε κρατικό μηχανισμό, διακρίθηκε για όλα αυτά, Ευρωπαίος Πολίτης της Χρονιάς, βραβείο από την Ευρώπη, βραβείο από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Όλα αυτά είχαν κόστος. Όπως είπαμε, αυτή η υπόθεση έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το ζήτημα με τις φερόμενες κακοποιήσεις. Σε βαθμό εφετίου καταδικάστηκε ο Πάτερ Αντώνιος. Θα πάμε στο Νάριο Πάγο για ανέρεση. Στο θέμα της ασέλγειας, το πιο σοβαρό από τα τρία ζητήματα, εκδικάζεται τώρα, όπου και εκεί με μαρτυρικές καταθέσεις καταρρύπτει ο Πάτερ Αντώνιος όλα αυτά τα οποία φαίνεται να ισχυρίζονται τα δύο υποτιθέμενα θύματα. Και τώρα προέκυψε και μια τελευταία υπόθεση, την οποία δεν ξέρω σε ποιο σιρτάρι ήταν τόσο καιρό. για τα φερόμενα οικονομικά της Κιβωτού. Θα σας διαβάσω λοιπόν λέξη-λέξη για να γίνει κατανοητό γιατί προσπάθησα προχθές και στην τηλεόραση να το πω, αλλά δεν έγινε σαφές. Είναι προφανές ότι κανένα μέσο δεν θα καλύψει αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, μύθη και πραγματικότητα για τις κατηγορίες εναντίον μας περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι η ανακοίνωση του Πάτερ Αντώνιου. Μετά την έκδοση του υπαριθμών 2293-2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθυνθώ δημόσια στους χιλιάδες υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού του κόσμου και σε κάθε πολίτη που παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσής μας. Επί σχεδόν τρεις δεκαετίες, εγώ και η σύζυγός μου αφιερώσαμε τη ζωή μας στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός οργανισμού ο οποίος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές δομές παιδικής προστασίας στη χώρα μας. Το έργο αυτό στηρίχθηκε πρωτίστως στην εμπιστοσύνη χιλιάδων συνανθρώπων μας, οι οποίοι μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για εκατοντάδες ευάλωτα παιδιά, τα οποία αφέθηκαν χωρίς καμία φροντίδα, προστασία και προοπτική από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες περί υπεξαίρεσης, απιστίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορίες αυτές, αν και απολύτως αβάσιμες και σαθρές, δεν αφορούν απλώς την ποινική αξιολόγηση ορισμένων πράξεων. Αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων που ταυτίστηκαν επί δεκαετίες με έναν κοινοφελή σκοπό, υποκαθιστώντας τις ελλιπείς κρατικές υπηρεσίες. Εν ολίγης, θέλουν να μετελειώσουν ηθικά, αυτό λέει ο Πάτερ Αντώνιος. Εν ολίγης, όταν λέει ότι αφορούν την ίδια την ηθική και κοινωνική υπόσταση ανθρώπων, εννοεί ότι είναι το τελικό χτύπημα για να χτυπηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ώστε να χάσουν και οποιαδήποτε στήριξη ανθρώπων που τους στήριζαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Συνεχίζει. Επί σειρά μηνών, στο στάδιο της προκαταρκτικής διαδικασίας, καταθέσαμε πολυσέλιδα υπομνήματα και δεκάδες έγγραφα αποδεικνύοντας αμφισβήτητα την ουσιαστική και νομική αβασιμότητα όλων των αιτιάσεων εναντίον μας. Δυστυχώς, και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου εντάσσεται στο μεθοδευμένο σχέδιο απαξίωσης του πολυσύνθετου και διαχρονικού έργου μας στην Κιβωτό του κόσμου, εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της. Αντιλαμβάνεστε τι λέει εδώ ο Πάτερ Αντώνιος. Υπάρχει σχέδιο εξαήλωσης της περιουσίας και διαμοιρασμού των ηματίων της Κιβωτού. Πρώτος μύθος, συνεχίζει. Υπήρχε ταμιακό έλλειμμα άνω των 300.000 ευρώ. Η πραγματικότητα. Το βασικότερο ίσως επιχείρημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε εν πωλής η αρνητική δημόσια εικόνα της υπόθεσης ήταν η ύπαρξη δίθεν ταμιακού ελλείμματος ύψους 305.507 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τις ίδιες τις ένοργες καταθέσεις των συντακτών της σχετικής ελεκτικής έκθεσης, αποκαλύφθηκε ότι κατά τον υπολογισμό αυτών δεν ελήφθησαν υπόψη περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη καταγραφεί από την οικονομική αστυνομία. Ήταν γνωστά στα πρόσωπα που διοικούν προσωρινά την Κιβωτό. Αφορούσαν χρήματα για τη Μαλφή που είχαν καταγραφεί και παραδοθεί από εμάς τους ίδιους στην οικονομική αστυνομία. Εάν αυτά ληφθούν υπόψη, το αποτέλεσμα δεν είναι έλλειμμα. Είναι πλεόνασμα. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απλή λογιστική διαφορά. Αποτελεί ανατροπή του κεντρικού αφηγήματος περί δίθεν υπεξαίρεσης χρημάτων. Έβλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να αποδίδονται τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες πάνω σε τόσο πρόχειρα και σαθρά οικονομικά πορίσματα τα οποία παραλείπουν να συνυπολογίσουν περιουσιακά στοιχεία μεγαλύτερης αξίας από το ίδιο το υποτιθέμενο έλλειμμα. Δεύτερος μύθος. Το ακίνητο στα Άνω Ραβένια δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για παιδιά της Κιβωτού. Είναι αυτό που λέγανε κανάλια τη Ραβένα της Ιταλίας. Η πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα από τους πιο συχνά επαναλαμβανόμενους ψευδείς και ηταμούς ισχυρισμούς. Εν τούτης, οι ίδιες οι μαρτυρικές καταθέσεις τον διαψεύδουν. Δεκάδες καταθέσεις εργαζομένων, συνεργατών και προσώπων με άμεση γνώση των γεγονότων επιβεβαιώνουν ότι στο ακίνητο πραγματοποιούνταν γεωργικές καλλιέργειες, φιλοξενούνταν παιδιά από τη δομή της Πογωνιανής κατά περιόδους, πραγματοποιούνταν πολυάριθμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναπτύσσονταν διαρκώς δράσεις κοινωνικής και παιδαγωγικής φύσης. Ακόμη και οι ελεγκτές που συνέταξαν την έκθεση δεν κατέθεσαν ότι γνωρίζουν πως το ακίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε. Κατέθεσαν ότι δεν γνώριζαν εάν χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά είναι τεράστια. Είναι προφανές όμως ότι όλα όσα εισφέραμε με τα υπομνήματά μας στην προκαταρτική διαδικασία αγνοήθηκαν πλήρως και με προκλητικό τρόπο. Τρίτος μύθος. Η Κιβωτό ζημιώθηκε από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο στα Αραβένια. Η πραγματικότητα. Το επίμαχο ακίνητο, μετά την αγορά από εμένα, του πατρός Αντωνίου, με δικά μου προσωπικά κεφάλαια, παραχωρήθηκε χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα στην Κιβωτό του κόσμου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της. Η παραχώρηση αυτή επικυρώθηκε με έγγραφη σύμβαση Χρυσιδανίου που υπεγράφει στις 6 του Φλεβάρι του 2017 και με την οποία η Κιβωτός απέκτησε την αποκλειστική χρήση του ακινήτου για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας, παιδικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών και ανηλίκων. Η σύμβαση αυτή παρατάθηκε και ακόμα μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειάς της, η χρήση του ακινήτου από την Κιβωτό συνεχίστηκε και μάλιστα πρότεινα εγγράφως την περαιτέρω παράτασή της, ακόμα και όταν μας εδίωξαν από την Κιβωτό. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η παραχώρηση του ακινήτου είχε πραγματικό, διαρκή και αποκλειστικά κοινοφελή χαρακτήρα. Κατά τον χρόνο παραχώρησης, τα δύο κτίσματα που βρίσκονταν εντός του ακινήτου ήταν ημιτελή και μη λειτουργικά. Απαιτούνταν εκτεταμένες εργασίες ολοκλήρωσης, όπως εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων, κουφωμάτων, δαπέδων, ειδών υγιεινής και λοιπόν απαραίτητων υποδομών. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις των πολιτών, το υπολοιπόμενο κόστος αποπεράτωσης ανερχόταν περίπου στα 100.000 ευρώ. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Κιβωτός αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να καταστήσει τα κτίρια κατάλληλα και ασφαλή για τη χρήση που η ίδια είχε συμφωνήσει να κάνει. Οι σχετικές δαπάνες συνολικού ύψους περί των 88.000 ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά την αποπεράτωση και λειτουργικότητα εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνταν για την ολοκλήρωση των καταστατικών σκοπών του οργανισμού. Οι εργασίες αυτές δεν συνιστούν ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού. Αντιθέτως, αποτελούν δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τη χρήση ακινήτου που είχε παραχωρηθεί δωρεάν προς όφελός της. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτής της σύμβασης Χρυσιδανίου, είναι απολύτως συνήθης και νόμιμη η ανάληψη από τον χρήστη δαπανών συντήρησης, διαμόρφωσης και προσαρμογής του ακινήτου στις διαρκείς ανάγκες της συμφωνημένης χρήσης του. Η παρουσίαση των δαπανών αυτών ως δίθεν πράξη αναπηστίας ή ως ζημίαση Κιβωτού παραβλέπει το ουσιώδες γεγονός ότι τα κτίρια αποπερατώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την Κιβωτό και προς εξυπηρέτηση των κοινοφελών σκοπών της και των αναγκών των παιδιών στις δομές της Υπήρου. Η Κιβωτός απολάμβανε τη χρήση του ακινήτου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από μίσθωμα ή άλλο αντάλλαγμα. Η αλήθεια των γεγονότων αναδείχθηκε πλήρως ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών μέσα από τα έγγραφα, οι συμβάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τα οποία καταδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν προκλήθη ζημιά στην περιουσία της Κιβωτού, αλλά ότι οι επίμαχες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά προς όφελος και για τις ανάγκες της Κιβωτού. Τέταρτος μύθος. Πάμε στο γεωπόνο. Το αφήγημα λέει ότι ο γεωπόνος πληρωνόταν για να φυλάει ιδιωτική περιουσία. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Η κατηγορία αυτή καταραίει από τις ίδιες τις ένορκες καταθέσεις, ιδίως αυτή του ίδιου του γεωπόνου. Ο γεωπόνος εργαζόταν στη δομή της Πογωνιανής, εργαζόταν στη δομή της Κόνιτσας, εργαζόταν σε θερμοκήπια και γεωργικές καλλιέργειες, συμμετείχε σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών. Η εργασία του εκτινόταν στο σύνολο των δομών και ακινήτων της Κιβωτού στην Ήπειρο. Η παρουσία του στα Άνω Ραβένια αποτελούσε ένα μικρό μόνο μέρος των καθηκόντων του, όπως άλλωστε κατέθεσε ενόρκως και ο ίδιος. Η παρουσίαση της συνολικής εργασιακής του σχέσης με την Κιβωτό ως δίθεν φύλαξη ενός ιδιωτικού ακινήτου είναι απολύτως ψευδής και ενδεικτικός της μεθόδευσης εναντίον μας. Ο δε γεωπόνος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην Κιβωτό, προφανώς υπό τις ευλογίες της προσωρινής διοίκησης. Άραγε, αφού συνεχίζει να αμείβεται, θα πρέπει να κατηγορηθεί για το έγκλημα της απιστίας και η τωρινή διοίκηση της Κιβωτού. Πέμπτος μύθος. Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων της Κιβωτού. Η πραγματικότητα. Στις 22 Νοεμβρίου του 2022 ανακοινώθηκε δημοσίως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης στην Κιβωτό. Ωστόσο, ουδέποτε επιδόθηκε στη σύζυγό μου, του πατρός Αντωνίου, σχετική πράξη διορισμού, ούτε έλαβε χώρα οποιαδήποτε διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμη και από καταθέσεις στελεχών της νέας διοίκησης, τα οποία αναγνώρισαν ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκε οργανωμένη και επίσημη παραλαβή οικονομικών, διοικητικών ή άλλων αρχείων. Μέχρι και την 28η του Νοέμβρη του 2022, κανένα μέλος της νέας διοίκησης δεν είχε εμφανιστεί προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ή να παραλάβει τα περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού. Ως εκ τούτου, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν στους χώρους της Κιβωτού παρέμεναν φυσιολογικά στο χώρο που φυλάσσονταν επί σειρά ετών. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Οικονομική Αστυνομία στις 28 Νοεμβρίου του 2022, η ίδια σύζυγός μου πρεσβυτέρα επέδειξε και παρέδωσε αυτοβούλος στους αστυνομικούς περιουσιακά στοιχεία της Κιβωτού συνολικής αξίας 469.050 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά τραπεζικής στηρίδας της Κιβωτού. Με τη χρήση των συγκεκριμένων κλειδιών εντοπίστηκε στη συνέχεια το ποσό των 140.000 ευρώ, το οποίο κατέθηκε σε λογαριασμό της Κιβωτού από τη νέα διοίκηση. Τα συγκεκριμένα χρήματα και τη μαλφή ουδέποτε αποκρίθησαν. Αντιθέτως, ήταν γνωστά καταγεγραμμένα και φυλάσσονταν για λογαριασμό της Κιβωτού. Η διατήρηση μέρους των διαθεσίμων εκτός τραπεζικού συστήματος αποτελούσε πρακτική που είχε υιοθετηθεί με την εμπειρία του περίοδου των Capital Controls, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Κιβωτού σε περίπτωση εκτάκτων οικονομικών συνθήκων. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή σε πρόσωπα που είχαν γνώση των οικονομικών του οργανισμού και επιβεβαιώνεται από πλήθος μαρτυρικών καταθέσεων. Υπό τα δεδομένα αυτά, η κατηγορία περί υπεξαίρεσης και παράνομης ιδιοποίησης περιουσίας στερείται νομικής βάσης, προσκρούει δε κατά κύριο λόγο στην κοινή λογική, καθώς αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ίδια η σύζυγός μου υπέδειξε, παρέδωσε και αναγνώρισε ως περιουσία της Κιβωτού τα συγκεκριμένα χρήματα και αντικείμενα. Είναι νομικά και ηθικά αδιανόητο να κατηγορούμαστε για ιδιοποίηση χρημάτων που παραδόθηκαν από εμάς στην οικονομική αστυνομία. Πρόκειται για κραυγαλαία αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που αναδείχθηκαν τόσο από πλήθος αποδεικτικών στοιχείων όσο και από μαρτυρικές καταθέσεις των ίδιων των υπαλλήλων της οικονομικής αστυνομίας. Και όλα αυτά για να θεμελιωθεί το φεδρό και ξεδιάντροπο αφήγημα εναντίον μας και να διασφαλιστεί ο επέσχυτος εκδιωγμός μας από το έργο της ζωής μας. Ομοί παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας. Η υπόθεση αυτή δεν αφορά πλέον μόνο εμάς. Αφορά τη λειτουργία των θεσμών, αφορά την προάσπιση του τεκμηρίου της αθωότητάς μας που παραβιάζεται βάναυσα από πολιτεία και τα ΜΜΕ. Εδώ και τρία και πλέον χρόνια είναι ζητούμενο και όχι αυτονόητο δεδομένο όπως το όφιλε, εάν η ποινική διαδικασία παραμένει μηχανισμός αναζήτησης της αλήθειας ή αν έχει μετατραπεί σε εργαλείο επιβεβαίωσης προηλημένων αποφάσεων. Ο τρόπος μεταχείρισής μας από τα θεσμικά όργανα της πολιτείας αλλά και από τη δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι η έννοια της δίκης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η δικαιοσύνη οφείλει να περιφρουρεί το κράτος δικαίου και να εγγυάται για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητάς μας και όχι να λυγίζει υπό το βάρος επικοινωνιακών κατασκευών και τελεσιγράφων εξόντωσής μας. Μήνυμα προς τους εκατοντάδες δωρητές και υποστηρικτές του έργου της Κιβωτού από τον Πάτερ Αντώνιο. Προς όλους όσοι στήριξαν διαχρονικά το έργο της Κιβωτού με την εμπιστοσύνη τους, το χρόνο, την εργασία ή τις δωρεές τους, θέλω να απευθύνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι δωρεές που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των παιδιών και των κοινωνικών δομών αποτέλεσαν το θεμέλιο ενός τεράστιου έργου που αναπτύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα προς όφελος εκατοντάδων μικρών παιδιών που εγκατέλειψε η πολιτεία στην τύχη τους. Η αλήθεια δεν κρίνεται από καταπαραγγελία δημοσιεύματα, ούτε από δημόσιες αναφορές χωρίς αντίλογο που συνθλίβουν θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών. Κρίνεται από τα πραγματικά στοιχεία, τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και είμαι βέβαιος ότι κατά την ακροαματική διαδικασία θα αναδειχθούν πλήρως η πραγματικότητα και θα καταρρεύσει με πάταγο οι απολύτως ψευδείς κατηγορίες οι οποίες μας αποδίδονται. Πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου. Αυτό είναι η απάντηση του πατρός Αντωνίου σε όλα όσα ελέγχθησαν περί των υποτιθέμενων οικονομικών εγκλημάτων και της κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων από την δομή της Κιβωτού του κόσμου. Να είστε καλά.
29: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
3: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
6: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Έχω τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι σήμερα κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
8: Είχα πει θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, αλλά θέλω να ξεκινήσω με το αν έχετε εσείς ένα σχόλιο, γιατί παρακολουθείτε όλα τα δρόμενα. Με αυτές τις νέες τρεις παρετήσεις από το κόμμα Καριστιανού, μία είναι του γνωστού μας εδώ του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, η άλλη είναι του πτεράρχου του κυρίου Παπα-Νικολάου, Ηρακλείωτης κι αυτός, και η τρίτη είναι του κυρίου Σαββίδη από την Ολλανδία. Σας λένε όλα αυτά κάτι?
9: Ναι, βεβαίως και λένε. Είναι μια όχι ευχάριστη εξέλιξη. Δείχνει ότι δεν προχωράνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν. Είναι λυπηρό που ένα τεράστιο κίνημα, το κίνημα των τεμπών, έχει αποσυρθεί από την κεντρική πολιτική σκηνή, πήρε τη μορφή ενός προσωποκεντρικού κόμματος και όχι κινήματος. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο εξαγόμενο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη από προσωποκεντρικά μορφώματα, έχει ανάγκη από ένα μεγάλο δημοκρατικό, τεράστιο λαϊκό ρεύμα που να μπορεί να εκφράζεται, να έχει διαδικασίες, να είναι δημόσιο, να μπορεί να διαβουλεύεται ο κόσμος μεταξύ του. Προχθές ήμουν σε μια συγκέντρωση στα Βρυλίσια που έκανε μια αυτοδιοικητική κίνηση και βγήκε μια κυρία και είπε την εξής φράση που εμένα με τάραξε αρκετά. Λέει, θέλω να πω δύο πράγματα και το μόνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι μόνο εδώ μπορώ να μιλήσω, δεν έχω πουθενά αλλού να μιλήσω. Υπάρχει μια τεράστια μάζα ανθρώπων, απλών λαϊκών ανθρώπων που δεν έχουν φωνή και θα έπρεπε κάθε διαδικασία, ακόμα και ένα νέο κίνημα ή ένα νέο πολιτικό μόρφωμα, να μπορεί να αφουγκράζεται και να δίνει φωνή και άρα να βάζει διαδικασίες. Και αυτό φαίνεται ότι λείπει πολύ και από το νέο κόμμα που ίδρυσε η κυρία Καριστιανού και αυτές οι παρετήσεις δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
8: Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά προφανώς δεν είναι ξεκομμένα από μια κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική πραγματικότητα πρώτα-πρώτα στην ίδια τη χώρα. Διότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο έρχεται στην επιφάνεια με εμπλοκή, εγώ δεν θα πω κατηγορούμενη, ας το αποφασίσει η δικαιοσύνη αυτό ή όποια, η ελληνική, η βελγική, η ευρωπαϊκή, αλλά κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο από τη μια, κάθε μέρα βλέπεις ανθρώπους να βάζουν την ίδια τους τη ζωή μπροστά, όπως ο απεργός πείνας για τα προσφυγικά, και κάθε μέρα ένα πολιτικό σύστημα που ασχολείται με το ποιος θα είναι πρώτος, πρώτο-δεύτερος, ποιος θα κάνει, ποιος δεν θα κάνει, τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Όχι όλοι, για να μην μηδενίζω. Τι εικόνα είναι αυτή σε μια χώρα που έχετε πει εδώ και δύο χρόνια ότι έχει υπαρξιακά ζητήματα?
9: Ναι, νομίζω ότι εμφανίζεται στην επιφάνεια, και όταν λέω στην επιφάνεια εννοώ στη κεντρική πολιτική σκηνή και στο πολιτικό σύστημα, μια κατάσταση που δείχνει ότι κάτι είναι σάπιο. Πώς λέγαμε, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι πολύ σάπιο μέσα στην ελληνική πολιτική σκηνή, και αυτό, πώς το λένε, βγαίνει από όλους τους πόρους της. Δηλαδή αυτά που επισημαίνεται, δηλαδή το πρωί να καταδικάζεται η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, το βράδυ να βγαίνει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος να βγαίνει και να λέει δεν πάω σε κανέναν κερατά, δεν παρουσιάζομαι, να παρετούνται οι γενικοί γραμματείς για τις πολεοδομίες, ο ΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, υποκλοπές κτλ. Δείχνουν ότι εδώ η σαπίλα έχει προχωρήσει.
8: Με συγχωρείτε, είπε κάτι καλύτερο ο Αβραμόπουλος. Με συγχωρείτε, κύριε Ρινάλντι. Είπε ότι τρεις μέρες είχε στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αν ήσασταν εσείς, εγώ, ο Νίκος, ο Κώστας, ο ένας, ο άλλος, θα ήταν τρεις μέρες το ένταλμα σύλληψης στο συρτάρι.
9: Όχι, θα μας είχαν βάλει χειροπέδες.
8: Μάλιστα.
9: Αλλά εδώ θέλω να πω δύο πράγματα από το στρατόπεδο, να το πω έτσι, το δεξιό στρατόπεδο στη χώρα. Η Καθημερινή πριν από μια εβδομάδα είχε ένα άρθρο «Οι πολλές αποχρώσεις της διαφθοράς». Δηλαδή ομολογείται ότι υπάρχει μια διαφθορά. Και η χθεσινή εστία είχε κεντρικό τίτλο «Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία». Δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν τα λέει κάποιος που απλά αντιπολιτεύεται σε αυτό το σύστημα κτλ. Μέσα από την ίδια την κατάσταση δείτε και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δηλαδή είτε τον κύριο Καραμαλή είτε τον κύριο Σαμαρά, στην ουσία βάζουν και αυτοί αυτό το θέμα, είτε με το να μην να δυσπιστείτε σε αυτούς που ερωτεύονται για το χρήμα και την δικιά τους προσωπική καριέρα, είτε ο Καραμαλής ή ο κύριο Σαμαράς, που μιλάει ότι εδώ πέρα έχει υπαρθεί με ένα μεγάλο διαζύγιο από αυτό που ήταν παλιά η λαϊκή δεξιά κλπ. Υπάρχει σαπίλα και υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη σαπίλα που είναι πολύ, καλπάζει δηλαδή, αλλά καλπάζει μέσα από το ίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετείται στη χώρα, και το σύστημα που υπηρετείται στη χώρα είναι ένα μεταπρατικό εξαρτημένο σύστημα το οποίο συνειδητά προχωράει στην εκποίηση και στην ανατίναξη της χώρας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, για να γίνουμε απλά ένας κόμβος, ένα οικόπεδο, μια αποικία, και μέσα από αυτή τη διαδικασία πλουτίζουν όχι μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και όλοι οι ολιγάρχες που είναι πίσω από αυτό, και από αυτή την εκποίηση δηλαδή βγαίνει ένας πλούτος ο οποίος διαμοιράζεται ανάμεσα σε ημετέρους. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μπαίνει σε όλη την προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο μας λένε αν τα εισιτήρια θα είναι τζάμπα κάποιες ώρες το πρωί σε μια-δυο πόλεις, αν θα δούνε, αν θα κάνουν πολλούς ελέγχους για την ακρίβεια, αν θα κάνει το πόσο κάνει να βλέπει ο καθένας που είναι πιο φτηνά να τρέχει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο κτλ. Και μας κοροϊδεύουν. Γιατί στην ουσία νομίζω ότι η φωτογραφία της ανατίναξης των λιγνητορυχείων και των μηχανημάτων που υπάρχουν εκεί πέρα είναι μια συμβολική φωτογραφία της ανατίναξης και της καταστροφής των δυνατοτήτων η Ελλάδα να υπάρχει με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην ουσία ανατινάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνονται. Μόλις χθες έμαθα ότι πουλήθηκε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας στη Φραπόρτ για 40 χρόνια. Δηλαδή είχαμε μια ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων μέχρι τώρα ορισμένων, και τώρα είναι στη σειρά άλλα 20-23 αεροδρόμια να ιδιωτικοποιηθούν. Εκπλούνται όλα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και από αυτή την άποψη αυτό το μοντέλο υπηρετείται από αυτό το πολιτικό σύστημα, και νομίζω ότι δεν παρεκκλίνει κανένα από τα συστημικά κόμματα από αυτό το πλαίσιο. Παίζουν, να το πω έτσι, ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή πέφτουν και, να το πω, σφαλιάρες μεταξύ τους και ανταγωνισμός, αλλά επί της ουσίας, επί του πλαισίου αυτού του μοντέλου για την Ελλάδα είναι σύμφωνοι και δεν παρεκκλίνει κανένας από αυτό. Αυτό είναι το πολύ άσχημο πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Και
8: ναι.
9: Επιτρέψτε μου να αναφερθώ, γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σας, σε αυτό που είπε ο κύριος Ιωαννίδης, ένας από τους πιο διάσημους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, μίλησε για αχριστοκρατία στην Ελλάδα. μίλησε ότι και η Ελλάδα 2.0 και η Ελλάδα του 2030 έχει χάσει ήδη 25.0 από το τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την πορεία της χώρας όλες οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ. Και είπε το εξής εντυπωσιακό, επιτρέψτε μου να το πω, ότι η μεγαλύτερη του αγωνία είναι ότι υπάρχει εξάλληψη της χώρας από το χάρτη χωρίς να το πάρουμε είδηση. Και αυτό το χωρίς να το πάρουμε είδηση είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει μια κοινωνία που έχει καθυλωθεί. Δείτε, ας πούμε, στην Αλβανία υπάρχει ένας ξεσηκωμός απέναντι σε μια τεράστια εκποίηση ενός νησιού και ενός υδροβιότοπου.
8: Τέσσερις εβδομάδες, ανυποχώρητα.
9: Μπράβο,
8: μάλιστα.
9: Μπράβο, μπράβο.
8: Όχι μια μέρα, δύο. Όχι μια μέρα. Όχι. Τέσσερις εβδομάδες. Μάλιστα.
9: Μπράβο. Φυσικά ο Ράμα λέει δεν με νοιάζει τίποτα, εγώ θα συνεχίσω.
8: Δεν λέει αυτό, δεν λέει αυτό κύριε Ριναλντι, σας πιάνω αδιάβαστο. Χθες σε συνέντευξη είπε, του είπαν μα έχει κάθε μέρα να πάνε αγά όλοι αυτοί, τους έχω γραμμένους. Ναι.
9: Ακριβώς, καλά το λέτε, εγώ το είπα πιο ευγενικά δηλαδή, ότι αδιαφορεί πλήρως και θα εφαρμόσει αυτό το deal με την οικογένεια Τραμπ και με άλλους παράγοντες επιχειρηματικούς. Μια φράση που είχε πει ο κύριος Δημαράς πολύ παλιά, διανοούμενος, είχε πει ότι η κοινωνία βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση κούρασης από την πυκνή διαδοχή ελπίδων και απογοητεύσεων. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία, δηλαδή ο απλός κόσμος, είναι κουρασμένος, απογοητευμένος από αυτή την πυκνή διαδοχή ελπίδων και απογοητεύσεων που έχουν γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα, και ενώ σηκώθηκε, κινητοποιήθηκε, άλλαξε συμπεριφορά σε πολλά πράγματα, έφαγε τόσα στραπάτσα και τόσες απογοητεύσεις και τόσες κολοτούμπες και τόσες αλλαγές μέσα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Οι ελπίδες του όλες εξανεμίστηκαν ή προδόθηκαν σε μεγάλο βαθμό, και το λέω αυτό ακόμα και με το άρωμα της παραίτησης του κυρίου Κοκοτσάκη, δηλαδή, που για άλλη μια φορά μια δυνατότητα να γίνουν λίγο διαφορετικά πράγματα διαψεύδεται, και διαψεύδεται με έναν τρόπο που θα δυναμώσει μια απογοήτευση ή κάποιες ελπίδες, ή θα προσπαθήσουν, και καλά το είπατε, όλοι αυτοί που σιωπούσαν για τον κύριο Κοκοτσάκη και όλες τις αποκαλύψεις και όλη τη τίμια και πολύ σημαντική δουλειά που έκανε, τώρα τον θυμούνται γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν.
8: Μάλιστα.
9: Αυτή τη
8: μια χαρά το λέτε. Που... Φιγουράρει παντού σήμερα.
9: Μπράβο,
8: με
9: μπράβο,
8: διθυραυλικά.
9: Μπράβο.
8: Εγώ είπα, αν είναι ξύπνιος, δεν ξέρω αν ακούει επικοινωνιακά, να τους αφήσει δύο μέρες, μία-δύο μέρες, δεν ξέρω όσο θέλει, να πούνε, και να, αφού τον θυμήθηκαν και τον καλούν, να βγει. Αλλά να βγει και να τους πει καλημέρα, παιδιά. 3,5 χρόνια δεν με είδατε, δεν με ξέρατε. Καθίστε να σας πω πρώτα για την κολοβίδικη στα Τέμπη. Για να δούμε, θα τον κόψουν.
9: Ναι, νομίζω θα ήταν πολύ καλό αυτό, αλλά δεν ξέρω και αν θα τον καλέσουν ή θα χρησιμοποιήσουν απλά αυτά που λέει. Γιατί έχει ένα θάρρος ο κ. Κοκοτσάκης, από αυτά που άκουσα από την ανακοίνωση που διαβάσατε πριν, να πει ότι εγώ παραμένω προσιλωμένος σε όλα αυτά που έκανα, δεν μετανιώνω για τίποτα από όλα αυτά και θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα, δηλαδή για να λάμψει η αλήθεια αυτά και τα λοιπά. Και τέλος πάντων στρέφεται και ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα και στον τρόπο με τον οποίο μπαζώνει όλη την αλήθεια και όλη την κατάσταση. Γιατί αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Εδώ γίνονται οι δίκες. Τι γίνονται δηλαδή με όλα αυτά τα μετεμποδίων και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις αναβολές επαόριστον αυτά κτλ. Και έχει πέσει το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από αυτά. Και αντίθετα μιλάμε για το ποιος θα βγει πρωθυπουργός, ποιος θα βγει αυτοδύναμος, ποιος θα κυβερνήσει, ποιος θα μπορέσει να διώξει το Μητσοτάκη, πώς θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να κυβερνήσει παραπέρα τη χώρα. Δηλαδή για άλλα πράγματα μιλάμε από τα πιο σημαντικά και τα πιο ουσιαστικά, από αυτά που επισημαίνουν πολλοί διανοητές ή και πολλοί άνθρωποι ή και νιώθει και κάθε λαϊκός άνθρωπος. Δεν πάει καλά η χώρα, δηλαδή πάει στα βράχια. Αυτό δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν, δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτό προσπαθώ να...
8: Μάλιστα. Ακούστε τώρα κόντρα μηνύματα σε αυτό που λέτε. Χωρίς να διαφωνούν με το μεγάλο σας σκεπτικό. Ναι, λέει, αλλά κύριε Ριναλντι, κλωτσάτε κι εσείς το τενεκεδάκι. 7 χρόνια τώρα, μην το ξεχνάτε, κυβερνά ένα συγκεκριμένο σύστημα που, όπως είπατε, κάθε μέρα σκάνε 2-2 τα σκάνδαλα. Το ότι μερικοί επιχαίρουν, και δεν εννοούμε εσάς, με τα πεπραγμένα, για παράδειγμα, στο κίνημα της Ελπίδας. Ας κάτσουν όλοι τότε με κούλι μέχρι να δύσει ο ήλιος και Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και τους λοιπούς να βοηθάνε για να μην σβήσει ο ήλιος. Θέλω να σας πω, λέει άλλος εδώ πέρα, ο φίλος ο Κώστας, ότι αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα είναι πώς φεύγει ένα καθεστώς. Δεν είναι όλα τα άλλα. Τι απαντάτε?
9: Απαντάω πολύ, πολύ απλά. Αυτή η κυβέρνηση και αυτό το καθεστώς έπρεπε να έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό. Όσοι θέτουν αυτό το ερώτημα πρέπει να πούνε γιατί δεν έχει φύγει τόσο καιρό αυτό το καθεστώς και αυτή η κυβέρνηση. Μόνο υπάρχουν τρία μεγάλα σκάνδαλα. Υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ. Μόνο για ένα από αυτά θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και να έχει φύγει για αυτή η κυβέρνηση. Και τα τρία μαζί θα έπρεπε να έχει εκδιωχθεί εδώ και πολλή ώρα. Γιατί δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Δεν έχει συμβεί γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιπολίτευση. Δεύτερο, γιατί η κοινωνία είναι απογοητευμένη και καθυλωμένη και γιατί αυτό το τεράστιο κίνημα των Τεμπών, αντί να δώσει αυτά που έπρεπε να δώσει, έδωσε αυτά που βλέπουμε σήμερα και λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, πράγματα κτλ. Κατά την άποψή μου, για να φύγει ένα καθεστώς και να φύγει μια κυβέρνηση, είναι απαραίτητη μια μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση, ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα το οποίο να το απαιτήσει αυτό το πράγμα και να το επιβάλλει. Η αντιπολίτευση, αν ήθελε, μπορούσε να έχει αποχωρήσει από τη Βουλή, μπορούσε να έχει παραιτηθεί από όλες τις θέσεις, να αποκαλέσει εκλογές ανά πάσα στιγμή κτλ. Δεν το έπραξε αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία συμφωνεί με αυτό το μεταπρατικό μοντέλο το οποίο πρέπει να υπηρετήσει και εκείνη. Αν πρέπει να ανακυκλωθεί το πολιτικό σύστημα, πρέπει να έχει μια θέση και αυτή μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα για να υπηρετείται αυτό το μοντέλο. Επομένως, η κύρια αιτία που δεν έχει φύγει αυτό το καθεστώς μέχρι τώρα είναι γιατί δεν υπήρξε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που να θέσει το θέμα «φύγετε, παραιτηθείτε εδώ και τώρα αμέσως». Και αν φέρνουμε το παράδειγμα της Αλβανίας για κάτι πολύ πιο μικρό σε έκταση, αλλά με μια διαφθορά τεράστια μέσα στην ίδια τη χώρα που εκπροσωπεί ο κύριος Ράμα, και εδώ πέρα θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια μεγάλη μαζική πολιτική κινητοποίηση και κατακραυγή, ούτως ώστε να εκδιωχθεί η κυβέρνηση και όλα αυτά που κάνει. Αντίθετα, αφέθηκε το περιθώριο να κάνει τους οπακεπέδες, να κάνει τις προανακριτικές, να κάνει όλα τα παιχνιδάκια που ήθελε, να κάνει όλα τα κομπρεμή με τους ολιγάρχες, να τη στηρίζουν οι πάντες με ένα τέτοιο τρόπο και να μην αμφισβητηθεί. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν είναι ότι εμείς τώρα παίζουμε με τα τενεκεδά.

0: οπτική. Γιατί νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να πάει αλλιώς. Υπάρχουν οι δυνατότητες να πάει διαφορετικά, απλά μας τις ακυρώνουν, τις ματαιώνουν, τις ανατινάζουν. Και από αυτή την άποψη, χωρίς να υπάρχει ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα, ένα κίνημα καινούριο, διαφορετικό, όχι ένα άλλο κόμμα, όχι άλλο ένα προσωποπαγές κόμμα ή όχι κάτι που να νομίζει ότι μέσα από τις επόμενες εκλογές μπορεί να ξεπηδήσει κάτι, αλλά να υπάρχει μια κατάσταση που να πιέζει για να πάει αλλιώς όλη η πηξίδα, όλη η βελόνα της πηξίδας αυτής της χώρας. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπικό ή δύσκολο, αλλά σε δύσκολα προβλήματα δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή ευκολάκια και λυσάρια που να μας το λύνουν ταχυδακτηλουργικά το πρόβλημα. Πρέπει να αγωνιστούμε.
1: Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, ενώ λέτε αυτά, θα σας πω τι λέει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πριν από λίγα λεπτά στη δημόσια τηλεόραση. Ακρίβεια υπάρχει, αλλά η κυβέρνηση δεν μένει αδιάφορη απέναντί της. Η αγορά και η κυβέρνηση υπόλογε στα μάτια του καταναλωτή, αλλά εμείς δεν μένουμε αδιάφοροι. Υπάρχει ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε αδιάφοροι απέναντί της. Έχουμε και την πλατφόρμα πόσο κάνει. Δηλαδή, περνάει ακρίβεια, κύριε Ρινάλντι, αλλά η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι αδιαφορή. Λέει, έλα εδώ ακρίβεια, κάτσε κάτω. Γιατί είσαι ακρίβεια, καταλάβατε.
0: Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης έχει ένα παρελθόν. Βγέλησε την Ολυμπιακή αεροπορία, την έκανε κομματάκια. Μετά διαλύει και ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ. Έχει λοιπόν, είναι κάτι σαν έναν ψαλιδοχέρι απέναντι στο δημόσιο και απέναντι στα θέματα. Και τώρα παραδέχεται ότι υπάρχει μια ακρίβεια. Δεν αδιαφορεί αυτή η κυβέρνηση, της οποίας είναι αντιπρόεδρος, ελέω κύριε Μητσοτάκη. Και από την άλλη μεριά μας λέει κιόλας ότι μπείτε στην πλατφόρμα πόσο κάνει και αντιμετωπίστε το πρόβλημα. Μας κοροϊδεύει κατάμουτα. Αυτό κάνει.
1: Άρα δεν υπάρχει αντίλογος. Κρατήστε το. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Μ' αρέσει αυτό. Ο κόσμος λέει εδώ, κύριε Ρινάλντι, υπάρχει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος state capture, η λεγόμενη θεσμική αιχμαλωσία. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στο σημείο που η διαφθορά δεν είναι πια μια παρέκκληση του συστήματος, αλλά έχει γίνει τρόπος λειτουργίας του? Μήπως δηλαδή πλέον το ίδιο το σύστημα παράγει σκάνδαλα από τη φύση του, χωρίς να υπάρχει σημείο επιστροφής?
0: Κοιτάξτε κάτι, ισχύει αυτό. Απλά δεν είναι σκέτο ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει σε όλο, ας το πούμε, σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο μια τέτοια κατάσταση κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή κάποιοι όμιλοι επιχειρηματικοί ή κάποιοι άνθρωποι που είναι υπερπλούσιοι βρίσκονται γύρω από κάποιες πρωθυπουργικές ή προεδρικές αίθουσες. Παίρνουν αυτοί αποφάσεις για πάρα πολλά πράγματα ή επηρεάζουν για να παρθούν αποφάσεις. Τα σκάνδαλα σκάνε παντού σε όλο τον κόσμο και είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και σε αυτά παίρνουν μέρος ανώτατοι πολιτικοί και άλλοι άνθρωποι. Πάρτε ας πούμε την κυρία Φόντερ Λάγιαν, ας πούμε, και θα αν θυμηθείτε όλο το ζήτημα με τα εμβόλια και τη Pfizer και τα λοιπά, είναι κάτι πρωτοφανές. Αν δείτε στην Αμερική, ο Έλον Μάσκ είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στο πλανήτη και έχει φτάσει να έχει μια περιουσία 1 τρισεκατομμυρίου, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το ΑΕΠ 172 χωρών. Μόνο 23 άλλες χώρες έχουν ένα ΑΕΠ που να πλησιάζει το 1 τρισεκατομμύριο. Υπάρχει μια παγκόσμια χρηματιστική ολιγαρχία που αποτελείται από 60.000 άτομα, τα οποία είναι περίπου το 0,001 του παγκόσμιου πληθυσμού, που έχει τριπλάσιο πλούτο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μιλάμε για μια τεράστια ανισότητα, η οποία καλπάζει με τρομακτικά αγωγούς ρυθμούς, έχει άμεσα συμφέροντα από αυτή την αναδιάρθρωση που γίνεται και είναι μια από τις πιο μεγάλες αναδιάρθρωσεις που γνώρισε όλη η ιστορία του καπιταλισμού, αυτή που γίνεται τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις αλλαγές που γίνονται, παράλληλα με την οικονομία του πολέμου και με τους πολιτικούς εξοπλισμούς. Και συναντιόνται η τεχνητή νοημοσύνη με την πολεμική δραστηριοποίηση και όλη αυτή τη φυγή προς τον πόλεμο και δημιουργείται μια κατάσταση, περιοχές να ερημώνουν τελείως, τα σκάνδαλα.

0: και οι business και τα όλων των ειδών οι δραστηριότητες από μαφιοποιημένες καταστάσεις μέχρι το χρηματισμό όλων των πολιτικών φορέων και των θεσμών κτλ. Και άρα εδώ πέρα περικυκλωνόμαστε από ένα κόσμο μιας τέτοιας παγκόσμιας ανισότητας, ενός κόσμου, ενός πλούτου που έχει αρπαχτεί από όλο το πλανήτη πλέον και με τρόπους τέτοιους δηλαδή, και όχι τόσο ότι έχουμε μία θεσμική, να το πω, φούσκα στην οποία πρέπει να υπάρχουμε μέσα σε αυτήν, δεν ξέρω πώς τέθηκε το ερώτημα. Επομένως δεν είναι μία ελληνική παρέκκληση. Απλά στην Ελλάδα μερικά πράγματα γίνονται και με έναν, ας το πούμε, βαλκανικό ή ελληνικό τρόπο, όπως είναι η υπόθεση, ας πούμε, με τα ζώα και τη κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όλο το σκάνδαλο θα μπορούσαν να μην θανατωθούν όλα αυτά τα ζώα, δηλαδή είναι μια καταστροφή και αυτή.
1: Ποιος άκουγε αυτούς που τα λέγανε? Ακούστε τώρα, κάποιοι μας επαναφέρουν πίσω ή αν αντίλεκτα είναι από τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Λέει εδώ ο Γιάννης ο Φρονιμάκης: στην πολιτική και στη ζωή η ηθική και η αξιοπρέπεια είναι το ύψιστο προτέρημα. Αναφέρομαι στην επίθεση που βλέπω ότι γίνεται από το πρωί μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Κοκοτσάκη στον ίδιο από διάφορους, όχι πολλούς ευτυχώς. Ο Βασίλης είναι ένα πρόσωπο εγνωσμένης αξίας, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα και στο κίνημα των Τεμπών, αλλά και στο υποδιαμόρφωση κίνημα Ελπίδα. Η προσφορά του και στις δύο περιπτώσεις ήταν ανεκτίμητη. Η επιλογή του θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή και δεν μπορεί να επισκιάσει την πολύτιμη προσφορά του. Για μένα το γεγονός ότι είμαστε φίλοι είναι τιμή μου. Η Μαρία Καριστιανού τον ευχαρίστησε για ό,τι έχει κάνει για την υπόθεση των Τεμπών και για το κίνημα, και του δήλωσε ότι τον σέβεται και τον εκτιμά σε επιστολή που του έστειλε. Και ως εκ τούτου παρακαλούνται οι βασιλικότεροι του βασιλέα μέσα από το κίνημα να είναι πιο ήπιοι στα σχόλιά τους. Η ανθρωποφαγία δεν πρέπει να επικρατήσει ούτε στη ζωή ούτε στην πολιτική. Άλλωστε, ο Βασίλης συνεχίζει τον αγώνα για την υπόθεση των Τεμπών. Ο Αλέξανδρος λέει: ποιος έκανε το κίνημα, κύριε Ρινάλντι, η Καριστιανού ή ο Κοκοτσάκης? Και μιας και το αναφέρει ο Φρονιμάκης, έχω υπόψη μου ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον κύριο Κοκοτσάκη στην πολιτική επιστολή πιο προσωπικά, λέγοντάς του ότι έλαβε την επιστολή του και λυπάται πολύ για όσα αναφέρει, ωστόσο οφείλει να τον ευχαριστήσει για την πολύτιμη βοήθειά του, χωρίς να ξεχνά και τη θεμελιώδη συμβολή του στην προσπάθεια ανέβρεσης της αλήθειας για τα Τέμπη, και μακάρι αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη να έχει αποφευχθεί. Αυτά λέει μεταξύ άλλων. Αλλά έχετε ένα σχόλιο? Γιατί βλέπω εδώ ότι το θέμα επανέρχεται.
0: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό θα είναι για κάποιες μέρες αρκετά σημαντικό και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά όλοι πάνω σε αυτό. Το πρώτο ερώτημα που υπάρχει είναι τι ήταν αυτό το κίνημα των Τεμπών. Και από αυτή την άποψη δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι συνέβαλαν όλοι οι γονείς για να μπορέσει να δημιουργηθεί, γιατί είχαμε και άλλες περιπτώσεις τέτοιων συστημικών εγκλημάτων που όμως δεν είχαν δημιουργήσει ένα κίνημα. Η αποφασιστικότητα, η διάθεση, ακόμα και ο ρόλος της κυρίας Καριστιανού για ένα μεγάλο διάστημα ήταν αποφασιστικά στο να εκδηλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα ένα τεράστιο κίνημα που κινητοποίησε 2-3 εκατομμύρια ανθρώπων. Από αυτή την άποψη δηλαδή δεν το έκανε ούτε αποκλειστικά προσωπικά η κυρία Καριστιανού, ούτε ο κύριος Κοκοτσάκης το κίνημα των Τεμπών, παρόλο που συνέβαλαν τα μέγιστα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να βγουν πράγματα στην επιφάνεια κτλ. Δεν ακυρώνω το ρόλο κανενός για αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα, άσχετα αν θα το ονομάσει και μία και κίνημα, γιατί παίζουμε με τις λέξεις καμιά φορά, είναι άλλο πράγμα ένα κίνημα και είναι άλλο πράγμα ένα κόμμα. Αλλά τέλος πάντων, ένα κόμμα που θέλει να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, αρχίζουν τα πράγματα και θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά. Δηλαδή το ερώτημα που εγώ θέτω και στο κύριο Φρονιμάκη αλλά και σε όλους είναι στο αν αυτό που παρήχθηκε με την απόφαση να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα που να θελήσει να πάρει μέρος στην πολιτική ζωή έδωσε μία διέξοδο και έκφρασε όλη αυτή τη λαϊκή οργή που υπήρξε με το κίνημα των Τεμπών ή το περιόρισε ή το έβαλε στα κανάλια, να το πω έτσι, μιας πολιτικής διαδικασίας που μοιάζει λίγο με τις πολιτικές διαδικασίες των άλλων κομμάτων. Και επίσης, αυτό που εγώ θα κάνω, έκανα μια κριτική από την πρώτη στιγμή όταν εμφανίστηκε το κίνημα των Τεμπών, πολύ νωρίς δηλαδή, πριν ακόμα αναγνωριστεί ότι υπάρχει κίνημα των Τεμπών, έθεσα το θέμα ότι θα έπρεπε να ανοίξουν διαδικασίες. Διαδικασίες. Δεν υπάρχει ένα κίνημα χωρίς εσωτερικό διάλογο, χωρίς διαδικασίες, χωρίς διαβουλεύσεις, χωρίς συναντήσεις, χωρίς να υπάρχει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί εν λευκό να δοθεί η διακήρυξη ενός τόσο μεγάλου κινήματος, ας πούμε, σε 2, 3, 4, 5 πρόσωπα και σε κάποια δίνω μεγάλη σημασία στη λέξη αυλή που χρησιμοποίησε ο κύριος Κοκοτσάκης, γιατί εγώ έχω κάνει λόγο για το διαδρομισμό που υπάρχει είτε στα υποκόλαψη κόμματα είτε και στα κόμματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Ο διαδρομισμός είναι να γίνεται μια διαπάλη που δεν φαίνεται, δεν ανακοινώνεται, δεν υπάρχει διαδικασία, δεν συμμετέχει μια βάση και γίνεται γύρω από κάποια πρόσωπα ή διάφορες προσωπικότητες οι οποίες για διάφορους λόγους πλησιάζουν ορισμένες διεργασίες ή ορισμένα κόμματα που θα φτιαχτούν ή φτιάχνονται ή που υπάρχουν για να μπορέσουν να ανεληφθούν ή να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν άνοιγε, έπρεπε να έχει ανοίξει προς την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα, να συμμετάσχει η κοινωνία. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα κόμμα κίνημα το οποίο να είχε εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που ήθελαν να προσφέρουν αυτή την κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι τώρα.
1: Λέει εδώ πέρα ο Νίκος, και κλείνω αυτό το κεφάλαιο προς ώρας, ότι κάτι μου λέει ότι ενώ τον Κοκοτσάκη τον είχαν γραμμένα όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωση όταν έλεγε την πυρόσφαιρα και για το φορτίο, τώρα θα τον ψάχνουν να τον βρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάτι τέτοιο ψηλιάζουμε. Είπαμε γι' αυτό, Νίκο μου, όμως. Με συγχωρείς, είπαμε. Δεν τον φωνάζουνε. Για τα Τέμπη θα μιλήσει. Είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Λέει εδώ Σύφης, γιατί ανοίξατε εδώ πέρα, προκύπτουν αιώνια διλήμματα, κύριε Ρινάλντι. Η λογική του όλα ή τίποτα είναι αποδοτική. Ο αρχηγός εμπνέει το λαό ή ο λαός μπορεί να προχωρήσει και να οργανωθεί με επιτυχία. Επαναστάσεις με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς ήρωες γίνονται.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάντα μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο λαό και σε κάποια πολιτική ηγεσία. Δεν μπορεί να γίνεται το ένα ερήμην του άλλου. Δηλαδή να νομίζουμε ότι θα συγκριθεί ο λαός χωρίς να έχει μια ηγεσία ή μια ηγεσία να μην δίνει καμία σημασία στο λαό και στις διαδικασίες που χρειάζεται ο ίδιος ο λαός για να μπορεί να εκφραστεί. Συνεπώς, μέσα από τους αγώνες δημιουργούνται και οι προϋποθέσεις για να αναδειχθούν οι ικανότεροι, να αναδειχθούν οι ηγεσίες, να μπορέσουν να κατοχυρωθούν, να μπορούν ακόμα και άτυπα να έχουν ένα τεράστιο κύρος απέναντι σε έναν κόσμο, να συνομιλούν με τον κόσμο, να εκφράζουν τον κόσμο, να γίνονται η φωνή του κόσμου. Αυτό το πράγμα λείπει τελείως από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία και μια τέτοια λειτουργία. Τώρα από εκεί και πέρα για τους ήρωες, για αυτά κτλ. Η ιστορία θα κατατάξει το καθένα ανάλογα με το τι έχει προσφέρει πραγματικά και το τι ανάγκες υπήρχαν και πόσοι άνθρωποι αναδείχθηκαν.
1: Μην επεκτείνεστε γιατί έχω πάρα πολλά. Ο Νίκος λέει καλημέρα, πολύ στενάχωρη μέρα, αλλά καλημέρα, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικά. Ο Χάρης λέει να είστε καλά κύριε Ρινάλντι, η καλύτερη ατάκα της ημέρας μου τη φτιάξατε. Ο Ψαλιδοχέρης γάντι πηγαίνει για το Χατζηδάκι. Εδώ συμφώνησαν και κάποιοι στο ραδιόφωνο από ό,τι είδα εδώ. Καλημέρα κύριε Ρινάλντι, λέει η Μαρία. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να φύγει μέχρι να ολοκληρώσει το σχέδιο που το έχουν αναθέσει αυτοί που τον έβαλαν στην εξουσία. Και η αντιπολίτευση όμως μέρος σχεδίου είναι να είναι αδύναμη όπως και ο κόσμος. Θέλουν Ελλάδα χωρίς Έλληνες ή να εξαφανιστούμε ή να σερνόμαστε, όπου θέλουν δηλαδή όλοι οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Και άλλος φίλος λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος. Καλά πάει κύριε Ρινάλντι Καριστιανού, απλά την πολεμάνε πολύ.
0: Εντάξει, δεν έχω τι να σχολιάσω από όλα αυτά. Την τελευταία φράση του κυρία Καριστιανού θα δείξει αν πάει καλά ή δεν πάει καλά. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχουν γίνει τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Λοιπόν, πάω παρακάτω. Παναγιώτης. Κύριε Ρινάλντι, λέει, γιατί τόσο μίσος για τον Τσίπρα? Οι τελευταίες μεταγραφές δείχνουν ότι η θέληση για μια πραγματική αλλαγή είναι πραγματικότητα. Η κυρία Λεπενιώτη αποτελεί εγγύηση για απόδοση δικαιοσύνης. Η φορολόγηση των μεγάλων εισοδημάτων αποδεικνύεται από τον τρόπο διανομής των συχνοτήτων στα κανάλια, αν θυμάστε. Αν με τα ίδια τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας, τότε ο Κυριάκος θα κυβερνήσει 10 τετραετίες. Αυτό θέλετε? Για να έχετε λόγο ύπαρξης και να βγαίνετε να καταγγέλλετε τα κακό σκημένα, εντάξει. Κυριάκο, λοιπόν, αντί για Τσίπρα, τις απαντήσεις τις έχει δώσει στο βιβλίο Ιθάκη και στη συνέντευξη του Χατζηνικολάου.
0: Ο ακροατής δεν έχει πρόβλημα. Ας ψηφίσει τον κύριο Τσίπρα και ας περιμένει να δει κάποια αλλαγή στη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί έχει φανεί και έχει, πώς να το πω, έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Τσίπρας να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. θέλει να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλώνει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε προηγούμενα, δηλαδή τρίτο μνημόνιο, πρέσπες και όλα τα άλλα πράγματα που έκανε, γιατί και το χρηματιστήριο ενέργειας εκείνος το ψήφισε και τις βάσεις αμερικανικές εκείνος τις επέκτηνε σε Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και αλλού. Δηλαδή είναι και δεδομένος και τον ξέρουν, αλλά θέλουν να ξαναφτιάξουν ένα δικοματισμό λιγάκι, με λίγο κέντρο δεξιά από τη μια πλευρά, κέντρο αριστερά από την άλλη πλευρά, και με δεδομένους πολιτικούς αρχηγούς τους οποίους μπορούν να ελέγχουν ή να τους κανονίζουν όπως θέλουν για να προχωράει αυτό το μεταπρατικό εξαρτημένο μοντέλο της χώρας.
1: Λέω ο Δημήτρης.
0: Α, συγγνώμη, να κάνω και μια συμπλήρωση.
1: Παρακαλώ.
0: Όποιος κάνει κριτική σημαίνει ότι είναι για τη διατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια ύβρις απέναντι σε όσους κάνουν κριτική και όσους αγωνίζονται πραγματικά για να φύγει αυτό το διαφθορείο του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Γιατί το πολιτικό σύστημα συνολικά είναι ένα διαφθορείο. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί όποτε κάνεις μια κριτική απέναντι στα κόμματα σου και τι θέλεις, να μείνει ο Κούλης, να μείνει ο Μητσοτάκης. Έπρεπε να είχε φύγει χθες, προχθές ο Μητσοτάκης. Και αναρωτηθείτε γιατί δεν έχει φύγει.
1: Πάω στο φίλο το Δημήτρη. Καλημέρα, λέει κύριε Ρινάλντι. Πάντα μας ανοίγετε το νου για συζητήσεις. Ο Καζαντζάκης στην Ασκητική έγραψε πως η έσχατη, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη. Αυτό πρέπει στον καθένα ατομικά και στους λαούς. Να σταματήσουμε να ελπίζουμε και να αρχίσουμε να διεκδικούμε. Η ελπίδα είναι εύκολη και βολική. Και ο Κωστής λέει, κύριε Ρινάλντι, λέει, αν ακούγατε το Λαζόπουλο στις αντιθέσεις την Παρασκευή, θα βλέπατε ότι υπάρχει ένας αδιόρατος φόβος στον κόσμο. Εδώ μεγάλη πολιτική, όπως είπε, διαμετρήματος Καραμαλή, και τα λένε μέσα από τα δόντια τους ή με παραβολές, και η νεολαία φεύγει.
0: Ναι, παρακολούθησα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εκπομπή που είχατε με τον κύριο Λαζόπουλο. Αυτό που είπε για το φόβο και για το τι καθεστώς υπάρχει σήμερα το περιέγραψε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Φοβάται ο κόσμος να ανοίξει ένα στόμα, παρόλο που ο πλατής κόσμος αυτά τα συζητάει και τα λέει και τα κάνει, αλλά όποιος έχει μια δουλίτσα, είναι σε κάποιο πόστο, έχει κάποια δουλειά ή κάποιοι περιμένει κάτι να γίνει για να μπορεί να συνεχίσει να επιβιώνει ή να προσαρμόζει την κατάσταση που έχει, έχει φοβηθεί και δεν ξέρει τι άλλο τον περιμένει. Και από αυτή την άποψη αυτό είναι πολύ σημαντικό και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς το περιέγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος, που είναι ένας μεγάλος αισθητήρας της κατάστασης και της αμφιθυμίας που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Όσο αφορά το θέμα της πράξης και του Καζαντζάκη που ανέφερε ο άλλος ακροατής, πιστεύω ότι ναι, σήμερα μπορούμε να πάει διαφορετικά αν αντί να καταπίνουμε υποσχέσεις και αντί να μας βομβαρδίζουν καθημερινά, εμείς τοποθετηθούμε και να έχουμε απαιτήσεις και να ζητήσουμε δεσμεύσεις από όλους για το τι ακριβώς θα κάνουμε για τα κεντρικά προβλήματα επιβίωσης και των ανθρώπων αλλά και ολόκληρης της χώρας, και να απαιτήσουμε να τεθούν τα κεντρικά ζητήματα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου ή και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε ρόλο να παίξουμε, πιστεύω ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε και ότι αν ενεργοποιηθούμε μπορούμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Είμαι υπέρ ενός ριζοσπαστικού ρεαλισμού, γιατί πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν και νίκες και επιτυχίες σε μια σειρά από θέματα τα οποία παίζουν άμεσα ρόλο για την ίδια την ύπαρξή μας και τη ζωή μας. Τέτοια θέματα θα ήταν για την ενέργεια, να προβάλλουμε θέσεις και απόψεις που να καλυτερεύουν την ενεργειακή φτώχεια που υπάρχει. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, φτηνό ρεύμα, για τα καύσιμα, για την παιδεία, για την υγεία, για την ακρίβεια, για τις τράπεζες, για τη διαφθορά, για τις υποδομές, για το ξεπούλημα της χώρας, για τους μισθούς και την εργασία. Να είναι ένα απλό πράγμα. Θα καταργηθεί το 13ωρο ή δεν θα καταργηθεί? Θα δοθούν αυξήσεις, ας πούμε. Υπάρχουν τόσα χρήματα και τόση φορολογία που γίνεται, η οποία μοιράζεται ανάμεσα στους ολιγάρχες και στις ελίτες, ας πούμε, ενώ θα μπορούσαν να έχουν ρηχτεί στην αγορά και στον κόσμο για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα. Πρέπει να παλέψουμε για αυτά. Και αυτά να μπουν στο επίκεντρο και όχι υποσχέσει ότι άμα βγω εγώ θα δεις τι θα κάνει. Γιατί προσέξτε τι θα γίνει. Θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν θα έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία. σε αυτή την κατάσταση, ό,τι υποσχέσεις δώσει οποιοδήποτε κόμμα σε προεκλογική περίοδο, όταν θα είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασία, θα πει: α, δεν μπορώ να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου, γιατί συνεργάζομαι και με το άλλο κόμμα. Άρα πρέπει να δούμε κάποια διόρθωση, κάποιο μέσο όρο για τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Εντάξει, τα είπαμε προεκλογικά, τώρα αυτά δεν γίνονται και έχουμε και τους μεγάλους κόφτες. Έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είναι ισόβιος γενικός τραπεζίτης, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα λέει αυτά δεν τα αντέχει η οικονομία, βγάλτε τα. Και θα τα βγάζουν όλα αυτά τα θέματα. Δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως για να καλυτερεύσει η κατάσταση. Θα συνεχιστεί η ανατίναξη της Ελλάδας.
1: Λοιπόν, είχα τη διάθεση να πάμε αλλιώς στη συζήτηση, αλλά θα την κανονίζουν, το ξέρετε αυτό, κύριε Ρινάλντι. Οι ακροατές, έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι βροχή τα μηνύματα. Λέει κάποιος εδώ, κύριε Ρινάλντι, σας ακούω προσεκτικά. Μήπως πάσχουμε όμως από συλλογική αποχή, και τι θέλω να πω. Μήπως ο κόσμος έχει δεχτεί τέτοιο οικονομικό σοκ που πλέον η πλειοψηφία λειτουργεί με όρους επιβίωσης μέσα στην καθημερινότητα, όταν ο άλλος παλεύει με νίκιο, λογαριασμούς, τρόφιμα, δουλειά, παιδιά, χρέη. Πιστεύετε ότι έχει μείνει το περιθώριο να σκεφτεί σαν πολιτής? Καλή χθες η συγκέντρωση εκατοντάδων, αλλά εγώ περίμενα να είναι, λέει, χιλιάδες. Ένας άνθρωπος πεθαίνει ζητώντας κάτι διαφορετικό για μια ανάπλαση στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε, λέει, που έχουμε φτάσει.
0: Βεβαίως και καταλαβαίνω, και θέλω να πω ότι θέλουν να μας υποβιβάσουν σε απλούς ψηφοφόρους ή και σε ανδράποδα, που δεν θα έχουμε το χρόνο ή και τη διάθεση ή και τη δυνατότητα, ας πούμε, να αντιδράσουμε σε κάποιες καταστάσεις που καταλαβαίνουμε ότι πάνε όλο και προς το χειρότερο. Αυτή η διαδικασία δηλαδή που να μας κάνουν να προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις συνθήκες που εκείνοι δημιουργούν για δικό τους όφελος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποτινάξουμε. Για παράδειγμα, το να σωθεί ο Αριστοτέλης Χατζής και να μην πεθάνει για μια προσπάθεια εκδίωξης 400 ανθρώπων που βρήκανε στέγη στα προσφυγικά και τα αναμορφώσαν και προσπαθούν να τους δώσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, δείχνει μια αναλγησία ενός συστήματος που θέλει να τα κάνει όλα real estate, να τα ξεπουλήσει, να ισοπεδώσει και εκείνη την περιοχή που έχει ιστορικά κτίρια, τέλος πάντων, και το πρόσχημα της ανάπλασης είναι τελείως ψεύτικο. Μάλιστα. Αλλά πάω λίγο πιο ουσιαστικά στο ζήτημα. Ναι, μας θέλουν καθυλωμένους και ο αγώνας για την επιβίωση είναι πολύ ατομικός ακόμα. Δηλαδή ο καθένας μόνος του πρέπει να βρει λύσεις για τα πάντα. Ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζει στο σπίτι του, στη δουλειά του, στην έλλειψη δουλειάς, στην υγεία του, σε όλα τα θέματα. Και δεν περιμένει βοήθεια και στήριξη από πουθενά. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί αν δεν το αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε όλοι μαζί.
1: Πάω σε νέο σώμα. Πω, τι γίνεται σήμερα. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, κύριε Ρινάλντι, σε εσάς απευθύνονται. Κώστας, καλημέρα. Εμείς θα ψηφίσουμε Καριστιανού, δεν δίνουμε ξανά άφεση αμαρτιών στους εθνομηδενιστές του παρελθόντος. Αλέξανδρος, μήπως η Καριστιανού έδειξε πόσο λίγη και μικρή είναι η αριστερά και πονάει? Άλλος φίλος, καλημέρα. Η κυρία Καριστιανού σπούδασε παιδίατρος, δεν πήγε στις ΗΠΑ να μάθει πρωθυπουργία ή να λάβει το χρήσμα. Είναι η μόνη που κατέβασε χιλιάδες κόσμο στους δρόμους. Βάλετε από παντού, τι φοράει, τι οδηγάει. Ας της δώσουμε περίοδο χάριτος για να οργανωθεί. Παναγιώτης, επανέρχομαι. Δηλαδή, κύριε Ρινάλντι, υπάρχει κάποιος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο? Και αν υπάρχει, δείξτε τον. Έχει πρόταση, λέει, Αθηνά ο κύριος Ρινάλντι. Πώς φεύγει ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια καθεστώτος? Ο Αλέξανδρος, το πρόβλημα με το θέμα του κόμματος Καριστιανού είναι ότι είναι φανερό ότι η επικοινωνική της ομάδα δεν έχει πείρα. Με ατυχές δηλώσεις σε θέματα που θεωρώ πως δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να συζητιούνται από αυτό το κόμμα, και ίσα ίσα παρεκτρέπουν τη συζήτηση των πιο σημαντικών πραγμάτων. Πάμε σε παρεκτροπή συζήτησης. Μενέλαος, δώστε λίγο χρόνο στην κυρία Καριστιανού, δεν είναι πολιτικός. Ένα μήνα ακόμα είναι άλλωστε. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί από την πρώτη στιγμή που τον γνωρίσαμε, πολύ έγκαιρα μας έδειχνε την αλήθεια. Το ίδιο κάνει και τώρα. Και τέλος, ο Λεωνίδας. Καλημέρα, λέει, κύριε Ρινάλντι, και συγγνώμη. Όταν η αντιπολίτευση συγκυβερνά με την κυβέρνηση για την καταστροφή της χώρας, περιμένουμε από την αντιπολίτευση να γίνει κυβέρνηση για να σώσει τη χώρα? Θα τεθεί κάποια στιγμή θέμα αντιπροσώπευσης? Να υπάρχει εντολέας και εντολοδόχος? Είναι λογικό να αιμοποιήσεις κάποιον με μια ψήφο και να τον αφήσει σε λευκό να ρημάζει τη χώρα και εμείς να είμαστε θεατές?
0: Πολλά ερωτήματα. και δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι πως δεν είμαι αξιολογητής ούτε βαθμολογητής των κομμάτων και ιδιαίτερα των νέων κομμάτων που έχουν δημιουργηθεί. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, δεν θέλω να πω στα εσωτερικά ή αν θα δώσουμε παράταση, δεν θα δώσουμε παράταση, να δείξει το ένα, να δείξει το άλλο κτλ. Εγώ μίλησα για κάποιες ανάγκες. Το κίνημα αυτό των τεμπών που κινητοποίησε 2-3 εκατομμύρια έχει δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει? Και μήπως ο περιορισμός του σε απλά δημιουργία ενός κόμματος το οποίο έχει έντονα προσωποκεντρικά αρχηγικά χαρακτηριστικά και όχι διαδικασίες και πιο συλλογικά πράγματα τα οποία ήταν αναγκαία για να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος και να προσφέρει αυτά που θα ήθελε να προσφέρει. Από αυτή την άποψη έχουν περάσει 5-6 μήνες από το Γενάρη που είπε η κυρία Καρσίνου θα φτιάξει κόμμα και θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κάποια κατάσταση μιας ορισμένης κρίσης που θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Θα το δούμε. Θα δούμε παρακάτω πώς θα πάει. Το δεύτερο πράγμα. Αν εγώ έχω μία πρόταση για τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω μία άποψη που έχουν βγάλει κάποιες επιστημονικές έρευνες μελετώντας όλες τις προσπάθειες κινημάτων και πολιτικών κινήσεων από το 1900 έως το 2006. Κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα, ότι μόνο αν δραστηριοποιηθεί το 3,5 του πληθυσμού μιας χώρας γύρω από ένα-δύο στόχους, αλλά να ενεργοποιηθεί πραγματικά. Δηλαδή ένας στόχος μπορεί να ήταν πλήρης εκδημοκρατισμός και να φύγουν αυτό, να αλλάξει αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα μπορούσε να ήταν άλλοι στόχοι, ας πούμε, να σωθεί μια χώρα και να αντιμετωπιστεί το υπαρξιακό της πρόβλημα. Αν δεν ενεργοποιηθεί το 3,5 του πληθυσμού, που να είναι ένα δείγμα ολόκληρου του πληθυσμού και όχι μιας μόνο ιδιαίτερης περιοχής ή μιας ηλικίας ή ενός επαγγέλματος, δεν μπορεί να αλλάξει πηξίδα αυτής της χώρας. Και είναι μελετημένο αυτό το πράγμα το οποίο σημαίνει για την Ελλάδα ότι χρειάζονται 350.000 ενεργοί πολίτες γύρω από ένα-δύο στόχους και να μην κάνουν ένα like ή απλά να λένε συμπαθώ αυτό ή συμπαθώ το άλλο ή θα ψηφίσω εκείνο, να ενεργοποιούνται σε όλα τα πεδία που συμμετέχουν, ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, μοχθούν κτλ. Καταλαβαίνοντας ότι συναποτελούν ένα κίνημα το οποίο θέλει να αλλάξει την πηξίδα και τη πορεία της χώρας. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η ποσότητα και ποιότητα και να υπάρχει και μια πολιτική η οποία να μπορεί να εκφράζει αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και όποιος περιμένει από τις επόμενες εκλογές να αλλάξουν τα πράγματα, θα δει ότι ο κούλης μπορεί και να φύγει από τη μέση με πιο εύκολο τρόπο μέσα από τις διεργασίες στον χώρο της δεξιάς και μέσα από τη φθορά που έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Και το πρόβλημα που έχει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και η ελίτ είναι να ξαναστηλώσουν το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί λίγο πιο ομαλά, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κρίση αντιπροσώπευσης στη χώρα. Δεν λειτουργεί καλά με το καθεστώς Μαξίμου. Έχουν δυσαρεστηθεί και ολιγάρχες, έχουν δυσαρεστηθεί και πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην πρωθυπουργοί, αλλά και πολύ άλλο προσωπικό που υπάρχει στον χώρο της δεξιάς. Και επομένως, αν αυτά τα ξεχάσουμε όλα και νομίσουμε ότι μόνο με την ψήφο μας, είτε προς το Τσίπρα, είτε προς τη κυρία Καριστιανού, είτε προς οποιοδήποτε άλλο πράγμα, θα έρθει μια πολυπόθητη αλλαγή, στην ουσία το αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει αυτό το 350.000 ενεργών πολιτών και λαού που κινητοποιείται γύρω από στόχους και απαιτεί και προσπαθεί να δεσμεύσει για αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων του, τότε θα έχουμε μια ανασύνταξη απλά του πολιτικού συστήματος για να υπηρετεί το ίδιο μοντέλο αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Και αν νομίζουμε ότι δεν πρέπει να χαμηλώσουμε το πύχη, λέω για το πύχη, μερικές φορές λένε βάζεις πολύ ψηλά το πύχη, αυτά που λες δεν γίνονται. Μετά λένε ας χαμηλώσουμε λίγο το πύχη και μετά λένε ότι ίσως περάσουμε και από κάτω από το πύχη, οπότε θα αποτύχουμε. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει κανένας πύχης. Κατά την άποψή μου, αν το πράγμα περιοριστεί μονάχα στο θέμα πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης από τη μέση και να μην κοιτάμε όλα τα άλλα θέματα που υπάρχουν, κάνουμε ένα λάθος. Γιατί έτσι κι αλλιώς στην ημερήσια διάταξη έχει τεθεί το θέμα ότι ο Μητσοτάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα φύγει από τη μέση.
1: Θέλω να ακούσετε κάτι που λέει ο φίλος ο Σάκης. Λέει, αναρωτιέμαι, πολύ εύστοχες αρκετές από τις επισημάνσεις των συνακροατών, αλλά αναρωτιέμαι, ο κύριος Ρινάλντι 2,5 χρόνια δίνει μια μάχη να πάρει το λόγο η ίδια η κοινωνία μέσα από ένα συνέδριο διαρκές επιστημονικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό. Το έχω παρακολουθήσει. Αναρωτιέμαι, πόσοι παρακολούθησαν τα συνέδρια για το υπαρξιακό ζήτημα της χώρας, πόσοι μετήχαν έστω και εξ αποστάσεως, αντέχουμε σε κάποια συζήτηση ή είμαστε όλοι μονάχα με τα like και dislike στα πληκτρολόγια και καθαρίσαμε?
0: Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Ο κόσμος που παρακολούθησε τα συνέδρια πλησιάζει τις 12.000 άτομα. Όποιος πήρε μέρος και είδε αυτά τα συνέδρια και το κλίμα το οποίο υπήρχε ανάμεσα και σε διαφορετικές απόψεις και σε ένα διάλογο και σε μια προσπάθεια να συνδεθεί το επιστημονικό, η τεκμηρίωση και το πολιτικό μαζί, κατάλαβε και είδε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει μια πολιτική με τι κεφαλαίο και ένα διαφορετικό ήθος, γιατί χρειάζεται και αυτό. Και πρέπει η απάντηση στο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας δεν είναι εύκολη. Δηλαδή αν θελήσουμε να προβληματιστούμε με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει χώρα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και τι θα υπάρξει και τι θα απομείνει από την Ελλάδα τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Κατά την άποψή μου πρέπει να τεθεί με πιο καθαρό τρόπο ότι είναι ανάγκη να πάρθει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, να ιδρυθεί μια κίνηση η οποία να θέσει σαν στόχο ότι πρέπει να συγκεντρωθούν 350.000 ενεργοί πολίτες γύρω από το στόχο να σωθεί και να επιληθεί θετικά το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Αν δεν δημιουργήσουμε εμείς αυτή την πολιτική κοινωνική δύναμη, δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Έχω φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα και αυτό υποστηρίζω.
1: Λέει εδώ και ο Κώστας από τα Νήσους Φερόες, καλημέρα λέει από τα νησιά. Αυτό ακριβώς που είπε ο Σάκης, ο τελευταίος ακροατής, είναι πανεύκολο να κάνεις το γενναίο από μακριά, το κοντά είναι το δυσκολότερο. Και μου λέει ο Παναγιώτης, 3,5% λέτε κύριε Ρινάλντι, 350.000. Είναι λέει, ενεργοποιημένοι. Οι ναζιστές του Κασιδιάρη. Η χώρα οδεύει προς το φασισμό, αυτό να καταλάβω.
0: Πολύ κακός. Δεν λέω καθόλου αυτό. Μιλάω για ένα μεγάλο ρεύμα εκδημοκρατισμού της χώρας σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς χώρους που θα βάλει στο στόχο το μεταπρατικό μοντέλο, αυτό το πολιτικό σύστημα και όλες τις παρεμβάσεις από πρεσβείες και από άλλες δυνάμεις που πάνε να κάνουν την Ελλάδα ένα κόμπο και μια αποικία. Αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα από αυτό που υπονοεί ο ακροατής. Και θέλω να πω ότι σε τελική ανάλυση αυτό συνδυάζει το εθνικό με το κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα και πρέπει αυτά να τα δούμε πάρα πολύ στενά δεμένα και να κάνουμε μια πολιτική ενός ριζοσπαστικού ρεαλισμού που να μπορέσει να δώσει διέξοδο στη χώρα. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη δηλαδή. Και αυτές οι 350.000 ενεργών πολιτών μέσα σε ένα κίνημα με στόχο να αντιμετωπιστεί θετικά το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε.
1: Έρχεται ένα μήνυμα, βλέπω εδώ υπογραφή, δεν ξέρω αν είναι του ιδίου, Κλεάνθης Γρίβας, και λέει, ας μην ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε το 1789 με την ιστορική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατέληξε το 1793 στην τρομοκρατία του Ροβεσπιέρου και ότι προκειμένου περί όλων των κομμάτων ισχύει πάντα ο σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας. Μέσα σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα διαμορφώνονται ολιγαρχικές δομές και οι αποφασιστικές εξουσίες και αποφάσεις συγκεντρώνονται στα χέρια μικρών ηγετικών μειοψηφιών που ουσιαστικά καθίστανται ανεξέλεγκτες από το πλήθος των μελών και των οπαδών. Ρόμπερτ Μίτσελς, Κοινωνιολογία των Πολιτικών Κομμάτων στη Σύγχρονη Δημοκρατία, έρευνες γύρω από τις ολιγαρχικές τάσεις του ομαδικού βίου.
0: Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον, με προβληματισμό. Και το θέμα είναι, να απαντήσω κι εγώ με κάτι εκείνης της εποχής. Το 1829 ένας αρθρογράφος όρισε το ριζοσπαστισμό ως τη δίψα ισότητας και δικαιοσύνης. Σήμερα ό,τι και να λέμε και ό,τι και να κάνουμε, αυτή η δίψα για ισότητα και δικαιοσύνη θα είναι μια κινητήρια δύναμη για πολιτικές, κοινωνικές και άλλες εξελίξεις και ανατροπές σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας δηλαδή. Και άρα από αυτή την άποψη πρέπει να καλλιεργήσουμε έναν ριζοσπαστικό ρεαλισμό που να έχει αυτή τη δίψα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη και να προσπαθήσει να κάνει μια πολιτική με επικεφαλαίο, δηλαδή με τη συμμετοχή των ανθρώπων με δημοκρατικό τρόπο σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις και σε όλες τις επιλογές που θα κάνει η κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ελίτ ή μια επεφωτισμένη ηγεσία η οποία να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει χωρίς να λογοδοτεί, χωρίς να ελέγχεται, χωρίς να ανακαλείται, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης δίδυμα δημοκρατίας. Το ζήτημα της πραγματικής δημοκρατίας είναι το πιο επίκαιρο πράγμα, γι' αυτό μιλάω και ένα μεγάλο κίνημα εκδημοκρατισμού σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής και οικονομικής ζωής. Ακόμα και στους χώρους εργασίας χρειάζεται ένα κίνημα εκδημοκρατισμού. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή αυτή η δίψα για την ισότητα και τη δικαιοσύνη, πιστεύω ότι θα είναι η κινητήρια δύναμη και επίσης μέσα και από την προσπάθεια κυριαρχίας, να έχουν οι χώρες μια δικιά τους κυριαρχία και μια δικιά τους φωνή μέσα από έναν λαό που θα στηρίζει τις αποφάσεις και την κατεύθυνση αυτών των χωρών. Νομίζω ότι προς τα εκεί πρέπει να οδεύσουμε και να βγάλουμε και ιστορικά συμπεράσματα. Εγώ δεν λέω να μην κοιτάξουμε την ιστορία και τις τάσεις και πού καταλήγουν κάποιες επαναστάσεις, κάποιες προσπάθειες, αλλά σήμερα με βάση την ανισότητα που περιέγραψα πριν και το που οδεύει όλη η ανθρωπότητα, πρέπει η ανθρωπότητα να βγει από αυτό το κλουβί. Και για να βγει από αυτό το κλουβί, μόνο η δίψα της ισότητας και της δικαιοσύνης μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ρινάλντι, αλλιώς το σχεδίασα, αλλά από τη μια επικαιρότητα από την άλλη ακροατές, και καλώς κατά τη γνώμη μου αλλού το πήγαν. Είχε ενδιαφέρον όμως αυτή η διάδραση. Θέλω να πιστεύω σήμερα για όλους. Θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το κλίμα που είναι και σουρεαλιστικό και ρεαλιστικό, που είναι και γλυκό πικρό και γλυκό ξύνο, που έχει τα πάνω του και τα κάτω του, με όλο αυτό τον καταιγισμό έτσι όπως οδεύουμε, πιστεύετε ότι εμείς οι πολλοί πολίτες μπορούμε, έχουμε το περιθώριο να καθίσουμε, να σκεφτούμε όχι πολλά, 5-6 πράγματα, να παραμερίσουμε τα επικοινωνιακά πογκρόμ που δεχόμαστε όλοι μαζί, από δημοσκοπήσεις 5-6 τη σειρά, μέχρι ανακοινώσεις, μέχρι σενάρια, το είπατε εσείς. Θα πάμε μάλλον σε σχήματα συγκυβερνητικά, αλλά εντός ενός πλαισίου. Πιστεύετε ότι πρώτον έχουμε τη δυνατότητα, την πολυτέλεια να σταθμίσουμε δύο πράγματα, και δεύτερον, αν δεν υπάρχει διέξοδος, διότι αυτό το βλέπω εδώ, το λέει πάρα πολλοί κόσμος, καλά όλα αυτά, αλλά μία διέξοδος, δηλαδή αφού δεν υπάρχει διέξοδος έτσι όπως την περιγράφει και ο κύριος Ρινάλντι, να κάτσουμε και να κοιτάμε απλά?
0: Καταρχάς, αυτό που εγώ προτείνω είναι μια ενεργοποίηση του καθένα, όπως μπορεί και όσο μπορεί. Και άρα όχι απλά θεατής ή όχι απλά να υποβιβάσει τον εαυτό του απλά σε ψηφοφόρο και να ρωτάει και τι να ψηφίσω τώρα και να νομίζει ότι αυτό είναι το άπαν το οποίο μπορεί να κάνει. Μπορούμε να κάνουμε πολλά αν ενωθούμε, αν αποκτήσουμε μια νέα συνείδηση και αν καταλάβουμε, ας πούμε, ότι έχουμε δύναμη αν ενωθούμε και αποκτήσουμε στόχους και όραμα. Γιατί σήμερα, αν εγώ είπα ότι χρειάζεται μια έξοδος ανθρωπότητας από το κλουβί στον οποίο την εγκλωβίζουν, ένα κλουβί ανισότητας και αυτοκρατορικών διαθέσεων από κεντρικές μεγάλες δυνάμεις, ο άνθρωπος υποβιβάζεται σε ένα ανδράποδο ή σε ένα πολίτη γενικά φοβισμένο, καθυλωμένο κτλ. Χρειάζεται και μια εμψύχωση του ανθρώπου. Αυτοί στοχεύουν και στο μυαλό. Έχουν φτιάξει σχέδια για το με ποιο τρόπο μπορούν να χτυπήσουν τη σκέψη, το μυαλό, να δρανοποιήσουν όλη τη συνείδηση των ανθρώπων απέναντι σε αυτή την κατάσταση και σε αυτό το κλουβί που έχουν στήξει. Συνεπώς, η εμψύχωση του ανθρώπου και η στήριξη του ανθρώπου, η πολιτική και ο άνθρωπος μαζί, πρέπει να συνενωθούν για να μπορέσουν να εκφράσουν την ουσία του ανθρώπου. Η φύση και η ουσία του ανθρώπου είναι ότι είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό «ον». Δεν είναι ένα σκέτο, ένας σκέτος παραγωγός, ένας σκέτος οικονομικός συντελεστής. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά καταναλώνει και τίποτα άλλο, δηλαδή και μένει είτε με τη μεγάλη οθόνη είτε με τη μικρή οθόνη στο χέρι του και νομίζει ότι αυτό είναι όλη η ουσία της ίδιας της ύπαρξής του. Ο άνθρωπος υπάρχει εν κοινωνία και αυτοί πάνε να διαλύσουν την κοινωνία και τώρα πάνε σε ένα πιο μεγάλο σχέδιο να καταστρέψουν το μυαλό, να κάψουν τα μυαλά των ανθρώπων ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα και ότι δεν υπάρχει προοπτική. Ακριβώς σε αυτά τα πεδία πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα συνείδηση που να εξεγερθεί σε αυτή την απεικιοποίηση και τη συνείδηση και των μυαλών και να δείξουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να υπάρχει, μπορεί να υπάρχει, έχει νόημα να υπάρχει και πρέπει να συγκροτήσουμε μια πολιτική κοινωνική δύναμη η οποία να μπορέσει να σηκώσει αυτό το φορτίο και αυτό το βάρος για να υπάρξει μια ορισμένη διέξοδος. Συνεπώς δεν καλούμε κανέναν ή εγώ προσωπικά δεν καλώ κανέναν απλά να παρακολουθεί και να λέει και τι να κάνουμε, αυτά είναι, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κτλ. Όχι, χρειάζεται μια ενεργητική στάση και χρειάζεται μια άλλη κουλτούρα, μια πολιτική με επικεφαλαίο που θα έχει την ηθική, το ήθος, την ανθρωπιά, το διάλογο, τη δημοκρατία, τη χωρητικότητα σαν κεντρικά ζητήματα ενός νέου μεγάλου εγχειρήματος που έχει ανάγκη η χώρα και ο τόπος.
1: Πριν κλείσουμε, θα διαβάσω το μήνυμα του Σταύρου που είναι κόντρα, σας προβοκάρει. Θα ήθελα να μας πει, λέει ο κύριος Ρινάλντι, πώς να σκεφτούμε και τι εννοώ. Μιλάμε, λέει, για το πρόβλημα Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση. Θέλω να μου εξηγήσει πώς γίνεται να πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να μας λέει ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν αν ψηφίσουμε με κάποια άλλα διαφορετικά κριτήρια είναι άλλα. Δηλαδή, κύριε Ρινάλντι, μου λέει, που πολύ σας εκτιμώ, μας βάζεις το πρόβλημα, αλλά μας λες ότι αν φύγει το πρόβλημα, θα συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα που το πρόβλημα δημιούργησε.
0: Λοιπόν, μην παίζουμε με λογικά σχήματα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι λογικής. Και θα πω γιατί. Εγώ μιλάω για ένα μεταπρατικό σύστημα στην Ελλάδα που το υπηρετεί αυτό το πολιτικό σύστημα. Και μπορεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάποιος που υπηρετεί αυτό το σύστημα, το μεταπρατικό σύστημα, το εξαρτημένο μεταπρατικό σύστημα, μπορεί και να παρεκκλίνει και να κάνει μια ασυδοσία στυλ Μαξίμου. Το πλέγμα όμως αυτού του μεταπρατικού συστήματος δεν πρόκειται να αλλάξει με μια εναλλαγή αυτού που πρέπει να φύγει από τη μέση. Αυτό που θέτω εγώ είναι ότι πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρό μας ολόκληρο το μεταπρατικό σύστημα, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα το οποίο υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό που υπάρχει και να δείξουμε ότι αυτά τα δύο μαζί, είτε οι ολιγαρχίες, οι ελίτ, τα ΜΜΕ, οι πρεσβείες που στηρίζουν το μεταπρατικό σύστημα, είτε το πολιτικό σύστημα που υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό μοντέλο, πρέπει να μας οδηγούν στο να βαθαίνει το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια άλλη πολιτική κοινωνική δύναμη που να στραφεί ενάντια σε αυτό το πλέγμα το οικονομικό-πολιτικό που περιγράφω σαν μεταπρατικό σύστημα και σαν πολιτικό σύστημα που υπηρετεί αυτό το μεταπρατικό. Από αυτή την άποψη δηλαδή δεν λέω ότι ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει θα κυριαρχεί αυτό. Λέω το εξής πράγμα, ότι αντί να καταπίνουμε τις υποσχέσεις που μας δίνουν τα διάφορα κόμματα σε μια προεκλογική περίοδο, πρέπει να απαιτήσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απαιτήσεις που να μπορεί να ανασάνει η κοινωνία, να ανασάνει ο λαϊκός κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί άλλο. Με την ακρίβεια, με την παιδεία, με την υγεία, με το πώς είναι η καθημερινότητά του, συγκεκριμένα αιτήματα να προβληθούν και να απαιτήσουμε να δεσμευτούν όλοι ώστε η κατάσταση που θα έρθει να μην είναι μια παραλλαγή αυτών που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Και λέω επίσης ότι αν δεν υπάρξει μια πολιτική κοινωνική ενεργοποίηση και κινητοποίηση, αυτές ακόμα και οι δεσμεύσεις που μας κάνουν προεκλογικά θα τις αθετήσουν την επόμενη μέρα. Και άρα χρειάζεται να κινητοποιηθούμε και να αγωνιστούμε. Χρειάζεται νέα συνείδηση και αντίσταση και αγώνας. Δεν κερδίζεται τίποτα, δεν θα μας χαρίσουν τίποτα αν δεν αγωνιστούμε. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησης.
1: Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διάδραση που κάθε φορά πετυχαίνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μαζί σας με τους ακροατές και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηρακλείο.
0: Θα σας ευχαριστήσω κι εγώ και ελπίζω κάτι να είπα.
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
13: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
14: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
15: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
16: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
17: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
18: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
19: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
20: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
21: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
20: Σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
21: Βεβαίως, και μετά θα πω στην Ιερά Πέτρα.
20: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο, φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει...
21: Φρέσκο κουλούρι.
20: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά. Αγαλία.
21: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
20: Βεβαίως.
21: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
20: Βεβαίως.
21: Τα συνήθεια είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
20: σωστά, σωστά. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
21: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι ηθική, οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψης έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσέκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή οι άλλοι. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο «Έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος», όχι ο κόσμος γενικά.
20: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
21: Έκανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
20: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
21: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
20: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
21: Όχι, πολύ καλά.
20: Παραιτηθήκατε το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες, στα νέα θα διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος τις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
21: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει. Είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσαν να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
20: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
21: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
20: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
21: στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
20: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν. Να... φεύγουν.
21: Δεν φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα ή να παλεύουν άτσαλα ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
20: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
21: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, δηλαδή τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
20: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι, ναι, ναι.
21: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα τον παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια. Είναι σε ένα θέατρο σκιών. Παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση για να μάθουν που ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
20: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
21: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι. Βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
20: Μα το ξέρω τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
21: Για να καταλάβουν όλοι ακριβώς.
20: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω, έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
21: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος, δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
20: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
21: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ φουκαράς.
20: Έτσι.
21: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, τη μεσαία ηλικία δηλαδή, τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ. Και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
20: Πόσο θα μείνουν, και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φαινέβαται γι' αυτό.
21: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
20: Καταραίει το
21: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
20: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
21: Τον κύριο
20: Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
21: Κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό, δεν έχουν καταλάβει. Ε,

0: Αθηνών. Ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις στάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
1: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
0: Να
1: ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία, ελέω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
0: Από ποιον αρχίσω, θέλετε?
1: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
0: Δεν είναι κεντροδεξιά. Αυτά είναι πολύ δεξιά. Είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
1: Τον κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
0: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
1: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
0: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της. Αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάντα τέμπει τώρα.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν
0: τον ανακοινώσει. Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι προσωπικό καθαρά.
1: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
0: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
1: Μεγάλη ιστορία, ναι.
0: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που το ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
1: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
0: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Mm. Καμία σχέση.
1: Καμία
0: η
1: σχέση.
0: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το πλήρω.

0: εσείς το βλέπετε.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτη δίκιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
0: Το μη χείρον άριστον.
1: Και,
0: ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
1: Όλο ατάκες μου δίνεται για τίτλους. Και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Ριβινή, Ριβάνη, με συγχωρείτε. Ναι. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και ενώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα τα ήρεμα νερά μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Mm-hmm. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
1: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες. Είναι στα ευπόλυτα, δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
1: Σωστά.
0: Ειδικά αυτό το βιβλίο. Θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. Πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους. Πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
1: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Ριβάνη, θα έρθετε, σας περιμένω στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας, ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και να το
0: κάνετε αυτό. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
1: Να το κάνετε και στις άλλες πόλεις της Κρήτης.
0: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ριβάνη.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
5: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
6: Ο Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά, σκοτώνουν και σιωπηλά, σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή, δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω», δεν θα ζητήσουν βοήθεια, απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 94 και την εκπομπή επισκέπτη της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η περιοχή παραμένει το πιο ευαίσθητο γεωπολιτικό σταυροδρόμι του πλανήτη. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν κινούνται διαρκώς πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη διπλωματία και τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Ενώ κάθε νέα ένταση επηρεάζει όχι μόνο την περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και τη διεθνή οικονομία, τις ενεργειακές αγορές και την παγκόσμια σταθερότητα. Παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται και εξακολουθούν να αποτελούν τη μοναδική οδό για μια βιώσιμη αποκλιμάκωση, τα πρόσφατα στρατιωτικά επεισόδια και αμοιβαίες κατηγορίες δείχνουν ότι πολύ εύθραυστη παραμένει η διαδικασία. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα των περιφερειακών εξελίξεων. Η στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, οι επιχειρήσεις εναντίον των φιλοϊρανικών οργανώσεων και οι εξελίξεις στο Λίβανο επηρεάζουν άμεσα τις ισορροπίες και δοκιμάζουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Ισραήλ, αλλά ούτε και χωρίς την επανένταξη του Ιράν σε μια διαδικασία συνεννόησης που θα στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στους μηχανισμούς διεθνούς ελέγχου. Μέσα σε αυτό το σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ψύχρεμη ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη αξία από τις εύκολες εκτιμήσεις. Ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις των ΗΠΑ? Ποια είναι τα όρια της Ισραηλινής στρατηγικής? Μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε μια σχέση συνεννόηση με τη Δύση? Και κυρίως, μπορεί η διπλωματία να υπηρεσχύσει στις λογικές στρατηγικής κλιμάκωσης ή η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα εποχή μόνιμης αστάθειας? Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε με τη σημερινή μας καλεσμένη, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Χαρά μου, είμαι εδώ.
0: Είστε λίγο κουρασμένοι από τα ταξίδια που κάνετε στο εξωτερικό, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Έχω επιβιώσει τη Γαλλία, αυτό σας λέω μόνο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Ακούτε πάντα Αθήνα 94 και μαζί μας σήμερα η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, η Μέση Ανατολή μοιάζει να βρίσκεται σε μια νέα καμπή της ιστορίας της. Πώς περιγράφεται η σημερινή γεωπολιτική εικόνα? Ζούμε μια κρίση ή μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης?
1: Μια συνολική αναδιάταξη της διεθνούς τάξης, η οποία γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γίνεται αργά αλλά σταθερά. Και όταν θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα πούμε κοίτα να δεις τι έγινε εδώ πέρα. Νομίζω όμως ότι πραγματικά ήδη είναι φανερές οι παράμετροι. Βλέπουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά ασφαλείς στην εικόνα που είχαν παρουσιάσει, ήξεραν ότι είχαν χρήματα, είχαν ενέργεια, είχαν τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσίαζαν ένα περιβάλλον ειρήνης, τάξης και ασφάλειας, αυτά όλα είναι πια στον αέρα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε αυτό το μοντέλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι προσπαθούν να αναδιατάξουν τις οικονομίες τους. Μπορεί να μην φαίνεται ακόμα, αλλά σίγουρα το κάνουν. Αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να πουλάνε την ενέργειά τους. Αντιλαμβάνονται ότι τα χρήματα που έχουν δεν μπορούν να τα σπαταλήσουν. Πρέπει να δουν πώς θα μετατρέψουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, άρα ελάτε να μιλήσουμε για αέρα, για ήλιο, για ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να σκεφτούμε. Πρέπει να συζητήσουμε άλλες μορφές διεξόδου, δεν μπορεί να περνάμε μόνο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Άρα η συζήτηση για διαδρόμους, ιστορίες και δεν ξέρω και εγώ τι αναγεννάται, και αναγεννάται με πολλές παραμέτρους. Δεν χρειάζεται μόνο να είναι ο ΆΙΜΕΚ, ο διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης. Ξαφνικά αρχίζουμε να μιλάμε για πολλά παράλληλα.
0: Για να κάνουμε αυτό τόσα χρόνια, δεν είναι το πιο σύντομος διάδρομος προφανώς για να χρησιμοποιείται?
1: Ναι, είναι ο πιο σύντομος διάδρομος. Η σκέψη η αρχική ήταν ότι θα πάμε από την Ινδία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και εκεί θέλει ένα υποβρύχιο καλώδιο, το οποίο το συζητούσανε. Τώρα όμως το συζητάνε και αρχίζουν να το κτίζουν, διότι είναι προφανής η ανάγκη πλέον.
0: Ναι, μόνο στη θεωρία.
1: Δεν μπορεί να καθόμαστε να το συζητάμε και να στεκόμαστε στο ποιο πλοίο θα περάσει και τι θα κάνει. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια τέτοιου είδους ιστορία. Άρα τα λεφτά αρχίζουν να μπαίνουν στο τραπέζι και αρχίζει να υλοποιείται η όλη σκέψη. Μετά συζητούσαμε για το πώς θα μεταφερθούν από τα Εμμυράτα. Η αρχική σκέψη είναι όλα αυτά να πάνε στο λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, και μάλιστα μια μεγάλη ινδική εταιρεία αγόρασε το λιμάνι της Χάιφα και μάλιστα τον Οκτώβριο του 22, πριν από το 23, την 7η Οκτωβρίου. Σήμερα δεν είναι σίγουρο το λιμάνι της Χάιφα θα είναι η μοναδική διέξοδος. Άκουγα πριν από 10 μέρες τον πρόεδρο Μακρόν να μιλάει ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Λίβανο ως διέξοδο. Και αυτό δίνει και μία ακόμα προοπτική στο Λίβανο, ο οποίος Λίβανος προσπαθεί αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να βάλει λίγο στην άκρη τη Χεσμπολά, στο μέτρο που μπορεί, και να ενισχύσει τους κρατικούς θεσμούς να ξαναστήσει στην πραγματικότητα τη χώρα του. Ναι. Και νομίζω ότι ενδεικτική είναι και αυτή η συμφωνία που υπογράφει με το Ισραήλ, που θα μου πείτε είναι η πρώτη συμφωνία. Όχι, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, αλλά είναι ενδεικτικό ότι έχουμε μια συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Η Χεσμπολά δεν φαίνεται να παίζει. Αυτό είναι και καλό και κακό, με την έννοια ότι αν δεν παίξει μπάλα η Χεσμπολά μπορεί τα πράγματα να εκτραχυνθούν. Από την άλλη είναι καλό που μιλάει ο Λίβανος πια, ο θεσμικός Λίβανος, και όχι ο Λίβανος με κάτι ακόμα, με ένα παράρτημα του Ιράν ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Αν όλοι εμείς, σας υπενθυμίζω ότι βοηθάμε το Λίβανο, εμείς ως Ελλάδα έχουμε στείλει τάγκς στον λιβανικό στρατό. Προσπαθούμε να τους ενισχύσουμε με κάθε τρόπο, εμείς, οι Γάλλοι, όλοι τέλος πάντων που καταλαβαίνουμε τι παίζει, και έχει σημασία να μπορέσει να γίνει ένας σταθερός Λίβανος, ο οποίος θα είναι και ένα προπύργιο, θα είναι και μια... ταυτόχρονα συζητάμε άλλες εναλλακτικές. Υπήρχε μέχρι σήμερα όλα τα κράτη του κόλπου συμπεριλαμβανομένη της Σαουδικής Αραβίας έστελναν το πετρέλαιο και το φυσικό τους αέριο από τα στενά του Ορμούς προς τον έξω κόσμο. Ξαφνικά μετά την πάρα πολύ έξυπνη κίνηση του να ξεκινήσει κανείς ένα πόλεμο στο Ιράν χωρίς να μπορεί να τον κερδίσει, βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία κάνει πια τις εξαγωγές της χρησιμοποιώντας τον αγωγό εκείνο που είχε κτίσει και διέσχιζε την έρημο και βγαίνει στην Αιγαϊκή θάλασσα. Ο οποίος όταν φτιάχτηκε, για να είμαστε και απολύτως τίμοι με τον εαυτό μας, λέγανε όλοι ότι τι πεταμένα λεφτά είναι αυτά. Και τελικά δόξα τω Θεώ που υπήρχε. Και βεβαίως πολύ γρήγορα αναβαθμίστηκε και χρησιμοποιείται πλέον πλήρως. Αυτό όμως έχει μια ακόμα παράμετρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια ο κόλπος ο μοναδικός τρόπος. Περνάει ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου από την Ερυθρά θάλασσα. Τι μου λέει εμένα ότι αυτό δεν θα γίνει κομμάτι του IMEC. Αντί δηλαδή να βγαίνω στη Μεσόγειο, μπορώ να έχω και μια εναλλακτική για την Ερυθρά θάλασσα. Αυτό είναι καλό για την Αίγυπτο, διότι σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί το Σουέζ. Η Αίγυπτος δεν ήταν ποτέ ένθερμη για τον IMEC. Γιατί ακριβώς αισθανόταν ότι με αυτόν τον τρόπο παραμερίζεται. Και η Αίγυπτος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χρήματα που παίρνει από το Σουέζ. Επομένως, μια χώρα με οικονομία που παραπέει, με ένα πολύ μεγάλο νεανικό πληθυσμό, με ζητήματα στα χέρια της, σου λέει τι είναι αυτό. Αυτή θα μου φάνε το ψωμί από τα χέρια κυριολεκτικά. Το γεγονός λοιπόν ότι τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της διαδρομής που περνάει πια από την Ερυθρά θάλασσα, άρα από το Σουέζ, βάζει και την Αίγυπτο σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι. Και είναι καλό και για την ελληνική ναυτιλία φυσικά, διότι για να περάσει από την Ερυθρά θάλασσα στο Σουέζ πρέπει να πάει με κάποιο καράβι. Οι πιθανότητες είναι ότι 9 στα 10 καράβια θα είναι μάλλον ελληνικά.
0: Επειδή είπα τώρα για ελληνική ναυτιλία, στενά του Ορμούς, πόσα προβλήματα έχει η ελληνική ναυτιλία, έχει μεγάλα προβλήματα εκεί πέρα?
1: Η ελληνική ναυτιλία έχει τα ίδια προβλήματα που έχουν όλες οι ναυτιλίες στον κόσμο. Και το να κλείσουν τα στενά του Ορμούς είναι απολύτως απαράδεκτο και κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι και απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Άκουσα κάτι ήχους από Έλληνες εφοπλιστές να λένε δεν πειράζει, ας πληρώσω και κάτι. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα είναι σωστή προσέγγιση.
0: Να πληρώνω μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν πληρώνω μέχρι τώρα. Και επομένως, αν αρχίσει αυτή η ιστορία του να πληρώνουμε στα στενά του πλανήτη, αντιλαμβάνεστε ότι τεινάζουμε το δίκαιο της θάλασσας στον αέρα και θα μας τυχήσει και πάρα πολλά λεφτά. Έχοντας πει αυτό, βέβαια, οι Έλληνες εφοπλιστές ακολούθησαν την πατραποράδοτη πρακτική του να κλείνουν τους μηχανισμούς και να περνάνε, να κλείνουν τα συστήματα και να περνάνε χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα. Και επομένως, αν κάποια πλοία έφυγαν από τα στενά τον καιρό της δυσκολίας, αυτά πάλι κατά 9-10 ήταν ελληνικά, αλλά δεν μπορεί να κάνουμε εμπόριο με τέτοιου είδους διαδικασίες. Νομίζω ότι η συζήτηση για τα στενά του Ορμούς μόλις ανοίγει και είναι μια συζήτηση στην οποία πρέπει να εμπλακεί η διεθνής κοινότητα και θα πρέπει σίγουρα να εμπλακούμε και εμείς διά της διεθνούς κοινότητας. Οι κανόνες στην ναυτιλία είναι παγκόσμιοι κανόνες, δεν είναι κανόνες που συζητιούνται διμερώς.
0: Τα στενά του Ορμούς πάντα είχαν μια δυναμική, το ξέραμε αυτό, αλλά τώρα μου φαίνεται με τον πόλεμο που έγινε με τη ΣΥΠΑ αναδείχθηκε ως το πρωταρχικό, το κορυφαίο.
1: Μία από τις παράνοιες αυτού του πολέμου και ένας λόγος για τον οποίο οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι δεν έμπαιναν σε αυτό το παιχνίδι ήταν ακριβώς γιατί τα στενά του Ορμούς είχαν την προοπτική να γίνουν το πυρηνικό εργαλείο του Ιράν, χωρίς να έχει πυρηνικό εργαλείο. Και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι το βάζανε κάτω τα χαρτιά, σου λέγανε τι έχω να κερδίσω, τι έχω να χάσω. Όπα, αυτό είναι προβληματικό, άστο. Τούτος εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος προφανώς δεν έβαλε κάτω τα χαρτιά του έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να τα βάλει, νομίζω ότι υποτίμησε το εργαλείο. Αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ιράν. Και θα το δούμε να το χρησιμοποιεί ήδη πάρα πολύ αποτελεσματικά. Σας υπενθυμίζω πότε ήταν, προχθές ακόμη, χτυπήθηκε ένα πλοίο. Γιατί χτυπήθηκε αυτό το πλοίο από ντρόν ιρανικά? Διότι πήγε να περάσει από την πλευρά του Ομάν. Άρα να ξεφύγει από την δίωδο που έχουν χαράξει οι ιρανικές αρχές. Η απάντηση ήταν εντάξει, το χτύπησα. Άρα ή θα περάσει από το δικό μου κανάλι, ασφαλισμένος και ενδεχομένως πληρώνοντάς μου κάτι της.
0: Α, εκεί είναι όλη η ιστορία.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ή θα σε χτυπήσω. Είναι επικίνδυνο. Τελείωσε το θέμα. Να θέσω λίγο το νομικό ζήτημα. Το στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοείας. Στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας λέμε ότι τα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας έχουν ένα καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Τι σημαίνει ελεύθερη διέλευση? Σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση από τα στενά, κανείς δεν ζητάει άδεια και κανείς δεν πληρώνει. Το Ιράν δεν δέχτηκε τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν την έχει επικυρώσει, ακριβώς γιατί ποτέ δεν ήθελε να δεχτεί ότι το στενό του Ορμούζ έχει ελεύθερη διέλευση. Ανταυτού τι λέει? Λέει ότι επειδή είναι ένα στενό, όντως στενό, το μισό είναι υπό την δικαιοδοσία του Ιράν και το άλλο μισό είναι υπό την δικαιοδοσία του Ομάν. Μπορείς να περάσεις με αυλαβή διέλευση, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Τι είναι η αυλαβής διέλευση? Είναι ένα καράβι που περνάει χαρούμενο και ευτυχισμένο, δεν σταματάει πουθενά, αλλά το παράκτιο κράτος μπορεί να το σταματήσει αν αισθανθεί ότι υπάρχει απειλή στην ειρήνη και την ασφάλειά του. Δεν είναι το ίδιο λοιπόν το καθεστώς της ελεύθερης διέλευσης.
0: Ναι.
1: Το Ιράν λοιπόν λέει ότι εγώ ελέγχω για λόγους ειρήνης και ασφάλειας της χώρας μου το ποιος περνάει από εδώ. Μέχρι σήμερα δεν είχε ζητήσει χρήματα. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να λέει ότι ναι, θα ζητάω χρήματα. Στην αρχή το βάλαμε με την έννοια των διωδίων. Τα διώδια δεν είναι νόμιμα στο διεθνές δίκαιο. Πώς μπορεί όμως να το κάνει νόμιμο? Να πει ότι ξέρετε, εγώ σας θα είναι υποχρεωτικό να έχετε έναν πιλότο, ας πούμε.
0: Ναι, ένα κάποιο άλλο μικρό
1: καράβι. Σας παρέχω λοιπόν μια υπηρεσία.
0: Μπράβο.
1: Αυτή την υπηρεσία την πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι στην πραγματικότητα ένα διόδιο από την πίσω πόρτα. Γιατί δεν ήθελα πιλότο πριν και τώρα θέλω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το τρομακτικό σε αυτή την ιστορία ήταν και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν έχει πλήρη εικόνα, νομίζω, και θα όφιλε να έχει, αλλά δεν την έχει. Είπε κάποια στιγμή ότι εντάξει, δεν πειράζει, ας πληρώσουμε και κάτι και εμείς μπορούμε να βάλουμε να βγάζουμε λεφτά όλοι μαζί. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και πάντως, αν να βγάλει λεφτά ο πρόεδρος Τραμπ, καλύτερα να μην τα πληρώσει η ελληνική ναυτιλία, ας τα βγάλει κάπου αλλού.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει, το είπατε, ότι δεν ήξερε τι έκανε. Δεν ήξερε τι έκανε, άραγε ή παρασύρθηκε από κάποιους άλλους, και ειδικά από το Ισραήλ που λέγαμε όλοι στην αρχή.
1: Ναι, εγώ να δεχτώ ότι όντως το Ισραήλ πίεσε, έκανε και οτιδήποτε άλλο. Ναι, όταν είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν γενικά είσαι ο ηγέτης μιας χώρας, βάζεις κάτω τα συμφέροντα της δικής σου χώρας. Βλέπεις που σε παίρνει, βλέπεις που δεν σε παίρνει, βλέπεις τι θέλεις να κάνεις, βλέπεις που είναι οι κίνδυνοι. Και τέλος πάντων τα σταθμίζεις αυτά και αποφασίζεις. Τουλάχιστον έτσι κάνανε μέχρι σήμερα όλοι οι ηγέτες όλων των κρατών. Έτσι κάνανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ. Το πιθανότερο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ αισθάνθηκε ότι δεν τρέχει τίποτα, θα πάω, τους διαλύσω, θα φύγω σε 24 ώρες. Γεια σας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Είναι προφανές ότι δεν τους διέλυσε σε 24 ώρες και δεν μπορεί να φύγει.
0: Εδώ ιτήθηκε επί της ουσίας. Όταν παίρνει οι Ιρανοί, θα πάρουν αυτά που γράφουν τουλάχιστον, θα πάρουν πίσω τα παγωμένα κεφάλαια. Με το Ορμούζ, ότι θα έχουν πιο πολλοί, βάζουν χέρι στο Ορμούζ, ποιος θα περάσει, ποιος δεν θα περάσει και όλα αυτά.
1: Εγώ νομίζω ότι η ήττα εντός εκτός εισαγωγικών των Ηνωμένων Πολιτειών, εν προκειμένου, γιατί πρόκειται για μια μορφή ήττας, θα έχει πολύ μεγαλύτερες επεκτάσεις, θα έχει πολύ περισσότερη σημασία από ότι η ήττα στο Βιετνάμ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αλλάζει τις ισορροπίες και έχει τεινάξει στον αέρα τις βεβαιότητες. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έλεγαν κάτι, ήταν εκεί για σένα. Μπορεί να συμφωνούσες, μπορεί να διαφωνούσες, αλλά ήταν εκεί για σένα. Εδώ φαίνεται πια, οι Ευρωπαίοι το μαθαίνουμε σιγά σιγά στο ΝΑΤΟ, ότι δεν μπορείς να στηριχτείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες του κόλπου δεν το μαθαίνουν στα λόγια, το μαθαίνουν στα έργα. Διότι ξαφνικά βλέπουν να τεινάζεται στον αέρα το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, να βομβαρδίζεται η βάση στο Μπαχρέιν,
0: να
1: καταστρέφονται οι υπηρεσίες για το φυσικό αέριο στο Κατάρ και να μην ανοίγει η μύτη. Άρα ο πάροχος ασφάλειας που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλούστατα δεν είναι εκεί, ή τέλος πάντων να τους δημιουργεί ζημιά από το να τους δημιουργεί να τους παρέχει προστασία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να γίνουν και γίνονται μικροϊευόμαστε, οι αναγκαίες μετακινήσεις, συνεννοήσεις, συν δυο, συν τρεις, σε μια καινούρια ισορροπία, γιατί οι χώρες αυτές αισθάνονται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αμυνθούν, να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους.
0: Επειδή κάποιοι που μας ακούνε μπορεί να πούνε πώς είμαστε εμείς εδώ και λέμε και μιλάμε για ήττα των ΗΠΑ, πρέπει να βάλουμε ότι η ήττα, στην ουσία η νίκη, είναι από τι έχει προδιαγράψει πριν τον πόλεμο. Η στόχη του Τραμπ ήταν να φύγουν τα πυρηνικά από το Ιράν. Ήταν να γίνει αλλαγή καθεστώτος.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
0: Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Γι' αυτό λέμε ήττα της Αμερικής. Και αντιθέτως, ανέδειξε τα στενά του Ορμούς, όπως είπαμε προηγουμένως, σαν πυρηνική δύναμη εντός εισαγωγικών του Ιράν.
1: Μα γι' αυτό λέω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις συνολικά από το να είναι μια απλή στρατιωτική δυσκολία. Ακόμη και το γεγονός ότι η στρατιωτική υπερδύναμη δεν μπόρεσε να αντιθασεύσει ένα καθεστώς που τέλος πάντων στρατιωτική υπερδύναμη δεν το λες, εγκατεστημένο με πολύ καλή από ό,τι φαίνεται στρατηγική και όλα τα υπόλοιπα, και αυτό από μόνο του κάτι λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ζούμε και με το θρύλο μας, ζούμε τους μύθους μας και δεν τους ζούμε μόνο στην Ελλάδα. Πω είναι υπερδύναμη, άρα μπορεί να τα κάνει όλα. Ίσως να μην μπορεί να τα κάνει όλα. Πω κοίτα να δεις, είναι ξέρω εγώ πυρηνική δύναμη Ρωσία και είναι τρομερή και φοβερή. Για να το ξαναδώ. Θα τους διαλύσω 24 ώρες. Για να το δω και αυτό. Η απόσταση ανάμεσα στο μύθο και στην πραγματικότητα καμιά φορά είναι εκεί και το θέμα είναι να μην χρειαστεί να το αποδείξεις. Εδώ μπήκε στον κόπο να το αποδείξει και δεν τα κατάφερε.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Πάω να πάρω μια μουσική ανάσα, να πιούμε λιγάκι νερό και επαναρχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9:04, την εκπομπή επισκέπτη τη 7η μέρα. Μαζί μα σήμερα η κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια Διεθνού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, συνομιλή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται παρά τι στρατιωτικέ εντάσει που βλέπουμε μέχρι και χθε το βράδυ ακόμη. Πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια αποκλιμάκωση για μια αναγκαία διπλωματική διαχείριση κρίση που κάνει η Αμερική.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους. Νομίζω ότι αυτό που είναι μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που βλέπουμε εδώ. Πρώτον, βλέπουμε ότι αναδύεται το Πακιστάν ως μια δύναμη ενδιάμεση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, διότι η Σαουδική Αραβία έχει κάνει ήδη μια επικοινωνία με το Πακιστάν και την είχε κάνει και από πριν. Και το Πακιστάν έχει μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα. Άρα δημιουργείται μια γραμμή. Επικοινωνίας, αλλαγής, ξέρω εγώ, συμμαχίας.
0: Και κάποια γραμμή της Κίνας είναι
1: ενδεχομένως. Πάρα πολύ σημαντική. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα έπρεπε να. Ή τέλος πάντων, μας έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα τους διαλύσει και άρα θα περιμένει unconditional surrender, αυτό είναι να παραδοθούν. Όχι απλώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά αυτή η διαπραγμάτευση αυτή δεν γίνεται καν μεταξύ των δύο. Γίνεται μέσω ενός τρίτου, ο οποίος τρίτος μπορεί να κουβαλάει και άλλα συμφέροντα.
0: Ενδεχομένως. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Δεν το ακούς και πάρα πολύ ευχάριστα. Ναι, ναι. Τώρα, είναι σαφές επίσης ότι το τι λέει μία πλευρά, το τι λέει η άλλη, δεν ταυτίζονται απολύτως. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι σύνηθες σε μια διαπραγμάτευση. Ο καθένας διαβάζει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, θέλει να τονίσει αυτά που τον συμφέρουν, αυτά που δεν τον συμφέρουν. Από αυτό που βλέπουμε πάντως, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό από την παλιά συμφωνία που είχε κλείσει η κυβέρνηση Ομπάμα και την οποία είχε πετάξει στο καλάθι των χρήστων ο πρόεδρος Τραμπ, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο, τραϊκό. Εγώ θα λέγω μάλιστα ότι αυτό φαίνεται να είναι λίγο χειρότερο, με την έννοια ότι οι Ιρανοί στην συμφωνία με τον Ομπάμα, στην οποία είχαν μετάσχει και οι Ευρωπαίοι, είχε μετάσχει και η διεθνής κοινότητα συνολικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ, θέλω να πω. Δεν ήταν πάλι μια διμερή συμφωνία.
0: Με την Ευρώπη,
1: ήταν ακριβώς μια συνολική συμφωνία της διεθνούς κοινότητας με το Ιράν. Εκεί δεν υπήρχε θέμα χρημάτων. Εδώ φαίνεται ότι τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν που είχαν μείνει στις διάφορες τράπεζες του πλανήτη από την εποχή που έφυγε ο Σάχης αρχίζουν να ξεπαγώνουν. Τώρα θα μου πείτε είναι 100, είναι 50, είναι 1000. Εδώ φαίνεται ότι ήταν 15 εκατομμύρια στην εποχή του 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ένα πολύ μικρότερο ποσό και τώρα είναι καμία 300 στην συμφωνία αυτή. Σαν να φαίνεται ότι τους πληρώνουμε και από πάνω. Αυτό δεν φαινόταν να υπάρχει στην παλιά συμφωνία. Για να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και πάντως δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Έχουμε ένα πλαίσιο
0: συμφωνίας
1: μέσα στο οποίο είπαμε ότι θα γίνει η διαπραγμάτευση. Είπανε βέβαια ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα κρατήσει 60 μέρες. Ναι, καλά.
0: Σε αναβολή, σε αναβολή θα πηγαίνω από ό,τι βλέπω.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση και λες ότι θα κρατήσει 60 μέρες, ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα είναι το βράδυ της 60ης και τα ξημερώματα της 61ης. Αυτό είναι στάνταρ κανόνας. Ναι. Αλλά εδώ οι προδιαγραφές δεν είναι τέτοιες που να δείχνουν ότι τα πράγματα πάνε πάντα πάρα πολύ καλά. Έχει ανεβοκαταβάσματα, έχει τον πρόεδρο να στέλνει μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει απειλές, έχει ιστορίες, έχει ένα ντρόουν εδώ και μια βόμβα πιο πέρα. Ναι, δεν είναι η συνήθις μέθοδος διαπραγμάτευσης.
0: Κάποιες μεταξύ τους αυτό από συμμαχίες μπορεί να υπήρχαν, αλλά όταν βλέπεις πάλι σήμερα ξημερώματα ο Τραμπ δηλώνει θα εμφανίσει πάλι το Ιράν, δηλαδή καταντάει και γελίο. Αλλά δεν δίνει και αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να προκύψει μετά από 60 μέρες μια συμφωνία.
1: Νομίζω ότι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε πλέον την Προεδρία Τραμπ. Πριν από ένα χρόνο είμαστε όλοι στη φάση πόπο αλλάζει η διεθνής κοινότητα, αλλάζει το διεθνές δίκαιο, έχουν καταστραφεί τα συστήματά μας έτσι όπως τα ξέραμε, είμαστε στην επόμενη μέρα, θα μας συμβεί η καταστροφή, θα μας αφήσει μόνους, θα μας κρεμάσει, θα. Προσαρμοστήκαμε. προσαρμοζόμαστε.
0: Και όχι μόνο εμείς, αλλά και ο Τραμπ έκανε σε πολλά πράγματα πίσω. Έτσι, η Γροιλανδία που συζητάγαμε σαν πρώτο θέμα για πολύ καιρό, δεν ακούμε τίποτα πλέον. Έχει σταματήσει η ιστορία.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να την ξαναβγάλει από το τέτοιο. Πάντως η Γροιλανδία ήταν σίγουρα η κόκκινη γραμμή της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι τη Γροιλανδία οι Ευρωπαίοι ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν. Οι συζητήσεις, ας πούμε, για τους δασμούς ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Όπου οι Ευρωπαίοι είπανε, δεν θα μαλώσουμε. Πες μου τι θες, να το κλείσουμε 15-15 φίλε, ό,τι θες. Αλλά ήταν σε μια λογική, δεν θα κάνουμε καυγά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να μην κάνουμε καυγά. Στη Γροιλανδία υπήρξε κόκκινη γραμμή. Mm-hmm. Και ξαφνικά όλοι οι Ευρωπαίοι είπανε, όχι. Κοίτα να δεις, εδώ θα κάνουμε καυγά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημείο καμπής. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι πρέπει να συμμαζευτούν και να φτιάξουν τη δική τους άμυνα και δεν είναι μια συζήτηση για τον αέρα, αλλά είναι ουσιαστικό. Βλέπουμε και είδαμε τις συνάξεις των προθήμων με τη Βρετανία μέσα. Βλέπουμε όλη την Ευρώπη να μαζεύεται σιγά σιγά. Δεν είναι τυχαίο ότι θα έχουμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία για να έρθει η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν κλείσει η συμφωνία με την Ισλανδία, περίπου μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η επόμενη θα είναι η Νορβηγία. Και εκεί ξαφνικά θα δούμε, βάλτε τις συζητήσεις για τα Δυτικά Βαλκάνια, βάλτε τις συζητήσεις να επανέλθει η Μολδαβία ως κομμάτι της Ρουμανίας, από την οποία είχε αποσχιστεί από τον Σοβιετικό στρατό. Ο ίδιος λαός με την ίδια γλώσσα, Ρουμάνοι. Αυτά όλα αλλάζουν το τοπίο, έτσι. Έλεγα πάντοτε ότι η Μολδαβία πιθανόν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Το να πάει και να κολλήσει στη Ρουμανία, να, αμέσως. Πώς γίνεσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αλλάζουν σύνορα, πολύ σημαντικό και αυτό. Ότι αλλάζουν σύνορα.
0: Σίγουρα.
1: Επομένως, δεν νομίζω ότι είχε κατά νου ο πρόεδρος Τραμπ να μας αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως τον ξέραμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη προσαρμόζεται και προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα. Για ευρωπαϊκά στάνταρ, με τρομερές ταχύτητες. Όσο και αν γκρινιάζουμε και να ομολογάμε. Αλλά η Ευρώπη προσαρμόζεται. Και αν θέλουμε να δούμε και την προσαρμογή. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη είχε πολύ λιγότερο αντίκτυπο από την κρίση της ενέργειας και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από ότι ο υπόλοιπος πλανήτης και ιδίως η Ασία. Η Ασία και η Αυστραλία ταλαιπωρήθηκαν από το κλείσιμο. Κλείσαν τις υπηρεσίες τους, είχαν 4 μέρες δουλειά, έκλεισαν εργοστάσια, είχαν δελτίο καυσίμων. Η Ιαπωνική τηλεόραση είχε πρώτη είδηση το πρώτο τάνκερ που έφυγε από το Ορμούς για να πάει να φέρει πετρέλαιο στην Ιαπωνία. Στην Ευρώπη δεν είχαμε τέτοιο πράγμα.
0: Και δεν είναι και γνωστά αυτά που λέτε.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν, ναι, συζητούσαμε για τιμές, ξέρω εγώ τι, αλλά η Ευρώπη δεν πανικοβλήθηκε. Δεν πανικοβλήθηκε γιατί έκανε το κουμάντο της, γιατί έχει κάνει τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γιατί στηρίζεται στον αέρα και στον άνεμο, γιατί έχει κλείσει τις συμφωνίες με το αμερικανικό LNG, έχει μοιράσει με άλλα λόγια τις πηγές της, δεν κρέμεται
0: από μία
1: και δεν κρέμεται σίγουρα από τα στενά του Ορμούς. Όχι ότι δεν θα μας λείψουνε,
0: αλλά
1: άλλο το να μην έχω και άλλο το να υπολογίζω ότι ίσως όταν θα χρειαστεί να τα αλλάξω να είναι. Και αυτό κράτησε και σχετικά χαμηλά τις τιμές και για σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είδαμε τρομακτικά πράγματα και ήδη βλέπουμε να αποκαθίσταται κάτι σε ισορροπία.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει πάει προς τα κάτω. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν το ενδιαφέρον τους τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή ή στο Ιράν, αλλά από πίσω κρύβεται η Ασία, ο ανταγωνισμός με την Κίνα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι λογικό. Επιμένω, δεν έχω πιστεί απολύτως, αλλά τώρα αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι υποχρεωτικό ότι έτσι συμβαίνει. Δεν έχω πιστεί απολύτως ότι με το να φωνάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχώς για την Κίνα, ουσιαστικά δεν τις αποδίδουν ένα ρόλο που δεν ήταν έτοιμη να τον έχει. Η Κίνα είναι μια μεγάλη οικονομία και γίνεται όλο ένα και περισσότερη, αλλά η Ευρώπη είναι μια εξίσου μεγάλη οικονομία. Και μάλιστα μια πιο άνετη οικονομία.
0: Πιο πεπειραμένη, ας το πούμε, γιατί είναι πολλά χρόνια, είναι διαφορετική.
1: Με διαφορετική, πιο όρημη οικονομία, ναι. ας το πούμε έτσι. Η Κίνα φεύγει μπροστά στην τεχνολογία και η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη σε αυτό έχει μείνει σχετικά πίσω, αλλά είναι μια διαφορετική χρήση της τεχνολογίας. Η Κίνα, για παράδειγμα, θα είμαι την επόμενη εβδομάδα, θα διδάσκω στην Κίνα, πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο νησάκι για να πάρεις το ferry boat από την υπηρετική ακτή να πας στο νησί, δεν βγάζεις εισιτήριο, περνάς με χρήση της κόρης του ματιού.
0: Τόσο καλά.
1: Αυτό σημαίνει ότι ξέρουν ανα πάσα στιγμή ποιος είναι στο νησί. Έτσι δεν είναι? Αν πάτε στην απαγορευμένη πόλη στο Πεκίνο, δεν βγάζεις εισιτήριο, έχει face control. Σου παίρνουν μια φωτογραφία σαν να είσαι στην είσοδο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο. Στο ξενοδοχείο σου παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα αποκτά ένα τεράστιο αριθμό προσωπικών δεδομένων. Άρα αυτά τα περίφημα LLM, τα μεγάλα γνωστικά μοντέλα, έχει απίστευτα νούμερα δεδομένων που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και γι' αυτό προχωράει. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την ίδια ιστορία? Γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να περιορίσω τόσο πολύ την ελευθερία μου ώστε να φύγουμε μπροστά από τον τρόπο.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, αν κάνω λάθος, είχα ακούσει κάποιον, δεν θυμάμαι τώρα ποιον, που έλεγε ότι η Κίνα είναι 20 χρόνια μπροστά και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Είναι 20 χρόνια μπροστά σε πολλά κομμάτια της τεχνολογίας, χωρίς καμία αμφιβολία. Η Κίνα όμως είναι μια μεγάλη χώρα και είναι μια χώρα που με μεγάλες ανισότητες στο εσωτερικό της. Έχω μια φοβερή φωτογραφία από μια προηγούμενη επίσκεψή μου πριν από 3-4 χρόνια, που είναι η υπέροχη πύργη γύρω από το γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σανγκάη. Και απέναντι ακριβώς έχει κάτι δρομάκια που είναι σαν, πώς να σας πω, σαν 19ο αιώνα,
0: ναι.
1: Με καλώδια τα οποία κρέμονται από παντού. Είναι μια κρατική Mercedes παρκαρισμένη πιο πέρα και μπροστά έχει ένα αναραμπά με βουβάλι. Και έβγαλα τη φωτογραφία γιατί θεώρησα ότι αυτό είναι η πραγματική εικόνα.
0: Αυτή είναι αλλαγή που
1: της Κίνας. Δηλαδή, ναι, η μία ακτή η οποία τρέχει τρομερές ταχύτητες, με τρομερά πράγματα, με φοβερές ιστορίες, και υπάρχει όμως και ένα εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Έχω μια μικρή υποψία ότι ίσως να είναι πύληνα τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγεί, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, για ποιο λόγο βλέπετε ότι η Κίνα δεν βγαίνει μπροστά να αναλάβει ηγεσία, να πει βρε παιδί μου αυτό. Η Κίνα το πάει πάρα πολύ αργά. Έχω μια αίσθηση ότι το πάει πάρα πολύ αργά γιατί η ηγεσία της έχει επίγνωση. Ξέρει. Η Κίνα βέβαια δεν χρειάζεται τον εκλογικό κύκλο που έχουμε εμείς. Διότι άμα δεν έχεις δημοκρατία δεν νοιάζει και έχει τον εκλογικό κύκλο. Άρα λειτουργεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Και σου λέει σιγά σιγά θα δω το πτώμα του εχθρού μου να περνάει από το ποτάμι. Αλλά νομίζω ότι από τη μια τη φοβόμαστε, από την άλλη θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με μια ψυχραιμία. Και το να λέμε πω πω η Κίνα έρχεται ο απίστευτος μπαμπούλας, όχι, ας δούμε με ανοιχτά μάτια, ας δούμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Δεν είναι πολύ απλό να το βρεις. Αυτά τα βρίσκεις στις δημοκρατίες, δεν τα βρίσκεις.
0: Εννοείται.
1: Στις απολυταρχικές κοινωνίες, και η Κίνα ήταν πάντοτε μια κλειστή εικόνα για μας. Αλλά θέλει ένα καθαρό μυαλό και μια μεγαλύτερη αίσθηση του τι είναι αυτό, ας το δω.
0: Θυμάστε παλιότερα που είχαμε ως αντιμέτωπο της Αμερικής την Ιαπωνία?
1: Πώς πέρασε?
0: Που ήταν και δυνατή η Ιαπωνία, έτσι.
1: Πώς πέρασε?
0: Καρμόνισαν τα πάντα από την Ιαπωνία.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτή η ίδια αίσθηση του πόπο του ασπρόμαυρου. Είναι πάντα πιο εύκολο να έχεις έναν κόσμο με άσπρα καπέλα και μαύρα καπέλα και να ξέρεις ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Ναι. Ο κόσμος όμως δεν λειτουργεί έτσι. Ο κόσμος λειτουργεί με πάρα πολλές αποχρώσεις του γκρι. Και αυτό τον κάνει πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ ασταθή. Και άρα πολύ δύσκολο να τον διαχειριστείς. Οι εποχές που είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις και καθαρίζανε μεταξύ τους, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή και οφείλω να πω ότι δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη ότι ήταν πάντοτε τόσο ξεκάθαρο όσο νομίζουμε ότι είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως σήμερα δεν είναι. Αυτό είναι εξίσου ξεκάθαρο.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται, το τελευταίο διάστημα γίνεται συχνά η επίκληση του δικαιώματος αυτοάμυνας. Πού ακριβώς θέτει τα όρια το διεθνές δίκαιο?
1: Το διεθνές δίκαιο είχε ο καθαρός κανόνας, λέει ότι όταν περνάει ο άλλος τα σύνορά σου, εκεί τελειώνει η συζήτηση. Συν το χρόνο είχαμε και άλλες περιπτώσεις που έλεγε ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να περιμένω να περάσει τα σύνορά μου, άμα τον δω να κατεβαίνει την πλαγιά, κάτι θα κάνω, δεν περιμένω να περάσει τα σύνορα. Ναι, μόνο που όλα αυτά έχουν πάψει να ισχύουν. Mm-hmm. Έχουν πάψει να ισχύουν όχι σε επίπεδο κανόνων. Οι κανόνες, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Έχουν πάψει να ισχύουν στην πράξη, διότι σήμερα είναι πολύ σπάνιο να έχω κάποιον ο οποίος θα περάσει τα σύνορά μου. Εξού και το ζόρι που τραβάμε με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία εδώ απλούστατα είπε: δεν με νοιάζει, λέει ο καθένας. Πάμε να πέρασουμε τα σύνορα. Γεια σας. Είδαμε το αποτέλεσμα. Σήμερα ο πόλεμος είναι τελείως διαφορετικός. Σήμερα ο πόλεμος είναι στους υπολογιστές, ο πόλεμος είναι στα drones, ο πόλεμος είναι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έχω αυτές τις brutal καταστάσεις, ας πούμε, πάλι του ασπρόμαυρου. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός. Άρα, αφού είναι διαφορετική η επίθεση, mm-hmm. θα πρέπει να είναι διαφορετική και η άμυνα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν, ας πούμε, τα κομπιούτερ του ΝΑΤΟ υποστούν μία επίθεση και που προσπαθεί, ξέρω εγώ, να βάλει έναν ιό και να του τεινάξει το σύστημα στον αέρα, αυτό είναι επίθεση?
0: Λογικά θα πρέπει, είναι καινούργια δεδομένα.
1: Δεν θα πρέπει, έτσι. Και τι σημαίνει άμυνα σε αυτή την επίθεση? Θα περιμένω να μου έρθει ο ιός ή θα στείλω εγώ κανέναν ιό στον άλλο για να τον προλάβω? Διότι και αυτό, επομένως, ξαναλέω, δεν αλλάζουν οι κανόνες, αλλάζει το αντικείμενο των κανόνων.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο τρόπος που κάνουμε πόλεμο σήμερα, και η Ουκρανία αυτό μας το έδειξε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, είναι διαφορετικός από τον τρόπο που κάναμε πόλεμο παλιά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο διεθνές δίκαιο, γενικά στο δίκαιο, ρυθμίζουμε πάντα μια κατάσταση που έχει ήδη υπάρξει. Γράφουμε τους κανόνες δηλαδή για τον επόμενο πόλεμο, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του προηγουμένου πολέμου. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούμε

0: Δεν το... ακριβώς είναι αυτό.
1: Να σας...
0: Ετοιμάζεται, ναι, να κάνετε.
1: Δεν το
0: κάτι.
1: Ετοιμάζουμε. Το έχουμε κάνει. Το κάναμε το 2015. Το 2015.
0: Δεν έβγαζε γνωστό γι' αυτό.
1: Το ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το καλοκαίρι του 2015 με τη Φέη Παζαρτζή που ήταν, που είναι ακόμα η senior καθηγήτρια, φτιάξαμε το κέντρο ερευνών για το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Το λέμε Athens PIL, Athens Public International Law. Το κάναμε τον Ιούλιο του 2015 μέσα στην τούρλα της απόλυτης καταστροφής στη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο λόγος...
0: Δεν ξέρετε πρώτα να περάσει το χρόνο σας.
1: Όχι, το κάναμε για πάρα πολύ απλούς λόγους. Οι φοιτητές μας έφευγαν, τα παιδιά μας χάνονταν. Και προσπαθούσαμε να φτιάξαμε κάτι που θα τους κρατούσε σε επαφή. Και λέγαμε τότε ότι το να είναι αυτά τα παιδιά fellows στο Athens PIL ήταν μια γραμμή με την πατρίδα. 10 χρόνια μετά έχουμε, τα παιδιά μας είναι κάτω από κάθε πέτρα στον πλανήτη. Πολλά από αυτά έχουν γυρίσει και είναι πλέον νέοι συνάδελφοι και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και ευτυχισμένοι. Έφτασε η ώρα να ασχοληθούμε με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Και θέλαει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το Athens PIL να γίνει το απόλυτο κέντρο για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας στην Ελλάδα.
0: Κάτι που αφορά την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Έχω μια εξαιρετική ομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών που ασχολείται με θέματα δικαίου της θάλασσας. Προσπαθούμε λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει, θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για θαλάσσια ασφάλεια το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Αλλά ήδη, αν πάτε στην ιστοσελίδα μας, athenspil.law.uaeuniversityofathens.gr, έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε στοιχεία για τις θαλάσσιες ζώνες, στοιχεία για τον σκιώδη στόλο, ας πούμε, που προχθές διαβάσαμε ότι οι Γάλλοι πάλι επενέβησαν σε ένα πλοίο. Και μαζεύουμε αυτή την πληροφορία, η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό και είναι επιστημονική πληροφορία.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε.
0: Και έγκυρη, εννοείται.
1: Κάποιος που θέλει να διαβάσει 5 πράγματα, να μάθει την ούτω. Να το μάθει κατευθείαν από την πηγή.
0: Επίσημα.
1: Ακριβώς. Και από νέους Έλληνες ερευνητές που δεν κουβαλάνε καμία άλλη ετικέτα παρά το γεγονός ότι είναι νέοι ερευνητές. Και νομίζω ότι σιγά σιγά χρησιμοποιώντας αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είναι τα μυαλά μας, θα στήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το στείνουμε ήδη. Και ας μείνει εκεί για τις επόμενες γενιές.
0: Καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν πάλι μαζί μας σήμερα, κυρία Γαβουνέλη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της Αφού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία. Καλώς μεσημέρι, ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
11: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
12: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναπτύχθηκε στη διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίστομα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνοι του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιός Ανάρτα αποτελούν ένα από τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς του Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι υπερασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
15: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
16: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
15: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
16: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
15: Σας λέω, σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς, όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορεί να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.

Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος, το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή τι είναι το βάουτσερ. Είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Απορρόσεις κλινική, γιατρούς και κλπ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές δημιουργήσεις να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%.
3: Oh.
2: Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%.
3: Oh.
2: Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλή εισόδημα κατά 32%.
4: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
5: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
6: Τι γνώμη έχουμε, δεν θέλω να φτιάξω κι άλλη χούντα. Να φτιάξουμε κι άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
7: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
8: Τι μου λες, Αγκρουέζα?
9: Ναι, εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
8: Ρε. Ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
9: Φυσικά είμαι.
8: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
9: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
8: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
9: Ορίστε.
8: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
9: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
8: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
11: Άλλο ένα άθλιο έγκλημα ετοιμάζεται να διαπράξει κατά του ελληνικού λαού και της χώρας η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1595 MW που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 18 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Αυτός ο σταθμός θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έκανε άλλες εποχές, να παράξει ενέργεια για την Ελλάδα και να μην βρισκόμαστε σε ενεργειακή ασφυξία ποτέ. Αυτόν τον σταθμό τον κλείσανε πρόωρα και τώρα παρακαλώ ετοιμάζονται να τον κατεδαφίσουν λες και είναι ιδιοκτησία τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε νόμιμα αυτές τις διαδικασίες και εσύ ελληνική λαέ κατάλαβε ότι πρέπει να διώξεις αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση από τον τόπο.

0: βλέπω. Σέντε πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήραν τα δωμένα. Όλα πίσω χωρίς λόγια, όχι λόγια ρε λαμόγια. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, αυτά που πήραν τα δωμένα. Όλα πίσω χωρίς λόγια, όχι λόγια ρε λαμόγια.
1: Πιάστε τους ρε, πιάστε τους. Πιάστε τους και τον τάκλο τους.

0: μέσα σε ένα ναυάγιο.
1: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, μας πλωμώσατε στο ψέμα. Πείτε όλη την αλήθεια, άστε πια τα παραμύθια. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, μας πλωμώσατε στο ψέμα.

μπάσκετ τους και το τάκτο τους με στον κορυδάνο. Μπας και δουν οι Έλληνες και δουν κανένα καλό. Δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε όλοι οι πολιτικοί.

0: δεν λειτουργούν σωστά.
1: Άστε πια τα παράθυρα.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει 12-εδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κτηνοτατηγίους αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Με την ανεργία τι θα γίνει?
5: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
4: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
5: Πώς δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση θέλει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεσαι στις 5 το πρωί, 6 στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
4: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
5: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
4: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
5: Άλλη ερώτηση.
4: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
5: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Τα παρατήσω και αφήγω? Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
4: Όχι.
5: Ναι, λοιπόν. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Θα πούμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
6: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μια εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης Ανθέληνας.
7: Ο σιωνιστής Μητσοτάκης έδωσε εντολή στον σιωνιστή Βέβια, μετά από συνεννόηση με τον σιωνιστή Μακρόν, να παραδώσουν 80 ελληνικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας στον σιωνιστή Ζελένσκι. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος Έλληνες. Ξυπνήστε.
8: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
9: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
8: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ, του σφαγέα των Ελλήνων, Όχι ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο. Ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
10: Πώς το λες αυτό, ρε? Πώς το ξέρεις?
11: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
10: Και βρήκες ατασταλή στα βιβλία.
11: Μήλο γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανε, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιό κλέψανε και παλιό κλέφτα, ρε!
10: Τι φωνάζεις, βρε!
11: Μη φωνάζεις.
12: Όχι, γιατί να πω να μην φωνάζω. Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσαν έτσι.
13: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη.
12: Γιατί στρατηγάκο
13: μου. Μη με λες στρατηγάκο.
12: Καλά, κύριε Σόλωνα.
13: Ούτε κύριε Σόλωνα.
12: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
13: Δώσ' μου υπομονή, μεγαλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό.
12: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καταντήσαν οι λοποδίτες. Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο.
13: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στη μέρη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μια αγελάδα. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμεί βγάλαμε μεγάλου ποιητέ. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχου απαράδεινου. Σήμερα, τι στίχη είναι αυτή που γράφονται? Στίχη είναι αυτή. Εμεί βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 γουρουνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες, παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
15: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
16: Να δω.
15: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
16: Σε Κωστή.
15: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
16: Τα
15: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ.
16: Ναι.
15: Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
16: 20.
15: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
17: 2.39.
15: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
16: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
18: Όπου μπρελόκ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Λοιπόν, εμφανίστηκε πριν από λίγο στα sites μία είδηση ότι σύμφωνα με πηγή του Μεγάλου Μαξίμου θα γίνει μια σύσκεψη κορυφής με τους μεγαλοπαράγοντες της αγοράς και τον Πρωθυπουργό, όπου ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να τους πείσει μήπως και κατεβάσουν τις τιμές σε κάποια βασικά είδη. Δεν υπάρχει πιστικότερο δείγμα οικονομικής κατάδειας από αυτή την είδηση. Όχι γιατί σαν χώρα δεν έχουμε τους θεσμούς που έχουν όλες οι προοδευμένες χώρες, οι οποίοι να εξασφαλίζουν την ομαλότητα των τιμών στην αγορά και ότι οι τιμές θα είναι δίκαιες και για τους αγοραστές και για τους πολιτές. Όχι επειδή φτάνει η κυβέρνηση να παρακαλάει μεγαλοπαράγοντες μήπως και κατεβάσουν τις τιμές από επίπεδα στα οποία, για να το παρακαλάει αυτό η κυβέρνηση, βασικά θεωρεί ότι είναι υπεράνω των κανονικών. Ούτε επειδή, σύμφωνα με την είδηση πάντα, όταν θα το κάνει αυτό θα προσφέρει ανταλλάγματα, το πλαφόν κτλ. Μπείτε στα site και διαβάστε. Ούτε και επειδή αυτό γίνεται με σαφέστατα προεκλογικά κίνητρα. Το δείγμα οικονομικής κατάδειας είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι που αξίζει να διαφημίζεται. Σε καμία άλλη χώρα δεν θα βλέπαμε μια κυβέρνηση να προσπαθήσει να κάνει αυτό και να βγει να το διατυμπανίσει. Δυστυχώς, σήμερα βρισκόμαστε εκεί.
20: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Δεν μου λες, Φραντς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
22: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
21: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
22: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
21: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
22: Με πλοίο.
21: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
22: Εκεί που πάτε?
1: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρα απέναντι.
22: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
1: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
22: Γιατί?
1: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
17: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να πάρει τη θεία μου και... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα! Με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις, κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα φας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε την υποχρεώση μου, ρε κράτος! Από πού, ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από ό,τι λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου! Με τον κύριο Φάμελο Ολγά! Όχι! Δεν φταίει ο Ολγά τώρα! Τώρα το φρυνίξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!

0: Μαυρογιαλούριος Αγροτική Ακαδημία.
1: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
2: Μάλιστα.
1: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως υπόσχομαι. Τέλος πάντων υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
2: Μάλιστα.
1: Καλά το πήγα και αυτό, ε.
2: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ψήφισα τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι. Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν. Που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τζαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τζαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε δύο χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάν το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάν το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελία πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Παπαδοδημοκρατία μας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Epstein και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε διαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπείο φλοιό, το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις, και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπίος φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας, εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει, σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα στην διπλανή φωτογραφία είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε το βρίσκετε, ό,τι δεν θέλετε δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αυτοί που κυβερνάνε, Μάρια, για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατενέ τους ταιριάζει για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά. Το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια του σιέλου.
2: Ξυπνήσετε, παιδιά! Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα, λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα, ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
6: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
13: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν η δική μας. Τις μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Υποδεχθούμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, γιατί να, θα συζητήσουμε και εσωκομματικά μαζί του.
9: Θυμίσω ότι το Μέρα 25 το 19 μπήκε στη Βουλή. Ήταν 19 με 23 στη Βουλή, δεν τα κατάφερε η οικολογία στο 23. Τώρα διεκδίκησε ένα έσοδο στη Βουλή. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν.
8: Να τα καταφέρει.
9: Να είναι κοντά σε αυτόν τον στόχο. Νομίζω όσο όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Βαρουφάκη, να τον καλημερίσουμε.
10: Καλημέρα.
9: Όλες τις δημοσκοπήσεις σας δίνουν εκεί κοντά στο όριο το 3% εντός Βουλής πάντως.
10: Θα πω κάτι που δεν είναι πολιτικάτικο.
9: Ναι.
10: Με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Εμείς περιμέναμε, τουλάχιστον μιλάω επί προσωπικού,
8: ναι,
10: μετά από την ήττα μας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, εγώ θεωρούσα ότι το Μέρα 25 θα διαλυθεί. Γιατί αυτό συμβαίνει. Μικρά κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή και μετά χάνουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
9: Ναι.
10: Και πράγματι είχαμε και μία διάσπαση, όπως είναι φυσιολογικό μετά από μία ήττα. Αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με τον νέο κόσμο που έχει έρθει μέσα. Με την...
9: Νέος ηλικία ή νέο γενικός.
10: Και στα δύο. Ναι. Και σε ηλικία, αλλά και νέα στελέχη τα οποία δεν ήταν μαζί μας όταν είχαμε τα οφίτσια και που ήρθαν όταν χάσαμε τα οφίτσια. Που ξέρετε, αυτό εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ. Γιατί όταν κάποιος έρχεται σε ένα κόμμα το οποίο έχει πέσει κάτω από τον πύχη τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έρχονται για τα οφίτσια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας.
8: Σημαντικό. Εν τω μεταξύ, το όνομα του κόμματός σας είχε να κάνει με το 2025, αν θυμάμαι καλά, όταν το ιδρύσατε.
10: Βεβαίως.
8: Ότι αν δεν καταφέρω να κάνω, δεν θυμάμαι τώρα τι λέγατε.
10: Κοιτάξτε, 2025, είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ήταν τότε Σεπτέμβριο του 2015, όταν κάποιοι από εμάς σκεφτόμασταν ένα πανευρωπαϊκό κίνημα. Και θυμάμαι. Το DM, DM25. Το Μέρα 25 είναι το βραχείο εδώ στην Ελλάδα. Και ήμασταν με τον Julian Assange, ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο. Τι θυμάστε την υπόθεση. Και μου λέει, δεν μου λέει το Γιάννη, μου λέει, αυτή η Ευρώπη, πόσο καιρό τη δίνει ακόμα πριν αποδομηθεί πλήρως. Του λέω καμία δεκαετία χρόνια. Ήταν 15 τότε. Μου λέει, βάλτε το 25. Για να σηματοδοτήσετε ότι γίνεται μια προσπάθεια.
9: Άρα μέσα απ' έξω.
8: Δεν διαλύθηκε η Ευρώπη όμως.
10: Όχι, πέσαμε εντελώς μέσα. Η Ευρώπη έχει πάψει να υπάρχει. Το 2025, η εκτίμησή μας. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι εκτός γεωπολιτικού παιχνιδιού. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, έτσι, ενότητα, ένωση παγκοσμίως, αλλά η Γερμανία αποβιομηχανοποιείται. Η πολιτική της...
8: Χιλιάδες απολύσεις σε αυτοκίνητο βιομηχανίας.
10: Καταραίει η Ευρώπη. Η Ευρώπη μπαίνει σε έναν... τουλάχιστον σε μια πεντηκοταετία ή αιώνα αποδόμησης και ουσιαστικά μένει εκτός του διεθνούς γεωπολιτικού παιγνίου. Έχουμε μείνει πίσω σε όλες τις τεχνολογίες. Ο λόγος ήταν τα μνημόνια, όχι στην Ελλάδα. Ο λόγος ήταν ο τρόπος με τον οποίο η κρίση του ευρώ αντιμετωπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συνδυασμός σκληρής λιτότητας για τους πολλούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη Γερμανία. Με πακτολό χρημάτων για ελάχιστες τραπεζικές επιχειρήσεις, αυτός ο συνδυασμός έριξε τη ζήτηση, την ενεργοζήτηση, έριξε τις επενδύσεις. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη 16 συναπτά χρόνια έχουμε αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που είχαμε βάλει το 25.
9: Δεν έχουμε στην Ευρώπη δηλαδή μια Amazon ή μια Meta ή μια Google, φταίει αυτό?
10: Δεν είπα.
9: Γιατί αυτά δεν οδηγούν την αμερικανική οικονομία μπροστά, για παράδειγμα. Μεγάλες εταιρείες.
10: Ακούστε με. Ναι. Να το πω άλλη μια φορά. 16 χρόνια έχουμε αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις. Ναι. Δηλαδή η γερμανική βιομηχανία στα χημικά, στα αυτοκίνητα, στις υψηλές τεχνολογίες. Ξέρετε, θυμάστε κάποτε η Γερμανία ήταν η χώρα που παρήγαγε φωτοβολταϊκά. Τώρα δεν παράγει πια. Όταν έχεις λοιπόν αρνητικές παραγωγικές επενδύσεις, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι χάνεις μια βιομηχανική επανάσταση. Όλες τις τεχνολογίες του μέλλοντος αυτή τη στιγμή εξελίσσονται στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Η Ευρώπη είναι εκτός παιχνιδιού. Yeah. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχουμε ένα Helmut Kohl, δεν έχουμε ένα Mitterrand. Έχουμε ένα Merz, ο οποίος στην Γερμανία δεν μπορεί καν να ηγηθεί της κυβέρνησής του. Έχουμε μια Γαλλία η οποία βρίσκεται σε αποδόμηση. Κάποτε είχαμε το χάσμα βορρά-νότου, τη σύγκρουση. Τώρα έχουμε σύγκρουση Ανατολής-Δύσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος, όποιος και να είναι αυτός, yeah, που δεν θα φάει βέτο από την Πολωνία, από τις χώρες της Βαλτικής. Έχουμε. Θυμάστε την πράσινη συμφωνία της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το 2019.
9: Ναι.
10: Υποτίθεται ότι θα ήταν η μηχανή της ανάπτυξης της Ευρώπης.
9: Ναι, δεν προέκυψε αυτό.
10: Την ξεχάσανε. Ναι. 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Οπότε.
8: Αν σας λέγανε.
10: Θεωρώ ότι η πρόβλεψή μας.
8: Τι θα λέγατε?
10: Κοιτάξτε,
8: την απάντηση τη δώσαμε. Είναι εφικτό.
10: Την απάντηση τη δώσαμε το 2019. Η πράσινη νέα συμφωνία. Ήταν ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα με το οποίο, ξέρετε, πήγαμε σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο το ΜΕΡΑ25 στην Ελλάδα, τότε στις ευρωεκλογές του 2019. Είχαμε κατέβει σε 8 χώρες και είχαμε πάρει και 1,5 εκατομμύριο ψήφους, που δεν είναι πάρα πολλές, αλλά δεν είναι και μελητές, ως DiEM25, ως ΜΕΡΑ25. Ναι. Αυτή ήταν η απάντησή μας. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
8: Η πράσινη και συμφωνία.
10: Χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία και μείναμε πίσω μια βιομηχανική επανάσταση. Να το πω διαφορετικά. Είναι σαν να παράγεις γραφομηχανές, να μην κάνεις την επένδυση για το PC, για τους υπολογιστές, να έρθει η επανάσταση αυτή, να είσαι εσύ απ' έξω, μετά όσο και να ρίξεις τους μισθούς στους υπαλλήλους, στους εργάτες που παράγουν τις γραφομηχανές, δεν θα γίνουν ανταγωνιστικοί με τον υπολογιστή. Καταλαβαίνετε, έχουμε χάσει.
9: Να σου πω κάτι.
10: Έχουμε χάσει μια σημαντική καμπή της ιστορίας ως Ευρώπη. Και το 2025, ναι, νομίζω αυτό έγινε συνείδηση, τουλάχιστον ακόμα και στις Βρυξέλλες.
9: Να σου πω στα εγχώρια. Εγώ σας ακούω τόσο ώρα και ξανά. Να σου πω κάτι που σας εκπλήξει. Σε πάρα πολλά έχω την εντύπωση αυτά που λέτε ότι συμφωνείτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος τι λέει, τον ακούμε τελευταίο διάστημα, λέει ότι παιδιά, κοιτάξτε την Ευρώπη, υπάρχει αστάθεια. Υπάρχει αυτό που λέτε, ο Μέρτζ, ο Μακρόν κλπ.
8: Μα μίλησε και για την Κίνα.
9: Και κοιτάξτε τι ωραία εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε ανάπτυξη πάνω μέσω τη Ευρωζώνη, έχουμε πολιτική σταθερότητα, έχουμε αύξηση των επενδύσεων, έχουμε μείωση του ποστού του χρέου στο ΑΕΠ και αυτά τα κάνει η Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνησή τη.
10: Ο κ. Μητσοτάκη πρέπει να πάρει Όσκαρ υποκρισία. Γιατί δεν νομίζω ότι τα πιστεύει αυτά. Είναι πολύ έξυπνο για να πιστεύει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα έχουμε αρνητικέ παραγωγικέ επενδύσει. Οι επενδύσει για τι οποίε μιλάνε είναι επενδύσει σε κόκκινα δάνεια. Το να έρθει ένα ταμείο να αγοράσει ένα δάνειο των 100.000 για 5.000, αυτό δεν είναι επένδυση, είναι αποεπένδυση. Γιατί μετά από λίγο θα βγάλει στο σφυρί το ακίνητο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο κόκκινο δάνειο, θα βγάλει 50.000 και θα πάει στα Cayman Islands. Αυτό λέγεται αποεπένδυση. Παραγωγικές επενδύσεις, όπως λέει και ο κύριος Μητυλινέος, μην ακούτε εμένα. Έτσι, η φούρνη της γειτονιάς, οι βιοτεχνίες, η βιομηχανία φθήνει στη χώρα μας. Έχουμε μία εξαγωγή.
9: Πώς έχουμε αυξήσει την επένδυση? Το 2% είναι ίντρουμ και το βάλιο.
10: Ίσως είστε πολύ νέος για να θυμάστε το 2005. Θυμάστε το 2005, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ήμασταν η χώρα που ήμασταν στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρώ, που είχαμε 5% πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ, αύξηση του ΑΕΠ, όταν οι κακόμοιροι Γερμανοί είχαν 1%. Και το πολιτικό σύστημα εδώ το 2015, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, θριαμβολογούσαν ότι η Ελλάδα πετάει.
8: Το 5 ή το 15.
10: Το 2005.
8: Το
10: 2005. Ναι. Και τι ήταν αυτό? Ήταν μια τεράστια φούσκα. Αυτό που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι το 80% του ελληνικού πληθυσμού, του ΑΕΠ του, συρρυκνώνεται. Την είναι χειρότερη σήμερα που ήταν ποτέ. Ποτέ. Και το 2015 και το 2010 και το 2020.
9: Κατά κεφαλή
8: ΑΕΠ.
10: Η αγοραστική δύναμη του 80%, το 80% των ελληνικών οικογενειών δεν τα βγάζουν πέρα. Το 20% το πάει καλύτερα από ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτή δεν είναι βιώσιμη χώρα. Και να τα βάλω λίγο κάτω.
9: Αν ισχύει χωρίς 50 πολύ μαύρο χρήμα, το 80% μάλλον δεν ισχύει. Ισχύει
8: σαν νούμερα που λέτε. Δηλαδή,
10: το 80%. Ακούστε με. Δεν είναι,
9: υπάρχει αυτά τα 50 δις μαύρο χρήμα. Κυκλοφορεί.
10: 80% των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν τότε.
9: Αυτό λέω, αλλά
10: όχι, δεν είναι ψυχολογία, είναι πραγματικότητα. Παρακαλώ να νιώσετε. Να ψάξετε βαθιά στην ψυχή σας και να πείτε.
9: Όχι, να ρωτήσετε. Στοιχεία, λέω, υπάρχουν όμως και 50 δις παραοικονομία.
10: Πάντα υπήρχαν 50 δις παραοικονομία. Σήμερα όμως, με την παραοικονομία ή χωρίς την παραοικονομία, τα νοικοκυριά τα βγάζουν πιο δύσκολα πέρα τώρα από ότι πριν από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Και ξέρετε, για να το θέσουμε και σε μια ανθρώπινη κλίμακα. Έχουμε Ιούνιο. Οι ιατρικές μας σχολές παράγουν νέους απόφοιτους ιατρικών σχολών. Γιατρούς, γιατρίνες.
8: Ναι.
10: Τα τελευταία 4 χρόνια, πάνω από τους μισούς, εντός 3-4 μηνών έχουν φύγει από τη χώρα. Αυτό θα γίνει και με τα παιδιά τα οποία βγαίνουν από τις ιατρικές σχολές σήμερα. Μια χώρα που επενδύει τόσο χρήμα, τόσο υδρότα, τόση αγωνία των οικογενειών, κονδύλια κρατικά, για να παραγάγουμε γιατρούς και τους χάνουμε μέσα σε μερικούς μήνες. Είναι μη βιώσιμη.
8: Έχουν γυρίσει 600.000 άνθρωποι.
10: Αυτά είναι ψέματα. Τα καταδικάζω αυτή τη στιγμή και τα καταγγέλλω ως απόλυτα ψέματα. Έχουμε καθαρές εκροές ανθρώπων όλων των ηλικιών και όλων των εκπαιδευτικών και παιδευτικών και επιπέδων παιδείας.
8: Να πάμε λίγο και
10: έρχονται πίσω κάποιοι, βεβαίως. Το θέμα είναι το καθαρό. Έρχονται πίσω παιδιά των βορείων προαστίων, των οποίων οι οικογένειες έχουν καλές δουλειές.
8: Πού ξέρετε ποιοι είναι? Έρχονται και βρίσκουν δουλειά. Πάνε εκεί στα interviews και έρχονται εδώ και βρίσκουν δουλειά. Ξέρετε εσείς ότι είναι των βορείων προαστίων?
10: Λοιπόν, ξέρετε, έχω και ένα άλλο επάγγελμα πέρα της πολιτικής.
8: Είστε καθηγητής.
10: Ναι.
8: Βεβαίως.
10: Όλα τα παιδιά τα οποία παίρνουν καλούς βαθμούς φεύγουν. Όλα. Αυτά που έρχονται είναι ένα συντριπτικά χαμηλό ποσοστό αυτών που φεύγουν. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει το μαύρο ως άσπρο. Αν το κάνουμε αυτό για πολιτικούς λόγους και κομματικούς λόγους, απλά δεν θα συζητάμε καν για την ουσία των προβλημάτων.
8: Να δούμε και στα πολιτικά τι γίνεται, κύριε Βαρουφάκη.
10: Όλα αυτά που είπα είναι πολιτικά.
8: Ήταν και οικονομικά.
10: Ξέρετε, είναι τα πολιτικά που μετράνε.
8: Έχετε...
10: Γιατί μια χώρα που χάνει τους μισούς γιατρούς κάθε χρόνο, ούτε πολιτικά δεν μπορεί να είναι βιώσιμη.
8: Είναι πολιτικό το θέμα που λέτε, αλλά αυτό κάπως πρέπει να προκύψει μέσα από
10: για το
8: τα κομματικό. Κόμματα,
10: θέλετε να μιλήσουμε για το κομματικό. Μην μπερδεύετε το κομματικό με το πολιτικό. Γιατί ο κόσμος εκεί έξω δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το κομματικό, έτσι δεν είναι? Όλους τους ποδοσφαιρικούς.
9: Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, δεν μ' αρέσει ο αντιπουργός. Ωραία. Θέλω να έρθει ή δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Θέλω να έρθει κάποιος άλλος θέση του. Ποιος θα έρθει, ποιοι είναι εκεί έξω.
10: Κύριε Γλυμίζω, μην μπερδεύετε. Αυτά τα οποία λέμε εμείς στο στούντιο με αυτά που λέει ο κόσμος εκεί έξω. Ο κόσμος εκεί έξω πραγματικά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Προσπαθώ να μιλάω με όσο περισσότερο γίνεται. Έχουν απαξιώσει την πολιτική. Όλους τους πολιτικούς. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυβέρνηση. Βλέπουν ότι τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες που εκείνοι δεν αντιμετώπιζαν. Βλέπουν ότι η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Βλέπουν, εγώ επιμένω στο μεταναστευτικό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μεταναστεύουν οι Έλληνες. Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο εκεί έξω. Ακούνε τα κανάλια και κάποια στιγμή μπορεί να συμμετέχουν, αλλά είναι πάρα πολύ απαξιωτική για αυτή τη συζήτηση. Ποιος πήγε σε ποιο κόμμα, ποια μεταγραφή έγινε, θα πάρετε αυτόν, θα πάτε με εκείνον. Αυτά αποξενώνουν τον κόσμο από την πολιτική.
9: Πρέπει να κυβερνηθεί από κάποιους, με κάποιο πρόγραμμα.
8: Κάποιοι θα μπουν στη Βουλή, κάποιοι δεν θα μπουν.
10: Γι' αυτό και εμείς είμαστε στην κομματική αρένα ως Μέρα 25.
9: Ναι.
10: Αλλά μόνοι άλλο αυτό και άλλο τι ενδιαφέρει τον κόσμο εκεί έξω.
9: Μόνοι σας ή ανοιχτοί σε συνεργασίες?
10: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αποδείξει τον ενωτικό μας χαρακτήρα. Το 2020, όταν είχαμε ακόμα την απλή αναλογική, αν θυμάστε, εν μέσω πανδημίας, μετά το πρώτο μας συνέδριο, είχαμε κάνει και μάλιστα ένα πολύ ανοιχτό χαρτό κάλεσμα. Είχαμε πει να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, χωρίς κόκκινες γραμμές, όλη η αντιπολίτευση, να εντοπίσουμε τα 5-6 μεγάλα ζητήματα και να κάνουμε μια συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει για αυτά. Και τότε εισπράξαμε ένα τεράστιο όχι από όλους. Σήμερα, το πολιτικό σκηνικό έχει, εσείς το συζητούσατε προηγουμένως, έχει καταγερματιστεί τόσο πολύ, που δεν νομίζετε ότι ούτε ο κόσμος εκεί έξω ενδιαφέρεται, αλλά ούτε και τα μέλη του κόμματός μας, για να κλειστούμε μέσα σε μια αίθουσα κάποιοι εκπρόσωποι μικρών κομμάτων και μικρών οργανώσεων να φτιάξουμε ένα καρτέλ. Αυτό δεν αφορά τον κόσμο εκεί έξω. Γι' αυτό εμείς στο ΜΕΡΑ25 έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχουμε εντοπίσει το ένα πράγμα που εμείς θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο. Και αυτό το ονομάζουμε το πρόταγμα της επανάκτησης. Της επανάκτησης. Χρειάζεται αυτή η χώρα, αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία να επανακτήσει βασικά εργαλεία τα οποία έχει απολέσει. Δεν έχει σημασία γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έλεγχο στα δημόσια έσοδα. Ο κύριος Τσίπρας υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία με το υπερταμείο για 99 χρόνια. Δεν έχουμε καν έλεγχο.
8: Καλό, ο ίδιος λέει ότι δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό.
10: Ναι, αλλά το ξέρουμε γιατί είναι γραμμένο στους νόμους που πέρασαν από τη Βουλή. Δεν έχει υποθηκευτεί η περιουσία στο υπερταμείο. Μας ανήκει το υπερταμείο. Δεν μας ανήκει το υπερταμείο. Το ξέρουμε.
9: Μας ανήκει. Έχουν βάζει και δύο μέλη. Θεσμοί, τόσο πάνω, όπως λέγαμε κάποτε.
10: Ναι, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την εκτελεστική εξουσία δεν ελέγχονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι βανανία. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία, το σύστημα πληρωμών, το πιο μεγάλο πλήγμα για την ελληνική πολιτική οικονομία είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα καρτέλ ενέργειας, το οποίο αυτή τη στιγμή αποφασίζει τι τιμή θα σας χρεώνει. Έχει διπλάσια, ο κύριος Μητσοτάκης που το παραδέχτηκε αυτό, έχει διπλάσια κέρδη το καρτέλ ενέργειας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια χώρα εντελώς σπασμένη, γι' αυτό κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά πρέπει να, τα εργαλεία πρέπει να τα επανακτήσουμε. Οπότε τι λέμε για το θέμα των συνεργασιών, για να μην νομίζετε ότι υπεκφεύγω. Εμείς λέμε, όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόταγμα της επανάκτησης, επειδή εμείς, όπως είπατε και στην αρχή, είμαστε ο μόνος πόλος της ριζοσπαστικής αριστεράς που μιλάει για επανάκτηση. Που είμαστε όρθιοι, που για καλός κακός φαίνεται ότι θα μπούμε στη Βουλή. Όχι ελάτε για να μπούμε όλοι μαζί στη Βουλή, επειδή θα μπούμε στη Βουλή,
8: να
10: προσφέρουμε ζωτικό χώρο σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν με εμάς, μπορεί να μην συμφωνούν και εμένα, αλλά συμφωνούν στο πρόταγμα της επανάκτησης βασικών εργαλείων, χωρίς τα οποία καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική, να τους δώσουμε χώρο. Να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητοι στα ψηφοδελτία μας.
8: Αυτό με εντυπωσίασε πολύ που το είπατε, κύριε Βαρουφάκη. Ποιο? Δηλαδή να είναι κάποιος, ναι, να είναι υποψήφιος με το κόμμα σας, αλλά μπορεί να αναξαρτητοποιηθεί και όλα στην επόμενη μέρα και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα
10: αυτόνομα.
8: Που θα διαφωνεί μαζί.
10: Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι να γίνουμε βουλευτές. Κάποιοι από εμάς είμαστε και βουλευτές και υπουργοί και δεν μας ενδιαφέρει και το έχουμε αποδείξει.
8: Είναι σαν ότι θα εκμεταλλευτούν κάποιοι το κόμμα σας για να βγουν βουλευτές.
10: Ακριβώς το αντίθετο. Τι λέμε. Εμείς. Όπως φαίνεται, θα μπούμε στη Βουλή. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν είναι μαζί μας, γιατί ξέρετε, η αριστερά, αλλά όχι μόνο αριστερά, γενικά τα κόμματα έχουμε αγκυλώσεις, έχουμε και προσωπικά. Να κάτσουμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για να φτιάξουμε ένα καρτέλ μικρών κομμάτων. Αυτό θα σκοτώσει και τη δική μας την ψυχή και ο κόσμος εκεί έξω δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να προτείνουν στο ευρύτερο κοινό, στο οποίο απευθυνόμαστε εμείς, που συμφωνεί με την ιδέα ότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήσει τα funds να έχουν 1 εκατομμύριο ακίνητα και να βγάλουν 60-70 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Ποιος συμφωνεί με αυτό? Άλλοι διαφωνούν. Ελάτε σε τοπικό επίπεδο. Έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους τους δικούς μας. Δεν σημαίνει ότι θα βγείτε βουλευτές. Αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός μέσα από το Σταυρό.
9: Γιατί να εξαρτοποιηθεί μετά?
10: Εγώ δεν είπα να εξαρτοποιηθεί. Είπα, αν θέλετε να εξαρτοποιηθείτε, ξέρετε.
8: Μπορείτε να το κάνετε.
10: Κύριε Παπακλεμπίζο, υπάρχουν τρία ειδών μονοπάτια τα οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ο οποίος κινείται ενωτικά. Το ένα είναι το μαζικό κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ούτε εμείς μαζικό κόμμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει το 2014. Το δεύτερο είναι ο καθένας μόνος του. Και το τρίτο είναι αυτό που λέμε εμείς. Εμείς θα μπούμε στη Βουλή. Αν θέλετε να εκπροσωπήσετε τις οργανώσεις σας, χωρίς να φύγετε από αυτές, δεν λέμε διαλύστε. Το αντίθετο, να δώσουμε ζωτικό χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στην αριστερά, υπάρχουν άνθρωποι στην Ενταρσία, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν ανένταχτοι που δεν θέλουν κανένα από εμάς. Που έχουν κάνει σημαντικές τομές στις τοπικές κοινωνίες, στο θέμα του LNG, στο θέμα των ανεμογεννητριών που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ανήκουν στις κοινότητες πάνω στις οποίες βρίσκονται και όχι να ανήκουν σε τρεις ολιγάρχες. Άνθρωποι που έχουν συμπορευτεί μαζί μας όλα αυτά, ελάτε. Καταθέστε την πρότασή σας.
9: Αυτό που διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι το εξής. Ότι αυτό που λέτε προκύπτει πώς. Γιατί θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να κάτσετε το τραπέζι με τον Γαβρίλη Σκαλαρίδη και να τα βρείτε με τη Νέα Αριστερά να συνεργαστείτε. Αλλά γράφουν οι καλοί συνάδελφοι ότι ο Βαρουφάκης με τον Τζακαλώτο δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον. Άρα δεν προκύπτει συνεργασία.
10: Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι πολύ απλό. Η Νέα Αριστερά δεν δημιουργήθηκε για λόγους πολιτικούς. Καθαρά πολιτικούς. δημιουργήθηκαν γιατί τσακώθηκαν με το Κασελάκι. Έτσι. Και το είδατε αυτό. Βρέθηκαν μεταξύ τους άνθρωποι που δεν είχαν κοινό πολιτικό πρόταγμα. Το αποτέλεσμα είναι, έρχεται Τσίπρας, παίρνει τους μισούς ή τους περισσότερους βουλευτές. Αυτός δεν είναι πολιτικός λόγος ύπαρξης. Με αυτό το κόμμα δεν μπορούμε να κάνουμε μια συνάντηση κορυφής όταν δεν έχει λόγο ύπαρξης που για μας να είναι πολιτικός. Είναι προσωπικός, έχει να κάνει με αυτές τις αντεκλήσεις. Όποιος όμως ενδιαφέρεται. Για αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο για μας. Δεν μπορούμε να έχουμε
9: Κασελάκης, ένα καρτέλ ενέργειας. Κασελάκης, αν αναφέρατε στο κάλεσμά σας.
10: Ο κ. Κασελάκης νομίζω ο ίδιος έχει τοποθετηθεί, τουλάχιστον όσο αφορά την πολιτική οικονομία, σε μια κεντροδεξιά κατεύθυνση. Ο ίδιος δεν θα ήθελε. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ επειδή πρέπει να κλείσουμε, μια τελευταία απορία να τη διατυπώσω, γιατί μου δημιουργήθηκε όταν μου δημιουργήθηκε. Προσπάθησα να δω το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Διαδρινός, απλώς τηλεθεατής. Και το είδα λοιπόν και το παρακολούθησα. Και κάποια στιγμή λοιπόν στο τέλος λέω, ρε παιδί, προσπαθώ να πάω τη Σκοπιά και λέω, είναι ένα Eurogroup τελευταίο. Και λέει ο Βαρβάκης ότι είναι οι Γερμανοί και οι Βόροι κλπ. Και δεν είναι οι Γερμανοί και οι Βόροι, είναι όλοι απέναντί του. Μέχρι και ο Κύπριος. Λένε, δεν τον θέλουμε πια το Βαρβάκη, δεν αντέχουμε αυτά που μας λέει και μας κάνει εδώ πέρα.
10: Είδατε το ντοκιμαντέρ της Τρόικας. Είναι σαν να δεις ένα ντοκιμαντέρ που έχουν φτιάξει οι Ναζί για το Auschwitz.
9: Καλά, και
10: και δεν υπάρχει.
8: Ακριβώς
9: αυτό είναι. Ακραίοι χαρακτηρισμοί.
10: Αυτό είναι δικό σας
9: χαρακτηρισμός.
8: Σας χαρακτηρίζει ο χαρακτηρισμός. Ο κύριος Βαρουφάκης.
10: Για εμάς το Μέρα 23, για εμένα προσωπικά, καταρχάς είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ένα στόχο. Να πει την ιστορία από τη μεριά της Τρόικας. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, μεγιά τους με χαρά τους. Αλλά να μου το παρουσιάζετε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, κύριε Παπακλημίζο, εγώ έχω βγάλει και το ηχογραφημένο αρχείο.
9: Ναι,
10: αλλά εσείς δεν πείτε το ακούσατε, γιατί δεν το ακούγατε, θα βλέπατε. Ακούστε, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που γινόταν στο Eurogroup ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Υπήρχε ένας κύριος Σόιμπλε, ο οποίος είχε ένα στόχο. Ο στόχος του κυρίου Σόιμπλε ήταν να πάει η Τρόικα στο Παρίσι. Εμείς ήμασταν το εξυλαστήριο θύμα. Αυτά δεν τα έδειξε το ντοκιμαντέρ, γιατί βεβαίως δεν θα τα έδειχνε ποτέ. Αλλά ξέρετε, να το πω και πολύ απλά, ως έγκριτη δημοσιογράφη, δεν πρέπει να διασταυρώνετε τα στοιχεία σας. Υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ. Καταθέτει μια πρόταση για το τι συνέβη τότε.
9: Έχει υπάρχει το δικό ανθρώπων.
10: Ακούστε με.
9: Μιλάει ο Χάρης Γεωργιάδης, πολύ οικονομικών της Κύπρου, και λέει ότι μέχρι και αυτός αγανάκτησε.
10: Αγανάκτησε με τι? Με το ότι δεν υπέγραφα να πάρω άλλη μια πιστωτική κάρτα που δεν είχα δικαίωμα να πάρω? Γιατί αν είστε πτωχευμένος, κύριε Παπακλημίτζο, το τελευταίο πράγμα που έχετε να κάνετε, δικαίωμα να κάνετε, είναι να πάρετε μια πιστωτική κάρτα για να προσποιήσετε ότι αποπληρώνετε την προηγούμενη. Ο λόγος που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, γιατί ξέρετε τι κάνανε. Το κακό με το 2015 είναι ότι εφαρμόζοντας αυτά τα πράγματα σε εμάς, τα πήγανε μετά και στη Γερμανία την ίδια. Η αποβιομηχάνηση της Γερμανίας οφείλεται σε αυτό το Eurogroup, το οποίο λειτουργήσε εναντίον των συμφερόντων της Ευρώπης. Θα μου πείτε, αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης. Δεν τα λέει όμως μπορεί ο Βαρουφάκης. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ τρεις νομπελίστες οικονομικών, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα με την άποψη που σας δίνω. Και θα σας πω ποιοι είναι. Είναι ο Κρούγκμαν, είναι ο Στίγκλιτς και είναι ο Αμάρτια Σεν. Λοιπόν, έχω αυτούς τους ανθρώπους.
8: Έξω σε αυτά που είχε πει για την Ελλάδα.
9: Εσείς. Το 12 διαλυθεί η Ευρωζώνη.
10: Ωραία. Ενώ ο Ντάιζερμπλουμ έπεσε μέσα. Ο Ντάιζερμπλουμ, ο οποίος κατέστρεψε και τη χώρα του και εμάς και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον Σόιμπλε. Αυτή τη στιγμή ο Σόιμπλε ο ίδιος έχει μια πάρα πολύ κακή φήμη στην Γερμανία την ίδια. Η κυρία Μέρκελ. Γιατί υπονόμευσαν την βιομηχανία της Γερμανίας. Στην Ελλάδα όμως, το ντοκιμαντέρ του Sky τους εκθιάζει ως τους μεγάλους τιμονιέριδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πέρα από το ντοκιμαντέρ, είχε μοιραστεί ο κύριος Τσίπρας μαζί σας την ιδέα που είχε ότι τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε από μόνοι μας την επομένη των εκλογών?
10: Ξέρετε ποιος την είχε μοιραστεί αυτή την άποψη, όχι την επομένη των εκλογών. Ποιος ήταν ο πρώτος που είπε ότι έπρεπε να βάλουμε capital controls γρήγορα?
8: Ποιος?
10: Ο κύριος Στουρνάρας. Και θυμάμαι καθόμουν δίπλα του, στο ECOFIN μου λέει πρέπει να βάλουμε capital controls. Του λέω εγώ θεωρώ ότι τα capital controls είναι αντιευρωπαϊκά.
9: Ποια μήνα μιλάμε τώρα, ποια περίοδο?
10: Πρέπει να ήταν Απρίλιος του 2015. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου.
9: Ναι, ναι.
10: Ξέρετε, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
9: Μάλιστα.
10: Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα, η οποία κάνει αυτή τη διασταύρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρουφάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, τους... και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσιο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτσα.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
4: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
5: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
6: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
3: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
4: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
7: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Έχουμε τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Έχουμε το ΜΑΝ, το οποίο μας λέει ότι πράγματι θα υπάρξει κάποιο κόστος μετά τον πόλεμο, τις αθλειότητες του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ορμούζ, και έχουμε και πολλά θέματα με την ιστορική επικαιρότητα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, και καλό μήνα σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Εύχομαι να είστε όλοι άψογα, τέλεια, να περνάτε όμορφα, πανέμορφα, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια πλευρά, σε όποια μεριά της γης. Εμείς είμαστε εδώ, στην κλασική μας θέση, εδώ παρόν για τα θέματά μας, τα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση, για να μπορούμε να κάνουμε μια ελεύθερη ανάλυση, να βλέπουμε όχι αυτό το οποίο μας δείχνουν, το δάχτυλο, αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα και να μπορούμε έτσι με ενάργεια να διακρίνουμε, να αναλύουμε, να καταλαβαίνουμε και να συμπληρώνουμε το παζλ. Αναφέρω τη λέξη παζλ γιατί αυτό ήταν το θέμα του χθεσινού βίντεο στο κανάλι μας στο αγγλόφωνο. Προσπάθησα να ρίξω λίγο φως στο ποιες δυνάμεις κέρδισαν από αυτόν τον πόλεμο, τις δυνάμεις δηλαδή του πολέμου, το φιλοπόλεμο κόμμα, το παγκόσμιο κόμμα του πολέμου. Αν θέλετε, δείτε το βίντεο αυτό στα αγγλικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να σας πω, μιας και μπήκε ο Ιούλιος και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές όλοι, ελπίζω, εύχομαι, σας εύχομαι, να σας θυμίσω ότι έχουμε κάποιες εξαιρετικές εκδόσεις από τις εκδόσεις Ινφογνώμων και έχω κάποιες προτάσεις να σας κάνω εδώ από τα βιβλία. Μάλλον θα σας πω, γιατί όχι, θα σας δώσω όλες τις προτάσεις για τις διακοπές σας και θα πάμε αντίστροφα από την σειρά έκδοσης. Δηλαδή, το τελευταίο βιβλίο το οποίο βγήκε είναι αυτό, «Οι Πατρίδες», ένα ιστορικό βιβλίο, «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης», όπου θα διαβάσετε εδώ πώς ζούσαν οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την καταστροφή και τον ξεριζωμό, η γενοκτονία, μέχρι που ήρθαν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, τη μητέρα πατρίδα, και η ζωή τους εδώ, πώς κατάφεραν κάποιοι και όχι απλά ρίζωσαν, αλλά πέτυχαν, συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση του Ελληνισμού από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και από την καταστροφή. Μετά έχω αυτή την πρόταση εδώ, «Υπερασπιστές της Δημοκρατίας», ένα βιβλίο, θα έλεγα αν θέλετε βίβλος για το Σύνταγμα και το πόλεμο της χώρας μας, τι πρέπει να γίνει πολιτικά και πολιτιακά. Η απάντηση είναι εδώ, πραγματικά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο σε όποιον με ρωτάει τι πρέπει να γίνει, Σταύρο, τον παραπέμπω σε αυτό το βιβλίο, όπου εδώ έχει πλήρη περιγραφή του προβλήματος της χώρας μας και βέβαια πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία. Και έχουμε και το αγγλικό, την αγγλική εκδοχή, έτσι μικρή, ευσύνοπτη, για να την κάνετε δώρο για το καλοκαίρι σε κάποιον φίλο ο οποίος μιλάει αγγλικά. Και έχουμε μετά τα δύο βιβλία, μάλλον ένα ακόμα βιβλίο εδώ ιστορικό, «Η ώρα των λύκων», «Ο κατευνασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ από τους συμμάχους». Μικρό βιβλιαράκι, σε δύο μέρη χωρίζεται. Το πρώτο κομμάτι είναι το ιστορικό, το δεύτερο είναι πολιτική ανάλυση και μιλάω για την θεωρία του κατευνασμού, τη θεωρία της αποτροπής, του εξαναγκασμού, του καταναγκασμού. Όλες αυτές τις θεωρίες τι σημαίνει, έχει και μια πρόταση εδώ πώς θα μπορούσε η χώρα μας να αντιμετωπίσει την υπεριαλιστική Τουρκία. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα χρήσιμο βιβλίο για όσους μελετούν τα γεωπολιτικά. Βέβαια, επειδή είπα για βίβλο για θέματα δημοκρατίας και πολιτεύματος, εδώ είναι η βίβλος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, ένας τόμος, κυριολεκτικά ένας τόμος, με τις όλες τις ελληνοτουρκικές κρίσεις το 1976 μέχρι και σήμερα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τις διαφορές στο Αιγαίο. Θα καταλάβετε τα πάντα εδώ. Νομίζω δεν μένει ερώτημα αναπάντητο. Αν υπάρχει ερώτημα αναπάντητο, στείλτε μου email πραγματικά να το ψάξω περαιτέρω. Αν δεν δίνεται στο βιβλίο και δεν μπορώ να το καλύψω ο ίδιος, θεωρώ δεν μένει τίποτα αναπάντητο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και βέβαια, έχουμε εδώ το βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο, «Δημοκρατία του Πολίτημα» που περιμέναμε εδώ, όπου έχει μια πλήρη συνταγματική πρόταση. Είναι ο συνοδός των υπερασπιστών αυτό το βιβλιαράκι, διότι εδώ περιγράφει ευσύνοπτα μια σύντομη περιγραφή τι θα σήμαινε δημοκρατία στο σήμερα. Ένα πολίτευμα δημοκρατικό, πλήρες σύνταγμα δηλαδή, άρθρο κατ' άρθρο. Αυτά, αυτές είναι οι προτάσεις εδώ για τον Ιούλιο. Με τα χαράς, αν θέλετε, να κάνετε μια σημείωση στο βιβλιοπωλείο, καθώς κάνετε την παραγγελία, να σας το υπογράψω κιόλας τα βιβλιαράκια μας. Μέσα στον Ιούλιο θα υπογράψω όλα τα βιβλία τα οποία γίνουν οι παραγγελίες αυτές. Θα φροντίσω να πηγαίνω όσο πιο συχνά μπορώ, τουλάχιστον 2-3 φορές στο βιβλιοπωλείο, για να υπογράφω και να φεύγουν τα βιβλία αυτά υπογεγραμμένα. Ξαναλέω, στείλτε ένα μήνυμα στο info.infognomon.gr με τις παραγγελίες σας, να πείτε ότι ο Σταύρος μας είπε ότι μπορεί να τα υπογράψει τα βιβλία και θα καταβάλω προσπάθεια. Δεν θα φύγει βιβλίο ανυπόγραφο, αν το ζητήσετε. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αρκετούτσικα θέματα που έχω διαλέξει για εσάς σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο κανάλι μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα εγχώρια όπως πάντα, τα οποία έτσι είναι αρκετά επιπεράτα τα εγχώρια ζητήματα. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω δύο λόγια για τον Μπίστη. Να πεις ποιος είναι ο Μπίστης. Μπίστης ακούγεται. Και είναι κάτι φάτσα αυτή, η πασοκογενής, πραγματικά κάτι γκρουπούσκουλα του συμμητάνθρωποι, οι οποίοι κρεμόντουσαν από τα δέντρα της πολιτικής. Ένας πολιτικός αριβίστας, ένας γυρολόγος πραγματικό, ένας περιφερόμενος ταχυδακτηρουργός, ο Μπίστης, ο Νίκος Μπίστης. Ακούστε τώρα, γιατί μιλάμε για αυτό το πολιτικό πλάσμα, θα μου πεις, ποιος ασχολείται με τα ρετάλια του Κουκουέ. Να, μάλλον κοιτάξτε εδώ, στο Κουκουέ πρώτα, μετά στο συνασπισμό, μετά πήγε στους πασοκατζίδες, στους λίγδες εκεί του Σιμίτη και τον κάνανε και κάτι αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, φανταστείτε, στους εξυγχρονιστές, τρομάρα τους, μαύρα μεσάνυχτα, έχουν σβήσει τα φώτα στην κλάβα τους και μιλάνε για εξυγχρονισμό. Μετά πήγε, αφού το Πασόκ πήρε τις μούτζες από τον κόσμο και την κλωτσιά από τους πολίτες και έφτασε σε μονοψήφια νούμερα, επειδή ήθελε προφανώς να συνεχίσει να είναι στη μάσα όπως όλοι οι λαδιάριδες, έφυγε από τους πασοκατζίδες και πήγε στη Δημάρ, στο Φώτης Κουβέλης, που ήταν ένα μπάρμπα εκεί, κυριολεκτικός μπάρμπας. Μετά έφυγε από τον Μπαρμπαδαριό, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για να φάνε από εκεί, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν αβάγησε εκείνο το βρωμοπλοίο, όλοι οι αρουραίοι έφυγαν και κατέληξε στη Νέα Αριστερά. Για να καταλήξει τώρα πάλι να φλερτάρει και να στηρίζει την Ελλάς. Τους γελάς, Βαγγέλας μάλλον, όχι Ελλάς, Βαγγέλας, εννοείτο. Δηλαδή ένα κυριολεκτικά, ένας πολιτικά ρακένδυτος τύπος, δεν έχει σπίτι, όπου μπορεί να μπει, όπου τον βάλουν μέσα, θα βαμπύρουν. Αν ανοίξει την πόρτα για να σε βάλουν, αλλιώς δεν μπαίνει. Τέτοιου τύπου άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε τι είπε τώρα. Συμβουλεύει τον Τσίπρα, είναι στο κόμμα του Τσίπρα και είπε ότι άσκησε κριτική στο Πασόκ. Έγραψε ένα σχόλιο, μάλλον να το διαβάσω, είναι λίγο μεγάλο, δεν το αξίζει τόσο πολύ προσοχή του Μπίστη. Τέλος πάντων, είπε ότι για το θέμα της υπάρχει μια κρεμότητα για την πόντιση, λέει, του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος. Αυτά, λέει, τα σχόλια, λέει, του Ανδρουλάκη, να τελειώσει, λέει, το θέμα της πόντισης. Ακούστε εδώ τι είπε ο Μπίστης, να καταλάβετε τι είναι οι βρωμιάριδες του εξυγχρονιστικού Πασόκ, αυτή η λέλαπα της πολιτικής, η οποία διατρέχει οριζόντια όλο τον πολιτικό χώρο. Πρόκειται, λέει, για ανέξοδο παλικαρισμό που αποσκοπεί στο χάιδαμα των παγιωμένων αντιτουρκικών ρεφλέξ. Ανέξοδος παλικαρισμός. Αν αυτή η στάση όμως του Πασόκ συναντήσει ευήκο άτα στο εσωτερικό της Νουδού, στην περιφέρεια Άτσι κτλ., τότε αυτό που μέχρι σήμερα ακουγόταν ως ανεπιθύμητη επιθυμία, όπως είναι χρόνια τώρα η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, μπορεί να γίνει πρόβλημα του παρόντος. Ανεπιθύμητη επιθυμία. Ανεπιθύμητο εδώ για τα γκρουπούσκουλα του Σιμίτη ανθρώπου, τα ορφανά του Σιμίτη. Όλοι εξάλλου θυμόμαστε την ευκολία με την οποία ο Μητσοτάκης ξέχασε ακόμα και την πολιτική του πατέρα του στο Μακεδονικό και έγινε ακρεφνής Μακεδονομάχος κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, τη προδοσία σα, κουφάλε. Μέσα σε αυτό το τέλο πάντων, λέει εδώ, μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι περίεργο ότι έχει υποχωρήσει το δημόσιο λόγο η μόνη νυφάλια και οικοδομητική προσέγγιση που επιβάλλει να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του σκληρού πυρήνα των εκκρεμών διαφορών με τη γείτονα. Θα την ακούσουμε τώρα, την οικοδομητική και νυφάλια. Τα έχει πει μάλλον. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων προωθητικών και ταυτοχρόνως συμβαστικών. Εδώ τα έχει δώσει όλα. Τους το σπίτι σου δώσει, όχι τα δικά μας. Τα έχει δώσει όλα, του τα έχουν αλώσει όλα οι Τούρκοι από τα αποδυτήρια ο Μπίστης. Του μπίστωσαν. Λύσεων βασισμένων στη win-win λογική. Μιλάει και αγγλικά. Εν αντιθέσει με το πολιτικό του ταγάρι, τον Τσίπρα. Win-win λογική που θα συνεκτιμά και θα συμπεριλαμβάνει τα συμφέροντα και τη άλλη πλευρά. Με δεδομένο ότι οι αμφότερες έχουν ερίσματα στο διεθνές δίκαιο και καμία το απόλυτο δίκαιο με το μέρος της. Δεν έχει το απόλυτο δίκαιο η Ελλάδα βάσει του διεθνούς δίκαιου της θάλασσας. Για ποιο λόγο τότε πανέξυπνε, φωστήρα, σκοταδιστή δεν έχει υιοθετήσει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αν δεν έχει απόλυτο δίκαιο ο Ελληνισμός. Μιλάμε για ομοί, μιλάμε για τσακάλια προδοσίας. Έχουν βγει σαν λύκια ανάμεσά μας, κυκλοφορούν έτοιμοι να μας κατασπαράξουν τα πολιτικά συχάματα του Τσίπρα, του Βρωμοελασίτη. Μονομερείς ενέργειες που υποκρύπτουν αποκλεισμό ή παράκαμψη του άλλου από διευθετήσεις στο ενεργειακό πεδίο δεν θα προχωρήσουν. Ναι, διαβάζω. Οι αρχικά εμφανιζόμενοι, λέει, στον ελληνικό τύπο και στους αναλυτές και διεθνολόγους της Νουδού και όχι μόνο απομονωμένη Τουρκία, διαδραμάτισε ουσιαστικό ή μεσολαβητικό ρόλο, κάνει και γεωπολιτική ανάλυση ο Μπίστης. Τώρα θα τρέχουμε, λέει, να μικρύνουμε την αξία του δώρου που θα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν ή να παρακαλέσουμε για το δικό μας αντίδωρο. Ουσιαστικά είπε ότι συμβηματικό. Δηλαδή καταλήγουμε στο ότι πρέπει να πάμε σε συμβιβασμού, σε παραχωρήσει, ότι είναι παλικαρισμό να μιλάμε για τα δικαιώματά μα στην πόλη τη Καλωδίου που γίνεται στα διεθνή δεκανονικά, όχι μόνο στην οριοθετημένη ΑΟΣ, ότι δεν έχουμε αποκλειστικά το απόλυτο δίκαιο στο Αιγαίο κτλ. Δηλαδή μιλάμε για ενδοτισμό στα κόκκινα. Και είπε, λέει, υποστηρίζουν να λέξει Τσίπρα εδώ και γίνεται γνωστό. Και τον υποστηρίζω και θα στηρίξω την Ελλάδα στην προσπάθεια να αλλάξει ρότα η χώρα. Στα βράχια, βράχια είναι τα μυαλά σας στην πραγματικότητα, εκεί θα μας ρίξετε. Σιακαντάρης, ο οποίος είναι κάτι στο Ίδρυμα Τσίπρα. Το ότι υπάρχει Ίδρυμα Τσίπρα είναι ηθική κατάπτωση για τη χώρα μας. Φανταστείτε να υπάρχει Ίδρυμα ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν. Δηλαδή δεν είναι, το θεωρώ βλάξ κυριολεκτικά. Δεν μπορεί να συνομιλήσει μαζί του και να τον λάβει σοβαρά υπόψη. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον βλέπεις και λες, κάποιους τους βλέπεις και λες αυτός είναι έξυπνος, αυτός λες δεν είναι το πιο λαμπερό αστέρι στο σπίρτο. Ένα τέτοιο πλάσμα ο Τσίπρας έχει φτιάξει ίδρυμα στο Θεό σας. Και είπε ο Σιακαντάρης από το Ίδρυμα Τσίπρα, επιτέλους βρέθηκε ένα σαν τον Νίκο Μπίστη να επαναλάβει ορισμένες αλήθειες για όσα συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική μας και κρατούν τη χώρα μας δέσμια ανώφελων λεονταρισμών, χωρίς ουσία που όμως το αποτέλεσμά τους είναι η αύξηση των εξοπλισμών σε βάρος του κράτους πρόνοιας. Λοιπόν, εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ, καταλαβαίνετε, επειδή μιλάνε για νέο πατριωτισμό ο ΑΛΑΜΔΑ 6, στην πραγματικότητα είναι ασταμάτητα προδότες, δεν έχει σταματήσει η προδοσία τους, ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι μετά την προδοσία των Περσπών, είναι ύβρις προς το εθνικό συνέστημα των Ελλήνων πολιτών και δεν ντρέπονται να το πούν καθόλου. Μιλούν εδώ αύξηση των εξοπλισμών και βάρος του κράτου πρόνοιας, δηλαδή να ενισχύσουμε το κράτο πρόνοιας, ναι, αλλά την ίδια στιγμή που σε απειλεί ο άλλος πρέπει να είσαι. Να σε πληρώνει Τούρκος, να είσαι τουρκάλα χορεύτρια του Ερντογάν για να τα λες αυτά. Και μαντέψτε τι είναι όλοι εδώ οι γελάς. Γελάς, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κλαίμε. Για να μην κλαίμε, μάλλον να αντιδράσουμε αλλιώς. Και μιας και μάλιστα μίλησα για μαύρους προδότες, όπως είναι η ΣΥΡΙΖΟ Μητσοτάκο Αλέξηδες. Λοιπόν, θέλω να σας πω τι έκανε ο Πασινιάν, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, μετά την απόφαση των Εβραίων να. Αναγνωρίσουν την γενοκτονία μόνο των Αρμενίων, προσέξτε, όχι των Ελλήνων, δεν αναγνωρίζει η κυβέρνησή τους. Είπε δύο κουβέντες κάποτε ο Νετανιάχου, δεν το πέρασε όμως από την κυβέρνηση, γιατί μας θεωρούν αυτονόητους. Έχει εξαγοράσει, να μην σου πω, έχει αλώσει με τους κρυφακούλιδες, με τα κλειδαρότρυπα, κάθε τρύπα της Νουδού και της χώρας μας δυστυχώς. Παρακολουθούσαν υπουργούς, τις ορντινάτσες στο στρατό κτλ. Δηλαδή έχουν ό,τι γουστάρουν μπορούν να κάνουν, τους έχουν πολιτικές τροτέζες. Στο ενιαίο κόμμα και δει στην Ουδού, δεν μας υπολογίζουν, γι' αυτό και δεν αναγνώρισαν την γενοκτονία των Ελλήνων, όπως αναφέρω στο βιβλίο Πατρίδες. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι δικοί μας προδότες, είναι προδότες και οι Αρμένοι. Κοιτάξτε τι είπε Πασινιάν, όταν το ρώτησαν για το θέμα αυτό, είπε: δεν βλέπουμε κανένα λόγο να σχολιάσουμε την αναγνώριση αυτή, καθώς πιστεύουμε ότι η αποχή εκ μέρους του. Η αποχή από το ζήτημα της εργαλειοποίησης γενοκτονίας των Αρμενίων είναι προς το συμφέρον της Αρμενίας. Δηλαδή σου λέει απέχω από αυτό που κάνει ο Εβραίος να εργαλειοποιήσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αντί για να πει ότι καλά κάνανε εκείνη η ώρα κτλ. Τα έχει ρουφήξει όλα. Είναι 100% η τουρκάλα χορεύτρια του Αναζέρων, τα τουρκομόγκολα εκεί έχουν την καλύτερη σαπιοκυλιά στα μάτια του Νικόλ Πασινιάν, τον τουρκαλάδο βέβαια του Ερντογάν, και ουσιαστικά το έκανε γαργάρα. Εντάξει, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εγώ τι θα έλεγα στη θέση του, ότι ναι, προφανώς οι Εβραίοι μας έχουν πολεμήσει. Με όπλα Εβραίων το Αζερβαϊτζάν έκανε τη γενοκτονία. Άρα οι Εβραίοι δεν είναι πίσω από τη γενοκτονία μόνο στη Γάζα. Είναι πίσω από τη γενοκτονία, πίσω από την εθνοκάθαρση στο Λίβανο και είναι και πίσω από τη γενοκτονία στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ δηλαδή, μέσω των όπλων που παρήχαν στους Αζέρους. Είναι αλήθεια αυτό. Επίσης, κάτι τρελοκαπελούδες, δαιμονοπαγκόσμιοι σιωνιστές, οι οποίοι βρίσκονταν. Και στην Αμερική και τα λοιπά, που προωθούσαν την ιδέα του ολοκαυτώματος, δεν θέλανε να αναγνωρίζεται η Αρμενία, ο γενοκτονία των Αρμενίων, ούτε των Ελλήνων, προφανώς για να έχουν το μονοπόλιο, να λένε μόνο εμείς είμαστε θύματα, εσείς δεν μιλάμε για άλλες γενοκτονίες, να έχουν δηλαδή μαγαζάτορες. Όπως ας πούμε, αυτοπροσδιοριζόμενα αριστερά είναι μαγαζάτορες για δικαιώματα και δεξιότητα τους εργάτες κτλ. Εσχρά, καπηλεύονται, μπαίνουν πάνω σαν παράστα που είναι σε μια. Στους οικοδόμους, δεν ξέρω τι, ή γενικότερα στο εργατικό κίνημα και μιλούν μόνο γι' αυτό και δεν θέλουν κανένας άλλος να μιλάει γι' αυτό. Δηλαδή εργαλειοποίησαν και κάνανε business οι Εβραίοι σε παγκόσμιο επίπεδο των γενοκτονιών. Άρα πράγματι και σε επίπεδο τέτοιο και σε επίπεδο ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν, θα έλεγα ότι ναι, οι Εβραίοι μην μιλούν γιατί έχουν ενίσχυση στους εχθρούς μας, αλλά είναι καλό να λέγεται η ιστορική αλήθεια. Δεν μπορεί να τα πει αυτά το υποχείριο, το ανδρίκελο που λέγεται Πασινιάν. Γράψτε κάτω στα σχόλια αν θεωρείτε μεγαλύτερο ανδρίκελο τον Πασινιάν ή τον Γκούλη. Λοιπόν, και 15 λεπτά μετράω. Ωραία, ας πάμε, τι να πρωτοπώ, ήθελα να πω για τη συνάντηση της Κάλλας, της Γλάστρας με τους Τουρκαλάδες, με τα Τουρκόσπορα, αλλά θα πάω λίγο στο νέο το οποίο διάβαζα λίγο πριν αρχίσω να βιντεοσκοπώ εδώ, που έχει να κάνει με την αποκάλυψη και τις δηλώσεις μάλιστα από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, δεν είναι κάποιο κρυφό ρεπορτάζ, σχετικά με ένα σχέδιο το οποίο υπάρχει πράγματι να πάμε σε ένα εθελοντικό βέβαια, αλλά θα υπάρξει ένα καθεστώς στο στενό του Ορμούζ όπου θα πληρώνουμε τα διόδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ, το ομολόγησε εδώ το Ομάν. Θα υπάρξει κάποιο είδους διευθέτηση σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους. Προχωρά λοιπόν αυτό το σχέδιο να μπορούν να συλλέγουν από τα πλοία κάποιο είδους κόστος διέλευσης, θα δούμε πώς θα το ονομάσουν, παρόλο που οι Αμερικανοί εξεγείρονται, δεν τους λογαριάζει κανείς υπόψη, ανδρίκελα και χάπατα σαν τον Τραμπαρίφα, δεν έχουν καμία αξία σε διεθνές επίπεδο πλέον, μόνο τη χλέβη αξίζουν του πλανήτη και όσοι, το κάνουν, όσοι μπορούν να το κάνουν προς τιμήν τους. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει με τίποτα το στον Ορμούζ στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δυστυχώς έχουν καταλάβει οι Ιρανοί την δύναμή τους και η γνώση, ξέρετε, έχει την τεράστια δυνατότητα αυτή. Εάν την αποκτήσει, δεν τη χάνει με τίποτα. Αν αποκτήσει τη γνώση, δεν μπορεί να συστερήσει κανένας. Όσο να αφρίζει ο Βαψομούρης, ο Τραμπαρίφας και να λέει: όχι, όχι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ο θείος Σαμ και έχω πυρηνικά, δεν μπορεί να σου πάρει τη γνώση, ό,τι και να σε κάνει. Μόνο να σου σκοτώσει μπορεί. Δεν μπορεί να σου στερήσει τη γνώση.

Τάνος μάλιστα του Ομάν με τον Μακρόν, είπαν ότι υπάρχει, λέει, κάποιος διάλογος για την πιθανότητα να επιβληθούν κάποια κόμιστρα εδώ. Δεν υποστηρίζει, λέει, το Ομάν υποχρεωτικά κόμιστρα, αλλά υπάρχει ο μηχανισμός τον οποίο συζητάμε για ναυτιλιακές υπηρεσίες, στις οποίες πρέπει να δεχόμαστε κάποια σε εθελοντική βάση κόμιστρα. Ποιες είναι αυτές οι ναυτιλιακές υπηρεσίες? Να, τι θέματα, λέει, ασφάλειας της ναυσιπλοείας, να προετοιμαζόμαστε για ατυχήματα και για, ξέρω, επίγοντα περιστατικά, να καταπολεμούμε τη ρήπανση. Υπάρχουν, λέει, τέτοια μοντέλα στα στενά του Μαλάκα και της Σιγκαπούρης, και ότι οποιαδήποτε, λέει, συμφωνία θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό και σε διαβούλευση με τις παράκτιες χώρες και με τις εταιρείες που εμπλέκονται. Ο σκοπός μας, λέει, είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και να ασφαλίσουμε την ασφάλεια της ασφαλείας και όχι να επιβάλλουμε νέα προβλήματα και βάρη στην παγκόσμια εμπόρια. Εντάξει, προσπαθεί, όπως καταλαβαίνετε, να το γαρνίρει με κάποιο τρόπο. Και είπε ότι είμαστε ανοιχτά, λέει, σχετικά με το ενδεχόμενο να πάνε αγγλικά και γαλλικά πλοία για να ναρκαλιευτικά, για να αφαιρέσουν κάποιες νάρκες από τους ανατορμούς. Είπε ο προς εξωτερικών του Ομάν ότι είμαστε ανοιχτά σε οποιαδήποτε διεθνή βοήθεια στον τομέα αυτό, αλλά υπενθύμησε ότι η βασική προτεραιότητα και αρμοδιότητα, σύμφωνα με το μνημόνιο που υπέγραψε ο Τραμπαρίφας και οι Ιρανοί, είναι της Τεχεράνης να διασφαλίσουν ότι το στενό και οι διάδρομοι εκεί της διεθνούς ναυσιπλοείας είναι ελεύθεροι και ασφαλείς από νάρκες. Άρα είπε ότι καλά θα κάνετε, θέλετε να βοηθήσετε, αλλά να θυμίσουμε ότι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο είναι το Ιράν, αυτός είναι ο μπαμπάς όλων μας. Θυμάστε τον Τραμπαρίφα που πήγε που ήταν, θυμάμαι, στους G7 και είπε I'm the boss. Μάλιστα, μάλλον τώρα θα πρέπει να κάτσει κάτω και να του πούνε οι Ιρανοί, δυστυχώς, I'm the boss και είσαι ο τακουνοσπάστης. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο βρήκα για το θέμα, γιατί μίλησαν διάφοροι και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί διπλωμάτες ανώνυμα για να εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται, οι Αμερικανοί δέχθηκαν επίσημη πρόταση από τους από τα κράτη του, όχι από το Ομάν συγκεκριμένα, τους υπέβαλαν πρόταση και είπαν ότι ξέφρασαν προβληματισμούς, αλλά θα το συζητήσουν, λέει, με τους εκπροσώπους, με αξιωματούχους του Ομάν. Άρα υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση η οποία έχει υποβληθεί από το Ομάν στους Αμερικανούς για αυτήν την, για αυτό το κόστος το εθελοντικό, όπως λέμε, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ προχωράνε τα θέματα όπως τα επιθυμούν οι Ιρανοί. Νομίζω ότι είναι μια πανολεθρία αυτή για τον Τραμπ και τη συμμορία του. Είναι, λέει, κεντρικό κομμάτι αυτό, το συζητάνε. Είπαμε ότι το μοντέλο είναι στο μοντέλο αυτό, στο στενό στη Σιγκαπούρη κτλ. Όπου εκεί, λέει, υπάρχει ένα ίδρυμα, το Nippon Foundation, Nippon, N-I-P-P-O-N, Nippon Foundation, Ιαπωνέζικο ίδρυμα, το Nippon Foundation, το οποίο συλλέγει αυτές τις εθελοντικές δωρεές για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα έχουν βρει και το μοντέλο εδώ οι Ομανοί. Και ωστόσο, οι Ιρανοί επιμένουν ότι δεν θα είναι εθελοντικές οι πληρωμές, θα είναι υποχρεωτικές. Θα δούμε ποιος θα επικρατήσει. Έχουμε τον βοηθό, τον αναπληρωτή εξωτερικών του Ιράν, τον Καζέμ Γκαριμπαμπαντή, ο οποίος είπε χθες προχθές ότι η προτεραιότητά μας είναι μια συμφωνία με το Ομάν για εμάς, τίποτα άλλο. Αλλά αν είναι το Ομάν, αν δεν θέλει το Ομάν να δημιουργήσουμε ένα κοινό μηχανισμό για να διαχειριζόμαστε το στενό του Ορμούς, τότε θα προχωρήσουμε μόνοι μας και θα χάσουν τα χρήματα οι Ομανοί εάν δεν το κάνουν. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές πίεσεις. Να θυμίσω ότι πίεσαν και οι Αμερικανοί, βέβαια, όταν είχε ξεκινήσει το θέμα αυτό και το Ομάν το συζητούσε. Είχε απειλήσει ο Τραμπ ότι θα τους βομβαρδίσει. Δεν ξέρει, δεν έχει άλλη λύση. Δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε οικονομικά, δεν μπορεί πολιτικά, διπλωματικά, δεν έχει κύρος, δεν σέβονται κανέναν. Το μόνο που έχει τελικά είναι η δύναμη των όπλων. Αυτό τον κάνει ένα στεγνό δολοφόνο και εγκληματία. Τα κράτη του κόλπου είναι ενωμένα κατά της εξέλιξης που μπορείτε να φανταστείτε. Και άλλες χώρες, η Κίνα για παράδειγμα, έτσι, και αυτοί θα πληρώνουν εδώ. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να περάσει αυτό. Δηλαδή είναι μια επιβολή του Ιράν ακόμα και στον πάτρονά τους, τους Κινέζους, αυτή εδώ η απόπειρα, η προσπάθειά τους. Μεγάλη εξέλιξη εδώ και μεγάλη νίκη για τους Ιρανούς αν το πετύχουν και αν το καταφέρουν. Θα δούμε, είναι παράνομο σίγουρα βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και ξαναλέω, εμείς σαν Έλληνες δεν πάμε μιλάμε για τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Το να κλείνεις έτσι τα στενά αυτά είναι παράνομο, αλλά ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν προσπαθεί να διαφοροποιήσει και να πει είναι άλλα τα υποχρεωτικά διόδια και άλλα η εθελοντική.

περιοδικές, τα εθελοντικά κόστη για υπηρεσίες. Έτσι θα τα βαφτίσουν. Δεν νομίζω να έχει καμία αξία διαφορετική για τους εφοπλιστές και τις ναυτιλιακές όταν περνάς σε μια περιοχή που είσαι στην εμβέλεια των Ιρανικών πυράβλων. Νομίζω το εθελοντικό είναι 100% υποχρεωτικό και ονόνοητο. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι το ΟΜΑΝ έχει δυσκολευτεί διότι βρίσκεται, πιέζεται και από τη μία και από την άλλη πλευρά από τους Ιρανούς και από τους Αμερικανούς. Δηλαδή πιέστηκαν όπως σας είπα από τον Τραμπ ότι θα τους βομβαρδίσει και από την άλλη από τους Ιρανούς ότι αν δεν το κάνετε θα το κάνουμε μόνοι μας, θα χάσετε τα λεφτά και εντάξει στην πραγματικότητα πρέπει και αυτοί να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι θέλανε κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι ήταν διαμεσολαβητές στην διαχρονικά ουδέτερη χώρα. Θα έλεγα ότι είναι η Ελβετία της περιοχής. Ήταν πίσω από τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διένεξης μέχρι που αποφάσισαν τα εβραϊκά σκουπίδια να βομβαρδίσουν και να τεινάξουν την διαπραγματεύση στον αέρα. Και μάλιστα παραπονέθηκε ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν ότι ήμασταν έτοιμοι να έχουμε συμφωνία και στο πυρηνικό μέχρι που τα κάνουν όλα. Στάχτηκε Μπούρμπερι τα φίδια του Ισραήλ, άρα δεν θέλανε αυτό το οποίο γίνεται, είναι πιεσμένοι, προσπαθούν να βρουν κάποιο διέξοδο. Τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες που μίλησαν εδώ ανώνυμα είπαν ότι το ΟΜΑΝ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο και ότι θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την ιδέα της εθελοντική βάση ως μια εναλλακτική, έτσι ώστε να, ξέρω εγώ, να μην ξαναπάμε στον πόλεμο, ένα νέο σχέδιο, ένα αλλακτικό σχέδιο. Ακόμα και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν τους αρέσει να πληρώνουν δασμούς, όπως τέλος να το πούμε αυτό, παρόλα αυτά, διαβάζω εδώ, ακούστε τι λένε οι διπλωμάτες, ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα είναι να κάτι να γίνει και να μην παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για να μπορεί να διαφύγουμε τον πόλεμο, και με αυτόν τον τρόπο αυτά τα εθελοντικά κόστη δεν παραβιάζει το εθνές δίκαιο. Πράγματι. Βέβαια, αν είναι εθελοντικά με το πιστόλι στο κρόταφο, δεν ξέρω. Αλλά τυπικά δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο τη θάλασσα από τη στιγμή που λέμε για εθελοντικά κόστη, και έτσι το μόνο που νοιάζει στις ευρωπαϊκές χώρες να μην ξαναπάμε στον πόλεμο. Θα πολεμούν, λέει, την μόλυνση εδώ, λέει ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν, με αυτά τα χρήματα που θα μαζεύουν. Σίγουρα, λέει, θα υπάρξουν και κάποιες ναυτιλιακές κρίσεις και για εκτάκτου ανάγκης ζητήματα θα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, τα οποία σίγουρα, λέει, κοστίζουν να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλοι μπορούμε να κερδίσουμε από προηγούμενες εμπειρίες και αποδεδειγμένα πράγματα που υπάρχουν στον πλανήτη σε μια θεωρητική βάση μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται. Ανέφερα, όπως σας είπα, τα στενά τα οποία διαχειρίζεται το σχετικό ίδρυμα των Ιαπώνων και Σιγκαπούρου και τα λοιπά, και ότι βάζουν λεφτά, λέει, και ναυτιλιακές και κράτη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια, να εξασφαλίσουν το ότι όλα θα βγαίνουν καλώς στα στενά αυτά. Ο Αρσένιο Ντομίνγκες είναι ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Ακούστε τι είπε. Είπε ότι οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών κτλ. Ή οποιοδήποτε σύστημα παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης διέλευσης στα διεθνή αυτά, στο διεθνές στενό, στους διεθνούς διαδρόμους, είναι απαράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου προφανώς, αλλά είπε ότι εάν πάμε σε ένα εθελοντικό ταμείο για το στενό του ορμούς, αυτό, λέει, θα ήταν δυνατό. Το συζητάμε, το δέχεται δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας. Άρα βλέπετε ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Συζητήσαμε, λέει, με τους Ομανούς αξιωματούχους για τη διαχείριση των στενών και είδαμε τους παραλληλισμούς με άλλες εμπειρίες άλλα στενά ανά τον πλανήτη, και μαθαίνουμε κάτι από το οποίο έχει ήδη υπάρξει, άρα μπορούμε να αντλήσουμε μαθήματα, και ο σκοπός είναι να βρούμε μια πρακτική λύση στην κρίση αυτή κατά του πολέμου και να εξασφαλίσουμε ότι είναι βιώσιμο αυτό για όλα τα κράτη-μέλη μας. Τέλος πάντων, ουσιαστικά πάμε εκεί. Νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη εδώ της πανελευθερίας που υπέστησαν οι Εβραίοι και τα Αμερικανάκια. Αλλά πρέπει να το πληρώσουν το τίμημα και όχι να το πληρώσουμε εμείς. Κρατήστε αυτό σαν οδηγό. Ωραία. Είμαστε 30 λεπτά. Μόνος προλαβαίνω να πω αυτό το οποίο ήθελα εξ αρχής. Στη συνάντηση της Χρυσομαλούσας, της Κάλλας και του Φιντάν, του Φωνιά Μακελάρη, υπουργού εξωτερικών στην Τουρκία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επικεφαλής της ΜΙΤ δολοφονούσε και απήγαγε πολίτες
αντιφρονούντες του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία, από την Τουρκία μάλλον που είχαν διαφύγει στην Ευρώπη, τους δολοφονούσε και τους απήγαγε και τώρα τον κάνει υπουργό εξωτερικών για να καταλάβετε τι σημαίνει Τουρκιά. Λοιπόν, συναντήθηκαν εκεί όχι μόνο η Κάλλας, αλλά και ο Επίτροπος Διεύρυνσης, ή Επίτροπος, η Μάρτα Κος, μια τελειωμένη, και ο μετανάστευς ο Μάγνους Μπρούνερ. Πήγαν υποτίθεται εκεί να βρούνε τα κοινέ συνέργειες κτλ. Σε όλους τους τομείς. Υπήρχε και κοινό ανακοινοθέν του Φιντάν μαζί με τα άλλα Φιντάνια. Μιλήσαν, λέει, για ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επιδιώκουμε να ενθερμάνουμε τις ερωτηρικές σχέσεις. Στρατηγική σημασία υπογράψαμε, λέει, της συνεργασίας μας σε περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Και υπενθύμησαν το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφια προς σύνταξη χώρα για να παίρνει χρήματα. Αναγνώρισαν τη στρατηγική αξία του μπλοκ με την Τουρκιά για την περιφερειακή σταθερότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα. Μόνο περιφερειακή σταθερότητα παρέχει η Τουρκία στην Ευρώπη, 100%. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνονται και πού ζουν εδώ οι στόκοι. Μίλησαν, λέει, για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, οικονομική και εμπορική συνεργασία, συνδεστημότητα, που δεν μας επιτρέπει να συνδεόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Κύπρος, αλλά μιλάμε μαζί τους για συνδεσιμότητα. Φανταστείτε, ξεφτύλα. Μετανάστευση, ασφάλεια, καθώς και κοινές προκλήσεις στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή τους αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε μέτρα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους παραπάνω τομείς. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Για να δούμε την κοινή ανακοίνωση. Έγιναν αναφορές στο Κυπριακό και στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά εξέφρασαν την υποστήριξη της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Αυτή είναι η αναφορά που έγινε. Όχι η παράνομη εισβολή και κατοχή, αλλά υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του Γκουτέρες που είναι σε μια βάση προδοτική για τον ελληνισμό, δηλαδή την κατάπτυση τη ζωνική δικοινοτική, η οποία είναι και θέση και του Μπίστη και του Μπίχτη και του Αλέξη, του ΑΛΑΜΔΑ 6 και του Κούλη και τη Κούλα Ολονών. Αυτή είναι η προδοτική θέση που έχουν υιοθετήσει συλλήβδιν στο πολιτικό σύστημα. Παράλληλα, λέει, μίλησαν για τη διεύρυνση κτλ. Να σου πω ότι διάβασα από αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ στην Τουρκία. Δεν μίλησαν οι Ευρωπαίοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ζήτημα των πολιτικών ελευθεριών στην Τουρκία, για το ότι είχε κάνει πραξικοπήματα ο Ερντογάν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα χρήματα κτλ. Στρατιωτικές σχέσεις, το βουλώνουν, δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν πείθουν κανέναν. Έχει εκμηδενιστεί αυτή. Δηλαδή, το να λες για τον Όρμπαν, δεν ξέρω τι, για οποιονδήποτε άλλο, για τον Πούτιν, δεν ξέρω τι, και ταυτόχρονα να το βουλώνεις για τον Ερντογάν, καταλαβαίνεις ότι χάνεις την αξιοπιστία σου, δεν έχει καμία αξία το οτιδήποτε λένε, είναι όλο υποκινούμενο λόγω ατζέντας. Και άρα, ακόμα και όταν έχουν δίκιο, δεν μπορεί να προσμετρηθεί όταν βλέπουμε τη διπροσωπία τους και την υποκρισία τους. Και έχουν πάρα πολύ δίκιο τα αντιπολιτευόμενα τουρκικά μέσα. Λοιπόν, όσον αφορά τα περιφερειακά, είπαν ότι συμμερίζονται, λέει, και οι δύο πλευρές για τη δέσμευση για την υπεράσπιση κυριαρχίας και της εθνικής ακεραιότητας της Ουκρανίας κτλ. Βέβαια, οι Τούρκοι ενισχύουν τους Ρώσους οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά στην πραγματικότητα, για να συνεχίζουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, το να λέμε ότι στηρίζουν οι Τούρκοι την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας, δεν ξέρω τι σχέση έχει, τι αξία έχει. Μιλήσαν για τον Νότιο Κάυκασο, για τα εγκλήματα, την γενοκτονία που κάνανε τα Τουρκομόγκολα κατά του Αρτσάχ Γκάζο, και ότι η Τουρκία, λέει, βοηθάει πάρα πολύ την ασφάλεια στον Νότιο Κάυκασο. Επίσης, ναι, και ότι μιλήσαν και για το ΝΑΤΟ εκεί, προφανώς έχει να κάνει με τον Πασινιάν και την εξέλιξη αυτή που σας είπα, που έχει να κάνει με το πόσο ανθρωπάριο των Δυτικών είναι ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας. Όσον αφορά την οικονομία, δώσαν έμφαση, λέει, εδώ, προοπτικές εμβάθυνσης των οικονομικών σχέσεων και επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για βελτίωση της εφαρμογής της Ελληνιακής Ένωσης, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τον εξυγχρονισμό της. Δηλαδή, αναβάθμιση Ελληνιακής Ένωσης σημαίνει να μπαίνουν τα σάπια τουρκικά προϊόντα χωρίς δασμούς, δηλαδή να κερδίζουν από την Ευρώπη την ίδια τη στιγμή που απειλούν τον Ελληνισμό. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση για την χώρα μας. Επίσης, μίλησαν για την αμοιβαία προσέγγιση στη βιομηχανική πολιτική, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ασφάλειας στις δύο περιοχές και μίλησαν για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ, όταν λέει υποφελές. Δηλαδή, ουσιαστικά τους εντάσσουν όσο περισσότερο μέσα, ενώ στην πραγματικότητα είναι και ξένο σώμα και είναι και απειλητικό κρατήδιο, μόρφωμα. Για τη μετανάστευση μίλησαν, βέβαια, ήταν και ο Επίτροπος, ο Κομισάριος Μετανάστευσης. Μίλησαν, λέει, εδώ επίσης για την πορεία του διαλόγου για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, να μπαίνουν χωρίς βίζες. Είναι αυτές οι αθλιώτες που κάνει η Ινουδού με τα πειράματα, ο άλλος ο Χιλάς,
τους βάζανε μέσα στην, στα νησιά μας τα Δωδεκάνησα και το θεώρησαν τεράστιο μέτρο αυτό για να γεμίζουν κάποιες κλίνες και κάποιες ταβέρνες. Να το λοιπόν, ήταν το πιλωτικό για να μπορεί η Τουρκία να ζητάει τώρα εδώ να μπαίνουν χωρίς θεώρησης βίζας. Μίλησαν επίσης για τις μετακινήσεις πληθυσμών λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Υπάρχουν, λέει, κοινές προκλήσεις να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση εδώ και τη διαχείριση των συνόρων και την καταπολέμηση της παρόμοιας διαχείρισης μεταναστών. Εδώ όλα αυτά για το Κυπριακό, για το μεταναστευτικό, ότι έχουμε, λέει, κοινά προβλήματα. Αυτά δυστυχώς είναι η θέση των φαύλων, των φαυλεπίφαυλων σε Λευκοσία και σε Αθήνα. Αν δεν ήταν αυτά τα ρετάλια, τα πολιτικά λέσια στις κυβερνήσεις των δύο κρατών του ελληνισμού και λένε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να λένε αυτές τις αθλητές. Θα έπρεπε να πούνε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, είναι πίσω, είναι παράνομοι διακινητές, είναι παράνομο μόρφωμα, είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Και αντί για να το πούμε, πρέπει να το πούμε εμείς, δεν το λέμε εμείς, και επειδή δεν το λέμε εμείς, παίρνουν το γαϊτανάκι οι Ευρωπαίοι, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει, θέλουν να βγάλουν, να κάνουν τις business με τους Τουρκαλάδες. Αλλά φταίει ο ελληνισμός, δυστυχώς, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ή τουλάχιστον οι ψευδεπίγραφες αυτές οι ηγεσίες, η ταγή, τα ούγκανα δηλαδή που έχουμε στις κυβερνήσεις μας, πώς δεν τους έχουμε ξυλώσει. Και για τον ενεργειακό μίλησαν, να συνεργαστούμε, λέει, στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών κτλ. Ενώ δεν μας αφήνουν να κάνουμε το καλώδιο διασύνδεσης. Φανταστείτε δηλαδή, και εδώ πάλι, επειδή το κάνα γαργάρα κάτι μπίστιδες, κάτι κουλινίστες, κάτι μπίχτιδες, κάτι αυτομπίχτιδες, αυτογκολάκιδες, φτάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει να συνεργαστούμε στα ενεργειακά. Που δεν μας αφήνει να εξασκήσουμε τα βασικά, να συνεργαστούμε ενεργειακά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεργαστούμε εξωτερικά μαζί τους. Μας απειλούν με βόμβες και το βουλώνουν και οι ορντινάτσες. Φαντάσου τώρα στρατηγός, δεν ξέρω τι, και να κυκλοφορεί με γόβες στο Πεντάγωνο. Αυτό είναι το επίπεδο των στρατιωτικών και της πολιτικής ηγεσίας. Διότι όταν βλέπεις αυτά και δεν παρετήσει, είσαι και εσύ χανούμισα. Και εσύ έχεις σαπιοκυλιά και εδώ τη μαντήλα και κάνεις λυκνίζεσαι. Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας μας. Γι' αυτό ρυψάσπιδες άφησαν να μας αλώσουν στην Κάσο. Και τώρα, αντί για να έχουμε μια συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος για τα ενεργειακά, τώρα λέμε θα έχουμε ενεργειακά με αυτούς που μας απειλούν και μας κρατάνε το πιστόλι στο λαιμό, το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Επίσης, επανέναρξη λέει των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία και άλλα χρήματα εκεί, μάλιστα. Επίσης, θα συναντηθούμε, λέει, ξανά για τομείς οικονομίας, εμπορίου, ασφαλείας, υγείας, επιστήμης, καινοτομίας, γεωργίας. Αθλειότητες, δεν έχω λόγια εδώ για το τι γίνεται. Πραγματικά δεν υπάρχει κάποιος να προσπίσει τα συμφέροντα όχι απλά της Ελλάδος, θα έλεγα και της Ευρώπης, αλλά και της κοινή λογική, της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους άθλιους εδώ. Οι άθλοι, όχι του Ουγγό, της Ελλάδος, της Ευρώπης, της Κύπρου, τραγικές καταστάσεις. Πραγματικά θλίψη. Αυτό το μόρφωμα θα πρέπει να έχει την ίδια μοίρα η Φοντερνάτσενα με τον Κούλι ή ο Κούλι με τη Φοντερνάτσενα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το. Αυτό που λέγεται κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα και αλλού. Δηλαδή, διαγραφή στον καταστροφέα. Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνω μάλλον να πω δύο πράγματα. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα πεντάλεπτο για το θέμα της συνάντησης του ΝΑΤΟ. Το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τι να σας πω. Θέλουν προφανώς ότι μπορούν παραπάνω να μεγαλύτερο ρόλο. Θα δούμε τι θα του πάει το σύγχαμα ο Τραμπαρίφας. Η ιδέα στο ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ απλή. Ο Τραμπ θα ζητήσει παραπάνω χρήματα. Θα κάνει κάποιες συμφωνίες και η Τουρκία. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλές συμφωνίες που εκκρεμούσαν να γίνουν και στην Ευρώπη, αλλά δεν τις δηλώνουν, δεν τις δημοσιοποιούν για να τις κάνουν στο ΝΑΤΟ, για να πούνε ότι και ο Τραμπ είναι πλάκι, και έτσι να τις καρποθεί και ο Τραμπαρίφας. Προσέξτε τώρα επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, για να τον εξευμενήσουν, έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα διάφορες χώρες και τις ανακοινώσουν στο ΝΑΤΟ για να γίνει, υποτίθεται, σαν κάτι το οποίο συμμετείχε και ο Τραμπας. Τραγικές καταστάσεις. Η Τουρκία προφανώς θέλει αυτό το οποίο καταλαβαίνετε ότι θέλει. Κάτι θέλει να δώσει ο Τραμπ, θα το δούμε τι μελιγενέστε. Αυτά δεν θέλω να το. Μάλλον να σας πω μάλλον αυτό, ότι ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γιουλέρ, είπε ότι θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αγοράσουμε συστήματα αεράμυνας ευρωπαϊκά και αμερικανικά, αλλά ξέρετε, ενώ αξιολογούμε όλες τις επιλογές συμπεριλαμβανομένες της πιθανής αγοράς συστημάτων Patriot από την Αμερική και των γαλλοϊταλικών SAMPT, θέλει ωστόσο, λέει, ακούστε εδώ, να ανταλλαγή πυροτεχνολογίας. Δεν αγοράζουν απλά οι Τούρκοι, δεν είναι χαφιέδες σαν τους Ελλαδίτες. Δηλαδή, λέει,
Η βασική προσέγγιση μας σε αυτό το ζήτημα είναι σαφής. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφαλείας της χώρας μας, που περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνολογίας και την κοινή παραγωγή και συμπαραγωγή. Να παίρνουν τεχνολογία και να παράγονται εκεί για να υπάρχουν και δουλειές κτλ. Στην Τουρκία. Και αυτό λέει να είναι βιώσιμο και σύμφωνο με το πνεύμα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Πιστεύουμε ότι ο αποκλεισμός μιας τόσο σημαντικής ικανότητας της Τουρκίας από τις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι μια στρατηγικά ανακριβής προσέγγιση. Και αναμένουμε, λέει, από την Ευρώπη να υιοθετήσει μια οραματική προσέγγιση και να αγκαλιάσει συνεργασία με την Τουρκία, να αγκαλιάσει συνεργασία με τους δαίμονες και τους φωνιάδες. Ωραία. Μάλιστα. Νομίζω ότι εδώ είναι και αυτό ένα θέμα ανησυχίας το ζήτημα. Στείλανε, να θυμίσω, Αμερικανοί Patriot στην Τουρκία με το ξέσμα του πολέμου στο Ιράν. Στείλανε και οι Ιταλοί το αεροπορικό το SAMPT, γιατί η Μελόνι είναι μια λιγδιάρα με τους Ισλαμοφασίστες, την πετάνε στα κρεβάτια τους. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Αλλά δείτε εδώ πώς προωθείται τη συμφέροντα της η Τουρκία διαστόματος η ΠΑΜ, η Yasar Güler, για να ξέρουμε τι ζητάμε, τι κάνουμε. Εμείς όχι απλά δεν έχουμε αμυντική βιομηχανία, ακόμα και αυτά τα οποία αγοράζουμε από το ράφι, δεν ζητούμε, για παράδειγμα, όπως ζητάει εδώ ο Τουρκαλάς, ανταλλαγή τεχνολογίας και κοινή παραγωγή. Για να ξέρετε τι είναι αυτό, όχι μάλλον, τον αντίον ζητάμε, όπως ζητάει ο Μπίστης, στην πραγματικότητα συνεκμετάλλευση. Όταν λέει ότι κανείς δεν έχει δίκιο κτλ. Και ότι συμβιβασμούς, και ζητούμε συνεκμετάλλευση και συμπαραγωγή με τους Τούρκους, μάλλον συνεκμετάλλευση, κυριαρχία του Αιγαίου, συνεκμετάλλευση του πλούτου μας κτλ. Όχι κάτι το οποίο είναι αξιόλογο ή αξιοπρεπές για την εθνική μας ανεξαρτησία και την εθνική μας κυριαρχία. Αυτά είναι ιδεατά ή μάλλον ανίκουστα στο εγχώριο εξονημένο πολιτικό προσωπικό της χώρας μας, για τα οποία βέβαια φταίει το Σύνταγμα και το Πολίτευμα, που είναι μεγάλη εικόνα, μην μένετε στα πρόσωπα και στα κόμματα. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τις απόψεις σας, τις ιδέες σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καλέψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Ο Ιούλιος είναι σημαντικός μήνας για το κανάλι. Μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε το πώς μας κρατάτε ζωντανούς και όρθιους, παρόλο που γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μια μικρή, έτσι, αναφορά σε κάτι το οποίο ανέλησα περιδιεξοδικότερα στο χθεσινό βίντεο στα αγγλικά. Μπείτε, δείτε το αν θέλετε να το δείτε παραπάνω. Αλλά ακούστε τι είπε ο Vance για τον Richard Nixon, που ήταν πίσω από το σκάνδαλο του Watergate, που το παρακολουθάκια Nixon. Είπε ότι θα ήταν, λέει, δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέει, δεν θα παραιτεί το σήμερα ο πρόεδρος Nixon, αν γινόταν σήμερα το σκάνδαλο αυτό. Κάποιες λίγες ώρες, 12 ώρες, δεν θα μιλούσαμε γι' αυτό και θα το ξεπερνούσαμε. Και μου θύμισε τον Γκούλι, που πράγματι έκανε το δεκαπλάσιο σκάνδαλο από τον Nixon. Και πράγματι είναι ελεύθερος ακόμα και τώρα. Δεν έχει παραιτηθεί ο ίδιος, η φάρα του. Άρα επιβεβαιώνεται ο Vance, σου λέει ότι τώρα, και ίσως να βλέπει και τον Μητσοτάκη πώς έκανε χειρότερα από τον Nixon. Δεν παρακολουθήσε μόνο τους εχθρούς του και τους συμμάχους του, ο Κούλης. Και πώς κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος και είναι και πρωθυπουργός, αντί για να σαπίζει κανένα κελί. Και σου λέει ότι πράγματι θα το είχαμε καταπιεί σε αυτή την εποχή που ζούμε. Ο Μητσοτάκης είναι ένα ίνδαλμα για τη διαφθορά, για τις παρακολουθήσεις, για το πώς τόσο φασίστας και τύραννος μπορεί να είσαι. Δυστυχώς εμπνέει μέχρι και τους τυράννους των ΗΠΑ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
12: Εγώ πρώτος.
11: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
12: Πολλές υπογραφές.
11: Τις 30.000 θα τις έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
12: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
11: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
12: Φίλος σου.
11: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
12: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Στην Ιθάκη του 2026 περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
14: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό να υπάρχει μια προσωρινή λύση μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017.
15: Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση, ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλές ώρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
16: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
17: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
15: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και 2 καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
16: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
17: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, έχουμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
15: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
17: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ. Σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
15: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώρισε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
19: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
10: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
20: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λάγο κεφαλομανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη του Δίτη και τι εβδομάδα, τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια από γλυκά. Θα πούμε για όλο τον πλανήτη, θα πούμε για τη χώρα, αλλά πριν να πούμε για μας και να εξηγηθούμε και για το περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κάναμε βίντεο, είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε ήταν προγραμματισμένο να μην κάνουμε βίντεο. Όμως δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο να βγει βίντεο από εδώ. Αυτό που βλέπετε. Αυτό μας έκατσε. Βρήκαμε μια ευκαιρία στην αγορά και την πιάσαμε από τα μαλλιά. Για την ακρίβεια, την πιάσαμε από την ουρά. Δεν περιμέναμε ακόμα κι εμείς που είχαμε δει την βρωμοδουλειά με το λαγοκέφαλο και την τρομοκρατία ότι κάτι είχε στημένο από πίσω του όλο αυτό το εργάκι. Δεν περιμέναμε λοιπόν ότι τόσο γρήγορα θα κηρύξει πόλεμο η χώρα κατά του λαγοκέφαλου και θα δίνει και αποζημίωση σε όποιον πιάνει λαγοκέφαλους 5,3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν κάναμε εδώ μια συνεδρία εδώ πέρα, μαζευτήκαμε μια συνέλευση με όλα τα 1500 μανάρια και αποφασίσαμε να ζήσουμε χίπηδες. Τέρμα πια, τέρμα η Αθήνα, τέρμα η πόλη, τέρμα τα στούντιο, τέρμα τα θέατρα. Βρείτε κανέναν άλλο να πάτε εκεί πέρα να σας κάνει να γελάσετε. Εμείς θα γίνουμε χίπηδες. Εγώ συγκεκριμένα θα γίνω ο Μπομπ Μπράλι από τις Κουκουβάνες. Δεν λέω ψέματα. Δεν θέλω να σκοτώ πάνω και σας. Αυτό να, με το παρεό είμαι. Ψέματα δεν λέμε. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε. Ο στόχος είναι 200 κιλά λαγοκέφαλη την ημέρα. Μια χαρά είναι για μας. Μια χαρά, δεν τρώμε πολύ. Πίτω γυράκι, έχουμε μαζέψει κρύταμο, καπαρίτσα, έχουμε βρει και ένα κοτέτσι εδώ πάνω. Απολωτριώνουμε, αυγουλάκια, καμιά κουτούλα κτλ. Και τέλος πάντων, αποφασίσαμε να περάσουμε τη ζωή μας, εκμεταλλευόμενη αυτή τη χρυσή ευκαιρία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού και να κυνηγάμε λαγοκέφαλους. Τώρα, γιατί να κυνηγάμε λαγοκέφαλους, θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε όμως κανονικά όπως θα ξεκινούσαμε το βίντεο με το τι δύο εβδομάδες ήταν πάλι αυτές που πέρασαν μανάρια μου γλυκά. Μισό λεπτό, επειδή αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Αυτό είναι. Αν θέλετε να πιάσετε φράγκα, αυτό είναι. Οι λαγοκέφαλοι που είναι πίσω μου τώρα εδώ, έχω 1500 μανάρια στο βυθό. Έχουν βουτήξει μέσα και βγάζουν πράγμα. Βγάζουν το φαΐ τη σήμερα. Εντάξει. Το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο λαγοκέφαλος πλέον στο Αιγαίο είναι αυτή η μάσκα εδώ. Και φρικάρει, λέει, Ζάρα, σύντροφα, εκάρα. Και πεθαίνει. Και χωνομάμε. Και ζούμε εμείς. Έτσι είναι ο καπιταλισμός, παιδιά. Κάποιος θα ψοφήσει, κάποιος θα ζήσει. Πάμε όμως πριν τον πόλεμο με τους λαγοκέφαλους, στον πόλεμο που ανησυχεί και αγχώνει όλο τον πλανήτη. Ιράν, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιτέλους, μετά από τόσους μήνες, είχαμε συμφωνία εκεχηρίας. Χάρηκαν όλοι. Χάρηκαν οι άνθρωποι, χάρηκαν οι αγορές, χάρηκαν οι εφοπλιστές, δεν χάρηκαν οι σιωνιστές. Και οι σιωνιστές, βέβαια, ποτέ δεν μπορούν να χαρούν όταν σταματάει ένας πόλεμος, γιατί σιωνιστές και πόλεμος είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε και σιωνιστές. Πώς θα γίνει να μην έχουμε σιωνιστές και να ησυχάσουμε από τον πόλεμο? Με έναν πόλεμο. Απλά είναι τα πραγματάκια. Τι έγινε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία εκεχηρίας? Εκεχηρία ναι, αλλά όπως έχετε παρατηρήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, φεύγουν πάλι οι βομβαρδισμοί και οι βαλιστικοί από εδώ και από εκεί. Όμως τα έχουν αυτά οι εκεχηρίες. Η σωστή εκεχηρία, δηλαδή όταν κάνεις μια εκεχηρία σε έναν πόλεμο, η σωστή εκεχηρία θέλει να συνεχίζονται οι πολεμικές πράξεις. Ρωτήστε και το Ισραήλ που ξέρει από δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα, θεωρητικά έχουμε εκεχηρία. Μεταξύ ποιων? Τι να σας πω. Μεταξύ ενός κράτους το οποίο όλοι σκοτώνουν και ενός λαού οι οποίοι είναι όλοι κρατούμενοι. Παρ' όλα αυτά το βαφτίσαμε εκεχηρία. Στη Γάζα λοιπόν, στην περίοδο της εκεχηρίας, όπως βλέπουμε εδώ, έχουν δολοφονηθεί από το Ισραήλ 1000 και πλέον άτομα, άμαχοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Έτσι, η σωστή εκεχηρία, πραγματικά η σωστή εκεχηρία, θέλει αρκετές δολοφονίες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Θεός της κομμωδίας αρχίζει και παγκοσμιοποιείται κι αυτός, γιατί στον πλανήτη οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το κεφάλι τους και δεν είναι χρυσόψαρα, πεθαίνουν κάθε μέρα κι αυτοί από τα γέλια. Γιατί διαβάζω εδώ για τη συμφωνία, τι προβλέπει η συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και διαβάζω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον για να είμαι ενημερωμένος πολίτης, πρώτο κεφάλαιο, τι θα γίνει με τα πυρηνικά. Ποια πυρηνικά? Τα πυρηνικά τα οποία δεν έχει το Ιράν. Γιατί δεν έχει το Ιράν πυρηνικά? Γιατί αν είχε πυρηνικά, δεν θα το είχε χτυπήσει ποτέ το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ δεν θα το έκανε αυτό? Γιατί δεν θα είχαμε Ισραήλ και θα είχαμε σχάσει όλοι μας. Δεύτερο, διαβάζω παρακάτω. Πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Με διόδια, χωρίς διόδια? Διαβάζω παρακάτω. Τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια? Είναι 40 χρόνια σε εμπάργκο το Ιράν και τους έχουν 700 τα φράγκα. Πώς φτάσαμε στη συμφωνία? Διαβάζω πολλά. Αυτό που ψάχνω μια ώρα και δεν διαβάζω είναι τι θα γίνει με τις καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν και τα ατομικά τους δικαιώματα. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, αγαπητά μου χρυσόψαρα που νομίζετε ότι είστε λαγοκέφαλοι? Τι έγινε? Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Θυμόμαστε τα ρεπορτάζ, οι καταπιεσμένες γυναίκες του Ιράν που δεν μπορούν ότι να κλάσουν χωρίς την άδεια του άντρα τους και θα πάει η Δύση να τις απελευθερώσει και ξαφνικά κάνουμε συμφωνία με το Ιράν, αλλά πουθενά δεν γράφεται για τις γυναίκες. Τι συμβαίνει, παιδιά? Δουλεύει η Δύση στον πλανήτη? Η πολιτισμένη Δύση, θέλετε να μου πείτε ότι και τις γυναίκες του Ιράν τις έχει γραμμένες στα παπάρια της, ή για την ακρίβεια στα παπάρια της αγοράς, και ασχολείται μόνο με τα πετρέλαια και τα φράγκα? Τι να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να τα πιάσουμε αυτά, όμως είμαστε ιδιαίτερα έξυπνοι να πιάσουμε την πλάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είμαστε συνάδελφοι. Και φεύγουμε από τα παγκόσμια γέλια και πάμε εδώ, στα δικά μας, τα ατομικά. Πώς είναι οι ατομικές ελευθερίες, από τις οποίες θα έσωζε η Δύση τις γυναίκες στο Ιράν? Τι ωραία που είναι αυτά. Όταν σε μια κοινωνία κολυμπάμε στις ατομικές ελευθερίες, έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Δεν έχουμε κοινωνικές ελευθερίες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, μην ανοιχτούμε και πλακώσουν τίποτα δικαιωματιστές από πίσω και μας τα κάνουν ζέπελιν και δεν χωράνε ούτε στα παρεό. Πάμε λοιπόν στην Ελλαδάρα. Στην Ελλαδάρα ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, σε αντίθεση με το Ιράν που μόλις σταμάτησε. Με ποιον ξεκινήσαμε πόλεμο? Με την ακρίβεια. Τα αποφάσισε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια μετά τα αποφάσισε. Ίσως στην πατρίδα μας έχουμε ακρίβεια. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα οι άνθρωποι να μην μπορούν να πληρώσουν νίκη, φαΐ, ενέργεια, τηλέφωνα, δίδακτρα στα σχολεία, γιατρούς για πάρτι τους και όλα αυτά τέλος πάντων που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει μια ανθρώπινη ζωή. Εξαιρούνται οι γυναίκες του Ιράν. Τι έκανε λοιπόν ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα και όλη την εβδομάδα, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη? Τα ΜΜΕ μόνο με αυτό καταπιάστηκαν. Έφτιαξε μια νέα εφαρμογή. Ένα app. Γιατί ξέρει ο Κυριάκος ότι την ακρίβεια την πιάνεις με μια εφαρμογή. Βασικά. Κυριάκος και η εφαρμογή του.
1: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο πάνω. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
0: Είδατε τον Κυριάκο? Όχι μόνο την είπε τη μαλακία, την έδειξε. Γιατί αν δεν δείχνει το χέρι την ώρα που λες μαλακία, δεν είσαι λέβεντο μαλάκας όπως ο Κυριάκος. Και τι είπε λοιπόν? Με αυτή την εφαρμογή θα κάνουμε πολλά, θα μαθαίνετε τις τιμές. Η εφαρμογή λέγεται Πόσο Κάνει. Τώρα, αν ήταν λίγο τίμιος ο Κυριάκος ή ο Πιερακάκης που σκέφτονται τέτοιες γαμάτες εφαρμογές, η εφαρμογή θα έπρεπε να λέγεται Πόσο Κάνει αυτό που δεν έχεις να πληρώσεις από το μισθό σου που δεν φτάνει. Αλλά είπαμε, τιμιότητα και καπιταλισμός δεν πάνε μαζί, αλλά μαλακία, χαβαλές και καπιταλισμός είναι πρώτα ξαδέρφια. Και έφτιαξαν αυτή την εφαρμογή. Σε τι θα μας χρησιμεύσει? Σε τίποτα. Γιατί το έκανε ο Κυριάκος? Γιατί ο Κυριάκος ξέρει τις παλιές καπιταλιστικές παροιμίες, οι οποίες, μία από αυτές ας πούμε, λέει: όποιος δεν θέλει να πληρώσει, 10 μέρες φτιάχνει app. Κάθε 10 μέρες λοιπόν φτιάχνουν ένα app, μια εφαρμογή, για να μην πληρώσουν. Γιατί? Τι λένε τα κανάλια, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τι λένε? Ότι έχει πρόβλημα ο Έλληνας και η Ελληνίδα και όποιος ζει σε αυτόν τον χώρο εδώ με την ακρίβεια. Ποιο είναι το πρόβλημα σύμφωνα με τα ΜΜΕ? Η ακρίβεια. Ποιος δεν έχει πρόβλημα με την ακρίβεια? Αυτός που παίρνει πολλά λεφτά. Άρα, γιατί το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και όχι ότι παίρνουμε λίγα λεφτά? Γιατί τα ΜΜΕ είναι των εφοπλιστών. Και η κυβέρνηση επίσης των εφοπλιστών. Αν ήταν των δημοσιογράφων, θα λέγανε: παιδιά, δεν είναι ακριβά. Εσείς δεν έχετε φράγκο να τα αγοράσετε. Όποιος έχει φράγκα δεν βλέπει πουθενά ακρίβεια. Και τι θα μας προσφέρει τώρα αυτή η εφαρμογή? Πόσο κάνει? Προσέξτε. Στην πραγματικότητα αυτή η παπάντζα είναι η εξέλιξη, παπάρια, της εφαρμογής ή καταναλωτής. Θυμάστε την Αρσενική Εύα Μπράουν, με το καλάθι της νοικοκυράς, με το ή καταναλωτής που λέει μπούρια, είναι μια φτάτσα. Αυτό που δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε και περνάγαμε ωραία. Ακριβώς αυτό. Πήραν λοιπόν τον ή καταναλωτή, με τον οποίο δεν ξέραμε πόσο κάνει, και φτιάξαν το Πόσο Κάνει, για το οποίο μάθαμε πόσο κάνει. Ορίστε. 370 χιλιάρικα έκανε το Πόσο Κάνει. Άρα, μην γκρινιάζετε, γίναμε σοφότεροι. Μάθαμε πόσο κάνει. 370 χιλιάρικα. Ορίστε. Μπορεί να κλαίτε εσείς, αλλά μια εταιρεία που πήρε να φτιάξει το app Πόσο Κάνει δεν κλαίει καθόλου. 370 χιλιάρικα. Και ένα τόνο λαγοκέφαλος να βρει κάπου. Ζωάρα αυτό το καλοκαίρι ή Πόσο Κάνει. Και συνεχίζουμε. Και όπως μου είπαν τα τσακάλια μου εδώ πέρα που είναι παρατηρητική στο κείμενο, δεν κάνει το πόσο κάνει 370.000 ευρώ, το πόσο κάνει κόστησε 69.811 κιλά λαγοκέφαλου. Όλα πλέον στη χώρα γίνονται σε τιμή λαγοκέφαλου. Πάρα πάρεις ρε παιδί μου ένα πιτόγυρο. Πόσο κάνει 2,70. 2,70 μισό κιλό λαγοκέφαλος. Φέρτο. Συμφέρει. Όλα είναι λαγοκέφαλοι. Όμως ο Κυριάκος, παιδιά, δεν έμεινε μόνο στην εφαρμογή, στο app. Έκανε και συνάντηση. Συναντήθηκε χθες λοιπόν με αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, όλους αυτούς τους λεφτάδες λοιπόν, τους καλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν το θέλουν. Τους πιέζει το Ιράν από τα στενά του Ορμούς και αναγκάζονται, βάλει και τον πόλεμο της Ουκρανίας, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μας κλέβουν τα λεφτά από την τσέπη για ένα πακέτο μακαρόνια. Συναντήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος, ο οποίος είναι υπάλληλος αυτών των τύπων, για να τους ζητήσει να τα κάνουν όλα πιο φθηνά. Τώρα, αυτή η συνάντηση έχει μία αξία μόνο. Αν τη συνδυάσετε με αυτό το σημερινό πρωτοσέλιδο εδώ, την εφημερίδα Τα Νέα, όπου λέει ξεκινάει πιλωτικά η τετραήμερη εργασία. Αυτά τα δύο μαζί συνδυάζονται ως εξής. Αποφάσισαν πλέον οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί που έχουν την ενέργεια, οι πετρελαιάδες, μαζί με τον υπάλληλό τους Κυριάκο Μητσοτάκη ή οποιοδήποτε πρωθυπουργό και κυβέρνηση, να μας δουλεύουν μόνο 4 μέρες την εβδομάδα. Τις 3 θα μας δίνουν ρεπό. Άρα, λαγοκέφαλοι. Εκεί θα καταλήξει το βίντεο. Και συνεχίζουμε λοιπόν με την αγορά. Είπε ο Κυριάκος ότι με αυτή την εφαρμογή, όπως και με αυτή τη συνάντηση, δεν μπορεί να πιεστεί η αγορά. Πώς μπορεί λοιπόν να πιεστεί η αγορά? Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Μπορώ να σας πω πώς έχω πιεστεί εγώ μερικές φορές στη ζωή μου. Παραδείγματος χάρη, όταν ήρθαν οι Μπράβοι στο θέατρο, πιέστηκα. Όσες φορές έχω βρεθεί σε διαδήλωση με τα μάτια, έτσι είναι αυτό, πιέζομαι. Άμα μου έχει περάσει καμιά κοτρόνα έτσι ξεστά, ξανά με αναπιέστηκα. Μια φορά που δένω όπλο απέναντι, πιέστηκα επίσης. Τώρα, δεν θέλω να σας βάλω και ιδέες, αλλά θέλω να σας πω πώς εγώ νιώθω την πίεση. Δεν ξέρω για τη ρημάδα την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι η ρημάδα η αγορά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πιεστεί. Γιατί θα δούμε ένα βίντεο τώρα από έναν τύπο ο οποίος δεν είναι η αγορά. Είναι όμως μεγαλοστέλεχος στην αγορά. Και για την ακρίβεια στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή αυτούς που μας γδέρνουν κάθε μήνα κυριολεκτικά. Γιατί φαντάζομαι, γνωρίζετε ότι στο επίπεδο της ενέργειας οι Έλληνες, η Ελλάδα, όποιος ζει σε αυτό το χώρο εδώ, είναι μακράν ο μεγαλύτερος μαλάκας του πλανήτη. Πληρώνουμε αδιανόητα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε καταστρέψει αδιανόητα το φυσικό περιβάλλον της χώρας, για να τη γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο θα ήταν το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Να παράγουμε πολύ ρεύμα, να πληρώνουμε πολύ φθηνό ρεύμα και να εξάγουμε και ρεύμα. Τα έχουμε δει όλα αυτά? Όχι. Μόνο σε συνέδρια. Στα συνέδρια όμως καμιά φορά, όταν τα μεγαλοστελέχη της αγοράς χαλαρώνουν, μπορεί να έχουν πει και ένα ουζάκι πριν και είναι έτσι λίγο πιο άνετοι, ας πούμε, στρίβοντας και το μουστάκι το γαμάτο, λένε πράγματα τα οποία κανονικά ένας άνθρωπος που ζει στον καπιταλισμό πρέπει να τα ξέρει από την πρώτη δημοτικού. Αλλά ο κύριος που θα δούμε εδώ είναι αντιπρόεδρος στον ΑΔΜΙΕ. Ενέργεια. Κοιτάξτε τι γλυκά που τα λέει.
2: Όσο γίνεται τα έργα των ΑΠΕ να είναι βιώσιμα, να μην απειλούνται οι επενδύσεις, τα δάνεια κτλ. Κτλ. Αυτό το στοιχείο της αποθήκευσης δυστυχώς έχει περάσει ο χρόνος. Όμως, επίσης, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τα θέματα, ούτε αυτό το θέμα είναι θέμα τεχνικό. Το γιατί δεν μπαίνει η αποθήκευση ή γιατί αργεί η αποθήκευση. Και αυτό είναι ένα θέμα αμιγώς πολιτικό, με την έννοια ότι υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Και όταν λέω συμφέροντα που συγκρούονται, είναι προφανή. Ενώ θέλω να πω, όταν έχουν πολλές περικοπές τα έργα των ΑΠΕ και χάνουν διαρκώς παραγωγή και λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η αξία τους. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα κάποιος που θέλει να κάνει μεγάλες αγορές έργων να τα αγοράσει σε πολύ καλύτερη τιμή. Άρα υπάρχει μια μερίδα, θέλω να πω, επενδυτών, για να μην νομίζουμε ότι όλοι χάνουν. Δεν χάνουν όλοι. Κάποιοι ωφελούνται. Αντίστοιχα, όπως έδειξες Κώστα, την αύξηση των εισαγωγών LNG, ας πούμε. Το γεγονός ότι δεν μπαίνουν μπαταρίες στο σύστημα, τι να κάνουμε? Σημαίνει ότι κάτι άλλο στο σύστημα δουλεύει παραπάνω.
0: Τον είδατε, με μουστάκι μακεδονομάχου ο ενεργειομάχος εδώ, αντιπρόεδρος ΑΔΜΙΕ, είπε ότι εντάξει, έχουμε τις ΑΠΕ, παράγουμε πολύ ρεύμα, δεν έχουμε αποθήκευση βέβαια, δεν έχουμε φροντίσει. Έχει φροντίσει η Βουλγαρία να έχει αποθήκευση, η οποία Βουλγαρία δεν φρόντισε ούτε καν η Βουλγαρία. Φρόντισε ο Μυτιλινέος με κεφάλαια από εδώ να φροντίσει για τη Βουλγαρία. Και εντάξει, πηγαίνει εκεί το ρεύμα, αποθηκεύεται. Το εισάγει ξανά η χώρα ή οποιοδήποτε άλλη χώρα πανάκριβα. Ενώ στη χώρα παράγεται τσάμπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε πληρώσει βέβαια εμείς με ευρωπαϊκά χρήματα, με διάφορα προγράμματα ή με γαμάτα δάνεια τα οποία δεν θα πληρώσουν ποτέ αυτοί και όπως πάντα θα τα πληρώσουμε εμείς. Έβαλε μέσα και στην κουβέντα εδώ ο Λεβέντης, ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και τους μικροεπενδυτές, τους μικροπαραγωγούς, δηλαδή ποιους, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χωράφια με ελιές, ας πούμε, 100 ετών και ξαφνικά είδαν μπροστά τους το όραμα του καπιταλισμού και ξύλωσαν τα χρυσόψαρα, ξύλωσαν τις ελιές που έβγαζαν λαδάκι και ελίτσες για να σιγουρέψουν ένα πεντοχίλιαρο το μήνα από τα φωτοβολταϊκά, τα οποία αγόρασαν και τοποθέτησαν στη γη τους με δάνεια. Τα οποία δάνεια τα χρωστάνε. Και τι ωραία το λέει ο τύπος εδώ, με τη μουστάκα. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται στην αγορά, δηλαδή. Μπορεί κάποιοι να μην τους βγήκε. Κάποιοι άλλοι όμως κερδίζουν ταυτόχρονα. Ποιοι κερδίζουν? Μην δείτε στον καθρέφτη. Οι άλλοι. Η αγορά. Σημασία στη λεπτομέρεια. Ο κύριος αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ είπε ότι το θέμα αυτό δεν είναι τεχνικό, είναι πολιτικό. Μήπως σας περάσει καμία ιδέα πώς μπορεί να πιέσουμε την αγορά? Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, δηλαδή ο γαλαζοκέφαλος, που λέει και η μπλουζάρα που μας έφτιαξε ο Λάζαρος για σήμερα, δεν κάνει μόνο πόλεμο κατά της ακρίβειας, κάνει πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί έχει τελειώσει Harvard. Έτσι λοιπόν, μόνο την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη και χαλάρωσε με τένις, ποδόσφαιρο και τάβλη, δηλαδή ότι κάνει ο μέσος Έλληνας, και θα πάθει μέση, τράβηγμα, θλάση, θα μουτζώνει. Ο Κυριάκος θα κάνει χαλαρά. Ποδόσφαιρο, τένις και τάβλη, 3-1 ταυτόχρονα. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε, έκανε και το ραλίστα, μπήκε σε αυτοκίνητο ράλι, μετά πήγε και σε ένα συνέδριο και μας ανακοίνωσε πόσο βαριά αμόρφωτος είναι. Δηλαδή, ανακοίνωσε ότι σε 2 χρόνια η Ελλαδάρα μας θα στείλει τον πρώτο Έλληνα κοσμοναύτη επάνω στο διάστημα. Επιτέλους, είπε ο Κυριάκος, 2 χρονάκια μας μείνανε μόνο, τα μακαρόνια να αγοράσουμε που είναι ακριβά και όλα τα άλλα θα τα λύσουμε, θα στείλουμε αστροναύτη στο διάστημα. Τώρα, γιατί είναι βαριά αμόρφωτος ένας πρωθυπουργός που λέει ότι επιτέλους η Ελλάδα σε 2 χρόνια θα στείλει αστροναύτη? Γιατί αν είχε τελειώσει δημοτικό στην Ελλάδα, και όχι πολύ, όχι όλο το δημοτικό, μέχρι την 5η δημοτικού, θα θυμόταν λίγο από την 5η δημοτικού ότι στο βιβλίο Γλώσσα διαβάζουμε: ο άνθρωπος στο διάστημα. Εκδήλωση ανακήρυξης κοσμοναύτη Θεόδωρου Γιουρτσίχιν, επίτιμου δημότη Εχεδόρου. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Εχεδόρου Θεσσαλονίκης, κύριος Γεώργιος Αρβανιτίδης, τόνισε: κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα στην πατρίδα τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν, ο οποίος είχε σπουδάσει για να γίνει αστροναύτης τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης και τα κατάφερε και συμμετείχε σε ένα αμερικανορωσικό πρόγραμμα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα. Ελληνικό σχολείο, 5η Δημοτικού. Αλλά αν σε λένε Μητσοτάκη, με το που γεννιέσαι από τη μήτρα της μαμάς σου, πας κατευθείαν στο Χάρβαρντ. Δεν περνάς κάτι δημοτικά, κάτι τέτοια, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Στο Χάρβαρντ είναι πιο απλά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι όλοι μπορεί να συνεννοηθούν για τα δίδακτρα με κάποιο τρόπο. Κυριάκο, άντε ρε κερατά και στείλαμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα. Τι θα δει τις πρώτες 2,5 ώρες? Θα κοιτάξει κάτω τον πλανήτη, θα δει πολύ μπλε. Ο πλανήτης είναι φουλ από μπλε της θάλασσας και εκεί που θα βλέπει το άπειρο μπλε θα δει και λίγο σκατουλί. Τι είναι αυτό? Στο διοράκι επάνω. Θα δει λοιπόν ότι στη Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έσκασε ο βιολογικός καθαρισμός. Τι ωραία που λένε τα καζάνια που βάζουν τα σκατά, βιολογικό καθαρισμό, γιατί παίρνει επιδότηση γι' αυτό. Ο βιολογικός καθαρισμός στην παραλία Νικήτης. Και εκεί λοιπόν που βλέπει ο αστροναύτης τα σκατά στη Χαλκιδική και λέει και στους συναδέλφους του, Αμερικανούς, Ρώσους, όχι Αμερικανοί, Ρώσοι δεν πάει αυτήν την περίοδο, Αμερικανούς τέλος πάντων, Βρετανούς, Γάλλους και οποιοδήποτε άλλο είναι εκεί, σαν τη Χαλκιδική σκατά δεν έχει. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και πάει στον ομό Ηλίας. Πύργο, Ελλάδα. Ρε, ποιο Ελλάδα δεν έχει? Και τι βλέπει? Αυτό. Τράκτερ τα οποία φρεζάρουν την παραλία. Ποια παραλία? Μια παραλία που πάνε και γεννάνε καρέτα-καρέτα. Αυτά τα βλέπει από το διάστημα. Γιατί από εδώ δύσκολα να τα δεις αυτά. Μετά λέει στους άλλους: εντάξει, παιδιά, γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ένα φλαμένο σε το έκανε, τον οποίο βλαμένο δεν ασχολήθηκε κανείς. Ούτε ο Δήμος, ούτε θέλουμε ένα αρχείο, ούτε εισαγγελία, ούτε κανένας. Από μόνος του το έκανε ο βλαμένος να φρεζάρει πάνω κάτω τις παραλίες, μόνο στον πύργο Ηλίας. Δεν γίνονται αυτά. Μετά κοιτάει λίγο παραπέρα και τι βλέπει? Βλέπει τους αγαπημένους μας εφοπλιστές. και διαβάζει ότι στην Ελλάδα το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενός ασθενοφόρου που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο, το υποχρέωσε να πληρώσει εισιτήριο στο καράβι. Γιατί? Γιατί ούτε σαν τη Θάσο έχει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να πιάσουμε τους πρώτους 5-6 τόνους λαγοκέφαλους, να αρχίσει να ρέει και το χρήμα από την επικήρυξη, βοηθάτε. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, το Mundial είναι μάπα, δεν βλέπετε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλούστατος και σύντομα δεν θα υπάρχει κανείς, γιατί θα οικονομάμε από τους λαγοκέφαλους. Επίσης, πώς το έχω ξεχάσει τόσο καιρό. Έχουμε μία παράσταση μετά το καλοκαίρι, που θα είναι και η πρώτη παράσταση της επόμενης σεζόν, που στη Βαρκελόνη, που αλλού. 3 Οκτωβρίου, Βαρκελονάρα. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. Και συνεχίζουμε. Θρίζουν τα ιερά και τα όσια της φυλής. Καταστρέφεται ο ελληνισμός. Βρέθηκαν δικαστές οι οποίοι δεδομένα δεν είναι Έλληνες, δεδομένα είναι ανθέλληνες και εχθροί του ελληνοορθόδοξου λαού, και καταδίκασαν την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση με τα email. Έφαγε 20 μήνες. Η βαφτιστήρα του Κοκκού, του Βασιλιά, το καμάρι της Υπήρου των Ιωαννίνων, θα γίνει καφέ η λίμνη. Όχι, είναι καφέ η λίμνη. Θα γίνει μπλε η λίμνη στα Γιάννενα, παιδιά. 20 μήνες με αναστολή, λέει, σε πρώτο βαθμό. Πάντα το λέμε αυτό. Πάντα λέμε σε πρώτο βαθμό, γιατί σε δεύτερο βαθμό μπορεί να συνεννοηθούμε λίγο καλύτερα. Καταδικάστηκε λοιπόν η Άννα Μισελ και καταδικάστηκαν και οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων, και εδώ το λέω με βαριά καρδιά, ο head of Diaspora. Δώσε λίγο. Ο οποίος δεν ξέρω τώρα. Έφαγε αυτός ένα οχτάμινο, μια αναστολή βέβαια, σε πρώτο βαθμό, πάντα τα λέμε αυτά. Σε πρώτο βαθμό, να πάνε και πέμπτη δημοτικού και μετά βλέπουμε, θα πάρουν ένα πολιτήριο. Και είναι να τρελαθείς δηλαδή. Τώρα πώς καταδικάζεις το χέντρε, φίλε. Ο άλλος λέει σε δύο χρόνια θα έχουμε Έλληνα αστροναύτη. Δηλαδή ποιον θα έχουμε από κάτω να δίνει. Να μπουστάρει τον πύραυλο να φτάσει απάνω, να πούμε. Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο περίεργα. Μεταξύ μας όμως, αυτό που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και οι υπόλοιποι είναι τόσο εξόφθαλμο και χοντρό που ακόμα και αν ήταν ο αδερφός της, δεν ξέρω αν έχει αδερφό καν δικαστής, πάλι 20 μηνάκια θα τα τρώγε χαλαρά. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε: μιλάμε απλά για την αποστολή ενός mail. Αυτό είπε. Τι έκανε το κορίτσι? Έστειλε ένα mail και έφαγε 20 μήνες με αναστολή επειδή έστειλε ένα mail. Ο δικηγόρος ξέρει πάρα πολύ καλά τι έκανε. Αλλά εδώ η ρουφιάνα, η ζωή και ο Θεός της κωμωδίας μας έχει στείλει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει τέτοιες πίπες, νομικές πίπες, ενώ είναι νομικός, να το λέει Μαρινάκη. Και έτσι λοιπόν, θες δε θες, και έχοντας και το ωραίο της θάλασσας πίσω, δεν μπορείς να συγκρατηθείς και να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση που ποτέ δεν έγινε δίκη, να βγαίνει ο Μαρινάκης και να λέει: εντάξει τώρα, για 2,5 τόνους πρέζα. Πώς κάνετε έτσι? Και για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και με βρουν στο βυθό με τη μάσκα φορεμένη και τσιμέντο στα πόδια, εννοώ ο Παύλος ο Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης θα έλεγε: για 2,5 τόνους, πώς κάνετε έτσι? Αλλά κατά πως φαίνεται, κάτι παίζει την εβδομάδα που μας πέρασε με τους γαλαζοαίματους, γαλαζοκέφαλους. Δηλαδή αυτούς τους εστέτρε, παιδί μου, όχι τη λαϊκή δεξιά, ας πούμε. Μιλάει αυτούς τους πιο έτσι. Γιατί στο στυλ της Άννας Μισέλας Μακοπούλου είναι και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Γνωστός για τους παλιότερους και ως καγκελάριος από την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Δήμο Αθήνας και είχε γεμίσει την Αθήνα με κάγκελα. Γιατί? Προφανώς γιατί ήταν φανατικός θαυμαστής του Τζιμ Πανούση και τραγούδαγε από μικρό παιδί κάγκελα, κάγκελα παντού. Και σε καμία περίπτωση γιατί είχε κάνει μια συμφωνία με κάποιους που βούλαγαν σίδερα και κάγκελα, να τέλος πάντων να ενισχύσει λίγο την ευγενική φυσιογνωμία που έχει οικονομικά. Γιατί ο ευγενής, όπως ξέρετε και όπως θα μας πει και τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν εργάζεται. Ζει με αυτά που του προσφέρουν. Και μερικοί, όπως θα δείτε τώρα στο βίντεο, λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, δεν προσφέρουν κιόλας. Δηλαδή, σε βάζουν σε μια επιτροπή, σε πάνε ταξίδια από εδώ, σε πάνε ταξίδια από εκεί, σε τραπεζώνουν, σε πάνε στα πεντάστερα, σε πάνε στις πισίνες, κολυμπάστρο, σαστακό και δεν παίρνεις και τίποτα. Έτσι το κάνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος. Πραγματικά, απολαύστε υπεύθυνα. Όσο βαρύναμε, βαρύναμε. Τώρα γελάμε.
3: Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο κοντά μας και τον ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν.
3: Είναι το πρόσωπο των ημερών τώρα.
5: Πράγματι, ξεκινάμε. Έχει δραστηριότητα. Οργανώνει το Fight Impunity μεγάλες εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσολα. Mm-hmm.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
5: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος. Χωρίς εκτελεστική.
3: Επαμοιβή όμως.
5: Πώς?
3: Επαμοιβή.
5: Με 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες. Είναι δυνατόν να υπάρχει
4: μίζα.
5: που δηλώνεται και φορολογείται.
3: Ναι, ναι, λίγο δύσκολο.
6: Έγινε ταξίδι που οργάνωσε ο Παντσέρη.
5: Όχι, σας λέω.
6: Με εσάς και την κυρία Καϊλή.
5: Όχι.
3: Για λόμπινγκ στο Κατάρ.
5: Όχι, η πρόσκληση, όπως και τώρα. Εγώ πηγαίνω στον Μπακού, προσκεκριμένος από τον Μπακού Global Forum. Με καλούν αυτοί.
3: Μάλιστα.
5: Αυτοί σε καλούν. Σου πληρώνουν τα έξοδα για να πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
5: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
5: Πας, δεν σου δίνουν και τίποτα.
3: Ναι.
5: Και συμμετέχει στις δημόσιες συζητήσεις, τα think tanks που λέμε.
3: Μάλιστα.
6: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
5: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
3: Η βελγική δικαιοσύνη.
5: Όχι.
3: Δύο φορές.
5: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
3: Ποιος σας κάλεσε?
5: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
3: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπέ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
5: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή, κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν τη περιοχή σας κάλεσε.
5: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
6: Γιατί? Γιατί?
5: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
6: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
5: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος, βρισκόμουν σε ένα κενό.
3: Ναι.
5: Δεν είχα αποδοχές.
3: Ναι, ναι.
5: Και μέχρι να

0: Τρεις μήνες ο κύριος Χρυσογωγής το είχε συρτάρει, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
1: Δύο-τρεις μέρες το είχε συρτάρει.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί?
0: Και, δεν ξέρω, δικό του θέμα.
2: Μήνες, αλλά σας... τρεις, μέρες.
0: Προσέξτε.
2: Μέρες ή μήνες.
0: Ακούστε με. Μέρες. Και δεν απολογούμε.
1: Προφανώς.
0: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
3: Δημήτρη, αγαπητέ καγκελάρια, επειδή εδώ είμαστε λαγοκέφαλοι και όχι χρυσόψαρα, το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο που έχει πάνω του ή στον τοίχο του, χτισμένο πίσω από τα τούβλα, μαύρο χρήμα, δεν λέμε ότι έχεις εσύ, γενικά, μιλάμε γενικά, παίρνουμε αφορμή και μιλάμε γενικά, μαύρο χρήμα, από πρέζα, από οτιδήποτε ή από μίζα, το ζητούμενο είναι πως θα το κάνει νόμιμο. Το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι να θα πληρώσει εφορία. Το ιδανικό δε για κάθε άνθρωπο που πουλάει και έχει μαύρο χρήμα είναι να κάνει το μαύρο χρήμα νόμιμο πληρώνοντας και εφορία. Αυτό είναι το τέλειο σενάριο για οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη έχει πάνω του μαύρο χρήμα. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Έχω φίλο μου γνωστό εφοπλιστή, κολλητό τώρα, σου λέω αδερφό, ο οποίος για τις ανάγκες πουλάει πρέζα και αναγκάζεται να παραγοράζει θέατρα, να φτάκει. Γιατί? Στην προσπάθεια την αγωνιώδη να πληρώσει και φόρο, να στηρίξει τη χώρα, την πατρίδα, γιατί πάνω απ' όλα είναι ελληνόψυχος, και ταυτόχρονα να κάνει και το μαύρο χρήμα νόμιμο και φορολογημένο. Sorry, πριν πάμε στους λαγοκέφαλους, εμείς παιδιά εδώ, και από την φύση μας δηλαδή, είμαστε υποστηρικτικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Αβραμόπουλο έτσι έρμεο στις βέλγικες αρχές ή στον Άριο Πάγο που θα τον τζακίσει, είναι δεδομένα. Πρόσεξε, Δημήτρη. Επειδή την προηγούμενη φορά που σε είχαν πιάσει με κάτι αδιευκρίνιστα τεράστια ποσά με την υπόθεση Νοβάρτης, είχες πει στο ελληνικό δικαστήριο ότι στάστελνε η πεθερά σε 500 ευρώ. Ορίστε. Και βέβαια το ελληνικό δικαστήριο, που είναι καλών προθέσεων δικαστήριο, εννοείται ότι είχε δεχθεί αυτό το επιχείρημα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, όπως είχε δεχθεί από τον άλλον τη Θεία από τον Ήγηρα, όπως είχε δεχθεί η Ελληνική Βουλή από τον Βενιζέλο ότι ο λογαριασμός του Τσοχαντζόπουλου ήταν αριθμός κινητού, και γενικά όπως όλα τα δεχόμαστε εδώ ως χρυσόψαρα, γιατί δεν είμαστε λαγοκέφαλοι, αυτή είναι η κακή. Δημήτρη, προς Θεού, μην μπεις στα αγγλικά στους Βέλγους, μου τα έστελνε η πεθερά μου. Πεθερά στα αγγλικά είναι mother in law. Λό σημαίνει νόμος. Δημήτρη, θα μπλέξουμε άσχημα. Ας την πεθερά, πες η νυφάδα. Δεν ξέρω αγγλικά πώς είναι, αλλά αποκλείεται ένα χυλό μέσα. Εντάξει, μακριά. Αυτό το πώς λένε την πεθερά στα αγγλικά είναι ένα γενικότερο θέμα που έχει το ελληνικό δημόσιο και ο κρατικός μηχανισμός στην Ελλάδα με τα αγγλικά. Παραδείγματος χάρη, την εβδομάδα που μας πέρασε, ήταν μια μέρα, ήταν παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών. Κλαίμα από τα γέλια. Στον πλανήτη που κολυμπάει στα ναρκωτικά, και εννοείται ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά και ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, γιατί παίρνουν και την κανιότα τους ή αλλιώς μίζα φορολογημένη. Όμως έβγαλε λοιπόν και η ελληνική αστυνομία, η οποία είναι γνωστό, έχει τσακίσει το εμπόριο ναρκωτικών. Γι' αυτό στην Ελλάδα περνάει μόνο το 80% της ασιατικής πρέζας πριν πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Έτσι λοιπόν η ελληνική αστυνομία την εβδομάδα που μας πέρασε έβγαλε βίντεο κατά των ναρκωτικών για την Παγκόσμια ημέρα των ναρκωτικών. Τώρα, ακόμα και αν δεν παίρνετε ναρκωτικά, μια διάθεση θα σας έρθει βλέποντας το βίντεο. Δείτε το βίντεο.

Αυτό το βίντεο λοιπόν εδώ, τα 1500 μπανάρια του Zaralix TV, το έχουμε βάλει κάτω δύο μέρες και προσπαθούμε, παρόλο που τέλος πάντων είμαστε μερακλείδες εδώ, δηλαδή τις έχουμε κάνει τις καταχρυσούλες μας, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε και τίποτα πρόσκοποι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς κατέληξε η ελληνική αστυνομία να κάνει ένα βίντεο με δύο τύπους οι οποίοι πίνουν μπάφο και ταυτόχρονα παίζουν και ποδόσφαιρο. Λες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παίζει τάβλη, τένις, μπάλα και βλέπει αστροναύτες, όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς κατάφεραν λοιπόν να παίζουν μπάλα με το κεφάλι, να ρουφάνε και μπάφο και όλο αυτό να καταλήξει σε μια κοτρώνα να και αυτοί να βρεθούν τάβλα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι οι τύποι που έπιναν μπάφο και έπαιζαν μπάλα έφαγαν μια κοτρώνα στο κεφάλι. Δηλαδή, πιο θολό μυαλό σκέφτηκε αυτό το σενάριο. Ελπίζουμε, αλλά όσο και να ελπίζουμε, μάλλον χάσαμε, ότι η ελληνική αστυνομία δεν θεώρησε ότι η λέξη stoned, που σημαίνει φτιαγμένος, έχει κάποια σχέση με το stone, που σημαίνει πέτρα. Γιατί αν έτσι βγήκατε εκεί, δηλαδή ξεκινήσετε από την πέτρα, φτάσατε στο φτιαγμένο και αυτό το κάνατε την μπάλα να γίνεται πέτρα που την τρώει αυτός, πίνει μπάφο στο κεφάλι, τότε με συγχωρείτε. Δεδομένα καταδικάζουμε.

με τη βία από όποια προέρχεται, αλλά πέτρες στο κεφάλι δικαιωματικά τις κερδίσατε. Για φέτος. Του χρόνου βλέπω. Και πάμε λοιπόν στο κεντρικό θέμα όλης της χώρας, τους λαγοκέφαλους ή γαλαζοκέφαλους, όπως λέει η μπλουζάρα εδώ του Λάζαρου. Στην πραγματικότητα είναι και λαγοκέφαλοι και γαλαζοκέφαλοι. Κοιτάξτε τι ωραία στείνεται ένα εργάκι το οποίο καταλήγει σε μια υπεργαμάτη επιδότηση. Πάμε λοιπόν ένα-ένα με τη σειρά. Πώς ξεκινάει το έργο? Τρομοκρατία. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Μη. Τι έγινε? Λαγοκέφαλοι, λέει, επιτέθηκαν σε λεόμενους. Πού? Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Σκατά που κάθε μέρα που θα μπει στη θάλασσα θα βρει, δεν γίνονται θέμα συζήτηση. Κουτάκια αλουμινίου που όποιο βουτήξει μέσα θα βγάλει από το βυθό, δεν γίνονται θέμα συζήτηση. Πώς όμως φτάσαμε στο δάγκωμα του λαγοκέφαλου και στα κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρεις μέρες μέσω των ΜΜΕ, ούτε ο πιο πονηρός Έλληνας που βουτάει τα λεφτά μέσω επιδετήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε λοιπόν με την τρομοκρατία. Δάγκωμα σε λεόμενους. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεύτερο, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Αν το φας, ναι, πολύ επικίνδυνο ψάρι. Ποιος το τρώει? Κανείς. Αλλά αφήνουν και την ουρά, αφού είναι και ψαράκι, πολύ επικίνδυνο ψάρι στο βυθό. Διαβάζουμε είδηση χθεσινή. Μαθητής έπιασε 500 λαγοκέφαλους. Πώς? Με απόχη. Τόσο επικίνδυνο ψάρι είναι ο λαγοκέφαλος. Μετά λοιπόν την τρομοκρατία και την επίθεση του λαγοκέφαλου προς λουόμενους που δεν υπάρχουν, ξεκινάει τι? Το πρόβλημα. Μετά έρχεται η κυβερνητική απόφαση. Θα λύσουμε το πρόβλημα με τους γαμοκέφαλους. Ακριβώς. Σαρδαμάκι, ωραίο, πετυχημένο. Με τους γαμοκέφαλους, λαγοκέφαλους λοιπόν. Και στο τέλος έρχεται η αποκάλυψη. Ταραμ! 5,3 ευρώ το κιλό επιδοτείται πλέον το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Το πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε με λεπτομέρειες εδώ, θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Δεν το περίμενε κανείς. Κανείς. Ο φραπές με το χασάπι δε, ούτε καν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι η επιδότηση ψαρέματος λαγοκέφαλου θα ξεκινήσει από την Κρήτη. Ρε, να μην το έχουν σκεφτεί ποτέ. Και πάνω που είχαν πέσει στην Κίνια, ο φραπές ο Χασάπης σε Μερτζίδου με τον άντρα της. Να μην τους κάθεται Κίνο, να μην τους κάθεται Λότο, να μην τους κάθεται Τζόκερ. Καλοκαιράκι είναι και τους έκατσε λαγοκέφαλος. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ήδη οι φραπεδοχασάπηδες έχουν πάρει απόχες, τράτες, ψαροντούφεκα και βουτάνε για λαγοκέφαλους να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παιδιά, ούτε αστροναύτες στο διάστημα να ήσασταν και να λείπατε τα τελευταία 200 χρόνια από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει και σας το λέω όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Ήδη σε ένα μέρος της Κρήτης δημιουργείται ιχθυοτροφείο λαγοκέφαλου, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, με τελικό στόχο στο επόμενο εξάμηνο να παράγει 1-2 τόνους λαγοκέφαλο τη βδομάδα. Κάντε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό. Αν αυτό σας φαίνεται χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο, απλώς σας θυμίζω ότι πριν μερικούς μήνες δεν μας φαινόταν καθόλου χοντρό, υπερβολικό και τραβηγμένο ότι είχαμε μπανάνες Ολύμπου με επιδότηση. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε αυτά? Ότι στην Κρήτη είχαμε 8 τρισεκατομμύρια εγωπρόβατα, ότι εγωπρόβατα έβοσκαν ακόμα και στο βυθό της θάλασσας. Τα θυμάστε αυτά? Αν δεν τα θυμάστε αυτά. Και ο λόγος που δεν τα θυμάστε αυτά είναι ότι η χώρα δεν είναι γεμάτη από λαγοκέφαλους που θα ήταν το ζητούμενο και μακάρι να συνέβαινε αυτό που δαγκώνουν, αλλά η χώρα είναι γεμάτη από χρυσόψαρα τα οποία τα δαγκώνουν όχι λαγοκέφαλοι, γαλάζοκέφαλοι. Γιατί αν, παιδιά, ψηθούμε ως λαός και ως χώρα ότι πρέπει να επικηρύξουμε με 5,3 ευρώ το κιλό το λαγοκέφαλο επειδή δαγκώνει αλουμινένια κουτάκια στο βυθό, ενώ δεν έχουμε επικηρύξει ακόμα το μαλάκα που πετάει το αλουμινένιο κουτάκι στο βυθό, τότε τι πρέπει να κάνουμε με τους γαλαζοκέφαλους οι οποίοι μας δαγκώνουν καθημερινά, μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια? Αν δηλαδή πρέπει να επικηρυχθεί εδώ ο λαγοκέφαλος, τότε τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που έχουν τα σούπερ μάρκετ? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που φέρνουν πετρέλαιο και καύσιμα πανάκριβα? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε για αυτούς που μας πουλάνε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη, ενώ όλη η χώρα είναι γεμάτη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν 5.000 το μήνα νόμιμα και φορολογημένα και λένε για 5.000 το μήνα που τα δήλωσα κιόλας να το κάνουμε και θέμα, κύριε Παυλοπυρότουβλε? Τι επικήρυξη πρέπει να βγάλουμε σε αυτούς που παίρνουν τα προσωπικά μας email και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, έλα μωρέ, ένα email έστειλε
Τι έκανε το κορίτσι, τι επικήρυξη τώρα πρέπει να βγάλουμε για όλους αυτούς, τι να σας πω. Αν και κάτι έχω στο μυαλό μου, δεν θα το πω. Γιατί θα πεταχθεί κάποιος κάτω στα σχόλια, μάλλον πολλοί, και θα πούν: μα τι παραπεί επικήρυξη, τι είμαστε. Far West, ε? Εδώ υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Αγαπητέ, αν θες να τα αλλάξεις τα πράγματα, να λάβεις μέρος στις εκλογές, που είναι γνωστό ότι οι εκλογές τα αλλάζουν όλα σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα. Δημοκρατικές διαδικασίες και δημοκρατικά κι εσύ να μπεις στο δημοκρατικό παιχνίδι, το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο, για να αλλάξεις κάτι. Η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο. Μάλλον η επικήρυξη, είμαι και κοντά να συμφωνήσω κι εγώ, ότι η επικήρυξη είναι κάτι βάρβαρο όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας δαγκώνουν, ανθρώπους και εταιρείες, μας δαγκώνουν καθημερινά. Απ' την άλλη, κατά πώς φαίνεται, ενώ είμαστε ένας λαός που αγαπάμε τα πάντα γύρω μας, γιατί έχουμε και θρησκεία της αγάπης, η επικήρυξη δεν είναι κάτι βάρβαρο όταν πρόκειται για ένα ζωντανό της φύσης όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Όλα αυτά όμως, μανάρια μου, τα διαφημιστικά κόλπα είναι θεωρητικά. Εμείς εδώ είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε, ως πρακτικοί άνθρωποι, λοιπόν, έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο λόγος όπου καθημερινά μας δαγκώνουν γαλαζοκέφαλοι είναι γιατί εμείς συμπεριφερόμαστε ως χρυσόψαρα. Πώς αλλάζει αυτό? Πανεύκολα. Να, μασκούλα, ψαροντουφεκάκι, στόουντ. Παίξε λίγο μπαλίτσα, απλά είναι τα πράγματα, να δούμε κι εμείς. Μπορεί να πιεστεί ίσως κάποια στιγμή η αγορά. Τα μαζεύουμε λοιπόν, και πριν τα μαζέψουμε, θα πω πάλι, όπως και στο προηγούμενο βίντεο, που είδα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ερεθίστηκαν με την πρόταση προς τους φίλους μας. Το τόνισα στο κείμενο. Είπα, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, όχι όλοι, οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας, που έχουν σκοπό να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, μπορεί να είναι και πολύ κοντά, Πασόκ, Τσίπρα ή Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τρία κόμματα τα οποία στηρίζουν τη συμμαχία με το Ισραήλ και την έχουν χτίσει κιόλας, τη συμμαχία με το Ισραήλ, να ξέρουν οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ότι μαζί με το ψηφοδέλτιο βουτάνε το χεράκι τους στο αίμα. Και για προκειμένου να μπλέξουν με αυτή την ενοχή, να βάλουν το χέρι του στο αίμα, υπάρχει και ο λεβέντικος τρόπος της αποχής. Και βαρέθηκα να διαβάζω τα σχόλια από κάτω. Μα τι είναι αυτά που λες, προτρέπεις τον τρόπο, τον κόσμο στην αποχή, ενώ υπάρχουν και άλλα κόμματα που είναι ενάντια στη συμμαχία με το Ισραήλ. Παιδιά, καταρχάς, εσείς που έχετε ιδεολογία, εμείς έχουμε ιδεολογία. Όσοι έχετε ιδεολογία και δεν στηρίζετε συμμαχίες ή τα κόμματα ή πολιτικοί χώροι που πιστεύετε με το Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί αγχώνεστε. Δεν σας αφορά το σχόλιο. Ούτε σας αφορά η αποχή. Ούτε μας αφορά η αποχή. Εμείς δεν απέχουμε. Εμείς ψηφίζουμε. Αλλά εμείς έχουμε ιδεολογία για να ψηφίσουμε. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν για κάποιο λόγο, αυτοί ξέρουν καλύτερα, να ψηφίσουν. Και καλά κάνουν. Ο καθένας θέλει ψηφίσει. Δεν κατάλαβα. Τι θα βάλουμε, τα βατζή, το ζαραλίκο, το τι θα ψηφίσει. Ό,τι θέλει ψηφίσει ο καθένας. Ένα σχόλιο κάνω προς τους φίλους μου. Ότι το χεράκι το βουτάνε στο αίμα. Αν λοιπόν δεν βρίσκουν, που πιθανώς δεν βρίσκουν. Πιθανόν να μην βρίσκουν ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν υποστηρίζει τη συμμαχία με το Ισραήλ, από το να βουτήξουν το χέρι στο αίμα, είναι προτιμότερο η αξιοπρέπεια της αποχής. Για να το χοντρίνω λίγο το παράδειγμα, αν ζεις στην κατοχή, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι αντάρτης. Ούτε είναι υποχρεωτικό να είσαι συνεργάτης στο Σύλλογο των Γερμανών. Μπορεί να μην είσαι τίποτα από τα δύο. Δεν απαγορεύεται. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ή να είσαι αντάρτης, θα τα ανατρέψω όλα. Χαλαρώστε, παιδιά, πάρτε καμιά ανάσα, κάντε μια βουτιά, τα ανατρέπουμε μεθαύριο. Ή να συνεργάζεσαι με τα μεγαλύτερα καθάρματα που υπάρχουν γύρω σου, μπορεί να μην κάνεις και τίποτα από τα δύο. Έτσι λοιπόν προτείνουμε για μια ακόμα φορά στους φίλους μας, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να ψηφίσουν κόμματα όπως του Τσίπρα, Ελλάς, τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη ή το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τα οποία είναι υπέρ της συμμαχίας με το Ισραήλ, να τους ενημερώσουμε για μια ακόμα φορά με στοιχεία και αποδείξεις ότι το χεράκι με το φάκελο θα πάει βαθιά στο αίμα. Έτσι λοιπόν, αν δεν το μάθατε από τα ΜΜΕ των εφοπλιστών, στη Γάζα, που θεωρητικά έχουμε εκεχηρία εδώ και αρκετό καιρό, οι νεκροί, οι δολοφονημένοι για την ακρίβεια, είναι πάνω από 1.000 άτομα. Αυτή η εφημερίδα που τα γράφει εδώ είναι η εφημερίδα του Ισραήλ, η Χαρέτς. Γράφει ακριβώς τον αριθμό και των γυναικών και των παιδιών, τα οποία δολοφονήθηκαν αυτή την περίοδο που δεν ακούμε τίποτα για τη Γάζα και έχουμε εκεχηρία. Στο Ισραήλ λοιπόν μαζεύονται στη γειτονιά, βάζουν μεγάλες οθόνες, αλλά δεν βλέπουν ταινίες όπως πάμε να δούμε εμείς στο θερινό σινεμά. Μαζεύονται να δουν είτε σε βίντεο είτε σε ζωντανή μετάδοση ανατινάξεις, κάψιμο, εκτοπισμό δηλαδή, χωριών στο Λίβανο,
και τους προηγούμενους μήνες ακριβώς το ίδιο έκαναν με τη Γάζα. Όποιος λοιπόν έχει σκοπό να ψηφίσει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν, έχουν ενισχύσει, έχουν χτίσει τη συμμαχία με τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ, να ξέρει ότι όλα αυτά τα στηρίζει. Και το χεράκι πάει πολύ βαθιά στο αίμα. Υπάρχει και ο αξιοπρεπής δρόμος της αποχής. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, και όταν λέμε να προσέχετε, όχι τους λαγοκέφαλους, τους γαλάζοκέφαλους. Φιλιά.

0: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
1: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
0: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
9: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Πιπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε και από κοντά. Σε μια κοινωνία που οδηγείται σε δυστοπία, πρέπει να αντισταθούμε. Ξεκινώ με τα λόγια σας. Πώς αντιστεκόμαστε σήμερα?
3: Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να αντισταθεί όπως μπορεί. Προσπαθεί να περισσώσει ό,τι θεωρεί ότι έχει αξία. Δυστυχώς λίγα πράγματα φαίνεται πλέον να έχουν αξία, γιατί τα περισσότερα έχουν χαθεί σε ένα δέδαλο ανηθικότητας, διαφθοράς, διαπλοκής, έλλειψης θεσμών, έλλειψης αξιοπρέπειας, έλλειψης στοιχειώδους πίστης στον άνθρωπο σαν κάτι που αξίζει τον κόπο. Η αντίσταση σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο αν δεν το κάνει ο καθένας, με όπλο τη συνείδησή του φυσικά και όχι τη βία, δεν οδηγούμαστε σε κάτι άλλο από την άβυσο και από το τέλμα και από την οριστική πτώση ουσιαστικά του όποιου πολιτισμού μας έχει απομείνει.
2: Ο καιρός είναι οξύς και στην τέχνη και στη ζωή?
3: Μακάρι να ήταν οξύς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει αυλυνθεί. Έχει αυλυνθεί η αίσθηση της απάντησης στο τι μας προκαλεί και ο χρόνος αυλύνεται, ο χρόνος χάνεται. Χάνουμε μαζί και τη ζωή μας μέσα σε αυτή την αύλυνση και αυτή την έλλειψη ουσίας και βάρους στα πεπραγμένα της ζωής μας και στα πεπραγμένα της κοινωνίας μας.
2: Ως γιατρός, θεραπεύετε τη ζωή και την εξυμνείτε συνάμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση.
3: Η ιατρική έχει στόχο την υγεία με όλες τις διαστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας συνεχής πόνος ουσιαστικά για να μειωθεί ο πόνος των άλλων. Η λογοτεχνία είναι και αυτή μία μέθοδος που προσπαθεί να πετύχει μία μορφή υγείας και μία μορφή ανύψωσης του ανθρώπου και να δώσει ίσως μία διαφορετική διάσταση στη ζωή μας, μία διέξοδο, όταν υπάρχουν ειδικά διέξοδα ακόμα περισσότερο.
2: Την εποχή του κορονοϊού είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Από τότε μέχρι σήμερα θα αλλάζατε κάτι σε αυτά που υποστηρίζατε?
3: Είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά που σκεφτόμουν ή υπέθετα ή υποστήριζα μπορεί να ήταν λάθος. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης με νέα δεδομένα. Προσωπικά δημοσίευσα κάπου 100 δημοσίευσεις σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον κορονοϊό. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σύν τον χρόνο αλλάξανε, βελτιωθήκανε, τα κατανοήσαμε καλύτερα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως. Σημασία έχει η επιστήμη να είναι ανοιχτή στην αυτοανείχνευση της ακρίβειάς της ή της έλλειψης ακρίβειας και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, πόσο μάλλον όχι μόνο με τους άλλους επιστήμονες αλλά και τους πολίτες που προσπαθούμε να ενημερώσουμε για πράγματα που αφορούν την υγεία τους.
2: Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, 5 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα που έχουν, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, είστε πιο αισιόδοξος?
3: Μερικές μέρες είμαι αισιόδοξος, αλλά άλλες όχι. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς με τα τεράστια λάθη που γίνανε τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο πολλών λαθών που συνέβησαν, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που προκύψανε. Δυστυχώς έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Υπάρχει μια αίσθηση ότι η επιστήμη, ακόμα περισσότερο η ιατρική και η δημόσια υγεία, δεν προστατεύει τελικά τον ασθενή, δεν προστατεύει τον άνθρωπο, δεν προστατεύει την κοινωνία μας, δεν προσπαθεί να βελτιώσει τις εκβάσεις για πράγματα που πραγματικά έχουν αξία και ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί ίσως βιομηχανίες, εξυπηρετεί κάποιους που είναι ήδη πολύ πλούσιοι και θέλουν να γίνουν πιο πλούσιοι, εξυπηρετεί κυβερνήσεις ή πολιτικούς, εξυπηρετεί διάφορους influencer που παραχαράσουν την όποια αλήθεια μπορούμε να βρούμε. Μέσα σε αυτό το δικαιώνα, κάποιος πρέπει να διατηρήσει την αισιοδοξία του κάθε μέρα, προσπαθώντας να ξυπνήσει το πρωί και να πει «Ας προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και για την επιστήμη και για την έρευνα, αλλά και για τους ανθρώπους, όταν κάνεις επιστήμη και έρευνα στο χώρο της ιατρικής, που πρόκειται να πάθουν ή να βελτιωθούν με βάση αυτό που θα προκύψει». Είναι λοιπόν ένας συνεχής αγώνας και αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πάλι ανάμεσα σε αισιοδοξία και απεσιοδοξία, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
2: Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σας, είχατε πει με τρόπο πολύ καυστικό, είχατε χαρακτηρίσει, είχατε πει μάλλον πως η πανδημία έχει κάνει τις συμμορίες πιο αλαζονικές. Ήταν πολύ αυστηρό αυτό το σχόλιο. Επιμένετε και σήμερα?
3: Νομίζω έκανα λάθος, δεν ήμουν αρκετά αυστηρός, γιατί στο βάθος χρόνου φάνηκε ότι οι συμμορίες πραγματικά ξεσπαθώσανε και πλέον έχουν εδρεωθεί ακόμα περισσότερο. Η ΤΟΚΑΤΑ είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ή προβλέψεις πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι επαληθεύτηκε. Αυτή τη στιγμή συμμορίες απατεώνων και παραχαρακτών και ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για τον συνάνθρωπο, ούτε για την υγεία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την αξιοπρέπεια, έχουν επικρατήσει σε πάρα πολλούς χώρους του κοινωνικού βίου. Άρα, δυστυχώς, αυτή η πρόβλεψή μου ήταν και μάλλον επιεικής.
2: Τακτικά, μάλλον, στυλιτεύεται την ατράνταχτη κομματοκρατία των μετρίων. Τελικά, η Ελλάδα ανήκει σε όσους έχουν αποτύχει?
3: Δυστυχώς, αυτό είναι έτσι. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτούς που έχουν αποτύχει. Και νομίζω ότι η κυριαρχία τους εμπεδώνεται περισσότερο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αποτυχία τους μεταφράζεται ως μέτρο των πάντων, ως ηθικό κατάκτημα, ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσβληθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν και το λόγο και τον αντίλογο και παρεπιπτόντως μπορούν να ακούνε και τους λόγους όλων των υπόλοιπων για να διαμορφώνουν τον λόγο και τον αντίλογο όπως τους συμφέρει.
2: Γιατί η σοβαρή επιστήμη και η αξιοπρεπής παιδεία στην Ελλάδα αποτελούν μορφές ανταρτοπόλεμου?
3: Γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει μια καταπληκτική νέα γενιά με φοβερά ταλέντα, με φοβερές δυνατότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή προσφορά, για μια αξιοπρεπή προσφορά στην κοινωνία. Όχι μόνο απλώς για να φτιάξουν τη δικιά τους καριέρα, αλλά για να φτιάξουν κάτι που αξίζει για όλους μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όποιος μένει, και υπάρχουν πολλοί που μένουν, πρέπει πραγματικά να κάνει έναν συνεχή ανταρτοπόλεμο απέναντι στις διάφορες συμμορίες που πλέον έχουν καταλάβει όλες τις μορφές εξουσίας και όλες τις μορφές δύναμης και ελέγχου της κοινωνίας, του τι θα ακουστεί, τι θα γίνει πιστευτό, τι θα γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα ακουστεί στην τηλεόραση, τι θα περάσει ως σωστό και ενδεδειγμένο και απόλυτα κατανοητό ή θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
2: Ζείτε πολλά χρόνια στην Αμερική, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, είστε διαπρεπής, έχετε μεγάλη επιρροή και στους φοιτητές και στην επιστημονική κοινότητα, είστε από τους πιο επιδραστικούς γιατρούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Την κατάσταση, την πολιτική και την κοινωνική που ζούμε σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
3: Λυπάμαι για αυτό που βλέπω και για αυτό που ζω όταν επιστρέφω στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Παρόλο που δουλεύω στο Στάνφορντ και ζω στην Αμερική, επιστρέφω πολύ συχνά στην Ελλάδα Η μητέρα μου μένει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους και μαθητές και συνεργάτες στην Ελλάδα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες όπου δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Υπάρχει συνεχής καταπίεση, συνεχής ουσιαστικά αποδρομή της δημοκρατίας, συνεχής περίγελος της δικαιοσύνης, συνεχής ποδοπάτηση των δικαιωμάτων, των στοιχειωδών του μέσου πολίτη. Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, αν κάποιος διαβάσει τα νέα, φαίνεται σαν να είναι μια φανταστική χώρα από πλευράς λειτουργικότητας, σε άνοδο, σε άμφιση, σε βελτίωση πολλών δικτών. Λυπάμαι που υπάρχει τέτοια τεράστια παραχάραξη της αλήθειας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
3: Δεν είμαι πολιτικός και δεν είμαι στρατιωτικός. Εκπεπιθήσεως πιστεύω στην ειρήνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι καλό να σκοτώνεται οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισα να γίνω γιατρός. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθήκες πλέον στον πλανήτη απολυταρχικών καθεστώτων, καθεστώτων που ουσιαστικά στραγγαλίζουν την ελευθερία των ανθρώπων, καθεστώτων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν είναι εύκολο το να ξεφύγει κάποιος από αυτό το τέλμα, δεν είναι εύκολο να αποφύγει τη σύγκρουση πολιτισμών, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σύγκρουση προτεραιοτήτων που ελπίζω μέσα στις πολλές προτεραιότητες κάποιες φορές να μπαίνει και ο άνθρωπος, η αξιοπρέπειά του, η ειρήνη και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι μέσα στα πρώτα 3-4 πράγματα που συμβαίνουν και για αυτή τη σύγκρουση αλλά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
3: Να είστε καλά.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
8: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
9: φίλος
8: να πάω
9: σου.
8: Σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
9: Αριστοφάνης.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Καλησπέρα Ελληνίδες, Ελληνίδες. Citizen Vigilant. Δείτε όλη την ταινία. Την έχει αναρτήσει ο Elon Musk στο X και βρίσκεται και στο YouTube. Απαγορεύτηκε στη Γερμανία και που αλλού στο διεθνές πειραματόζωο των εθελόδουλων υπηρετών ξένων εθνικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Η ταινία ιστορεί τον θάνατο, ένα έγκλημα μαχαιρώματος μιας γυναίκας από μια ομάδα μεταναστών στην Κροατία, την οποία βλέπει μπροστά στα μάτια του ο γιος της, ο οποίος είναι ένας εύπορος Αμερικανός, ο οποίος αποκτά από εκεί και μετά το ρόλο του εκδικητή και προσπαθεί να εκδικηθεί το θάνατο της μητέρας του με εγκλήματα κατευθυνόμενα από ιδεολογικό πρόσημο κατά μεταναστών. Απαγορεύτηκε η ταινία διότι λέει έχει ιδεολογικό πρόσημο και φιλετικές διακρίσεις. Δεν δικαιούμαστε εμείς να τα κάνουμε αυτά. Δεν δικαιούμαστε να υπερασπιστούμε τη ζωή, την περιουσία, την ιδιοκτησία, την υγεία μας, κυρίως τη ζωή μας, τα παιδιά μας. Στην Αγγλία λοιπόν αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, είναι ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ, αυτό το ανδρίκελο που κάνανε πρωθυπουργό, τον τέος γενικό εισαγγελέα του στέματος, για την συγκάλυψη εγκλήματος βιασμών, ομαδικών βιασμών, βασανιστήριων από φυλετική διάκριση με πρόθεση καταστροφής της προσωπικότητάς του 250.000 λευκών κοριτσιών ανήλικων, τα οποία τα περισσότερα από αυτά βρίσκονταν σε ιδρύματα, βρίσκονταν σε σχολεία, σε ορφανοτροφία, σε νοσοκομεία, τα οποία διευκόλυναν, παρακαλώ πολύ, την παράδοση των ανήλικων, επαναλαμβάνω, λευκών κοριτσιών σε ομάδες μεταναστών και υφίσταντο ομαδικούς βιασμούς και καταράκωση της ζωής, της υγείας, αξιοπρέπειάς τους, να διαλύσουν τις προσωπικότητές τους με έναν τρόπο τελετουργικό, βασανιστικό, που προδίδει τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουν οι μετανάστες ότι οι λευκές γυναίκες είμαστε κατώτερα πρόσωπα, τα οποία δεν πρέπει να την χάνουμε της αξιοπρέπειάς μας και της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Ο βασιλιάς λοιπόν, Κάρολος, τον έκανε πρωθυπουργό αυτό το κύριο και το γενικό εισαγγελέα που τα κουκούλωσε όλα αυτά, όπως επίσης τα κουκούλωσαν υπουργοί, όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, σχολεία, έκαναν τα στραβά μάτια, νοσοκομεία, συγκάλυπταν τα αδικήματα αυτά, μην τους πούνε ρατσιστές δήθεν τάχα μου, ευνοώντας την εξάπλωση αυτών των εγκλημάτων και μάλιστα στις περιπτώσεις που τα κορίτσια αυτά κατάφεραν να καταγγείλουν αυτόν τον βιασμό τους και τον υποβιβασμό της προσωπικότητας, της υγείας και της ζωής τους, βρέθηκαν πολύ συχνά κατηγορούμενα ή τιμωρήθηκαν παραδειγματικά. Μάλιστα, αυτή είναι η Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε, να γίνουμε μια χωάνη λαών χωρίς πολιτισμική, εθνοτική, φυλετική συνοχή, το σχέδιο Κούντενχοφ-Καλέργη της Πανευρώπης το 1923, καλά κρατεί, και ο του θαύματος, ο βασιλιάς ο Κάρολος, αυτός ο τύπος εκεί, ο περίεργος με την καμήλα του, άλλαξε από προχθές τον τίτλο του και από εκεί που ήταν προστάτης της χριστιανικής, αγγλικανικής εκκλησίας και πίστης, τώρα έγινε προστάτης γενικός της πίστης και κυρίως της μουσουλμανικής. Βλέπουμε και την ύφη του εκεί να περιδιαβαίνει από γλέντια Ινδών, μουσουλμάνων, και δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι 250 λευκά κοριτσάκια ανήλικα βιάστηκαν ανηλαιώς με σκοπό την καταράκωση της προσωπικότητάς του και τον βασανισμό τους, αλλά κάνουν σαν να μην τρέχει τίποτα και το μόνο που τους νοιάζει είναι σκαρφάλωσε κάτι κορυφές, λέει η κυρία Κέιτ Μίτλετον σήμερα, και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Πρέπει να ανακτήσουμε την πατρίδα μας και πατρίδα μας με ολόκληρη Ευρώπη. Πρέπει η Λευκή Φυλή να επιβιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας κυνηγάνε τόσο πολύ και ποιοι. Και βέβαια αυτό φοβούνται. Μην τυχόν και οι άνθρωποι αντιληφθούμε ότι εκχωρήσαμε τις ελευθερίες μας, αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν μας υπερασπίζεται, αλλά μας γενοκτονεί, μας καταδιώκει, θέλει τον αφανισμό μας, και πάρουμε πίσω τις ελευθερίες μας, όπως ακριβώς το έλεγε το κοινωνικό συμβόλαιο, για να υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας, όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα. Σε αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο βασίστηκε η Βρετανική Δημοκρατία, έτσι ξεκίνησε ο κοινοβουλευτισμός και στη Γαλλία και σε όλα τα κράτη της Ευρώπης μετά το ξεκίνημα του κοινοβουλευτισμού και του διαφωτισμού.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
14: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
15: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
14: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
15: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
14: Χωρίς λίστα αναμονής.
15: Χωρίς υποκατάστατα.
14: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
16: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
17: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
18: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
16: Μην κοιμήσεις.
18: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
17: Εσύ θα την αλλάξεις.
16: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πες.
18: Άλλαξε την άρα.
19: Πού είναι η κονούλα μου.
16: Ωρε κουτσούρις.
20: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
23: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και έχει το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
13: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
4: Κεφαλόπουλα εργάτε.
5: Συναγρίδα πιανίστρια.
6: Φωκεστά αθλητή.
7: Τρίχα κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
8: Και τσούφρα συγγραφή.
9: Και έργα κάμπο τσουφτερά.
10: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Κάρμε, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο Τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμε, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κιντής.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis. Για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
5: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
7: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
6: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
7: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
6: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
7: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
8: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίζει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
9: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
10: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
12: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
4: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
5: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
6: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

0: Αν έχεις πιει, μην οδηγείς. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-86-20-150.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Κυριακή 5 Ιουλίου, Ηλιούπολη. Θέατρο Δημήτρης Κινδύς.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Φόβος.
7: Φόβος.
6: Μοναξιά.
8: Μοναξιά.
6: Απόγνωση.
9: Απόγνωση.
10: Ανέα.
11: Ανέα.
12: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
13: Γίνε ο ήρωάς σου.
6: Τώρα έχεις επιλογή.
9: Αρρωγή 12 συν.
11: Αρρωγή 12 συν.
10: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
9: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
10: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
6: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
14: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις.
17: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: No sé qué hacer contigo. Y te tengo ni te olvido.